0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε το συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και κινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
3: Time out!
4: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
5: Πάρε ανάσα. Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
6: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
7: Μπορείς!
4: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
1: Πιάνω κι άλλο, κατεβάζω.
0: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
2: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν διεθνή μαραθώνιο αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Cape Town της Νότιου Αφρικής με την συμμετοχή αρκετών εκ των διακριθέντων. Με το World Marathon Challenge να περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά γεγονότα κατά την διάρκεια της σεζόν, με έναν κοινό στόχο για αυτούς που θα συμμετέχουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 υπήρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρεια Αμερική. Και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, λέει ο Λούκας Ουρμπάνιακ. Πρέπει να τρέξουμε σε 7 υπήρους σε 7 μέρες. Το World Marathon Challenge δεν είναι απλώς μια φυσική πρόκληση, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Είναι μια τεράστια φυσική πρόκληση που κάνει 7 μαραθωνίους σε 7 ημέρες σε 7 υπήρους. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διοργάνωση είναι οι 7 μαραθώνιοι στη σειρά. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι αυτή η πρόκληση είναι πολύ περισσότερη ψυχική παρά σωματική. Νομίζω ότι είμαστε ικανοί για πολλά περισσότερα από ό,τι λέμε μερικές φορές, και όταν δίνεται η πίστη σε αυτό που θες να κάνεις, είναι απλά να ξεπεράσουμε το μυαλό μας με την αρνητικότητα και την αμφιβολία που έχει αρχίσει να ισχωρεί. 7 στάσεις λοιπόν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την απαιτητική διοργάνωση, μία ανά Ήπειρο και μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος charter θα φιλοξενήσει και θα μεταφέρει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την πρόκληση από την Ανταρκτική στο Cape Town, στην Αφρική, μετά στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στη Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική, στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. 42 δρομής, ο αγώνας σε πλήρη δυναμικότητα, αλλά την τελευταία στιγμή 6 αθλητές αποχώρησαν λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του κορονοϊού. Οι διοργανωτές μετέφεραν την εγγραφή τους για το επόμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική κάλυψη, λέει ο Dr. John Apps από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπου ουσιαστικά πρόκειται να βιώσουμε μια ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχοντας χαμηλό επίπεδο οξυδικόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και αναμένουμε οι αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικό για το ανθρώπινο σώμα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να το ολοκληρώσουν. Στο μεταξύ, έχω πάει πολλές φορές σε αποστολές στα Ιμαλάια, στην Ανταρκτική, ήμουν έφεδρος στο Βρετανικό στρατό και έχω επιχειρησιακή εμπειρία σε ορισμένα δυσάρεστα μέρη του κόσμου. Επομένως, είμαι πολύ συνηθισμένος στο να παρέχω ιατρική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Μια διαδικασία που βέβαια είναι πρωτόγνωρη, η γρήγορη ενυδάτωση και η σωστή ξεκούραση θα είναι το κλειδί για τους αθλητές, προκειμένου να πετύχουν σε αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο. Η Ανταρκτική είναι διαβόητη για τις κακές καιρικές συνθήκες, επομένως με την πρόκληση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου θα θέλατε κανονικά να ξεκινήσετε πρώτα ένα μαραθώνιο εκεί, επειδή δεν θέλετε να τρέξετε 6 μαραθώνιους σε όλες τις τοποθεσίες και να διαπιστώσετε ότι ο κακός καιρός δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην Ανταρκτική. 2 χρόνια στην ίδια πρόκληση του Παγκόσμιου Μαραθώνιου σου δημιουργεί κάθε είδους επιπλοκές και υλικοτεχνική άποψη. Φέτος ήμασταν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουμε εγκαίρως για να πετάξουμε στην Ανταρκτική. Κάναμε το check-in στο αεροσκάφος και την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός,
και αυτό έκανε όλα τα σχέδιά μας να αλλάξουν. Ο πιλότος λοιπόν αποφάσισε να μην πετάξει απόψε, θα λάβουμε νέα ενημέρωση για τον καιρό αύριο το πρωί και πρόκειται να πάρει την απόφασή του στις 10 το πρωί. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο πιλότος, προσγειωνόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εξωγήινο, σε ένα διάδρομο πάγου, οπότε ξέρετε οι πιλότοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις οπτικές ενδείξεις για να καταλάβουν όλα, την ομίχλη, πώς θα ήταν ο καιρός, αν θα χειροτέρευε. Γι' αυτό λοιπόν το σταματήσαμε και τότε για μένα αυτό παρουσιάζει μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν η καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια ομάδα έδειξε την τεράστια εμπειρία της διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήση. Το ίδιο βράδυ στο Sea Point Promenade οι αθλητές ξεκινούσαν ανταυτού το μαραθώνιο του Cape Town. Ξεκινάμε το βράδυ, περιμέναμε μόνο δύο αγώνες να γίνουν το βράδυ, οπότε αυτή είναι η αλλαγή και ξεκινάμε από το Cape Town στη Νότια Αφρική αντί για την Ανταρκτική. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ όμορφα, υποθέτω σε αυτόν τον αγώνα είναι θέμα προσαγωγής και προσαρμογής, οπότε είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Όλη που φοράει μπλούζα για το παγκόσμιο μαραθώνιο. Η Όλη είναι μασκότ της Αποστολής, η φιλανθρωπική οργάνωση για την οποία τρέχω είναι η Heather. Η Όλη είναι μια οστομική αρκούδα που σημαίνει ότι έχει μικρή στομία και έτσι ταιριάζει με εμένα που έχω ελκοδικολίτιδα που είναι ασθένεια και μου έχει αφαιρεθεί το πάχι έντερα από το 2015. Προσπαθώ να συγκεντρώσω χρήματα και έχω την Όλη μαζί μου στην γραμμή της κίνησης. Είμαι το πρώτο άτομο που έτρεξε ποτέ με στομία, οπότε σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι κοινό και συμβολικό φυσικά. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Τσενγκ Χουάνκ από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί πόδι, κερδίζοντας τον αγώνα έναρξης με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρες 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πίσω του ήταν ο Όλιβερ Θριέτ από την Γαλλία και ακολούθησε ο Μιλός Πασέζνικ από την Πολωνία. Απλώς εκτελέσαμε τους βρόχους, ήταν πολύ δύσκολο με τους ανέμους και το σώμα μου να μην αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Ένα ολοκληρωτικό ταξίδι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα για την Ανταρκτική. Ο άνεμος ήταν σίγουρα πολύ δυνατός, αλλά πολύ καλός που βρίσκομαι εδώ. Φοβερό που βρίσκομαι εδώ. Δυνατή άνεμη και ο ήλιος. Τώρα έχουμε την πανσέλινα όμως, άρα είναι πολύ καλά. Στην πλευρά των γυναικών, η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το ένος της, κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών με χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δεύτερα. Η ίδια βέβαια. Πολύ ευχαριστημένη, αισθάνομαι απολύτως καταπληκτικά, ένιωσα υπέροχα σε όλη τη διαδρομή. Έκανα νέο ρεκόρ στο πρώτο γύρο. Τα πήγα καλά με την Τζέσικα σε μία μάχη που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό γεγονός. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική, με λίγο λιγότερο συμβατικό τρόπο, αλλά με τις προκλήσεις να είναι δεδομένες. Θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής για να ηρεμήσει ο καιρός στην Ανταρκτική πριν μπορέσει να προσγειωθεί το Boeing. Ωστόσο, ο διευθυντής εκδηλώσεων χρησιμοποίησε την πείρα και τις διασυνδέσεις του για να αλλάξει το αεροπλάνο και να ξεκινήσει με τον μαραθώνιο της Αφρικής, ενώ ένα πλήρωμα κινητοποιήθηκε για να πετάξει με ένα Ilyushin την επόμενη μέρα. Υπολόγιζε ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 168 ώρες και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έτυχε το Ilyushin 76 να βρίσκεται εκεί στο Cape Town, ένας διαφορετικός τύπος αεροπλάνο από το Boeing. Πιλοτάρεται από Ρώσους με μεγάλη εμπειρία στην Ανταρκτική, οπότε μπορεί να προσγειωθεί σε διάφορα εδάφη. Κατάφερα λοιπόν να πετάξει ένα φορτικό αεροπλάνο, πραγματικά συνήθιστο, με ανθρώπους να κάθονται στο πλάι, αλλά και με τους Ρώσους πιλότους που ήταν πρόθυμοι να προσγειωθούν υπό τις συνθήκες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκεί κάτω.
Ένιωσα πραγματικά στρατιωτικό κλίμα. Υπήρχε μια σιωπή μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς είχαν μια κάπως νοοτροπία ότι περνούσαν στο άγνωστο. Δεν έχω πετάξει ποτέ με ηλίσιν πριν και ήταν όπως έχουμε δει στις ταινίες, εννοώ ότι ήταν μια πραγματική διαδικασία. Η αντακτική ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για την εποχή, με δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό το τοπίο, αλλά αφησούσε και δεν ήταν το αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι αναμένεται, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Τόσο λευκό, ο ήλιος ήταν τόσο θολός, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό από το Cape Town και την ζέστη. Μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα βρέθηκαν οι αθλητές σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, με τα ισοθερμικά να είναι βέβαια αυτά που απαιτούνταν για την περίπτωση και δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε την γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους μετά από 3 ώρες 54 λεπτά 20 δεύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη. Έτσι κέρδισα τον αγώνα της αντακτικής, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά γενικά. Είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ αέρα, ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Ήδη ανεπομονώ για να πάω στο Πέρθ. Μπήκαμε σε ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο που ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ ζεστό και άνετο, το πλήρωμα ήταν φανταστικό. Όταν το προσγειώσαμε ήμασταν στη χιονοθύελλα, στην αντακτική. Γινόταν μια μάχη με τα στοιχεία, θα πήγαινες με τον άνεμο από τη μια πλευρά εναντίον της άλλης, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια συνθήκη. Και έτυχε να κερδίσω κατά λάθος τον αγώνα. Μεγαλώνω στα βουνά, ήταν ένα μικρό κομμάτι για εμένα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω. Οι συνθήκες με ευνόησαν και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα πρώτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την σειρά των μαραθωνίων. Αναμένοντας την συνέχεια. Επόμενος σταθμός για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε ελάχιστο χρόνο ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, τρέχοντας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Σβάν, δίπλα από το κέντρο θαλάσσιων σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά μια δύσκολη στιγμή για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από την ψυχρή ήπειρο της Αντακτικής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την μοναδική πρόκληση προέρχονταν από πολύ διαφορετικούς κόσμους, κάτι που ήταν εμφανές. Ασχολούμαστε με τη γεωργία και τα φρέσκα.

News και εκτός από αυτό ασχολήθηκα με κάποια αναρρίχηση και ξεκίνησα τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Μας λέει ο Γκράχαμ Φόκε. Δεν έχω την εμπειρία άλλων δρομέων, αλλά οι μεγαλύτερες διαδρομές μου ήταν ένας μαραθώνιος πάγου με ποδήλατο, ο μαραθώνιος της ερήμου Πέτρα στην Ιορδανία και κάποιοι μαραθώνιοι δρόμου όπως αυτός της Νέας Υόρκης, τη Βιέννη, τη Ρίγα και την Αθήνα. Έχω κάνει 50 μαραθώνιους, οπότε προηγουμένως έχω την εμπειρία, ένα Ironman και ένα μισό Ironman. Τρέχω μαραθώνιους από το 1997, ο πρώτος μου ήταν στη Βοστόνη όταν πήγαν σχολείο και ερωτεύτηκα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Είμαι διαβητική τύπου 1, εδώ και 43 χρόνια, τρέχω από το 1996. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο τρέξιμο ατοχής, απλά το ερωτεύτηκα όταν έκανα τον πρώτο μου μαραθώνιο. Άλλοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό, το πάθος να αναζητήσουν την περιπέτεια, την ανάγκη να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και την ορμή να ξεπεράσουν τα όρια τους. Η συμμετοχή σε αυτό το μέρος έργου συγκέντρωση κεφαλαίων αποφάσισα να δωρήσω το κεφάλαιο μου στο Αφρικανικό Ίδρυμα Άγριας Ζωής. Νιώθω πολύ βαθιά τη διατήρηση της φύσης και των ζώων. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι να τρέξω προς τη μνήμη του μπαμπά μου. Πρόσφατα τον έχασα μετά από περίπου ένα χρόνο να δίνει την μάχη του με τον καρκίνο. Ο στόχος ήταν να τρέξει, οπότε έχω αυτή τη διαδικασία σαν γούρι και θέλω να ρίξω και τις στάχτες του στην γραμμή του τερματισμού. Η Ένωση Καρκίνου της Πενσιλβάνια δεν έχει μεγάλη εξωτερική υποστήριξη. Αυτό είναι για τα θύματα του καρκίνου, της οικογένειας και τους επιζώντες. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση. 36 δρομείς πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής βραδιάς. Ο Τσεν Χουάνκ ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες. Υπήρχαν σταθερές επιδόσεις από τον Όλιβιερ Θυριέτ στη δεύτερη θέση και τον Μίλος Πασιέζνικ στην τρίτη. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν η νικήτρια στις γυναίκες, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Η Κριστίνα, μια βραβευμένη αθλήτρια, αγωνίστηκε για ένα μόνο στόχο, να σημειώσει νέο ρεκόρ στο World Marathon Challenge. Πρώτα απ' όλα ήθελα να κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις σε δεύτερη πέρυσι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μια μέρα που να μην είχα σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να κερδίσω, επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν ο επόμενος προορισμός. Η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι λάτρες του μαραθωνίου έτρεχαν κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Η δρόμη θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μετά από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση έχει ήδη επιδεινωθεί. Οι Τσενκ Χουάνκ, Ολιβιέρ Θυριέτ και Μίλος Πασχέσνικ ανέβηκαν και πάλι στον βάθρο στον τομέα των ανδρών, ενώ η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας στο Ντουμπάι. Και η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει και πάλι αρκετούς βαθμούς, καθώς θα βρεθούμε στη Μαδρίτη. Οι δρομείς ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα για ράμα της Formula 1. Αυτή η πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομεών σε χαμηλή ταχύτητα. Όμως η Κριστίνα και ο Τσεν κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και έτσι διαγράφοντας μία πορεία προς την κορυφή, περνώντας αποστάσεις από τους υπόλοιπους. Η σημαία της Φόρμουλα 1 ενδεικτική για την πίστα. Ήξερα τι ερχόταν και μου άρεσε η ανηφόρα και η κατηφόρα, οπότε ήταν απλώς μια τέλεια πορεία για μένα, λέει η Κριστίνα Μάντσεν.

Δεν είμαι τόσο καλός στους λόφους. Αυτή η πορεία για μένα ήταν σίγουρα δύσκολη, αλλά νομίζω ότι το πρώτο σημάδι για το πόσο άσχημα αισθάνεται το σώμα μου σήμερα το έχω λάβει ήδη, λέει ο Τσεν. Η ανάκαμψη είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του γεγονότος πολλαπλών σταδίων. Η γρήγορη επαναφορά είναι το κλειδί για να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε μία τέτοια πρόκληση. Οι συνθήκες της Φορταλέζα στη Νότια Αμερική είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτή την προτελευταία διοργάνωση. Η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να έχουν δύσκολες στιγμές. Ο χρόνος αποθεραπείας μεταξύ των μαραθωνίων είναι σίγουρα μια πρόκληση. Ο Τσενγκ Χουάνγκ πήρε το προβάσμα από νωρίς, με την Κριστίνα και την Τζέσικα Τζόνς να εργάζονται πιέζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό ονομάζεται Normatec, είναι μία από τις μπότες συμπίεσης που βοηθούν τη ροή του αίματος στα πόδια. Είναι ηλεκτρική ενέργεια μέσω των μειών και με βοηθάει κάπως για γρηγορότερη ανάρρωση ώστε να μπορέσω να ετοιμαστώ για το μαραθώνιο αύριο και μεθαύριο. Δύσκολες συνθήκες λοιπόν που ακολουθούν στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής. Πολύ μεγάλη ήδη η πίεση, έτσι και αλλιώς. Οι μαραθωνοδρόμοι την νιώθουν και από την ζέστη να είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει θετικά στην πορεία τους και στην προσπάθεια που κάνουν. Για άλλη μια φορά ξεχώρισαν οι ήδη γνωστοί, δηλαδή ο Τσενγκ Χουάνγκ που πήρε το προβάσμα από νωρίς, με την Κριστίνα Μάντσεν να διατηρείται στην κορυφή. Στη συνέχεια όμως ο Τσεν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω διάγνωσης του Dr. Apps για ένα πιθανό κάταγμα λόγω πίεσης. Αυτό το πρόβλημα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω. Νομίζω ότι σχεδόν συνέτριψα τον αριστερό μου αστράγαλο. Ήταν τρομερό και έγινε χειρότερο, μας λέει ο Τσεν. Με σταθερό ρυθμό κατάληψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νοτιού Αμερικής και ο Φιλίπ Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους τελευταίους 6 μαραθωνίους, πήρε την πρώτη του νίκη. Φανταστικός, πολύ δύσκολος για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρωτολευταίος μαραθώνιος. Για να πάμε στο μεγάλο φινάλε, με ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων να υποδέχεται τους δρομείς στο Miami South Beach για την εκκίνηση του 7ου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να βρίσκονται σε εξέλιξη για τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Το πλήθος επεφημούσε και ενθάρρυνε τους δρομείς σε όλη την διαδρομή τους. Με την κούραση πλέον να έχει περάσει σε άλλο όριο, οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν ένα από τα τελευταία τους βήματα για να βρεθούν στην κορυφή με όποια εκμάδα των δυνάμεων τους έχει απομείνει. Ήταν μια σπουδαία νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών με συνολικό καλύτερο μέσο όρο, 3 ώρες 25 λεπτά 57 δεύτερα χρόνος της. Ήταν μια τρελή εβδομάδα, δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι πήρα την νίκη, ότι πήρα το ρεκόρ, αλλά χρειάζεται μερικές μέρες για να το καταλάβω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό το γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ο Μίλος Πασχέσνικ ήταν που κέρδισε το βραβείο με τον καλύτερο μέσο όρο σε χρόνο στους άνδρες. Αισθάνομαι υπέροχα, εκπληκτικά, είναι κάτι που ονειρευόμουν, δεν ξέρω, μόλις το έκανα. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν ίσως από τις πιο δύσκολες συνθήκες που έχω δει ποτέ στο World Marathon Challenge.
Έχω γράψει ιστορία για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι ενέπνευσα πολλούς άλλους για να βγουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Τελείωσα μετά από 7 ημέρες χωρίς ύπνο. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Είναι ωραίο που έχω υποστήριξη εδώ. Αυτό είναι το κλειδί. Έχω την οικογένειά μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι των 7 ημερών σε 7 μαραθωνίους σε διαφορετικές ηπείρους για το World Marathon Challenge. Να είστε καλά.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
4: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
5: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφικτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε
δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Groupe Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Groupe Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό, αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Ομάν, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Groupe Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήγμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DP Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Groupe Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Groupe Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλα στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ, που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολυθυελλώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο, αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση, που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν τον αντιπάλων τους, προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση, αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν.
καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Ιμπραήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super League του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύβουη ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη και το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω, αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας, που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδινία και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες, αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνθήκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ραμεκούρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες.
ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back-to-back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kite World Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού, η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παλιέρ. Είναι πολύ κακό, γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμει μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral για τους ανέμους ενεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 δευτερόλεπτα πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά. Διασκέδασα, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moroz πρόσθεσε τον τίτλο του Kite Foil World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Ombre να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kitefall World Series, είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα, είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο
των θαλασσίων σπορ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ, πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση, Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της Elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxim Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλόταν σε ποδήλατο βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλίτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Jacqui Allen είχε την ταχύτερη κολύμβηση με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Liz Orcha, την Karina Wells και τη Fabiona Corona να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Corona ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο split και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Corona σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Wells τερμάτισε δεύτερη και η Orchard τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Jacqui σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Corona στους άντρες Ruzafa,
Dauport και Chain στις γυναίκες Corona Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra, στο Can Mink. Μένουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου. Το 24ο ετήσιο παγκόσμιο πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Bradley Wise. Το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά πιστεύω απολύτως ότι μπορώ να κερδίσω. Δεν υπάρχει μέρος του αγώνα όπου πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο είδος σημαντικού μειονεκτήματος από τους υπόλοιπους αθλητές. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην εκτέλεση ενός τέλειου αγώνα, γιατί θα χρειαστεί ένας τέλειος αγώνας για να κερδίσω. Όλοι βρίσκονται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Αν υπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλι ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την elite εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος εξ από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον μεγάλο Μαξίμ Σέιν, αλλά και τον νότιοαφρικανό Bradley Wise. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, ο Wise και ο Osborn πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Wise απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες, 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Xterra είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Wise, αναδεικνύει τους καλύτερους τριαθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόρη. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτόν τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Βάις, Σεργέρε, Ρουζάφα, Όσμπορν και Φλέρετον, οι 5 πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα Xterra του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση, με την Χελένα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Xterra, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει η Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουν κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ, οι 5 πρώτες στον τελικό του Xterra.
Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της elite σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancun. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού. Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυμβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουί έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτοί είναι οι προορισμοί, μεταξύ των οποίων και το Ήτειλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα. Από τις θάλασσες κινούμαστε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα σκι, το ένα και μοναδικό Hokno Ning Erge Trophy. Μερικοί από τους καλύτερους χειμερινούς αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα στο φετινό Skimo Alpen Cup και ταυτόχρονα τον τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, με αυτούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι συμμετοχές πολλές, η μάχη μεγάλη και φυσικά ιδιαίτερη η διαδικασία σε ένα πολύ όμορφο εντυπωσιακό χιονισμένο τοπίο.
ο ατομικός αγώνας αποδείχθηκε εξαιρετικά συναρπαστικός. Σχεδόν 140 ορειβάτες του σκι αντιμετώπισαν την αλπική πρόκληση, η οποία κάλυψε συνολικά 1538 μέτρα υψόμετρο μέσα στο μαγευτικό τοπίο στους πρόποδες του Χόκο, που οδηγούσε μέσα στο αλπικό έδαφος μέχρι το Μαντεγουόντ, η χαρακτηριστική νότιο-ανατολική πλευρά της οροσειράς Χόκο-Νίγκ. Ανταλλάσσοντας θέσεις στον πίνακα των κορυφαίων, οι αθλητές της εθνικής ομάδας Γιάκοπ Χέρμαν και Άρμιν Χο παρέδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι, ήταν μεγάλο το θέαμα για τον κόσμο και τους θεατές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας σήμερα. Ήμασταν τυχεροί που ο καιρός ήταν καλός. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα. Τα πόδια μου τα νιώθα πολύ δυνατά. Μπορούσα να σπρώξω από την αρχή μέχρι το τέλος. Την τελευταία ανηφόρα, λέει ο Γιάκοπ Χέρμαν. Είδα ότι ο Άρμαν δεν ήταν τόσο δυνατός σήμερα, ενώ εγώ προσπάθησα περισσότερο. Η τελευταία κάτι φορά ήταν λίγο εύκολη. Την απόλαυσα. Ευχαριστώ τον οργανισμό. Έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ για να αγωνιστώ και ήταν χαρά μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Ήταν επίσης συναρπαστικός αγώνας και για τις γυναίκες. Η Σουηδή Φάνι Μπόγκστρομ πήρε την νίκη, αφού εντυπωσίασε με την απόδοσή της με έναν εξαιρετικό αγώνα στην κατηγορία των γυναικών Elite και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 1 ώρας 22 λεπτών και 13 δευτερολέπτων. Ήταν όμορφο, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και όπως είπα ήμασταν πέρυσι εδώ στο παγκόσμιο κύπελο αλλά σε διαφορετική τοποθεσία. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κάνουμε σκι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Στον κάθετο αγώνα το τοπικό δίδυμο Αλεξάνδερ Μπράντερ και Έγκερ στους άνδρες και Γιοχάννα Χίμερ στις γυναίκες κέρδισε στο Χόκο Νίγκ Ερτζ Τρόφι στην τέταρτη έκδοση του Σκίμο Alpen Cup. Σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ορειβατικής διαδρομής στο σκι με τον τερματισμό για τους συμμετέχοντες μετά από αρκετή δύσκολη διαδικασία, αρκετά δύσκολη διαδρομή και η χαρά για νικητές. Από τις λευκές κορυφές της Αυστρίας όμως θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να συναντήσουμε το Camin de Cavals 360, μια εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες ανάμεσα σε υφές κάτω από τη ζέστη του ήλιου και ανάμεσα σε φώτα και χρώματα. Το νησί της Μενόρκα που ανακηρύχθηκε

ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που φιλοξενεί ιδιαίτερα σπορ. Σε αυτό ακριβώς το μέρος, σε αυτή την περιοχή, η γεωλογία της Μενόρκα χωρίζεται σε δύο διακριτές ζώνες. Η περιοχή στα βόρεια, που έχει βιώσει αρκετές περιόδους παραμορφώσεων, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραματική πεζοπορία στα βόρεια, ενώ στα νότια οι βράχοι είναι πολύ πιο νέοι, πιο σμιλευμένοι, επίπεδοι, λιγότερο απότομοι και πιο γωνιακοί. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα και βρίσκεται σε πολλά γεωλογικά χαρακτηριστικά γύρω από το νησί για να απολαύσετε. Το Camite Cavals 360 είναι η περιήγηση γύρω από τη Μενόρκα και περνά μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι μήκους 185 χιλιόμετρων που περιβάλλει την Μενόρκα ακολουθώντας τις αχτές της. Γίνεται σε μορφή αυτοκαθοδήγησης με τρεις δυνατούς τρόπους, την πεζοπορία, το τρέξιμο των μονοπατιών και την ορεινή ποδηλασία. Διασχίζει ρεματιές, βραχώδεις ζώνες, κοιλάδες, υγρότοπους και περιοχές καλλιέργειας. Συνδέει αρχαίες σκορπιές, φάρους, χαρακώματα και οδηγεί σε πολλούς όρμους και σημεία του νησιού. Περπατώντας το καμί της Μενόρκα, δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε ποτέ όλη την πλούσια ποικιλομορφία του νησιού. Το καμί 360 παρέχει υπηρεσία, μεταφορές, μετακινήσεις και καθημερινή υποστήριξη. Η διαδρομή θα σας αφήσει να ακολουθήσετε ολόκληρη την αχτή της, κυρίως Παρθένα, και να ζήσετε μια περιπέτεια σχεδόν σε κάθε οικοσύστημα του μεσογειακού κόσμου. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό είναι ότι μέρα με τη μέρα είναι σαν να σκιαγραφούσες τα βήματά σου, οπότε αν έβλεπες ένα σχέδιο στο τέλος θα έβλεπες ότι έχεις φτιάξει το ακριβές σχήμα του νησιού. Το Camite Cavals 360 είναι μια περιήγηση που διοργανώνεται από το τοπικό πρακτορείο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρη περιοδία ή μόνο για το βόρειο ή το νότιο μέρος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περιήγησης της Μενόρκα από 3 έως 13. Είναι εξαιρετικά εκπληκτικό. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Για μένα είναι απολύτως συγκλονιστικό που ένα τόσο μικρό νησί συναντάς τα πιο διαφορετικά τοπία, παραλίες, βλάστηση, χλωρίδα και μανίδα. Είναι απλά απολύτως εκπληκτικό. Λένε ότι όταν φεύγεις από προορισμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γίνονται μέρος σου. Στο Camite Cavals 360 ζεις την εμπειρία. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα φύγουμε από την Μενόρκα. Θα βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό τοπίο. Θα ταξιδέψουμε σε ερήμους του Μαρόκο για το Ράλι Πανάφρικα, με το ποικίλο τοπίο από τον Ατλαντικό ωκεανό, το ορεινό έδαφος και μετά την ερήμο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για το απαιτητικό της έδαφος. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Φέτος μετακομίσαμε από το Ερφούτε στη Μερζούγκα για το Παναφρικά Ράλι. Είναι ένα από τα καλύτερα ερασιτεχνικά ράλι στην Αφρική, μας λέει ο σταμάτης μελέτης. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα μπιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους αγωνιζόμενους. Έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα προλόγο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική πλοήγηση, απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία και ένα roadbook για το οποίο δουλέψαμε πολύ για να το φτιάξουμε στους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε ανταγωνιστές υψηλού επίπεδου, είναι πραγματικά γρήγορη και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες έπρεπε να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και να πάρουν τους τεχνικούς ελέγχους και φυσικά να προετοιμαστούν για να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά μέρη των σταδίων. Η φετινή διοργάνωση είδε περισσότερους επιλεκτούς αθλητές να αγωνίζονται από ποτέ. Αναβάτες από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μετά από 5 έντονες ημέρες, η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν αυτή της κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Ο Γιώακιμ Ροντρίγκες ήταν αυτός που στέφθηκε νικητής. Στην κατηγορία Quad ήταν ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ που άρπαξε την πρώτη θέση με αυτό το τετράτροχο. Και τελικά στην κατηγορία SSV με εξαιρετική απόδοση και έχοντας κυριαρχήσει από την πρώτη ημέρα, ο Τζεράρντ Φάρες και ο συνοδηγός του Αρμάντ Μονλέον πήραν την νίκη. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Pan Africa Rally με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από ένα επεισόδιο πλούσιο σε δράση με πολλά αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε ακόμα και στα χιόνια. Θα ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σημαντικά γεγονότα και δράση. Στα προηγούμενα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακαλύψαμε γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν όλες αυτές τις συγκινήσεις σε ένα γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εξετάσαμε την ποικιλία του εδάφους σε όλη την περιοχή του ανταγωνισμού, από τις πίστες, τις ερήμους, μέχρι βρεθήκαμε ακόμα και στα ανοιχτά νερά, με την ταχύτητα να είναι παντού και να μας χαρίζει πάντα αξέχαστες στιγμές. Η δράση συνεχίζεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε σε ξηρά είτε σε θάλασσα, να διακρίνεται σε αυτό το επεισόδιο, όπου θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα πιο θεαματικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ντόχα, όπου οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν το πρώτο ράλι Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Rally και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε την δράση. Κατόπιν θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο ακραίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Monster Jam και το Monster Energy Supercross. Άλματα που κόβουν την ανάσα, φλόγα από τις εξατμίσεις και αθλητές που κάνουν το αδύνατο για να είναι στην κορυφή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την δράση και ας βρεθούμε στην Ντόχα, στην αραβική Χερσόνησο και σε μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Εκπληκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτιρίων απέραντων τοπίων και ερήμων συναντώντας τη θάλασσα. Το Κατάρ είναι μια χώρα με συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η Ντόχα, η πρωτεύουσα του κράτους, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού κόλπου, προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο του Κατάρ, προωθούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα προσελκύουν ξένους αθλητές ανώτατου επίπεδου για να αγωνιστούν στις διοργανώσεις τους. Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι δεδομένη και έχει μεγάλη σημασία για την Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ, που αντιπροσωπεύει το μέλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, να διασχίσεις χώρες όπως εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς ανταγωνιστές για ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country, που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Συνεχώς έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης νέων οδηγών από αγώνες σιρκουί μέχρι ράλι και έχουμε πολλά προγράμματα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα στην ειδική διαδρομή διατέθηκε για προσεκτικό έλεγχο η προετοιμασία των οχημάτων. 18 ομάδες έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές στα μονοθέσιά τους για το απαιτητικό ράλι της ερήμου που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ομάδες.
πριν από την καταιγίδα, όπως λέει ο Σκοτ Αμπραχάμ. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε ξανά την ομάδα και το αυτοκίνητο και να ετοιμαστούμε με αυτό. Έχουμε shakedowns, που είναι ένας γρήγορος έλεγχος συστήματος. Έχουμε την διαδικασία ελέγχου των αδειών, την νομική ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους από τη FIA, όπου βλέπουν ότι τα μονοθέσια συμμορφώνονται στους κανόνες. Σε μία ώρα θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο και αν υπάρχουν αλλαγές, ειδικά για τους οδηγούς, σήμερα το απόγευμα θα κάνουν το τεχνικό έλεγχο που είναι το παν πριν ξεκινήσει το ράλι. Ελέγχουν όλους τους κανονισμούς, τις ευθυγραμμίσεις, τις μετρήσεις, για να μετρήσουν όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ, με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν μια πολύτιμη για αυτούς εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά, γιατί μπορείς να πάθεις αρκετή ζημιά, να σου τρυπήσουν. Είναι καλό να μάθεις ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν μερικά σημεία με αμόλοφους, κυρίως κοντά στη θάλασσα, αλλά υπάρχει και ένα χαμηλό χόρτο σαν γρασίδι σε ορισμένα σημεία των αμόλοφων. Ο υπερασπιστής, πρωταθλητής και τοπικός θρύλος, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ήταν ο νικητής των πρώτων 171,25 χιλιόμετρων στην ειδική σκηνή στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του με παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ολοκλήρωσε το stage σε 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τους Γιασίντ Αλ Ραγί και Γιάκουμπ Τσιγκόζνι. Ήταν πάντα δύσκολα και προκλητικά. Μερικές φορές είναι λίγο καλύτερα γιατί το κάνεις με το δικό σου τρόπο και όλοι προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, αλλά δεν είναι πάντα δύσκολο. Είναι καλό που έχω τον Νασέρ μαζί μου για βοήθεια, επειδή σε πολλά πράγματα, καθώς ψάχνω το roadbook, με βοηθάει για την διαδρομή. Είχαμε μια καλή ημέρα σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς θα το διαχειριστούμε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες χρειάζονται συνεχή προσοχή προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να επιβιώσουν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη του κόσμου. Μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων μηχανικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν αξιόπιστες συνθήκες. Καθώς και η μηχανική, ο ρόλος του διευθυντή της ομάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για μια εξαιρετική απόδοση. Χρειάζεται περισσότερο επιμέλεια της διαχείρισης της ομάδας μέσα σε αυτό το μακρύ και επίπονο κομμάτι της διοργάνωσης και δεν είναι μόνο η οδήγηση. Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ψυχολογία του όχλου να λειτουργήσει, γιατί πάντα έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ο οδηγός και ο συνοδηγός άνετοι. Από την άλλη, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε καλές συνθήκες και ο οδηγός και ο συνοδηγός αλλά και ο μηχανικός να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται ο καθένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός οδηγεί και παίρνει κάποιο ρίσκο, ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευθεί τον τύπο που έφτιαξε την μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας. Το Manatech Qatar Cross Country Rally πρόσφερε μια διαφορετική πρόκληση για το δεύτερο σκέλος. Ξεκινώντας από το Al Samal, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να καλύψουν συνολικά 334,25 χιλιόμετρα, σχεδόν το διπλάσιο από την ημέρα έναρξης. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιά και η ομάδα του Toyota Gazoo συνέχισαν την καλή απόδοση, επιτυχάνοντας και αυξάνοντας το προβάδισμά τους. Το να είσαι οδηγός ράλι δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Rally Cross Country στο Κατάρ ξόδεψαν αμέτρητες ώρες για να μάθουν την τέχνη της οδήγησης μέσα από τα εδάφη. Η
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του αυτοκινήτου όσο αφορά τα μηχανοκίνητα αθλήματα και των ανθρώπων που το λένε αυτό, ότι είναι απλά ένα αυτοκίνητο δηλαδή. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Απαιτούνται πολλά χρόνια εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τους αγώνες. Ο καθένας μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το σημείο Α ως το σημείο Β, αλλά όχι εκτός δρόμου, όχι στο έδαφος που είμαστε για να αποφύγουμε πράγματα και πρέπει να τα αποφύγουμε για την διατήρηση του ρυθμού. Χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα, το άρωμα πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό και η προβλεψιμότητα των ελιγμών του αυτοκίνητου. Το τμήμα ήταν το μακρύτερο του Manatech Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει σε πολύ χρόνο, πιέζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά του πίνακα. Ο Γιακούμπ Πριγκόνσκι ξεκίνησε την ημέρα στην 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά γρήγορα σε αυτό το τμήμα και με το δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η της γενικής κατάταξης. Από την άλλη μεριά, ο Νασέρ Αλ-Ατιγιά, ο οποίος ήταν επικεφαλής μετά το τρίτο σκέλος, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, καθώς ήταν ο πρώτος Άραβας που κέρδισε το Ράλι Ντακάρ, ενώ έχει και άλλη μια δεξιότητα, καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην σκοποβολή των ανδρών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Μια διαφορετική συνθήκη για τον Αλ-Ατιγιά. Τρεις φορές νικητής του Ντακάρ, είμαι ο μόνος Άραβας οδηγός και επίσης στην περιοχή μας που έχει κερδίσει το Ντακάρ τρεις φορές. Ξεκίνησα να οδηγώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά επίσημα από το 2003 και στο Ντακάρ το 2004. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για εμένα. Λατρεύω την περιπέτεια και αυτού του είδους τους αγώνες. Στο cross country φαίνεται η ελευθερία, γιατί οδηγείς όλη τη μέρα, η αίσθηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ σκοποβολής και οδήγησης, η ταχύτητα του στόχου και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι παρόμοια. Αλλά για την λήψη των αποφάσεων πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι και χαλαροί. Στο ράλι πρέπει να είσαι δυνατός και να κινηθείς πολύ γρήγορα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω και τα δύο, να κάνω αθλητισμό. Η πρώτη-τελευταία ημέρα της διοργάνωσης τα είχε όλα. Οι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο να παρασύρεται κατά μήκος της διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, οι διαιτητές επέλεξαν να ακυρώσουν τη δεύτερη από τις μικρότερες ειδικές διαδρομές της ημέρας, τρέχοντας μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα. Σήμερα έπρεπε να γίνουν δύο στάδια, αλλά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πιο σύντομο το ένα στάδιο στα 119 χιλιόμετρα. Ψάχναμε πραγματικά πώς να προχωρήσουμε σήμερα, θα ήταν διασκεδαστικά τα δύο στάδια, αλλά η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα έκαναν την σωστή επιλογή. Παρά το σφοδρό άνεμο, οι συνθήκες βελτιώθηκαν καθώς προχωρούσε το State με τον Γιασίντ Αλ Ραγί να σημειώνει χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά 8 δεύτερα, κερδίζοντας τον Πολωνό Γιακουμπ Πριγκόνσκι με 2 λεπτά και 34 δεύτερα διαφορά. Με τον Νασέρ Αλ Ατιγιά να φαίνεται αξεπέραστος και να εξακολουθεί να οδηγεί το ράλι. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία TAF 3 όλα είναι ανοιχτά, με τον Καλίντ Αλ Μοχαμαντή να ξεκινάμε με προβάσμα 8 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Η διαδρομή του αγώνα ήταν υπέροχη, πολλές πέτρες, πολύ αμόλοφη, πολύ τεχνική οδήγηση. Πραγματικά να είσαι σε αυτό, να κοιτάς προσεκτικά κάθε πράγμα που κάνεις. Σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, πολύ δύσκολη προήγηση, με πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα, γιατί όταν έχεις δύο εφεδρικά λάστιχα και έχεις να κάνεις 300 ή 120 χιλιόμετρα, οδηγείς λίγο διαφορετικά, αλλά μπορείς να πας πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας καλός ρυθμός όταν παίρνεις λίγο παραπάνω ρίσκο, αν η διαδρομή είναι σύντομη.
Ήταν η ώρα για την τελευταία ειδική διαδρομή στο Rally Cross Country Manatech του Κατάρ. Ο Nasser Al Attiyah επιβεβαίωσε την 7η νίκη σε 9 αγώνες της σεζόν και ξεκίνησε την προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον κόσμο της FIA με τον τίτλο του πρωταθλήματος για το cross country και τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς το αδιαφυσβήτητο φαβορί. Η σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, με δύσκολη πλοήγηση, πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα λίγο παραπάνω, μας λέει, στον τερματισμό εάν παλεύεις για αυτή τη διαδικασία είναι διαφορετικά. Ο Γιασέντ Αλαραγή πήρε τη δεύτερη θέση, ο Πολωνός Γιάκουμπ Πριγκόνσκι πήρε την τρίτη θέση. Τελικά στον τερματισμό του Κατάρ δεύτερη θέση, νομίζω είναι καλή αρχή για εμάς. Είναι δύσκολο να παλέψει το Κατάρ με τον Nasser. Έπρεπε να κρατήσουμε την θέση μας στην δεύτερη θέση. Στο TAF 3 η μάχη ήταν επική, 6 προγράμματα οδήγηση χρειάστηκαν να βρουν τον Καταριανό οδηγό Αχμέντ Αλ Κουαρί να αρπάζει την νίκη με ένα περιθώριο 10 λεπτών 57 δευτερολέπτων και να έρχεται τέταρτο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Ήταν ένα εκπληκτικό ράλι όπως πάντα. Εγώ και ο Μανουέλ κάναμε καλή δουλειά. Αυτός την πλοήγηση, εγώ στην οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμό σιγά σιγά σε κάθε στάδιο και πήγαμε έτσι όπως έπρεπε και να πιάσουμε τον κατάλληλο χρόνο να πιέσουμε να κερδίσουμε το ράλι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Κατάρ και σε αυτόν τον αγώνα ράλι. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να μεταβούμε από το Κατάρ και το cross country σε μια αρένα μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια εντυπωσιακή σειρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Master Jam. Αν αγαπάς τον ήχο των τεράστιων κινητήρων V8 και των εξατμίσεων που βγάζουν φλόγα, τότε σίγουρα θα ενθουσιαστείς με αυτά τα τέρατα φορτικά που κατακλείζουν τις αρένες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν τις ικανότητες των φορτηγών να πετούν στον αέρα, να περιστρέφονται, ακόμη και να συνθλίβουν αυτοκίνητα. Με ύψος και πλάτος περίπου 12 πόδια, τα φορτηγά είναι τεράστια, ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν λάστιχα 66 ιτζών, πιάνουν ταχύτητα στα 100 μίλια και κάνουν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια σε ύψος πάνω από 30 πόδια. 35 για την ακρίβεια. Το Monster Jam προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και κατορθώματα που αψηφούν την βαρύτητα και διασκεδάζουν εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Monster Jam παρέχει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, θέτοντας τον πύχη ψηλά για την εμπειρία των θαυμαστών με απίστευτες παραστάσεις. Η περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με περισσότερα από 40 εκπληκτικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις Master Jam φιλοξενούν παγκοσμίου φήμης φορτηγά συμπεριλαμβανομένων των Grave Digger, El Toro Loco και αρκετούς άλλους. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία ελίτ ομάδα αγωνιζόμενων με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες και τους δίνεται ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Σε κάθε εκδήλωση οι οδηγοί παγκόσμιας κλάσης δοκιμάζουν αυτά τα εξαιρετικά κατασκευασμένα φορτηγά Monster απόλυτα στα όρια τους σε διαφορετικές προκλήσεις όπως freestyle, ισορροπία σε δύο τροχούς και διαγωνισμούς ταχύτητας, αφήνοντας το κοινό με δέος.
Αυτή η γεμάτη αδρεναλίνη διασκέδαση έχει οικογένειες στην άκρη των θέσεων, στώντας ένα απροσδόκητο χωρίς σενάριο και μια ξέχαστη εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς είναι να κάθεσαι μέσα σε ένα φορτηγό Monster 1500 ύπων και 10.000 λιβρών. Ως εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε ήδη κολλήσει με το Monster Jam και δεν χορταίνουμε. Λατρεύουμε τα άλματα εις ύψος και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross, αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης. Έχει φτάσει σε νέα ύψη, οθώντας ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής σε ψυχαγωγία, αλλά ακόμη και σε μόδα. Το Master Energy AMA Supercross έχει κατακτήσει τον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού εσωτερικού χώρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών εκτός δρόμου είναι πιο ανταγωνιστικό και υψηλό σε προφίλ αγώνων σειράς μοτοσυκλετών εκτός δρόμου στον πλανήτη. Το Master Energy AMA Supercross είναι μέρη εναέριος ενθουσιασμός και μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με αναβάτες που εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών πάνω από 30 πόδια στον αέρα με χτυπήματα και υψηλές ταχύτητες. Οι ανταγωνιστές ξεπερνούν τα όρια του ελέγχου και ευδοκιμούν στο χάος με τους All American Superstar να μαχόνται για το πρωτάθλημα. Οι πιο εκλεκτοί αθλητές του κόσμου κυνηγούν τα όνειρά τους στο Supercross σε αμερικανικό έδαφος, σε πιο εμβληματικά στάδια και με πάνω από 17 αγώνες να πραγματοποιούνται από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, καθώς και All-Star Race εκατομμυρίων δολαρίων. Το Supercross προσελκύει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μεγέθη σε πλήθος και τα πιο αναγνωρίσιμα διάσημα στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αγώνες ζωντανά μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές που μεταδίδονται σε πολύ κόσμο. Νέοι αθλητές που ονειρεύονται να γίνουν ένα μέρος αυτής της επίσημης σειράς. Ο Κεν Ρόσγεν, ο Γερμανός. Όλη μου τη ζωή παρακινήθηκα εδώ για να έρθω. Ξεκίνησα από 2,5 χρονών. Αγωνίζομαι από τότε που ήμουνα στα 3. Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει εδώ, όμως προσπάθησα, ήταν εξαιρετικό και ήθελα να γίνω καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Οι διαδρομές ενισχύουν τα συναρπαστικά εμπόδια της υπαίθριας διαδικασίας αλμάτων, στροφές, προσκρούσεις και όλα στην υπηρεσία των θεάτων. Πέρυσι Cooper Webb με 450 κυβικά μηχανή ήταν ο πρωταθλητής στο Supercross. Φέτος έχει μεγαλύτερες προκλήσεις ο Αμερικανός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαι βαρύ φαβορή για επανάληψη του τίτλου για μερικούς λόγους. Έμαθα πολλά πέρυσι. Παρόλο που κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, νιώθω ότι έχω πολλά περισσότερα να χτίσω. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πέρυσι δεν πήγαν στραβά, αλλά έγιναν λάθη ή δεν είμαι καλός σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω ότι έχω μάθει από αυτό. Νιώθω ότι είναι κάτι που μου αρέσει να διαχειρίζομαι σε ένα πρωτάθλημα και να κερδίζω σωματικά ένα πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δουλεύω, πρέπει να το κάνω. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να έχεις με την ορμή να έχεις τα πάντα. Στις επόμενες σεζόν, αφοσιωμένοι θαυμαστές από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την έκρηξη αδρεναλίνης. Καταπληκτικοί, τολμηροί αθλητές πετυχαίνουν το αδύνατο σε δύο τροχούς. Θα δούμε απίστευτα άλματα, τρελές ταχύτητες και άψογα κόλπα στις πιο απαιτητικές χωμάτινες πίστες του αθλημάτος. Μείνετε συντονισμένοι για αρκετή δράση, πλούσια σε διαδικασία. Και φυσικά στο Pure Action έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε. Είχα την ευκαιρία σήμερα να πάρετε μια ιδέα από το τι υφίσταται ανά τον κόσμο
για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πλούσια δράση, αδρεναλίνη στα ύψη, εντυπωσιακές σκηνές και πολύ μεγάλα γεγονότα από την σκηνή του Pure Action. Να είστε καλά!

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1905 γεννιέται στο Παρίσι ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Ζαν-Πολ Σάρτρ. Σπούδασε φιλοσοφία και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση, επηρεασμένος από τη γερμανική φιλοσοφία του υπαρξισμού και απορρίπτοντας τον μπολσεβικισμό, ο Σάρτρ υποστήριζε ένα νέο ουμανισμό σε έναν κόσμο χωρίς την ανάγκη Θεού. Λόγω της αθεϊστικής στάσης του, όλα τα βιβλία του τοποθετήθηκαν από την Καθολική Εκκλησία στη λίστα των απαγορευμένων. Στις 22 Οκτωβρίου του 1964 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, όμως αρνήθηκε να το παραλάβει γιατί θεώρησε ότι επιβραβεύεται η τοποθέτησή του ενάντια στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Κάτι που, όπως υποστήριξε, θα μείωνε το έργο του. Σύντροφός του υπήρξε μέχρι και τον θάνατό του στις 15 Απριλίου του 1980 η Σιμόν ντε Μποβουάρ. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1950 γεννιέται στο χωριό Βάστα της Αρκαδίας ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, ο rock star Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μέχρι τις μέρες μας παραμένει πρωταγωνιστής της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες όπως η Θεοδωράκης, Μικρούτσικος και Λοΐζος. Συνεργασίες που άφησαν πίσω τους τραγούδια όπως ο Κουρσάρος, Χαιρετίσματα, Σ' ακολουθώ, Το μαχαίρι, Άσε με να κάνω λάθος και άλλα πολλά.

Γεννιέται στην πόλη Ζεφ από πατέρα Σικελό, ο Μισελ Πλατινί. Αγωνίστηκε σε 3 παγκόσμια κύπελα το 1978, το 1982 που κατέλαβε την 4η θέση και το 1986 που οι τρικολόρ νίκησαν στο μικρό τελικό. Κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1984. Έπαιξε σε 72 μάτς και σημείωσε 41 γκολ με την Εθνική Γαλλίας. Το 1979 τον απέκτησε η Σεντετιέν και πάνω του οι πράσινοι έκτισαν την ομάδα όνειρο που κατέκτησε τη Γαλλία. Το 1982 πήγε στη Γιουβέντου, στην οποία έκλεισε την καριέρα του το 1987. Ψηφίστηκε καλύτερος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής το 1983, το 1984 και το 1985. Στην ιστορία έμειναν τα απίστευτα φάουλ μπανάνα, οι τέλειες μπαλιές του και το καθαρό μυαλό μέσα στο παιχνίδι. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με την προπονητική και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο από διοικητικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι και την Προεδρία της UEFA. Σαν σήμερα το 1970, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μέξικο Σίτι, στο στάδιο Αζτέκα, η Βραζιλία νικά με 4-1 την Ιταλία. Η Σελεσάο γίνεται η πρώτη ομάδα που κατακτά 3 φορές το τρόπαιο και παίρνει για πάντα σπίτι της το κύπελο Ζιλ Ριμέ. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1985, γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Lana Del Rey. Θεωρείται Εβραίος από τις σημαντικότερες καλλιτέχνηδες της σύγχρονης μουσικής και της έχει δοθεί το προσωνύμιο Βασίλισσα της εναλλακτικής μουσικής. Ο ήχος της ξεχωριστός, με επιρροές από τη μουσική των δεκαετιών του 50 και του 60, από τη hip-hop σκηνή και από τραγουδιστές όπως ο Elvis Presley, η Nancy Sinatra και ο Kurt Cobain των Nirvana. Επιρροές που φαίνονται σε τραγούδια της όπως τα National Anthem και Born to Die.

0: It's just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη στις πρέσπες!

0: Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν από τους πιο απομονωμένους δήμους της χώρας. Εκεί βρίσκει κανείς το μεγαλύτερο εθνικό δρυμό της Ελλάδας. Ένας τόπος απαράμιλης φυσικής ομορφιάς. Όλα εδώ μοιάζουν να κινούνται με απόλυτο σεβασμό στην κυρίαρχη φύση. Οι άνθρωποι ζουν ήρεμα και γαλήνια ακολουθώντας αυτό το τοπίο. Καλώς ήρθατε στις Πρέσπες. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Πώς είναι να μεγαλώνεις στις Πρέσπες?
1: Εγώ το άλλαζα το μέρος με τίποτα. Έχεις κάτι, παίρνεις τη βάρκα, μπαίνεις μέσα, είσαι εσύ, το νερό και ο Θεός και είμαι ο ψυχολόγος, γεννάς άλλος άνθρωπος πάλι.
0: Το κάνεις αυτό καθημερινά, όλες τις μέρες του χρόνου?
2: Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Ξεκινάμε τις 8 το πρωί και μέχρι να τελειώσουμε τις τάσεις, να προμηθευτεί όλος ο κόσμος τα ψωμιά του για το μεσημεριανό του. Φέρουμε μια βαβούρα πόλης για λίγο στα χωριά.
0: Είσαι γεμάτος όμως από εικόνες από αυτόν τον τόπο.
3: Ναι, γεμάτος από εικόνες, καθαρές εικόνες γνήσιες. Δηλαδή υπάρχει ελευθερία, υπάρχει αγνότητα ακόμα, ανασένες. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, με ξεκουράζει. Δηλαδή έρχομαι για δουλειά και ξεκουράζομαι.
0: Πόσα χρόνια ψαρεύεις εδώ?
4: 70 χρόνια.
0: Τόσα
4: από
0: λίγο.
4: Μικρός, 12 χρονών μπήκα σε καΐκι εδώ, όργοντα τη λίμνη. Βγαίνεις έξω, ξεχνιέσαι, κάνεις το κέφι σου, χαζεύεις τα πουλιά. Αυτό, έτσι είναι, παιδιά, η ζωή.

Βρίσκομαι στον ομφαλό της Πρέσπας, πάνω σε αυτή την μεταλλική γέφυρα. Ανάμεσα στους καλαμιώνες, τριγύρω μου, βάρκες, τα υπέροχα νερά, τα πουλιά και στο βάθος το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Η γέφυρα που βλέπετε κατασκευάστηκε το 2000 για να μπορούν οι λιγοστοί κάτοικοι να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Μέχρι τότε περνούσαν μόνο με βάρκες και το χειμώνα όταν η λίμνη πάγωνε περπατώντας πάνω στον πάγο. Ελάτε μαζί μου σε αυτή την όμορφη βόλτα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως το περπάτημα πάνω σε αυτή τη λίμνη είναι κάτι σαν μια ιεροτελεστία.

0: Μια διαδρομή η οποία θα σας μείνει αξέχαστη. Είναι λες και περπατάς πάνω στο νερό. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Κάποτε η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα ήταν ενωμένες. Με το πέρασμα των χρόνων και των πολλών γεωλογικών αναταράξεων, αποκολλήθηκαν. Ωστόσο, δεν απομακρύνθηκαν και πολύ. Σήμερα καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα δυτικά του νομού Φλόρινας. Η μεγάλη Πρέσπα, που καλύπτει έκταση πάνω από 280 τετρακονικά χιλιόμετρα, θεωρείται η μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων. Ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης. Πολλά μάλιστα σπάνια είδη όχι απλά βρίσκουν καταφύγιο εδώ, αλλά και αναπαράγονται.

Το όνομά του, ο Άγιος Αχίλλειος, το οφείλει στην Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία εδώ στις Πρέσπες. Χτίστηκε τον 10ο αιώνα από τον τσάρο της Βουλγαρίας Σαμουήλ για να φιλοξενήσει τα λείψανα του Αγίου, ο οποίος ήταν επίσκοπος Λάρισας. Όπως βλέπετε σήμερα σώζεται ένα μικρό κομμάτι του ναού, το ιερό, αυτές τις καμάρες και λίγο από τη δεξιά πλευρά. Ωστόσο, αν θέλετε να ταξιδέψετε στον χρόνο, κατεβάζοντας την εφαρμογή του Δήμου, μπορείτε να ταξιδέψετε 1000 χρόνια πριν και να δείτε πώς ήταν ο ναός όταν κατασκευάστηκε.

από τα πρώτα βήματα πάνω στο νησί, νιώθεις κατευθείαν τη γαλήνη και την απομόνωση. Για όσους μάλιστα θέλουν να το ζήσουν στο έπακρο, εδώ θα βρουν και ξενώνα αλλά και εστιατόρια. Μην αμελήσετε να ανέβετε πάνω στο λόφο για να δείτε την πανορανική θέα προς τη Μικρή Πρέσπα. Πω, είναι υπέροχα.

Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε στις πρέσπες είναι βαρκάδα προς τα σκυταριά. Φτάνουμε στους ψαράδες και κάτω στο μόλο μας περιμένει ο Αδάμ. Ένας νέος που ζει μόνιμα στο χωριό και είναι ο καταλληλότερος για να μας ξεναγήσει σε αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή διαδρομή.

0: Είμαστε πρέσπες.
1: Μεγάλη πρέσπα.
0: Μεγάλη πρέσπα, μπράβο.
1: Πάμε να δούμε βυζαντινά μνημεία που αποκαλύπτει εδώ η μεγάλη πρέσπα. Ασκητισμό. Μιλάμε τώρα για 13ο αιώνα, έτσι. Βραχογραφίες, ασκηταριά. Και θα δούμε και το τριεθνέ. Τρεις χώρες μεγαλύτερη λίμνη.
0: Είναι η μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων.
1: Ακριβώς. 274 τετραγωνικά χιλιόμετρα η μεγάλη πρέσπα. Έτσι και χωρίζεται. Το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης είναι στα Σκόπια, 60%, 22% ανήκει σε εμάς και 18% είναι στην Αλβανία.
0: Ωραίος τόπος πάντως για να ασκητέψεις εδώ.
1: Γι' αυτό και τον επέλεξα. Λογικό. Και εμείς είμαστε οι σύγχρονοι ασκητές.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Οι σύγχρονοι ασκητές.
0: Εντάξει, δεν μένεις μέσα στις σπηλιές βέβαια.
1: Όχι, φυσικά εντάξει.

0: Αδάμ, πρώτη στάση.
1: Πρώτη στάση. Εδώ τώρα βλέπουμε την πρώτη βραχογραφία της Παναγίας στα Βράχια. Απεικονίζει την Παναγία των Βλαχερνών, η οποία χρονολογείται στο 1455, δύο χρόνια μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Και είναι από τις πιο καλοδιατηρημένες της περιοχής, γιατί προστατεύεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας από τον ήλιο και τη βοηθά πάρα πολύ το βράχος που λειτουργεί ως σκέπαστο για να μην κατεβάζει νερό.
0: Άρα οι ασκητές ζούσαν εδώ.
1: Τώρα εδώ παραδίπλα που θα πάμε, υπάρχει μικρή σκήτη σπηλιακή που χρονολογείται ήταν δύο μοναχοί.
0: Αυτή.
1: Αφού ζωγράφησαν εγώ τις βραχογραφίες.
0: Τι κάνει εδώ πάνω στα Βράχια?
1: Μοναχοί. Μιλάμε τώρα για μοναχούς οι οποίοι εκείνη την περίοδο ήταν κυνηγημένοι, βρήκαν καταφύγιο εδώ πέρα και ζήσαν εδώ έως και τα τέλη του 15ου αιώνα.

0: Ασκηταριό βλέπω τώρα εδώ.
1: Εδώ είναι η σκήτη. Λοιπόν, τώρα εδώ πιθανολογείται ήταν 2-3 μοναχοί, έτσι. Θα προσέξει, όπως είναι η σπηλιά, αριστερά και ψηλά τη σπηλιά, έχουμε άλλη μια γεωγραφία. Αυτή είναι και παλαιότερη, 1373, και απεικονίζεται η Παναγία την εξωτερά του.
0: Γιατί κρατάει το Χριστό στην δεξιά.
1: Δεξιά. Και η στάθμη τη λίμνη τώρα εδώ ήταν ακριβώς εκεί που είναι το Πετρόκτιστο, έτσι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Πρόσβαση στο μοναχό με βαρκούλε, φτάνανε εκεί, δένανε.
0: Και μετά. Δένανε εκεί που είναι αυραγιά του, που έχουν φτιάξει.
1: Ακριβώς. Φαντάζομαι του σαν ένα μικρό λιμανάκι. Δένανε μπροστά βαρκούλα και μπαίνανε απευθείας μέσα. Το Πετρόκτιστο που βλέπουμε είναι που προστάτευε στην ουσία το νερό τη λίμνη. Που ήταν μέχρι εκεί πάνω, δηλαδή μέσα στην σπάση κεταριά. Εγώ το έχω ζήσει.
0: Μέχρι
1: το πρόλαβα, ναι.
0: Το πρόλαβα μέχρι.
1: Ήταν μέχρι τις αρχές του 90, ήταν και μικρό παιδάκι μου.
0: Πότε φύγανε οι ασκητές από εδώ?
1: Τέλη του 15ου αιώνα.
0: Α, οκ, okay. Δεν έκατσαν πολύ.
1: Δεν έκατσαν, εκεί. 13ος, το παλαιότερο ασκηταριό που θα δούμε, έως και το τέλη του 15ου αιώνα.

0: πέρα που είμαστε, στα σύνορα.
1: Σε έφερα στη Πινέζα του χάρτη.
0: Στη Πινέζα του χάρτη.
1: Εγώ του κοιτάξω τον ελληνικό το χάρτη. Πάνω αριστερά είμαστε. Είμαστε στο Τριεθνές. Δεξιά μας βλέπουμε τώρα τα χωριά των Σκοπίων είναι. Και στα αριστερά και μπροστά, από εδώ, είναι η Αλβανία. Και από το πίσω είναι τα δικά μας θερμά. Πίσω μας είναι το ακροτήριο Ρώτη, ονομάζεται. Ένα πολύ ωραίο μονοπάτι από το χωριό. Φαίνεται όλη η λίμνη ψηλά, μεγάλη πρέσπα. Και ακριβώς από κάτω μας, το βαθύτερο σήμα της λίμνης.
0: Α, είμαστε και στο βαθύτερο σήμα.
1: Ναι, 52 μέτρα σε βάθος έχει η μεγάλη πρέσπα.
0: Κάθε μέρα έτσι είναι. Το νερό.
1: Μπονάτσα.
0: Ναι, μπονάτσα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Να σου μπονάτσα λέμε για τη θάλασσα και στη λίμνη, το ίδιο λέμε μπονάτσα.
1: Το ίδιο, ναι. Μπονάτσα. Και εμείς εδώ έτσι. Εδώ η μεγάλη πρέσπα, επειδή έχει μεγάλη έκταση, σηκώνει κυμά τη. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και 4-5, κυρίω σουβριά χτυπάει περισσότερο τη λίμνη.
0: Ωραία εσύ πάντως να βρίσκεις εδώ ανάμεσα σε τρεις χώρες.
1: Ναι.
0: Καλό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην πραγματικότητα σε λίμνη είμαστε, αλλά είμαστε...
1: Εντάξει, τι και αν τη μοιράζουμε,

0: Αριστερά τώρα, πείσουμε Δημήτρη, βλέπεις εδώ πέρα είναι το πρώτο ασκηταριό. Σε αυτό τώρα ζούσαν περισσότεροι μοναχοί, λέγοντας περισσότεροι, έως και πέντε μπορεί να ήταν. Είναι το παλαιότερο που είναι στην περιοχή, 13ο αιώνα. Είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μέσα δεν υπάρχει αγιογράφηση, το συγκεκριμένο δεν έχει διασωθεί. Από μέσα διασώθηκε αγιογράφηση πάνω σε ξύλινο τέμπλο που υπήρχε. Μερικά κομματάκια είναι στο αρχαιολογικό μουσείο της Φλόρινας, τουλάχιστον εκεί. Και αριστερά κάτω της ξύλινης θάλασσας, όπως θα προσέξεις, υπάρχουν ρήπια. Εκεί κάτω ήταν τα κελιά των μοναχών, αλλά δυστυχώς δεν διασώθηκαν καθόλου.
1: Αδάμ, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό πρέπει να ήταν χτισμένο όλο μέχρι πάνω.
0: Ναι, συνεχιζόταν μέχρι πάνω. Απλώς εδώ τώρα έγινε και αναστήλωση, έτσι, να το προστατέψουμε. Μπήκε κεραμοσκεπή και ξύλινη σκάλα, είχε μόνο πάτη κανονικά για να μείνει πάνω.
1: Όπως είναι η σκάλα τώρα εκεί πάλι και εκεί υπάρχει και έφτανε το νερό, να φανταστείτε.
0: Ακριβώς, ναι. Το νερό έφτανε ακριβώς εκεί που ήταν τα κελιά. Δηλαδή στην ουσία βγαίνανε τα κελιά και έφτανε μια μικρή παραλία 1-2 μέτρα. Ίσα ίσα που να βγάλουν τη βάρκα του. Και η μόνη του πρόσβαση που είχαν οι μοναχοί στα σκηταριά ήταν μόνο με βάρκα. Τώρα στο επόμενο που θα πάμε στην Παναγία την Ελεούσα, εκείνο λειτουργούσε ως το Κυριακό. Δηλαδή
1: το βασικό.
0: Ναι, το βασικό για τις κυριακάτικες λειτουργίες.
1: Ατόκες, όπως πάμε σε πολλές φορές και υπάρχει μια, ας το πούμε, μια περιοχή με μοναστήρια, έτσι εδώ υπήρχαν τα σκηταριά που όλα αυτά μαζευόντουσαν.
0: Ακριβώς, είχαν ένα κεντρικό σημείο, ας πούμε, για να κάνουν την κυριακάτικη λειτουργία.
1: Οπότε οι κυριακοί μπαίνανε τις βαρκούλες και πήγαιναν στην Ελεούσα.

0: Αδάμ, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι ασκητές εδώ στη Μεγάλη Πρέσπα είχαν δημιουργήσει μια μικρή κοινωνία με επίκεντρο εδώ την
1: Παναγία την Ελλούσα.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ασκηταριό σε όλη τη Λίμνη.
1: Ως μοναστήρι λειτουργούσε.
0: Τρομακτικό το ότι είναι ο ναός τόσων ετών εδώ ακόμα. Και πιο τρομακτικό και εντυπωσιακό οι αγιογραφίες μέσα. Είναι, σώζονται σε άριστη κατάσταση.

0: έχουν διατηρηθεί από τότε, το 1409 που είναι ο ναός. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση για τα χρόνια που βρίσκεται εδώ. Ο λόγος είναι φυσικά η φυσική σπηλιά που το προστατεύει τις καιρικές συνθήκες και έτσι έχουν διατηρηθεί από τότε.
1: Αν παρατηρήσεις έξω από τον ναό, αυτό είναι βυζαντινή τεχνική, την οποία οι άνθρωποι κανονικά είναι κεραμίδι.
0: Ναι, με κεραμίδι.
1: Απλά επειδή δεν είχαν κεραμίδι οι άνθρωποι, το βάφανε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εδώ.
0: Ό,τι μπορούσαν, με φυσικά υλικά όλα. Ναι. Όπως και οι γεωγραφίες είναι φυσικά υλικά που βγάζανε από τα δέντρα, τα φυτά.
1: Ανοίγεις την πόρτα, μπαίνεις στο μοναστήρι, εντυπωσιάζεσαι από τις ηχογραφίες. Ανοίγεις την πόρτα από το μοναστήρι να βγεις έξω, εντυπωσιάζεσαι από το.
0: Θεά.
1: Από το παράθυρο αυτό που δημιουργεί ο βράχος στην ουσία. Από τα σημαντικότερα μνημεία.
0: Της Ελλάδος, δεν το συναντάς κάθε μέρα.
1: Αδάμ, ερχόσουν ένα μικρός εδώ.
0: Πολλές φορές. Μ' άρεσε.
1: Έπαιρνες τη βαρκούλα σου και ερχόσουν.
0: Μαζί με τον πατέρα, ερχόμασταν, ρίχναμε τα δίχτυα, ψάρεμα, καλοκαίρι κυρίως, και μπανάκι στην παραλία. Και ανεβαίναμε να προσκυνήσουμε και την Παναγιά.
1: Πώς είναι να μεγαλώνεις τις πρέσπες?
0: Είναι όμορφα και συγχρόνως και δύσκολα. Έτσι, γιατί είσαι μια κριτική περιοχή. Δεν έχεις την πολυτέλεια όπως στις πόλεις, να τα έχεις τα πάντα. Έχεις τους φίλους σου, μπάλα. Έτσι. Πολύ διαφορετικά. Άλλα χρόνια.
1: Τι ξεχωρίζει από τον τόπο σου, δηλαδή αν συναντούσε έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει και σου πει πού είσαι, Αδάμ, είμαι από τις πρέσπες. Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα του έλεγες?
0: Η ηρεμία και η γαλήνη που έχει η περιοχή. Και η φυσική ομορφιά. Έτσι. Εγώ το άλλαζα το μέρος με τίποτα. Έχεις κάτι, παίρνεις τη βάρκα, μπαίνεις μέσα, είσαι εσύ, το νερό και ο Θεός. Και είμαι ψυχολόγος. Γυρνάς άλλος άνθρωπος πάλι.
1: Τι του λες?
0: Μιλάς. Τώρα τι του λες?
1: Σ' απαντάει?
0: Ο Θεός.

0: Ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει? Ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
1: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
2: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
3: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
4: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
5: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
6: Όλα έχουν ανωδική τάση.
7: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Στα περισσότερα χωριά, ο κόσμος ξυπνάει το πρωί για να πάει στο φούρνο να πάρει το ψωμί του. Εδώ στις Πρέσπες, ο Μιχάλης, ο μοναδικός φούρναρης του χωριού, πάει αυτό το ψωμί στους ανθρώπους. Τι θα λέγατε να τον ακολουθήσουμε σε ένα από τα δρομολόγια του?
5: Ψάχνουμε το φούρναρι!
6: Λείπει!
5: Πού είναι ο φούρναρης?
6: Τι κάνουμε?
5: Πώς είσαι, Μάικ?
6: Καλά, καλά.
5: Καλά, φίλε. Γεια σας!

0: Επόμενος
1: σταθμός.
0: Καριές.
1: Τέλεια.
0: Πόσοι κατοικοί μας πριν εκεί?
1: Πόσοι είναι, Αλέξ, καμία τρενταριά.
0: Κάπου τρενταριά, ε.
1: Τρενταριά.
0: Πάμε ψωμάκι φρέσκο.
1: Εννοείται.
2: Εννοείται.
0: Το κάνεις αυτό καθημερινά, όλες τις μέρες του χρόνου?
1: Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Ξεκινάμε τις 8 το πρωί και μέχρι να τελειώσουμε τις τάσεις, να προμηθευτεί όλος ο κόσμος τα ψωμιά του για το μεσημεριανό του και μετά επιστροφή στη βάση.
0: Από πού ξεκινήσαμε, για κάνουμε αυτή μια ανασκόπηση
1: λοιπόν,
0: στο δρομολογείο μας?
1: Ξεκινήσαμε πρωί 8 η ώρα από Λευκώνα Καλλιθέα. Γυρίσαμε στη βάση μας, στο φούρνο μας για ανεφοδιασμό. Και συνεχίσαμε Καριές, Οξιά και Μικρολίμνη. Αύριο θα έχουμε πάλι δρομολόγιο στα πέρατα χωριά που είναι Άγιος Γερμανός, Ολεμός, Ψαράδες, Πύλη και Βροντερό.
3: Και τώρα πάμε να δημιουργήσουμε λίγο βαβούρα.
0: Φασαρία στα χωριά.
3: Λίγο φασαρία, ναι. Αρχίζουμε πατάμε κόρνες για να καταλάβουμε τι ήρθαμε.
0: Τι δίνουμε εδώ, Μιχάλη?
1: Ό,τι μας πει η κυρία Ελένη.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
4: Τι είναι?
1: Θα γίνετε στάρ, λέω.
4: Καλά. Λοιπόν,
1: πείτε μου. Πιτούλα.
0: Είμαι νέος υπάλληλος εγώ του Μιχάλη. Ξεκινήσαμε τώρα τα μεροκάματα. Καινούριος. Έχει πολλή δουλειά και χρειάζεται χέρια.
1: Έτσι.
4: Λοιπόν, τι έχεις, πείτε τι έχεις.
1: Έχει κασέρι, ζαμπόν κασέρι, κρέμα.
4: Κασέρι.
0: Συμφωνώ, κυρία Ελένη, κασερόπιτα. Κυρία Ελένη, να την ευχαριστηθείτε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά.
5: Έφτασε ο φουρναρής.
1: Έλα το ψωμάκι μας.
5: Έλα το ψωμί μας.
0: Στην πόλη, οι κόρνες μπορεί να σημαίνουν καθυστέρηση και ενόχληση. Εδώ, σημαίνουν ψωμί.

0: Πήγε στην κόρνα και σου έλεγα: όχι, να δώσουμε ζωή στα χωριά, ξέρω.
1: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Γιατί το είδε κι εσύ ότι δεν έχει φασαρία καθόλου. Και θα κάνουμε εμεί φασαρία για να του ξυπνήσουμε.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Δεν ακούγεται τίποτα πέρα από τα ζώα, τα πουλιά, αυτά. Φέρουμε μια βαβούρα πόλη για λίγο στα χωριά.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη αποστολή που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Όταν δεν βοηθάνε καιρικές συνθήκες. Το χιόνι. Τυχαίνει να μην πάει σε κάποιο σημείο το αυτοκίνητο και να πάμε με τα πόδια. Χτυπάς πόρτα, ήρθα. Θέλετε ψωμάκι?
0: Και αρίζεις κιόλας, ανοίγεις και το δρόμο.
1: Θα μπορούσα, θα ήταν καλό αυτό. Αλλά φυσικά υπάρχουν χιονιστικά τέτοια που βοηθάνε, αλλά υπάρχουν σε κάποια στενά, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να μπει το χιονιστικό. Εντάξει.
0: Κοίτα, είσαι πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος για αυτά τα χωριά, για αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι αν ένα πρωί δεν ακούσουν αυτή την κόρνα, κάτι θα έχουν.
1: Σίγουρα δεν θα έχουν ψωμί. Αλλά νομίζω είναι κάτι από την καθημερινότητά τους η κόρνα.
0: Ναι. Εκτάκτος ψωμί πας, σε παίρνω τηλέφωνο, λες εσύ Μιχάλη...
1: Ναι, έχει τύχει. Έχει τύχει να πάω και εκτάκτος. Δηλαδή, έχει τύχει να μην φτάσει το ψωμί σε κάποιο χωριό, να τους πω πάρτε ίσα για σήμερα και αύριο θα σας φέρω, που δεν είναι η σειρά τους, να το πω έτσι. Να τους πάω ψωμάκι πάλι.
0: Τα σταυρό ψωμά μου αρέσουν και εμένα, τα αγαπημένα μου.
2: Ναι, και εμένα μου αρέσουν.
0: Πολύ. Έχει και ψηλά, πάλι καλά, Μιχάλη, μπράβο.
3: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μπράβο. Πού, από το παγκάτσι εκκλησίας το παίρνεις?
3: Εγώ αρέσει δικό μου. Να δίνω, ρε. Ωραία.
0: Οπα.
4: Τώρα θα κατέβουμε κάτω.
0: Ναι, ναι.
4: Θα πάμε στις γιαγιάδες μας.
0: Θα πάμε εδώ στο σπίτι.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Γεια σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Σονιά. Είστε εντάξει? Ωραία, έγινε. Να είστε καλά.
0: Στο Τευτέρι, Μιχάλης στο Τευτέρι. Είναι καλή πελάτησα.
4: Για σένα όλα τζάμπα, ρε.
0: Είναι καλή πελάτησα, Μιχάλη.
4: Βέβαια.
0: Γεια σας. Φτάσαμε στη Μικρολίμνη, όπου τελειώνει και το δρομολόγιο μας με τον Μιχάλη. Ένα ωραίο χωριό. Δίπλα, σημά, στη Μικρή Πρέσπα, στο βάθος είναι ο Άγιος Αχίλιος, ηρεμία, μόνο τα πουλάκια ακούμε. Λοιπόν, Μιχάλη, θα προτείνω σε όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν στις Πρέσπες να σε ακολουθήσεις ένα δρομολόγιο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις αυτόν τον τόπο, τους ανθρώπους και τα χωριά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, το είδες και εσύ, το έζησες και όλα τα χωριά. Όχι τα πιο διαφημισμένα, ναι. Όλα τα χωριά.
0: Είδα λειτουργεί και με διαφορετικούς τρόπους αυτό το delivery. Δηλαδή, καταρχήν, εντάξει, πρώτη φορά βρίσκω φούρναρη delivery. Δηλαδή, που δεν έχει βιτρίνα στο φούρνο του, αλλά βιτρίνα είναι το αυτοκινητάκι του και γυρίζει αυτός πια από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι.
1: Από σπίτι σε σπίτι.
0: Είδα λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι σκορνάραμε, ήρθαν να πάρουν αυτό που ήθελαν. Είδα ανθρώπους που είχαν κάνει ήδη την παραγγελία τους. Είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν ψωμί, σου πανέχω ας πούμε από χθες. Ναι. Βγήκαν όμως τόσο να σου το πούνε.
3: Ναι.
0: Μπράβο. Είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν κι άλλα, τους το κρεμάσαμε.
3: Ναι.
0: Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι ήρθανε και σου λένε γράψτε, θα τα πούμε. Πολύ ωραία.
1: Ανθρώπινο. Νομίζω δεν υπάρχει στις μεγάλες πόλεις αυτό. Λίγο δύσκολο να το βρεις.
0: Δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα εδώ είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Δηλαδή η βόλτα μας τελείωσε. Μακάρι όλοι οι αρτοποί της Ελλάδας να τελειώνουν τη δουλειά τους κάπου εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Που μάλλον οι περισσότεροι. Αυτό εδώ το έχουν κάπου σε ένα κάδρο ή στο αρτοπείο ή στο αρτοπαρασκευαστή.
1: Έτσι, αλήθεια.
0: Εσύ ο τυχερός, πού το έχεις.
1: Αλήθεια. Live. Yeah. Live.

0: Σας την πέσαμε. Γεια σας. Ετοιμάζετε τα καλάμια, ε. Πότε τα πάμε στα κτήματα?
1: Το Μάιο.
0: Όλα αυτά τα καλάμια που παρατηρείτε στην τριγύρω περιοχή θα πάνε για να καρφωθούν στις εκτάσεις για να καλλιεργηθεί το φασόλι πρεσπών. Ποπ προϊόν, πολύ νόστιμο. Το Μάιο ξεκινάμε. Τώρα εκεί τη φωτιά τι έχουμε? Ό,τι δεν είναι καλό.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Σαν ακόντιο τα πετάς. Καλώς, θα πετάξω κι εγώ ένα. Για να πετάξω ένα παλιό, ποιο να πετάξω?
1: Το μικρό.
0: Πετάξω έτσι. Έλα. Καλώς. Έβαλα πολύ δύναμη. Μόλις περνάω από το χωριό Λεμός, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά εδώ στις Πρέσπες, κεφαλοχώρη, έδρα του Δήμου, βλέπω και το Δημαρχείο δεξιά, παιδικό σταθμό και διάφορες άλλες υπηρεσίες, από τα ζωντανά χωριά της περιοχής. Εμείς όμως οδηγούμαστε προς τον Άγιο Γερμανό, το επόμενο χωριό, το οποίο είναι γνωστό έτσι για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, θα δείτε τι εννοώ σε λίγο. Όλη η διαδρομή πάντως είναι πανέμορφη προς τις Πρέσπες, μπροστά μας έχουμε τα κειμένα βουνά και συνέχεια το μάτι μας χάνεται σε πέτρινα σπίτια με τις κεραμοσκευές και τις ξύλινες πόρτες.

Μόλις φτάσαμε στο χωριό Άγιος Γερμανός, 1040 μέτρα υψόμετρο, ένα από τα ομορφότερα χωριά των Πρεσπών. Γνωστό για την όμορφη ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Δίπλα ακριβώς σε καλωσορίζει το δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι η είσοδος του χωριού. Κοιτάξτε το δρόμο ανάμεσα σε αυτά τα όμορφα παλιά πέτρινα σπίτια. Ακολουθήστε με. Το χωριό οφείλει το όνομά του στον ομώνυμο ναό που βλέπετε πίσω μου. Ο ιερός ναός του Αγίου Γερμανού, Βυζαντινός του 10ου αιώνα. Είναι εδώ στη μέση του χωριού και είναι ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια και μνημεία ολόκληρης της περιοχής. Το χωριό απέχει 7 χιλιόμετρα από τις όχθες των Πρεσπών, ήσυχο χωριό. Οι περίπου 100 μόνιμοι κάτοικοι του χωριού σήμερα είναι αγρότες και άλλοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Τα περισσότερα σπίτια που βλέπετε έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει ξενώνες που περιμένουν τους επισκέπτες που έρχονται για να ανακαλύψουν τον εθνικό βρυμό των Πρεσπών.

0: Βρήκαμε τον πρόεδρο του Λεμού. Ο Λεμούς τώρα είναι σε κεφαλαιοχώρη.
1: Μπράβο. Είναι η έδρα του Δήμου εκεί πέρα, στεγάζεται. Είναι κάπου 100 μόνιμοι κάτοικοι. Όλοι οι Πρέσπα τώρα, οι μόνιμοι κάτοικοι να είναι 700-800. Δεν είμαστε πάρα πολύ. Μεγάλη η έκταση είναι του Δήμου μας.
0: Εδώ στον Άγιο Γερμανό βλέπω πάρα πολλά σπίτια που είναι έτσι ωραία και πέτρινα. Ισχύει αυτό που λένε ότι τα περισσότερα είναι από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν.
1: Ναι, ναι, τα σπίτια είναι πολύ παλιά εδώ. Να σας πω πριν τον Εφήλιο. Δηλαδή, εδώ ο Άγιος Γερμανός είχε 3.000 κατοίκους. Να φανταστείτε. Εδώ δουλευόταν όλα τα χωράφια, όλα τα βουνά.

0: είχε πολύ κόσμο. Με τα ζώα ασχολείται ο κόσμος, με τα σιτάρια, με απ' όλα. Δουλεύανε πολλοί άνθρωποι. Αυτά τα σπίτια εδώ που τα βλέπετε, τα πέτρινα τα φτιάχναν μόνοι τους.
1: Στα χέρια τους, βέβαια.
0: Μαζευόταν δηλαδή όλο το σόι, ξέρω εγώ πόσοι ήταν, και ζούσαν όλοι μαζί. Δηλαδή τρία αδέρφια πόσο ήταν, ανάλογα, κάναν και το σπίτι.
1: Σήμερα στον Δημήτρη, αύριο στον Παύλο.
0: Μπράβο. Δηλαδή ένα σπίτι μπορεί να το χτίζαν και 5 χρόνια, άμα ήταν έτσι πολύ μεγάλο. Είναι ωραία περιοχή μας, παιδιά. Εντάξει, αλλά δεν έχουμε κόσμο.
1: Είναι από τους πιο απομονωμένους δήμους της Ελλάδας.
0: Είναι. Και μεγάλη έκταση έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Συνεχίζουμε τη βόλτα μας.
0: Να τη συνεχίσετε και εδώ είμαστε να σας φιλοξενήσουμε ό,τι θέλετε. Να περάσετε καλά.

Λοιπόν, εδώ αναφέρει για την εξέλιξη του οικισμού. Αρκετά πριν τον 20ο αιώνα, οι κοινωνίες των προσπών οργανώνονταν σε μεγάλο βαθμό στη βάση αυτόνομων οικογενειακών μονάδων, γνωστών και ως πατριές. Κάθε πατριά αποτελούνταν από 30-40 άτομα και ζούσε σε μια διόροφη κατοικία, σαν αυτές εδώ τις μεγάλες με τις αυλές. Αν και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια σαφή εικόνα της πρώτης μορφής του οικισμού, σύμφωνα με την προφορική παράδοση, στον Άγιο Γερμανό υπήρχαν 12 πατριές, οι χώροι εγκατάσταση των οποίων εξελίχθηκαν σε 12 ομώνυμες γειτονίες του χωριού. Άρα, οι 12 πατριές έγιναν οι 12 μαχαλάδες του χωριού. Ο κάθε μαχαλάς είχε τη δική του βρύση από όπου καλύπτονταν οι ανάγκες για πόσιμο νερό. Έχει τέτοια σπίτια ο οικισμός, ελάτε να σας δείξω ένα. Εδώ, στέκει ενάντια στον χρόνο για να μας θυμίζει έτσι το πώς ζούσαν οι οικογένειες εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλο το χωριό θα μπορούσε να είναι σκηνικό για ταινία, πραγματικά.

0: Έχουμε αφήσει πίσω μας τον Άγιο Γερμανό και κινούμαστε προς το Λευκώνα, το επόμενο χωριό που συναντούμε στο δρόμο. Όντως είναι εικόνες παλιών ταινιών. Πολλά διάσπαρτα πέτρινα σπίτια, αγρικίες θα έλεγα, με τα χωράφια απ' έξω, τις τρακάδες με τα ξύλα, τα άχυρα, τα ζώα, τα τραχτέρ. Όμορφες εικόνες που έρχονται και αυτές έτσι να συμπληρώσουν το puzzle από το διπορικό μας εδώ στις Πρέσπες.
1: Κοιτάξτε εικόνα. Εικόνα που έχουμε από ταινίες συνήθως, έτσι. Μια παλιά αγρικία. Αυτές οι ασπρόμαυρες ταινίες που βλέπουμε, αυτό ακριβώς.
0: Κάτι ακόμα που κάνει εντυπωσιακή την οδήγηση εδώ στις Πρέσπες είναι οι ατέλειωτες ευθείες, όσο πάει το μάτι σου. Απ' τη μια οι λίμνες και απ' την άλλη τα βουνά. Κοιτάξτε τι ωραία αντίθεση.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
4: What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

στους ψαράδες, νωρίς το πρωί, θα συναντήσω τον κύριο Κώστα, ο παλαιότερος ψαράς του χωριού. Θα ξανοιχτούμε στη λίμνη για να σηκώσουμε τα δίχτυα. Πρώτη φορά ψαρεύω σε λίμνη. Ευτυχισμένος άνθρωπος, όποιος ξυπνά και βρίσκεται εδώ.

0: Πόσα χρόνια ψαρεύεις εδώ?
1: 70 χρόνια.
0: Τόσα λίγα.
1: Από μικρός, 12 χρονών μπήκα σε καΐκι εδώ, Όργοντα τη Λίμνη. Σας είπα, σε καΐκι εδώ. 5-6 χρόνια μετά πάλι με τη βάρκα. Αλλά με συνέτερο όμως. Όχι μόνος. Τώρα μόνος είμαι που δεν με θέλει κανένας. Άμα γεράσεις δεν σε θέλει κανένας.
0: Την κράτησες τη βάρκα όμως, θες να πηγαίνεις για ψάρι?
1: Ω, μ' αρέσει. Σαν το Καζαντζίδη κι εγώ. Που πήγαινε στο ψάρεμα και αυτός Μερακλής, αλλά έφυγε νωρίς.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 82. Τώρα μπήκα στο 82.
0: Να πω να τα κατοστείς ή να σου πω πιο ψηλά?
1: Ό,τι γράψει ο ύψιστος. Ό,τι γράψει αυτός. Και να θέλω να πάω 200 και να πάω, να θέλω αύριο να φύγω να ηρεμήσω. Δεν γίνεται. Και έτσι, έτσι είναι παιδιά η ζωή. Τώρα μας κρατάει εμάς η φύση τώρα. Όχι ότι είμαστε δυνατοί, τίποτα. Μόνο η φύση μας κρατάει.
0: Σε κρατάει η Λίμνη και τα βουνά.
1: Η ηρεμία, τα αυτό, τα πουλιά, εδώ, τα αυτά. Με βαριέσαι. Ως που πάμε, παιδιά.
0: Ο κύριος Κώστας, 82 χρονών. Μπλε μάτια, χαμόγελο. Δυνατός, γερός. Από τη στιγμή που ξεκίνησε να σηκώνει τα δίχτυα, δεν σταμάτησε ούτε για ένα διάλειμμα. Νομίζω πως η δύναμή του είναι η αγάπη του για τον τόπο του και το ψάρεμα.
1: Αυτή είναι η μοίρα του ψαράρα. Μάζευε τράβα.
0: Μάζευε τράβα.
1: Ή θα βρεις καθόλου ή θα βρεις ένα-δύο.
0: Μάζευε τράβα και το μεσημέρι φασόλια.
1: Φασόλια. Σήμερα φασολάδα θα πάει.
0: Αν έχεις μεγάλο ψάρι, πώς το φέρεις πάνω?
1: Θα το φέρω με πάνω, περδεμένο είναι. Και πόσο μεγάλο θα είναι.
0: Άμα είναι 15 κιλά, 20.
1: Και 30. Ένα. Βλέπεις ένα. Βλέπεις ένα.
0: Ψαράκι. Τυχεροί νομίζω είμαστε.
1: Το κεφαλόπουλο. Κέφαλος. Κέφαλος.
0: Κέφαλος.
1: Κέφαλος. Για σούπα είναι ό,τι πρέπει.
0: Τι σ' αρέσει τόσο πολύ στο ψάρεμα δηλαδή εδώ πέρα?
1: Βγαίνεις έξω, ξεχνιέσαι, παίρνεις, κάνεις το κέφι σου, χαζεύεις τα πουλιά, αυτό. Και θα πας για φαΐ μετά στο σπίτι. Αν πας ψάρια, αν δεν πας, δεν θα πας.
0: Η Πελεκάνη είναι φίλη σου?
1: Φίλη, λέει. Αν είχε τώρα κάποιο ψαράκι μικρό, 2-3, να εδώ θα αρκώτα, ρίξε έτσι και δίπλα σου. Και όλα χυμίζουν, δηλαδή πώς χτυπιούνται. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία. Και χαζεύεις που λες. Αυτά είναι τώρα, τι θα κάνω.

0: Κυρκός, τα ψάρια δεν βγάλαμε, το φαΐ μας το βγάλαμε.
1: Το βγάλαμε. Πάλι καλά. Έτσι είναι η ζωή εδώ, παιδιά. Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, λέει, μια φορά γεμάτο δεκάδιο πάει. Είναι η παροιμία αυτή, οι παππούδες τα λέγανε αυτά.
0: Στο ψαροχώρι μεγάλωσες, εδώ στους ψαράδες.
1: Ναι, μεγάλο ήταν τότε το χωριό μας.
0: Εδώ μεγάλωσες.
1: Εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσα. Μου λένε, πού γεννήθηκες? Μέσα στη βάρκα, του λέω. Γιατί πήγαινε η μάνα μου με τον μπαμπά μου και γιατί τους πειράζω όσοι με ρωτάνε έτσι για πλάκα.
0: Γι' αυτό το είπαν και ψαράδες στο χωριό,
1: Ψαράζε, ψάρια τίποτα. Τους λέω, ο Χριστός από εδώ έμασε τους ψαράδες, τους δικούς του τους φίλους και έφυγε προς τα κάτω, του λέω. Τους πειράζω έτσι καμιά φορά.
0: Σήμερα πώς είναι οι ψαράδες στο χωριό?
1: Μέχρι 80 ξέρω εγώ, τόσο πρέπει να είναι.
0: Οι κάτοικοι,
1: Οι κάτοικοι, ναι.
0: Και πόσοι ψαράδες από αυτούς?
1: Όλοι είναι ψαράδες, αλλά δεν πάνε. Όλοι οι ψαράδες, μόνο κάνα δεκαριά άτομα με τις βάρκες, που είναι 3-4 βάρκες, μόνο αυτές πάνε.
0: Πάμε για το χωριό?
1: Πάμε και όπου θέλετε.
0: Πάμε, άντε.
1: Αν θέλετε, πάμε και στην Αλβανία. Σας πάω και παντού όπου θέλετε.

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στους ψαράδες των Πρεσπών και ετοιμάζουμε το τέλειο σκηνικό για να απολαύσουμε τοπικές λιχουδιές. Αυτό το τραπέζι, ελάτε να δείτε τι φέρω. Έχουμε ανάψει και φωτιά για να σταθούμε χειμώνας. Με θέα τη λίμνη, θα κρατήσουμε εδώ να φάμε τοπικές λαχταριστές λιχουδιές.

0: Καλώς ήρθατε καταρχήν.
1: Γερμανός Χριστιανόπουλος. Δεν θα πω πολλά. Αν βρεθείτε στους ψαράδες, να πάτε στην ταβέρνα συντροφιά να τον συναντήσετε. Ένας υπέροχος άνθρωπος με μια γοητευτική τρέλα για τον τόπο του.
0: Λοιπόν, για να βάλουμε τη σφουρά για αρχή.
2: Έτσι ξεκινάει ο κόσμος, ωστόσο. Να είμαστε καλά. Υγεία. Χαρές.
0: Χαρές. Λοιπόν, βρισκόμαστε στους ψαράδες.
2: Ψαροχώρη, το λέει και το όνομά του.
0: Ψαροχώρη, ναι. Οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με το ψάρεμα. Γενικά ασχολούνται και με το τουρισμό. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά εδώ στο χωριό, κάποια ξενοδοχεία. Το άσχημο είναι ότι δεν μένει πολλοί κόσμος εδώ στην περιοχή. Κάποτε το χωριό είχε πάνω από 1000 άτομα, τώρα έχει μόνιμους ούτε 50.
2: Είσαι ένας από αυτούς?
0: Δυστυχώς όχι. Αυτό θα ήθελα να είμαι εδώ πέρα, αλλά καμιά φορά δεν κάνεις πρόγραμμα. Κάνει οικογένεια, έχω δύο παιδάκια. Αναγκαστικά με οικογένεια μένουμε στη Φλόρινα. Ελπίζω αργότερα να έρθουμε. Θα δούμε.
2: Είσαι γεμάτος όμως από εικόνες από αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, γεμάτος από εικόνες, καθαρές εικόνες, γεννήσιες. Δηλαδή υπάρχει ελευθερία, υπάρχει αγνότητα ακόμα, ανασένες. Μ' αρέσει πούμε, που έρχομαι πούμε, το πρωί που δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο μέχρι να φύγω. Αυτό το πράγμα πούμε, με ξεκουράζει. Δηλαδή έρχομαι για δουλειά και ξεκουράζω.
2: Τώρα εδώ σε τι υψόμετρο είμαστε?
0: 850 μέτρα.
2: 850 μέτρα.
0: Ναι.
2: Θερμοκρασία περίπου?
0: Θερμοκρασία μη φυσιολογική για την εποχή.
2: Μπορεί να έχει και χιόνια άλλη φορά εδώ.
0: Κανονικά έπρεπε να έχει χιόνια. Χιόνια και κρύο.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα τι μας έχεις φτιάξει? Βασικά όλα είναι
0: λοιπόν,
2: τα χεράκια σου.
0: Τα χεράκια μου σε μένα, τη αδερφή μου και τη γυναίκα του μαγαζιού. Το μαγαζί λέγεται Συντροφιά, στηρίζεται κυρίως σε τοπικά πράγματα της περιοχής. Γενικά όλα τα μαγαζιά έχουν τοπικά πράγματα. Έχουμε πολύ καλή πρώτη ύλη. Έτσι, ας πούμε το φασόλι. Μπορεί να το κάνει με 15 τρόπους διαφορετικούς. Κάνουν μέχρι και φασουλόπιτα.
2: Φασουλόπιτα?
0: Βέβαια, κάνουν μέχρι και γλυκό κουταλιού.
2: Έχω φάει.
0: Έτσι, είναι σαν το κάστανο.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάζει κάτι άλλο. Ταιριάζει να έχει πράγματα τοπικά εδώ της περιοχής.
2: Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου?
0: Λοιπόν, γενικά όταν έρχομαι εδώ πέρα, εδώ, μ' αρέσει το φαγητό.
2: Φαίνεται.
0: Άσχετο που φαίνεται, παντού που με θα φάω. Αλλά μ' αρέσει το φαγητό, έτσι. Γενικά. Λοιπόν, έχουμε μαγειρέψει φασούλια γίγαντες φούρνο, μία πιπεριά φλωρίνης αλεσμένη με τυράκι, μία μανιταρόπιτα, μία πιπεριά γεμιστή με λάχανο και γρυβάδι στο φούρνο, μαγειρεμένο πάνω από 3,5 ώρες. Το γρυβάδι είναι ένα ψάρι της λίμνης εδώ πέρα. Είναι ο βασιλιάς των ψαρών εδώ πέρα. Εδώ.
2: Νόστιμο,
0: είναι νόστιμο.
2: Θα δοκιμάσω. Παντού θα γευτείς.
0: Παντού θα γευτείς. 99% οι κουζίνες στην περιοχή μας έχουν τοπικά πράγματα και σας λέω ότι είναι.
2: Υπάρχουν γίγαντα. Φασόλι.
0: Εγώ θα σου βάλω και λίγο πιπεριά.
2: Για πες σε Γερμανέ, είσαι χαρούμενος?
0: Χαρούμενος, ναι, είμαι, ναι. Από όταν έκανε οικογένεια. Μέχρι τότε νόμιζα ότι ήμουν χαρούμενος. Αλλά στην ουσία δεν ήμουν χαρούμενος. Χαρούμενος είμαι εδώ και 4 χρόνια που έχω κάνει οικογένεια.
2: Και να είσαι.
0: Να είσαι καλά.
2: Αυτό.
0: Αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι περαστικά.

ό,τι δοκίμασα ήταν θεσπέσιο. Μου έκανε και τη χάρη να βγάλουμε το τραπέζι έξω, να τα δοκιμάσω με θέα τη μεγάλη πρέσπα.

Αν βρεθείτε στις πρέσπες, είναι αδύνατον να μην ερωτευτείτε αυτό το τοπίο. Κινηματογραφικό και βουκολικό. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Λοιπόν, η πρότασή μου είναι καλημέρα σας.
1: Bonjour, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Η πρότασή μου προς την παραγωγή είναι την επόμενη φορά, το άλλο Σάββατο, να βάλει ένα τραγούδι, ας πούμε να βάλει το The Dark Side of the Moon από τους Pink Floyd, το Crazy Diamond, που μαζί με την εισαγωγή είναι κάνα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο. Να βάλει ίσως το μακρύ ζεϊμπέκικο του Σαββόπουλου.
1: Ωχ, μωρέ, και προσπαθώ να σκεφτώ τι θες να πεις 6 ώρα το πρωί.
0: Λοιπόν.
1: Ωχ, πες το.
0: Κατάλαβες, μέχρι να τακτοποιηθούμε εδώ πέρα.
1: Μα προσπαθώ να δω πού θες να το πας, πού θες, τι θέλεις να πεις, λοιπόν, τι θέλεις να αυτό. Κάτσε, Δημήτρη, άκουσε. Έχουμε γεννηθεί εμείς οι γυναίκες με μια κατάφορη εκγενετής αδικία. Απέναντι σε εσάς.
0: Έχετε μακρύ μαλλί.
1: Εκτός από το μόνο το μαλλί είναι ότι εσείς για να βγείτε, για παράδειγμα, σε μια τηλεοπτική. Τώρα κοιτάξτε πώς θα
0: βγείτε. Οπουδήποτε, ναι.
1: Να πάτε οπουδήποτε, όχι σε μια εκπομπή. Να πάτε, να βγείτε, να πιούμε ένα καφέ, να πάμε σε ένα εστιατόριο. Θέλετε. 10 λεπτά πόσο. Βγαίνεις από τον μπάνιο, πόσο θες μετά που θα βγεις από τον μπάνιο να ετοιμαστείς.
0: Πόσο θέλω.
1: Πέντε λεπτά. Εμείς λοιπόν θέλουμε μισή ώρα. Τουλάχιστον. Μια δεν θα κάτσει το μαλλί έτσι. Μια θα πετάει από εδώ. Μια λίγο δεν θα μπει καλά η μάσκαρα.
0: Τι έκανα κριτική εγώ. Εγώ απλώς έδωσα μια λύση.
1: Έλα τώρα, η λύση σου, η πρότασή σου αυτό το καλημέρα υπέκρυπτε πολύ μεγάλη σπόντα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι, το βάζαμε στο ραδιόφωνο παλιά, δεν θα το ξεχάσω, παλιά τώρα λέμε. Ναι. Λέγεται Τηλεκάρτα. Το θυμάσαι που λέει πριν τελειώσουμε. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει με ένα ελικόπτερο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τότε, εκείνα τα χρόνια που καπνίζαμε, το λέγαμε τσιγαροτράγουδο, γιατί είναι 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Έπαιζε η τηλεκάρτα, έβγαινε έξω, μια χαρά.
0: Απαγορεύεται στο ραδιόφωνο να βάζει πάνω από 3 λεπτά, 3,5 τραγούδι, ρε.
1: Γι' αυτό ήταν το. Γι' αυτό το είχαμε, όπως το λένε. Τώρα μιλάμε ενέτη.
0: Το 2000.
1: Το 2000. Ναι. Άστο τώρα. Και το τσιγάρο απαγορευόταν. Αλλά βάζαμε το τραγούδι, τρέχαμε να προλάβουμε.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας. Μας ακούσατε πρωί-πρωί. Καλημέρα σας.
1: Με κέφια είχε έρθει ο Δημήτρης.
0: Εντάξει. Όχι, μια χαρά. Έβαλα παπούτσι καταρχήν σήμερα.
1: Έβαλες παπούτσι. Ναι. Εντάξει. Όλα εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα. Πάμε.
0: Εννοώ τώρα έβαλα παπούτσι. Είχα σπάσει το δάχτυλο. Και επί ένα μήνα κυκλοφορούσα με σαγιονάρα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Αλλά σήμερα έβαλα παπούτσι. Είμαι εντάξει.
1: Έλα. Πάει, ναι, έτσι. Πάμε.
0: Λοιπόν. Καλημέρα σας. Σήμερα γιορτάζει ο Αφροδίσιος και η Αφροδισία.
1: Παιδιά, αποκλείεται πλέον.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει όνομα Αφροδίσιος, δηλαδή να σε λένε Αφροδίσιο.
0: Δεν τον ήξερα κι εγώ τον Αφροδίσιο, ούτε την Αφροδισία ξέρω. Τα Αφροδίσια νοσήματα ξέρω, αλλά τον Αφροδίσιο την Αφροδισία δεν το ξέρω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο όνομα.
1: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
0: Βιβλικό, το χριστιανικό όνομα είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα. Να τα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ επίσης. Λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά. Σε όλους τους πατεράδες όλους του κόσμου, ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε σένα, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Να είστε γεροί. Και να λυπάμαι πραγματικά που σε αυτή την ημέρα, σε αυτή τη χώρα και παγκοσμίως, δεν δίνουμε την... πώς το λένε, τη δέουσα, πες τα, βοηθά.
0: Μάνα δείχνετε. Τη βλέπεις.
1: Σημασία, τη δέουσα σημασία.
0: Πάλι τη μάνα δείχνετε.
1: Δηλαδή όπως δίνουμε σε σύγκριση με τη γιορτή της μητέρας, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Πάλι καλά. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε από τη στεναχωρία σας που δεν δίνετε μεγάλη σημασία στο γιορτή του πατέρα.
1: Δημήτρη μου, ναι. It's a man's world. Εσείς τα έχετε φτιάξει όλα.
0: Εμείς τα φτιάξαμε.
1: Μας πετάξατε μια γιορτή να χαιρόμαστε για τη γιορτή της γυναίκας και για τη γιορτή της μητέρας και νομίζατε ότι
0: έκλεισε το τέτοιο. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Χρόνια πολλά στους πατεράδες, λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και οι μπαμπά, χρόνια και οι κόρες, πολλά. Οι γη και οι κόρες, να πείτε ένα χρόνια πολλά. Λοιπόν, και ο παππούς και ο προπάππους και όλοι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, Αντριάννα.
1: Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, να σας πω πως με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής υπάρχουν παντού γιορτές πρώτα απ' όλα.
0: Κάνουν γιορτές.
1: Παντού. Και στο Δήμο Αθηναίων κάνουμε και εμείς στο Δήμο Πειραιά συναυλίες δωρεάν για όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους. Αναζητήστε κάπου στη γειτονιά σας, θα έχει μια υπέροχη γιορτή. Άρχισε να γιορτάζεται στο Παρίσι το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λακ.
0: Του φίλου της Μελίνας. Ο Ζακ Λακ ήταν φίλος της Μελίνας.
1: Ήταν φίλος της Μελίνας.
0: Ναι. Τον έφερνε εδώ, τον κουβάλαγε, τον ευολώσανε από εδώ και από εκεί. Τον είχε πάει μια φορά στο. Μα πώς τι θυμάμαι τώρα. Τον είχε φέρει
1: ναι.
0: Και τον είχε πάει στο στην Επίδαυρο, όπου η συμφωνική της ΕΡΤ και η χοροδία της ΕΡΤ, τότε τώρα, μιλάμε 82, 83, τότε, ναι, ναι, ναι. 81 και μισό, 82 εκεί, είχε παίξει την Πέμπτη του Μπετόβεν.
1: Ναι.
0: Για να γεμίσει το θέατρο, ήταν και ο Παπανδρέου αυτό, και για να γεμίσει λοιπόν το θέατρο, είχε βάλει το Πασόκ από όλη την Αθήνα και από όλη την περιφέρεια Πούλμαν και τους κατέβασε, τους κατέβασε στην Επίδαυρο.
1: Ναι.
0: Αυτοί νομίζαν ότι πάνε σε καμία προεκλογική συγκέντρωση. Είχαν κουβαλήσει μέσα του Πασόκ ήλιους ιστορίες, γιουβαρλάκια
1: και φτεδάκια
0: και λοιπά, να πούμε. Όταν αρχίσαν λοιπόν να παίζουν την Πέμπτη του Μπετόβεν, λέγανε αυτοί, τι θα με το να κάνουμε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Τέλος πάντων, και όταν κάποια στιγμή, αφού είχαν σκυλοβαρεθεί, ας πούμε, και τα λοιπά, ήρθε το χοροδιακό κομμάτι αυτό με την ορχήστρα, βγάζουν τις σημαίες απάνω. Μιλάμε για θέαμα τώρα, φοβερό.
1: Πασοκάρα εκείνης της εποχής.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Πού είμαστε?
0: Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο τον Ιούλιο γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Αλλεργίας με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργιολογίας. Wow. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις συνέπειες των αλλεργιών στην ανθρώπινη υγεία.
1: Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Ναι, πολλοί κόσμοι είναι αλλεργικοί. Πάρα πολλοί. Στα πεύκα, παιδιά. Στη γύρη των πεύκων. Γεμίζω καντήρες, ξέρεις, αυτά τα.
1: Η πιο συχνότερη αλλεργία είναι αυτή που λες. Είναι περδικάκι.
0: Τα περδικάκι.
1: Περδικάκι.
0: Ναι, ναι, πολλοί κόσμοι.
1: Γάτα, γύρι, περδικάκι, φράουλα, μούχλα. Είναι οι πιο οι τέσσερις όταν κάνεις το, ναι, το, όταν κάνεις το τεστ της αλλεργίας για να δεις πού είσαι, τα τέσσερα πρώτα στοιχεία αυτά είναι αυτά που σου βάζουν πρώτα.
0: Εγώ και γεμίζω, είναι... γεμίζω αυτά.
1: Καντήλες, ε.
0: Πιτσιρίκι, τότε είχαμε στο σχολείο, εγώ πήγαινα στα Χανιά σε ένα δημοτικό που ήταν, η αυλή του ήταν γεμάτη πεύκα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εμείς παίζαμε τώρα και σηκωνόταν σκόνη, αγόρια τώρα, μπάλα, παίζαμε. Και γέμιζα και γινόμουν διπλός. Μιλάμε, υπέφερα πολύ. Λοιπόν, και η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, Αντριάννα. Η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας,
1: Δημήτρη.
0: Εορτάζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Η υδρογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την σύνταξη και την παραγωγή χαρτών, παρακαλώ, για τις περιοχές της επιφάνειας της γης που καλύπτονται από νερό.
0: Υδρογραφία. Ναι, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ξέρεις τι έψαχνα. Έχουμε θερινό ηλιοστάσιο, Σήμερα, 21 Ιουνίου.
0: Η μεγαλύτερη μέρα
1: του χρόνου.
0: Καλά, είναι τρομερό πάντως, παιδιά. Τώρα που ερχόμουν ήταν μέρα.
1: Ήταν μέρα, κανονικά, ναι.
0: Χθες το βράδυ 9 και 4, 9 και 20 ακόμα έφεγγε.
1: Ναι, να σου πω, δεν ξέρω. Συνήθως από το χειμώνα να φεύγουμε νύχτα και μου φαίνεται τώρα περίεργο.
0: Ωραίο είναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Ποιο, τώρα. Προτιμάς τη μέρα, προτιμάς.
0: Ναι, ρε.
1: Να είναι μέρα.
0: Ναι,
1: μου φαίνεται τώρα λίγο έτσι περίεργο.
0: Ωπα. Το χειμώνα είναι περίεργο που 5 η ώρα είναι νύχτα. Τώρα είναι όμορφα, είναι πολύ όμορφα. Και μπορεί να κάτσει έξω, είναι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Αυτό είναι αλήθεια. Από πολύ νωρίς.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Και στην επικαιρότητα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά που σας λέγαμε χθες και που συζητούσαμε εδώ χθες και πάμε κατευθείαν στα διεθνή, αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και κάπου εκεί το Ισραήλ, ό,τι συζητούσαμε χθες δεν ισχύει. Έχουμε άλλα δεδομένα σήμερα, γιατί οι Ιρανοί αποφάσισαν να ξανακλείσουν τα στενά.
0: Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν είναι κλειστά.
1: Υπάρχει καράβι εσύ που πιστεύεις ότι θα περάσει.
0: Δεν ξέρει τώρα. Όποιος τα έχει καλά με τους φρουρούς, περνάει.
1: Αυτό, με τους φρουρούς, ναι, ναι, ναι.
0: Οι Αμερικανοί δεν τα έχουν κλείσει πια, που είχαν κλείσει για τα Ιρανικά καράβια. Ποιος ξέρει τι γίνεται. Τώρα πάνε στην Ελβετία πάντως. Ο Βάντς είναι εκεί.
1: Άντε να δούμε.
0: Ή πάει να συνομιλήσουν μπάσκετ.
1: Μπάσκετ βρεθεί.
0: Ναι, δεν το βλέπω. Εγώ με το Ισραήλ και του Χεζμπολάχ εκεί δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Μπάσκετ περίπτωση. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν θέλει να ξαναξεκινήσει ο πόλεμος. Ο καθένας για δικούς του λόγους δεν θέλει να ξαναξεκινήσουν επιχειρήσεις. Οπότε θα είμαστε σε αυτό το θα βουλοπλέμε που λέμε στην Κρήτη. Βουλοπλέω σημαίνει. Πετάς ένα μπουκάλι, βάζεις ένα μπουκάλι νερό ως τη μέση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το ταπώνεις, το πετάς στη θάλασσα και το βουλοπλέο είναι ούτε στον πάτο κάθεται, ούτε στην επιφάνεια ανεβαίνει. Ξέρεις, είναι...
1: Μεταξύ.
0: Έχετε
1: έκφραση για μπουκάλι με μισό νερό,
0: ναι,
1: που το
0: βουλοπλέο,
1: πετάς στη
0: θάλασσα. Βουλοπλέο, δηλαδή ούτε βουλιάζω, ούτε
1: μισό
0: πλέω.
1: Μισό κάτι, ε.
0: Μισό, ναι, μισό, ναι, μισό αυτό, ναι. Έτσι. Ωραία έκφραση.
1: Ωραίο, λοιπόν, ωραίο είναι το βουλοπλέο.
0: Τώρα, για να δούμε. Εν τω μεταξύ, είπε ο Τραμπ το εξής φοβερό χθες.
1: Τι είπε?
0: Στα στενά του Ορμούς δεν θα μπουν διόδια εκτός για να αποφασίσει να βάλω εγώ.
1: Α, ναι, ναι, ναι, το είπε. Αυτό που... ναι. Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει.
0: Ωραίος.
1: Πραγματικά.
0: Πρόεδρα, μεγάλε.
1: ενδεχομένως και η αντίδραση η οποία είδαμε από το Ιράν. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, σου λέει τώρα εδώ τι γίνεται.
0: Εντάξει. Μια χαρά.
1: 30 χρόνια. 23 Ιουνίου.
0: Α, πες μου το αυτό που μου λέγες.
1: Θα στο πω, θα το πω. Ναι. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: 30
1: χρόνια. Κοινωνική δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, εθνική αξιοπρέπεια. Ένα κίνητο χαρακτηριστικό τρικούπι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τότε εγώ κάλυπτα Πασόκ για τον Αντένα. Μαζί με τον στρατή τον Λιαρέλη. Ποιο με ξύπνησε 4.30 το πρωί και μου λέει: πέθανε ο Παπανδρέου, φύγε. Τρέχα. Ο Σαραντάκος.
1: Αλήθεια.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι, δεν το ξεχνάω.
1: Λοιπόν,
0: το είχε μάθει 5 λεπτά νωρίτερα, α πούμε, και με πήρε τηλέφωνο, γιατί κάλυπτε για ραδιόφωνο. Και λέει: Φύγε. Πέθανε ο Ανδρέας. Πέθανε.
1: Εγώ έκανα αλλαγή βάρδιας με τον Νίκο Υποφάντη στην περιβόητη τέντα στον Άσιο.
0: Στον Άσιο.
1: Δημήτρη.
0: Α, όχι, μετά τον Άσιο ήταν αυτό.
1: Ναι. Αλλά το θυμάμαι.
0: Έκανε στη συντέντα,
1: Ναι, από τα πρώτα μου εκεί ρεπορτάζ.
0: Πολιτικό συντάξει.
1: Κάναμε βάρδια, ήταν ο Νίκος Υποφάντης, εγώ και άλλο ένα παιδί και αλλάζαμε ένα τον άλλο.
0: Ναι. Τότε θυμάμαι και πήγαμε και στηθήκαμε και στην Εκάλη από κάτω. Και άρχισαν να έρχονται. Λοιπόν, στο Καλέτζι κάνει το Πασόκ σήμερα εκδήλωση στη γενέτρια του Ανδρέα.
1: Λοιπόν, εγώ το ζητούσαμε.
0: Τι είχε γίνει τότε εκείνο το βράδυ, ήταν το συνέδριο του Πασόκ σε 3 μέρες.
1: Ναι.
0: Ήταν το περίφημο συνέδριο μεταξύ του Άκη και του Σμίτη και του Αρσένη. Και έγραφε το λόγο ο Παπανδρέου. Ήταν εκεί ο Αθανασάκης, ήταν ο τηλέμαχος ο Γιουτήρης, η Δήμητρα, ο Ανδρέας. Και γράφανε την τοποθέτησή του, η οποία ήταν πολύ σημαντική διότι λέγανε. Πότε, ας πούμε, ποιον θα στηρίξει.
1: Ναι, την επόμενη μέρα.
0: Αν θα στηρίξει τον Άκη που θεωρεί το πολύ παπανδρεϊκός ή το Σιμίτ που υποτίθεται δεν τον πολυχώνευε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γράφανε, ας πούμε, αυτό του λόγου. Έφυγε αυτός, πήγε μέσα να ξαπλώσει και μετά από λίγο έπεσε, ας πούμε. Και τρέξανε και έτρεξε ο Αθανασάκης και έσβησε
1: το λόγο,
0: αυτά που είχαν γράψει στο αυτό για να μην τα καλευθεί κανείς και τα λοιπά. Και εκτότε δεν μάθαμε ποτέ τι είχε
1: τι
0: γράψει.
1: Τι θα έγραφε.
0: Καλά,
1: τι
0: δεν θα γράψει, ήταν ναι. Αυτό, θα ήταν ένα μεσοβέζικο πράγμα, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έγινε ολόκληρη ιστορία μετά. Τι εννοούσε, ποιος ήταν, τι είχε γράψει, ποιος, που, τι. Μούγκα, ούτε ο τηλέμαχος, ούτε ο Μίκος. Ποτέ δεν είπανε
1: κουβέντα. Δεν είπαν τίποτα γι' αυτό,
0: Όχι. Ήταν εκεί, δηλαδή. Την ώρα που πέθανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έλεγα ερχόμενη στον Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι χθες βρέθηκα για τον αποχαιρετισμό του Ανδρέα Μαζαράκη στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Πάγιο Ανδρέας, ναι.
1: Και φεύγοντας από την εκκλησία προκειμένου να πάμε στο μνήμα, μετά από την εκκλησία.
0: Κεράστε τον Ανδρέα τον τάφο,
1: είναι ο τάφος του Ανδρέα Παπανδρέου και δίπλα στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου ο τάφος του Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Δίπλα-δίπλα είναι. Επειδή είναι 30 χρόνια, καλό θα είναι κάποιος εκεί από το Πασόκ να πάει λίγο να τον δει τον τάφο, έτσι λίγο να καθαρίσουμε, λίγο να βάλουμε κανένα λουλουδάκι φρέσκο, λίγο να βάλουμε. Έχει μία σημαία Δημήτρη.
0: Από την οικογένεια να πάει.
1: Από την οικογένεια να πάει, έχεις δει.
0: Και από το Πασόκ, βέβαια. Ναι. Πάει το Πασόκ να καθαρίζει τον τάφο. Η οικογένεια να πάει.
1: Τέλος πάντων, να πάει κάποιος.
0: Yeah.
1: Έτσι λίγο να τον περιμένει.
0: Ναι.
1: 30 χρόνια είναι. Κάνα λουλουδάκι φρέσκο.
0: Τι είχε.
1: Είχε μία σημαία του Πασόκ, γι' αυτό λέω από το Πασόκ. Είχε μία σημαία του Πασόκ μικρούλα, ξέρεις, αυτές που κρατάνε στο χέρι, τις πλαστικές, η οποία ήταν ξεβαμένη, δηλαδή δεν ήταν πια πράσινη. Έχω φωτογραφία, έχω πάρει φωτογραφία, θα τη δείξω μετά. Είχε ξεραμένα κόκκινα τριαντάφυλλα, μισά έτσι το βάζω αυτά, και αυτό ήταν.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.
1: Αυτά.
0: Θυμάμαι, πρόσεξε να δεις, όταν ο Γιώργης ο Κουρής, τώρα λέμε ιστορίες, ο Γιώργης ο Κουρής, όταν είχε πάρει το διαζύγιο από τη Μαργαρίτα ο Παπανδρέου και πήγε και κόλλησε στη Δήμητρα.
1: Ναι.
0: Και που τότε είχε γίνει χαμός και τι είναι αυτά και από αυτά. Ο Γιώργης ο Κουρής, ο οποίος είχε ένα ειδικό του τρόπο να γράφει στην Αυριανή τα θέματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για να τα εκλαϊκεύει.
1: Εντάξει.
0: Είχε γράψει το περίφημο, τι θέλετε, αυτός ο άνθρωπος δεν είχε έναν άνθρωπο ούτε να του τηγανίσει ένα αυγό. είχε γράψει θέλοντας να δικαιολογήσει ότι έφυγε από την Αμερικανίδα και πήγε στην Ελληνίδα η οποία τον περιποιότανε, κατάλαβες. Ούτε ο τάφος, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σε γρήγορησε τα κομματικά επιτελεία.
1: Κομματικά επιτελεία σε Γρήγορση. Εντάξει, πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε πει. Είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Πολιτική αντιπαράθεση. Θα βλέπουμε πότε θα είναι η οικονομία, πότε θα είναι τα θέματα τα οποία βρίσκονται.
0: Χάλι. Χάλι. Τον τάφο βλέπω τώρα.
1: Ναι, χάλι. Χάλι, χάλι.
0: Λοιπόν.
1: Για 30 χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, και έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Καντιλανάφτη, έναν άνθρωπο εκεί στα νεκροταφεία που να πληρώνουν με τον κλείνουν ένα 50
1: το
0: μήνα.
1: Το σκέφτηκα.
0: Θα τον έχει πιο καθαρό και πιο. Τέλος πάντων.
1: Ένας άνθρωπος να πηγαίνει να ανάβει το καντήλι, ένα κάτι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Πού ήμασταν στο.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολιτικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σε ρωτώ τώρα εγώ και πες μου, ειδού το μεγάλο φιλοσοφικό, το μέγα φιλοσοφικό ερώτημα.
1: Ναι.
0: Τι σε ενδιαφέρει περισσότερο, η πολιτική αντιπαράθεση με σημαία την οικονομία ή το σχέδιο επικήρυξης των λαγοκεφαλών?
1: Θα ήθελα να έχω, πρόσεχε, πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το σχέδιο επικήρυξης του λαγοκεφάλου.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: δηλαδή θα ήθελα να βγουν εδώ να λέει ο ένας, όχι 6,5 ευρώ, να λέει ο άλλος 6,5, 7,5 ευρώ.
0: 8,5, όχι το κεφάλι, το κιλό, η οκά. Λοιπόν, κατάλαβες, με ή χωρίς την ουρά και τα. Λοιπόν, μπράβο. Είναι ωραίο θέμα αυτό για πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ο λαγοκέφαλος.
0: Η επικήρυξη του λαγοκέφαλου και πώς θα γίνει.
1: Εσείς πόσα λεφτά, θα ρωτάμε. Εσείς πόσα λεφτά λέτε.
0: Πόσα
1: δίνετε εσείς.
0: Πόσα δίνεις. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πολιτικό θέμα. Παιδιά, να δούμε την αντιπαράθεση, τι λένε τα κόμματα, πλακώνονται για τις παροχές, για τις προεκλογικές υποσχέσεις κλπ. Ας το δούμε.
2: Σε καζάνι που σιγοβράζει έχει μετατραπεί το Πασόκ λόγω της εσωκομματικής αντιπαράθεσης Διαμαντοπούλου Δούκα. Ο γραμματέας του κόμματος, που μέχρι χθες ισχυριζόταν ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις δηλώσεις των στελεχών, σήμερα, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό με όποιον δεν συντάσσεται στη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας τον Δήμαρχο Αθηναίων.
3: Εμείς έχουμε θέμα με τον Δούκα.
0: Ναι.
3: Ρωτήστε τον Δούκα. Έχουμε θέμα με οποιονδήποτε βγαίνει από την απόφαση του συνεδρίου. Η απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν ομόφωνη, έχει συγκεκριμένη γραμμή που πρέπει όλοι να τηρούμε.
2: Ίσες αποστάσεις κράτησε η Μιλένα Αποστολάκη, αδειάζοντας ωστόσο έμεσα την Άννα Διαμαντοπούλου για τις θετικές της αναφορές στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.
4: Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν είναι μια καλή εικόνα, ούτε σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Από την άλλη άποψη, το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά την λογική της συμμετοχής του σε μέτωπα, σε λαϊκά μέτωπα. Η πολιτική του αυτονομία είναι ταυτοτικό του χαρακτηριστικό.
2: Φρένο σε όσους εν ενεργεία βουλευτές σκέφτονται να προσχωρήσουν στο κόμμα, βάζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου, η ένταξη απαιτεί παρέτηση από τη βουλευτική έδρα, αξιολόγηση και έπειτα ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί ως εθελοντής μηδενός εξαιρουμένου.
5: Γιατί δεν θέλουμε βουλευτές, γιατί δεν θέλουμε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έχει φωνή σε αυτή τη Βουλή, ειδικά όταν ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, παρέδωσε την έδρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία κομματική, οπότε όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι ο Σωκράτης Φάμελος είναι αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υφίσταται. Πάντως η κυρία Αυτσιόγλου, εφόσον παραιτήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της, μπορεί να μπει στο myelas.gr και να συμμετάσχει ως εθελοντής.
2: Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και αν θα φτάσει τελικά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και το απέδειξα πριν τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή ως κόμμα, με τις προτάσεις, με τις θέσεις, με την εμπειρία μας που έχουμε και από τη διακυβέρνηση, με την ιστορία μας. Άρα συνεχίζουμε τη δουλειά μας και
1: στη
6: το κάνουμε.
1: Δεν ρώτησα εγώ γιατί.
6: Αυτό είναι μέσα στη συνέχεια της δουλειάς μας. Πολλές από τις προτάσεις του κ. Τσίπρα μοιάζουν πραγματικά, είναι κοντά σε αυτά που λέμε εμείς και άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Εμείς όμως θα πάμε ως ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τα στελέχη της μειοψηφίας πάντως εξακολουθούν να μην πείθονται με το αφήγημα του Σωκράτη Φάμελου, επιμένοντας την ανάγκη να αποσαφινιστούν οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση το

0: Η διαφορά λοιπόν είναι. Θα με αφήσετε να βάλω τελεία και μετά θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Θα με αφήσετε να βάλω τελεία.
1: Ποια είναι. Λέω, πόσα κιλά μοσχάρι παίρνει. Διαφορά...
2: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και κάθε εβδομάδα βλέπεις αλλαγμένες τιμές προς τα πάνω και αυτό το πράγμα το βλέπεις να συνεχίζεται, να μην σταματάει πουθενά. Κάποια στιγμή αναρωτιέσαι και λες, εντάξει, τι γίνεται. Εγώ το ακούω ότι λένε ότι κάνουν ελέγχου στην αγορά. Δεν βλέπουν όμως ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι.
3: Στο μεταξύ, στην τελική φάση έρχεται η εφαρμογή 7 νέων μέτρων οικονομικής στήριξης για νοικοκυριά, εργαζομένους, επαγγελματίες και συνταξιούχους, τα οποία θα εφαρμοστούν Ιούνιο και Ιούλιο, μόλις δηλαδή ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στη Βουλή.
4: Τα μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση γιατί απαντούν σε δύο πραγματικές πιέσεις των νοικοκυριών. Την καθημερινή ακρίβεια και το βάρος των οφειλών.
3: Το πρώτο μέτρο που τίθεται σε εφαρμογή αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Η πληρωμή της προβλέπεται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά παιδί και το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ οι δικαιούχοι. Από την 1η Ιουλίου, δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και δικαστικές αρχές παίρνουν επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ το μήνα με συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς που ήδη λαμβάνουν. Ανεβαίνει το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών από 1.250 σε 1.600 ευρώ και ανοίγει η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων για όσους εξοφλήσουν το 1 τέταρτο της οφειλής τους στην εφορία.
4: Η αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ δίνουν χώρο αναπνοής σε φορολογούμενους που έχουν παλαιές οφειλές και κινδυνεύουν από άμεσα μέτρα ίσπραξης.
3: Μετά τη δημοσίευση του νόμου, ανοίγει νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και τελωνία, αλλά και για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα τέλη Ιουλίου, ο εξοδικαστικός μηχανισμός ανοίγει και για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ.
5: Είναι μέτρα που σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού θα τονώσουν τα οικονομικά των οικοκυριών.
3: Από το Σεπτέμβριο ξεκινάει η δεύτερη μεγάλη φάση των παρεμβάσεων και περιέχει προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, επιδότηση δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, αλλά και αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους από 250 σε 300 ευρώ, με διευρυμένα κριτήρια για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων.
6: Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε... την παράθεση για την ακρίβεια θα είναι, τώρα μην το ψάχνετε.
7: Και καιρός ήταν.
6: Βέβαια, άκου να σου πω κάτι, Αντριάννα. Εγώ προχθές ήταν, ναι, τόσο πάντων. Βρέθηκα σε ένα τραπέζι που κάνει στο κέντρο της Αθήνας.
7: Ναι. Λοιπόν,
6: είχε τόσο κόσμο, τόσους τουρίστες, τόσο τέτοιο χαμό. Όπως και στα Χανιά το είχα δει όταν είχα κατέβει
7: χαμός.
6: Την περασμένη εβδομάδα.
7: Πατήσουμε
6: όλα στον κόσμο. Ναι. Που εκεί είναι η χαρά της κερδοσκοπίας, ρε παιδί.
7: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
6: Η χαρά της κερδοσκοπίας. Καθένας βάζει ό,τι γουστάρει, ό,τι τιμέ σου λέει, ό,τι και να βάλω, ό,τι και να του δώσω, ό,τι και να το ταΐσω, όσο και αν το βάλω.
7: Θα το πάρει.
6: Εδώ θα κάτσει, τι θα κάνει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, δεν ξέρω. Δηλαδή και οι έλεγχοι που λένε, δεν ξέρω το αν μπορούμε να βάλουμε σε κάθε μαγαζί και ένα αστυνομικό να κάνει τι, ας πούμε. Αλλά παιδιά, είναι χαοτικό το πράγμα. Ναι. Εντελώς. Χαοτικό, δεν ξέρω.
7: Ήταν καιρός να μιλάμε για την ακρίβεια. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα από τα. Γενικά η καθημερινότητα. Είναι καιρός να μιλάμε για την καθημερινότητα.
6: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα της εποχής μας, ναι. Που είναι ο λαγοκέφαλος.
7: Λαγοκέφαλους, σκελεράτους λέγεται επιστημονικά.
6: Ναι, σκελερά, ελληνική ονομασία.
7: Όλα ελληνικά είναι, Δημήτρη μου.
6: Λοιπόν, παιδιά, αυτή η μανία με το λαγοκέφαλο, θα μου πεις και εσείς που παίζετε τα βίντεο τώρα, βάζετε το. Στα 4-5 πρώτα θέματα όλων των ειδησογραφικών site είναι ο λαγοκέφαλος. Ναι. Στην πρώτη σελίδα όλων των εφημερίδων ο λαγοκέφαλος. Και εμείς παίζουμε λαγοκέφαλο, αλλά πρέπει να γίνει κάτι, επιτέλους. Μετανάστης. Είναι ο λαγοκέφαλος. Από την Ινδία μας ήρθε.
7: Ναι, μωρέ.
6: Παράνομος.
7: Είναι λαθρομετανάστης.
6: Λαθρομετανάστης είναι. Λοιπόν, ή πρόσφυγας, δεν ξέρω. Όπως τον πάρει καθένας.
7: Γιατί πρόσφυγας.
6: Και ποιος θέλει γι' αυτό, ξέρεις πώς το λένε.
7: Πώς.
6: Λεσεψιανό μετανάστη.
7: Α, λεσέψη, φταίει και γι' αυτό.
6: Ναι, λεσεψιανούς λένε τα είδη.
7: Ναι.
8: τα οποία περνάνε μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ και μπαίνουν στη Μεσόγειο. Ναι. Τα
7: γιατί
8: τροπικά.
7: Ο Λεσέψη είναι ο μηχανικός ο οποίος έφτιαξε τη διόρυγα.
8: Ο Λεσέψη ήταν αυτός που έφτιαξε τη διόρυγα. Ναι, ναι. Και λέγονται αυτοί λεσεψιανοί μετανάστες. Όλα τα ψάρια αυτά.
7: Μάλιστα.

0: Λοιπόν.
1: Δεν το ξέρω, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα τον επικηρύξουμε. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουμί πιατσάλι.
1: Λοιπόν, βέβαια, εγώ προτείνω επικήρυξη 6,5 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να την προδίνεις εσύ.
0: Ναι, αλλά δεν πάει έτσι, διότι υπ' αυτή την έννοια θα προτιμούν οι ψαράδες, θα βγάζουν λαγοκεφαλάκια και θα πετάνε πίσω να μεγαλώσουν και ύστερα να τα πιάσουν.
1: Γιατί, για να γίνουν πιο
0: να μεγαλώσουν, να πιάσουν, να πιάνουν τα λεφτά τους.
1: Να το πάμε το κομμάτι.
0: Καλύτερα δεν είναι το κομμάτι.
1: Ρε εσύ, Δημήτρη, πού τα σκέφτεσαι αυτά. Δηλαδή πραγματικά τώρα πού το σκέφτηκες αυτό. Ότι θα τα ξαναμετάνε να μεγαλώσουν να πάρουν πιο πολλά λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Πού το σκέφτηκες.
0: Το σκέφτηκα. Μη σου πω ότι θα φτιάξουν και καμιά.
1: Τέτοια να μεγαλώνει λαγοκέφαλο.
0: Θα φτιάξουν καμιά εκθειοκαλλιέργεια λαγοκέφαλο.
1: Πισίνα.
0: Και μετά του πηγαίνουν στο λιμενικό να του πάνε.
1: Θα του ταΐζουν,
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Δίκιο
0: έχεις. Για να δούμε το βίντεο με το λαγοκέφαλο. Έλα, παιδιά. Είναι ο τρόμος της εποχής μας. Να τον τιμήσουμε.

0: ο λαγοκέφαλος, ο εισβολέας με τα σιδερένια δόντια και το θανατηφόρο δηλητήριο έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί φόβο και τρόμο σε λουόμενους και αλλοιείς.
1: Μας τρώνε τα δίκτυα, μας τρώνε τα παραγάδια.
2: Τα ψάρια έχουν ξεφύγει πλέον.
3: Κάποια στιγμή θα το παρατήσουμε αυτό έτσι όπως πάει. Θα αναγκαστούμε να φύγουμε από τη δουλειά αυτή ή να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά.
0: Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής του, αναμένεται να προχωρήσει στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει στείλει ήδη επιστολή στην Κομισιόν προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση.
0: Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η παροχή οικονομικού κινήτρου 4 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό για τους αλλοιείς που εντοπίζουν και απομακρύνουν τον εισβολέα από το Αιγαίο. Ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Η εισβολή του ξεκίνησε αρχικά από την Κρήτη, στην συνέχεια επεκτάθηκε σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, εξαπλώθηκε προς την Εύβοια, έφτασε στην Αττική και δυστυχώς πολύ σύντομα έφτασε και βορειότερα προς την Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Αρκετές είναι οι αναφορές για λαγοκέφαλους και στην Ρόδο, αλλά και σε άλλα νησιά όπως η Σέριφος και η Λίμνος. Καταγραφές υπάρχουν επίσης και στην Κέρκυρα.
5: Κάνει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά και επειδή μιλάμε ήδη για μεγάλους πληθυσμούς, μιλάμε για εκατομμύριο και πάνω γεννήσεις, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιοχές ίδιο.
0: Εκτός από την πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες παράκτιους αλλοιείς, το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπει επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή των αλλιευμάτων και ασφαλή διαχείριση της τοξικής βιομάζας. Με την επικήρυξη να βρίσκεται πρώτων πυλών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η εξαφάνιση του συγκεκριμένου είδους από τις ελληνικές θάλασσες θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο.
6: Κάποια άλλα ψάρια τρώνε τα αυγά, τρώνε αυγά του λαγοκέφαλου. Απλώς έχει βρει στη Μεσόγειο, έχει βρει στην τροφική αλυσίδα ένα καλό κρίκο όπου έχει καταφέρει και έχει πολλαπλασιαστεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το να εφαρμόσεις τώρα μια τέτοια επικήρυξη για ένα μήνα ότι θα λήξει το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις ένα σχεδιάκι λίγο μακροχρόνιο.
0: Στην Κύπρο, όπου εφαρμόστηκε το ίδιο σχέδιο, αν και έχουν αλλιευθεί 103 τόνοι, δεν έχει παρατηρηθεί μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου.
7: Δεν βλέπουμε να μειώνονται. Μας κάνουν τεράστιες ζημιές στα ίχτια, τα υπόλοιπα ψάρια μειωθήκαση.
0: Με τους ψαράδες να βρίσκονται σε απόγνωση καθώς βλέπουν συχνά τα εργαλεία και τα αλλιεύματά τους να καταστρέφονται από τα ισχυρά του δόντια, με ιδιωτική πρωτοβουλία ξεκίνησε από σήμερα έως τις 26 Ιουνίου το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
8: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια άτυπη χαρτογράφηση, να δούμε και σε ποιες άλλες περιοχές έχουν εμφανιστεί. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που έγινε έτσι ο διαγωνισμός. Δηλαδή στο ποστάρισμα γράφουν ότι αλλιεύθηκε αυτό στην τάδε περιοχή.
0: Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη Ρόδο με το κάλεσμα να είναι ανοιχτό προς όλους για μαζική συμμετοχή από αλλοιείς αλλά και από απλούς πολίτες που διαθέτουν ήδη ψαρέματος.
9: Πάντως να περιμένει να μειωθεί ο πληθυσμός τώρα. Να περιμένει να εξαλειφθεί ο λαγοκέφαλος είναι σαν χλαμάρα
10: τώρα. Τώρα εμένα μου κάνει
9: εντύπωση. Άμα ήταν έτσι, θα είχαν εξαλειφθεί και τα άλλα ψάρια που μαζεύουμε.
10: Το 1,3 τόνους ότι έχουν ήδη ψαρέψει και δεν έχει εξαλειφθεί στην Κύπρο.
9: 1,3 τόνους.
10: Ναι.
9: Εντάξει.
10: 1,3 είπε, 13.
9: Νομίζω παραπάνω είπα από 1,3.
10: Λοιπόν, στη Ρόδο είναι, τον είδαμε κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε. Και από τη Ρόδο τον ψαρά που έχει ξεκινήσει αυτό το διαγωνισμό, κάνουν πανελλήνιο διαγωνισμό ψαρέματος λαγοκέφαλου.
9: Εντάξει.
10: Πρωτοβουλία επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων από τη Ρόδο. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο λογοθέτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, προκειμένου να δούμε.
9: Το ψάλτη.
10: Τι είπα, το ψάλτη, ναι.
9: Το ψάλτη.
10: Ναι, συγγνώμη. Πρωτοψάλτη, τον κύριο Πρωτοψάλτη. Ναι, ναι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
9: Εδώ για τον ΟΠΚΠ.
10: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, ωραία.
10: Ναι.
9: Πάμε λοιπόν διάλειμμα, αφού δείτε το διαγωνισμό μας του κύριου Καρόνη που μας κάνει ευγενική προσφορά. 2.000 ευρώ εδώ πέρα. Σκανάρετε εκεί πέρα με το κινητό σας. Πάρτε μια φωτογραφία εκεί που λέει Scan Me για να πείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Και είναι όλα αυτά που βλέπετε, φούρνοι, καταψύκτες, ανεμιστήρες, πλυντήρια, τα πάντα έχει.
10: 30 του μηνός κληρώνει και πολύ σημαντικό, δεν πληρώνεται τίποτα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
9: Έχει φοβερό κατάστημα ο Καρόνης.
10: Έχει πολύ ωραίο κατάστημα, έχει υπέροχες τιμές.
9: Πολύ καλός.
10: Και πολύ καλή προσωπική εξυπηρέτηση, ποιότητα που είναι σημαντικό και πολύ καλή προσωπική εξυπηρέτηση.
9: Λοιπόν, διάλειμμα.
11: Καλημέρα.
12: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
11: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
13: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
14: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
15: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
16: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
17: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
18: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
19: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
20: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
21: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
22: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
23: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
24: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
25: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
26: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στα άδυτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
27: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
28: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
27: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
28: Capitalism can inform how we have sex.
27: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
29: It becomes more capitalistic.
27: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
30: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Ομολογώ ότι δεν εγνώριζα την κυρία που τραγουδάει. Μου είπανε από το κοντρόλ ότι τη λένε Ταϊλά. Ή Ταϊλά ή Ταϊλά.
1: Δεν την ξέρω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Ωραία είναι όμως.
0: Ταϊλά.
1: Ταϊλά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Και ωραίο τραγούδι. Καλοκαιρινό ήρεμο.
0: Ναι. Πάμε στο Σπύρο. Πάμε στο Σπύρο.
1: Σπύρος Αλεξανδρής, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Μου.
2: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε συγκεκριμένα στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά. Εδώ που χθες το βράδυ, πριν τις 12, εντοπίστηκε μία σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων να επιπλέει. Εντοπίστηκε από μέλη του λιμενικού που πραγματοποιούσαν περιπολία. Πρόκειται για έναν άνδρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, γύρω στα 60. Να πούμε ότι παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχει μεταφερθεί η σωρός στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, στη διαδικασία ταυτοποίησης που ακολουθείται, στη νεκροψία και νεκροτομή, για να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός ο άνδρας ο οποίος βρέθηκε στο σημείο εδώ από τους άνδρες του λιμενικού. Να πούμε ότι ο άνδρας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είναι γύρω στα 60. Το λιμενικό συνεχίζει την διερεύνηση σχετικά με τις συνθήκες που βρέθηκε στην θάλασσα.
0: Ε2, Ε2 είναι
2: από
0: τα κριτικά καράβια. Πέρα
1: από
0: τα κριτικά.
1: Πέρα από τα κριτικά, δεν είναι.
0: Ναι. Θυμάμαι λοιπόν, μας
1: τώρα,
0: έλεγε...
1: 60 χρονών, πώς βρέθηκε εκεί.
0: Μα δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος. Μας έλεγε ότι στο λιμάνι του Πειραιά,
1: ναι,
0: διαμένουν σχεδόν μόνιμα τουλάχιστον 150 άστεγοι, λέει.
1: Οι οποίοι, Δημήτρη, είναι και λίγο περίεργη αυτή η κατάσταση. Δεν θέλουν να φύγουν.
0: Δεν φεύγουν, ναι.
1: Έχουμε ένα ξενώνα φιλοξενίας αστέγων.
0: Ναι, δεν πάνε.
1: Θέλω να σου πω ότι η Μητρόπολη είχε αναλάβει και κάθε βράδυ ένας υπέροχος, ο πατέρας Φανούριος, ένας υπέροχος άνθρωπος, κάνει διανομή γευμάτων προκειμένου να έχουν να φάνε κάτι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Δεν θέλουν να φύγουν από εκεί που βρίσκονται.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι. Και ενδεχομένως τώρα ποιος ξέρει.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Άσχημα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Για πάμε παρακάτω. Σπύρο.
2: Να πάμε στη Λίμνο, εκεί όπου ένα ζευγάρι Γερμανών τουριστών εντόπισε ένα μακάβριο έβριμα σε βραχώδη περιοχή ανάμεσα στο μικρό και μεγάλο Φαναράκι. Εκεί είχαν βουτήξει με τις μάσκες τους μέσα στην θάλασσα και στον βυθό εντόπισαν ένα ανθρώπινο κρανίο καθώς και ένα οστό κάτω άκρο. Ειδοποίησαν τις τοπικές λιμενικές αρχές. Τα στελέχη του λιμενικού βρέθηκαν στο σημείο μαζί με τη συνδρομή από ιδιώτη δίτη. Απομάκρυναν από τον βυθό τα οστά, τα οποία θα σταλούν τις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, στην ιατροδικαστική υπηρεσία στην Αθήνα για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Είναι δύσκολο να βρεθεί ταυτότητα
0: θα δουν τώρα ποιο έχει δηλωθεί εξαφανισμένο κλπ. Ρε παιδί μου, αν είναι κάτι.
1: Εκτός αν είναι.
2: Φέρονται να
1: άνθρωπος...
2: ήταν πολύ μεγάλο διάστημα στο σημείο. Ναι. Θα γίνει σύνδεση με τις υποθέσεις τις αντίστοιχες, αν ταυτοποιηθεί το διάστημα το οποίο βρίσκονταν τα οστά εντός της θάλασσας.
1: Λοιπόν, και έχουμε αυτή την υπόθεση με τη συνδρομητική τηλεόραση. Δύο από τους 4 κατηγορούμενους προφυλακιστέοι. Πειρατική συνδρομητική τηλεόραση με πολύ, πολύ μεγάλο κέρδος.
0: Τζίρο,
1: μπράβο, ναι, σωστά.
2: Προφυλακίστηκαν ένας 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο και ένας ακόμη συνταξιούχος. Συνολικά 4 βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας του Ηρακλείου χθες. 2 ακόμη, η σύζυγος του 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου 39 ετών και ο αδερφός της 36 ετών, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 20 και 30.000 ευρώ και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Οι άλλοι 2 κρίθηκαν προφυλακιστέοι, παρότι ισχυρίστηκαν ότι ήταν τίποτα άλλο παρά ο τελευταίος τροχός της αμάξης στο συγκεκριμένο κύκλωμα και υπέδειξαν άλλους ως εγκεφάλους του συγκεκριμένου κυκλώματος, οι οποίοι απολογούνται την Δευτέρα. Πρόκειται για 3 άτομα, ο 63χρονος συνταξιούχος από το Αγρίνιο και οι 2 του Γη, οι οποίοι φέρονται να κινούσαν τα νήματα του συγκεκριμένου κυκλώματος, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε Κέρκυρα και Αθήνα.
0: Ξέρω αυτού του είδους, εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος Έχει, ας πούμε, αυτά τα.
1: Κι εγώ.
0: Ναι. Λέω, καλά, και πώς πληρώνεις, παιδί, δεν φοβάσαι. Τι αφοβηθώ, μου λέει. Και δίνει ένα 10-15 το μήνα.
1: Και τα έχει όλα.
0: Και έχει τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πώς πληρώνεις, του λέω. Μου λέει, έχετε ένας άνθρωπος και πληρώνετε. Ναι.
1: Και έχει τα πάντα, όλα.
0: Λέω, γίνεται... να σε πιάσουνε. Έλα με να πιάσουν.
2: Είτε με Άιρις, είτε χέρι με χέρι γίνονται.
1: Είτε χέρι με χέρι, σωστά Σπύρο.
2: Μιλάμε για πολύ μεγάλο.
1: Και γίνεται μόδα,
2: ξέρεις. Φτάνουν τα 7 εκατομμύρια.
1: Επειδή το λέει ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, σου λέει είναι... πόσο πληρώνεις το Δημοτέ, πόσο πληρώνεις Τάδε, Νόβα. Άσε καημένε. Τζάμπα όλα μαζί με ένα δεκάρικο το μήνα.
1: Και τα ξένα αυτά, ξέρεις, τα Netflix, Disney.
0: Όλα, όλα, όλα. Ποδόσφαιρα αυτά τα πάντα.
1: HBO, όλα, όλα. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή.
0: Κινδυνεύω να του πιάσω και του ίδιου όμω.
1: Βέβαια κινδυνεύεις πριν να βρεθείς στο... να κάνεις χρήση παράνομου υλικού.
0: Λοιπόν,
2: στη δημοσιογραφία περιλαμβάνονται άτομα οι οποίοι ήταν απλοί χρήστες.
1: Ήταν απλοί, βέβαια.
2: Ήταν απλοί χρήστες της υπηρεσίας.
1: Λοιπόν, και στην Εύβοια θα πάμε που εκεί...
2: 71 άτομα, με συγχωρείτε.
1: 71 άτομα,
0: Ναι, παιδί μου, τους πελάτες. Άμα το πάρουν από πίσω.
1: Ναι, θα τους βρουν όλους τώρα.
0: Που πάει από σπίτι σε σπίτι, από μαγαζί σε μαγαζί, τους...
1: Όλους.
0: Λοιπόν. Για πάμε, φωτιά.
1: Στην Εύβοια είχαμε μια φωτιά.
2: Στον Αλμυροπόταμο συγκεκριμένα, φωτιά η οποία ανησύχησε ιδιαίτερα καθώς ο άνεμος έστρεφε τις φλόγες προς την κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα προς το χωριό Μεσοχώρη, το οποίο ήταν και το πρώτο που απειλήθηκε. Υπήρχαν έντονοι άνεμοι, ήταν και δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς υπήρχαν ανεμογεννήτριες στο σημείο, υπήρχαν καλώδια υψηλής τάσης, χρειάστηκε μεγάλη συνδρομή. Και από αέρο συνολικά επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα μαζί με 120 πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα. Να πούμε ότι είχε δοθεί και εντολή εκένωσης, είχε σταλεί 112 στο Μεσοχώρι αρχικά και στα γύρω χωριά. Οι κάτοικοι μέχρι και αργά το απόγευμα αρνούνταν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Ευτυχώς η πολύ δυναμική επέμβαση της πυροσβεστικής μπόρεσε να περιορίσει τις φλόγες και να μην επεκταθεί στην κατοικημένη περιοχή η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
1: Μάλιστα.
0: Μας δίναν το κοντρόλ 41 φωτιές, είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Εκ των οποίων οι 30 ελέγχθηκαν άμεσα, σβήστηκαν δηλαδή, και οι 11 είναι υπό, τις έχουν περιορίσει εκεί, τις έχουν υποέλεγχο.
1: Κακή αρχή κάνουμε πάντως.
0: Έτσι είναι πάντα. Πότε είχαμε φέρει τον πυροσβέστη εδώ πέρα. Θα ξανάρθουμε σήμερα. Γιατί σήμερα λήγει η προθεσμία για τα οικόπεδα.
1: Για τα οικόπεδα.
0: Έτσι, για τον καθαρισμό.
1: Εγώ θυμάμαι
0: που μας έλεγε τα ίδια νούμερα.
1: Από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάντο, σε μια συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο ραδιόφωνο, το 85% αυτών των πυρκαγιών είναι από δική μας αμέλεια. Ναι, είναι ανθρωπογενής. Ένας που αποφασίζει να ψήσει μπριζόλες και του φεύγουν τα κάρβουνα. Ένας που αποφασίζει να κάψει τα χόρτα του δεν ξέρω εγώ τι. Ένας που αποφασίζει να κάνει εργασίες με τροχό και φεύγουν οι σπίθες κτλ. Εντάξει τώρα. Θέλει προσοχή, δεν είναι να πηγαίνουμε τώρα σε τέτοια πράγματα. Τα έχουμε ζήσει δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ωραία. Για έλατε κύριε συνάδελφε εδώ να δούμε καμιά εφημερίδα. Λοιπόν, έλα, Αντριάννα.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Βεβαίως. Τα έχουμε και γύρω πλεύρη εδώ, μας πήγε το μεταναστευτικό και τα πολιτικά. Αργότερα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Με την καθημερινή θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Στα άδυτα των αδιάφορων η καθημερινή, πώς δουλεύουν οι κυνηγοί των σκανδάλων εδώ. Κεντρικός τίτλος, οι ακροατές, σωστά, οι παρακολουθείς με drones και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων.
0: Δείχνει, διότι...
1: Εδώ, ναι.
0: Δείχνει, διότι αλλιώς δεν
1: λοιπόν, χάνεται
0: όλες. Ναι.
1: Πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος της Κηφισιάς.
0: Εκεί έγινε ο χαμός.
1: Και εδώ φωτογραφία...
0: Ο καπετάν Γιάννης είναι.
1: Ναι. Κεντρική φωτογραφία στην καθημερινή. Ο καπετάν Γιάννης Κοπελίτης, στη γέφυρα του Μαριάννα, στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή. Mm-hmm. Σίδερο, αλάτι και θαλασσινή ψυχή. Ιστορία γραμμένη στα κύματα. Ο θρύλος του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, όπως τον διηγούνται οι νησιώτες. Να δούμε και αυτό το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο Αλβανός που πούλησε τη Σβέρνιτσα, σκοτεινός μεγιστάνας. Και γιατί εξάγουμε το φθηνό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέμα στην καθημερινή
0: διότι
1: για την ενέργεια.
0: Δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα που έχουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι λοιπόν που παίρνουν κυρίως το ρεύμα δεν έχουν ΑΠΕ, Αλλά έχουν μπαταρίες. Εισάγουν λοιπόν από εμάς φτηνό.
1: Και το αποθηκεύουν.
0: Και το αποθηκεύουν και το πουλάνε φτηνό σε αυτούς. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Εδώ άλλο θέμα. Κι όμως το μέτρο δουλεύει. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. Έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά. Απαγορεύσεις σε social media με εθιστικούς αλγόριθμους. Πού χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα? Παπανδρέου ακόμα γοητεύει, όχι όμως και απόγονοι του. Airbnb, από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Η πώληση δωρεά ή η γονική παροχή ακινήτου μπορεί να οδηγήσει τη διαγραφή του από το Μητρό, στερώντας από τον νέο ιδιοκτήτη δυνατότητα εκμετάλλευσης. 12 κατηγορούμενοι για τα ιατρικά λάθη που σκότωσαν τον στρατιώτη. Ανατριχιαστική υπόθεση Γκάτσι. Αν πει σε πολιτικό, είσαι πάρα πολύ γοητευτικός, είναι έτοιμος να τραγουδήσει την Ιερά Οδό. Λέει ο Σεβαστάκης.
1: Καλό.
0: Σκοπελή τις θαλασσοδαρμένες ιστορίες με τον καπετάνιο που έδωσε τη ζωή του σε μικρές Κυκλάδες. Οι Γερμανοί επιστρέφουν κοιμήλια Αλλήνων που βρέθηκαν σε στρατόπεδα Ναζί. Μάλιστα. Ξέρεις, πέρσι είχα πάει στο Auschwitz.
1: Ένα συγκλονιστικό.
0: Ναι, είχα πάει, της γυναίκας μου ο παππούς πέθανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικό πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, σε πιάνει έτσι
0: και
1: ένα δέος.
0: Το είχε τάμα, ας πούμε, τάμα. Ήθελε, ναι, να πάει,
1: ήθελε να πάει
0: εκεί, ο παππούς της, μάνας της ο πατέρας. Ναι, από την Κρήτη, από τον Ζωγυρέ, καλογεράκης και πήγε εκεί και χάθηκε. Λοιπόν,
1: το βήμα της Κυριακής, κυρίες και κύριοι, αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση. 10 νησιά εκπέμπουν σως. Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε ένα χρόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τίνο. 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα. Okay. 430 διανυκτερεύσεις ανακάτοικος στη Μύκονο. Η κατανάλωση του νερού για το καλοκαίρι στην Πάρο και στην Κάρπαθο είναι 344%.
0: Άμα έχουν 10.000 ανθρώπους και ξαφνικά έχει 150 το νησί.
1: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές στο βήμα της Κυριακής? Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 23 και του 24 απήχαν 550.000, 440.000 μετακινήθηκαν. Κεντρική φωτογραφία ο Ντόναλντ Τραμπ για θέμα το τέλος του πολέμου και ανοιχτές πληγές στενά του Ορμούς. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μόνο ήττες? Ερωτηματικό. Αυτά.
0: Λοιπόν. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν από το Ευρωκοινοβούλιο. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Ωραία, καλά πάμε.
1: Α, καλά.
0: Παγωμένες οι αντικειμενικές στοιχεία το 27. Και εδώ πέρα γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν 45χρονη από το σύζυγό της. Το Σεπτέμβριο, η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο συζητήσεων ιδιοκτών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω του πόσο κάνει. Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν τις κάλπες του 2027. 10 μήνες έχουμε αν θα πάμε κανονικά σε εκλογές.
0: Με τι έχουμε.
1: Φοβερό,
0: Τι είναι, φοβερό. Άντε, ας κάνουμε, ξεμπλέξουμε.
1: Μα φαντάζεσαι ότι τι θα γίνει σε 10 μήνες, αν έχουμε ξεκινήσει ήδη τόσο δυναμικά από τώρα. Πάνω από τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός το 2027, πακέτο ΔΕΘ, αυξήσει σε ιδιωτικό δημόσιο τομέα και μείωση εισφορών. Χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ο λογαριασμός του πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας παρούσα στην αποναρκοθέτηση του Περσικού κόλπου η Ελλάδα. Και η αρχαία ιστορία με απλά λόγια για μικρούς και για μεγάλους, Δόκτωρ Θανάσης Παπακώστας. Αυτά.
0: Λοιπόν, το ντοκουμέντα, τα τρία μη της διαφθοράς, Μαρούση, Μύκονος, Μαξίμου. Είναι πολύ κρίμα να χαθούν αυτά τα τετραγωνικά, λέει εδώ πώς γινότανε. Ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ έχασε τον κόλπο. στο Σκαμνί, ο πρώην αρχηγός της Αλάζια, Ιώ Θεοδωρικάκου. Και εδώ ψηλά, επιστολή Γιωτόπουλου. Κανιβαλισμός στα κανάλια.
1: Δημοσιεύει επιστολή Γιωτόπουλου, ε.
0: Δεν υπήρξε ποτέ ηθική αυτουργία, δεν είναι παρά ένα παραμυθάκι ισχυρών εξωδικαστικών παραγόντων που το επέβαλαν στο πρωτόδικο δικαστήριο για να καταδικαστώ σε βαριά ποινή ώστε να μπορούν να με παρουσιάσουν σαν serial killer. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Για πήγαινε
1: ναι,
0: παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω και θα τη δούμε. Λοιπόν, η Αυγή της Κυριακής. Άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου. Αποκαλυπτική δικογραφία πολυοδομίες. Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου. Τακτική επισκέπτρια στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου. Ποια ονόματα ακούγεται στις νόμιμες συνακροάσεις? Πόσες φορές γίνονται αναφορές στο Μαξίμου? Όρκη αντισυριζαϊσμού. Όχι Σιριζέα Παναγία μου, λέει η πρωταγωνίστρια. Ο Ντίλιαν ρυθμιστής του χρόνου των εκλογών. Και στο φούλι αντιπολιτευτικές μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ πάνω ψηλά αριστερά. Μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα λιώνει την απόφαση του Ρίου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη.
0: Μάλιστα.
1: Λέει ο κύριος Φάμελος. Δεν έχει φωτογραφία Φάμελο, αλλά δεν λέει αν το λέει ο κύριος Φάμελος ή αν το λέει η εφημερίδα. Αυτά. Και από την επική οργή στον επικό συμβιβασμό για τον Ντόναλντ Τραμπ, το θέμα της Αυγής για τα όσα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην Μέση Ανατολή. Τι λέει εκεί?
0: Λοιπόν, εδώ, παιδιά. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στην επιστολή του καταλήγει, λέει διάφορα. Λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, 52 χρόνια μετά την κατάρρευση δικτατορίας, το δικαστικό σύστημα της σημερινής δημοκρατίας δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό της Χούντας, λέει ο τύπος τώρα. Όπως τότε δεν διστάζουν να καταδικάζουν και να φυλακίζουν όποιον γουστάρουν, παραβιάζοντας ανοιχτά τους νόμους και αρχές του δικαίου. Με οποιοδήποτε πρόσχημα, ακόμη και το πιο γελίο, να τον κρατάνε φυλακισμένο για όσο χρόνο θέλουν. Ενώ παράλληλα, πρόσεξε. Η πραγματική και ουσιαστική ένωση για το μεγαλύτερο έγκλημα, σκάνδαλο τεμπών, όχι μόνο δεν θα φυλακιστούν, αλλά ούτε καν θα δικαστούν.
1: Έχει και πολιτική άποψη.
0: Ναι, έχει και πολιτική άποψη, κρίση. Βέβαια.
1: Έχει και πολιτική κρίση μετά από όλα αυτά.
0: Μπράβο. Ωραίος. Ένας τύπος, να πούμε, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για 17 φόνους.
1: Για 17 φόνους. Και με τις λεπτομέρειες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το πώς ακριβώς έγιναν αυτοί οι φόνοι.
0: Ο τύπος που έκανε τραπέζι στον άνθρωπο που μετά από ένα μήνα το σκότωσε.
1: Που πήγαν στο μάτι με τα γλυκά, το θυμάσαι?
0: Άγια σου.
1: Είπε ο άνθρωπος, χαμογέλασε, λέει πω μου φέρανε γλυκά για την Χριστούγεννα, τι ήταν για τη γιορτή του. Και μετά, όπως κράτησε τα αγγλικά, βγάλαν
0: το πιστόλι και τον απλό αστυνομικό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει και ένα ερώτημα. Αν θα έπρεπε ή όχι να ασχολούμαστε με τη δημοσίευση μιας επιστολής που έχει να κάνει με την πολιτική τοποθέτηση αναφορικά με τα πολιτικά δρόμενα σε παρόντα χρόνο ενός καταδικασμένου για τρομοκρατία. Αλλά αυτό είναι άλλο ερώτημα και πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, περικυκλώνουν τα νησιά με την Γαλάζια Πατρίδα. Ερντογάν, Τραμπ, τι λέει? Θαλάσσιες ζώνες δικής του δικαιοδοσίας απαιτεί ο πρόεδρος Ερντογάν από τον πρόεδρο Τραμπ. Γύρω από τα νησιά που θεωρεί αποστρατικοποιημένα. Στην Εστία διαβάζω, την Εστία της Κυριακής. Το Μαξίμου απέτυχε να διασπάσει το μέτωπο Καραμαλή Σαμαρά. Λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Άγχος στο Μαξίμου ότι είχα μιλήσει σπήρωση του 60%. Και διχάζει τον Άριο Πάγο η προσφυγή βόμβα της Κοβέση.
0: Ωραία. Διμέτωπους αγώνες σχεδιάζουν κυβέρνηση και κόμματα σε προεκλογική περίοδο άγνωστης διάρκειας η χώρα. Φθηνό πρωί η άνοιξη θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός για να στηθούν οι κάλπες.
1: Κυριακάτικη κόντρα, γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αποδίδουν οι επικοινωνιολόγοι τη σταθερή ανωδική πορεία της Ελλάς. Πώς κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, λέει η Κυριακάτικη Κόντρα. ΣΟΣ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα, εκτός επιχειρησιακής δράσης ο μισθός στόλος, 70 ασθενοφόρα καθυλωμένα. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός τα γαλάζια ψηφοδέλτια.
0: Λοιπόν, το μπαμ στο ρεπορτάζ, ισχυρό ΣΟΣ για νέα τέμπη στη θάλασσα. Αποκάλυψε τσουνάμι επιστολών στον Υπουργό Ναυτιλίας Κικίλια. Βαριές αιχμές για παθογένεση δασοπυρόσβεση. Το δίκαιο της πυγμής που δεν αποτυπώθηκε στο επίσημο κείμενο. Γιατί φρακάρει τα Σαββατοκύριακα Αθηνών Κορίνθου? Έλατε, γιατί φρακάρει? Και κάλεσε μα Σαμαρά Λατινοπούλου. Αφροδίτη, έλα στο κόμμα μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αθλητική ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι. Φως των σπορ ξεκινάμε. Με την καρδιά του κλειδωμένη η επιστροφή του Κάρμο. Εκτελεστές εδώ. Φίλοι για πάντα, ο κύκλος του Μουσταφά Φαλ έκλεισε στον Ολυμπιακό. Και να διαβάσουμε και για τον Μίλτον Ντεντόγλου,
0: ναι,
1: και την Κατερίνα Στεφανίδη. Βαλκανιονίκες, 8.36 ο Μίλτος Ντεντόγλου. Και στο 4.48 η Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Κοίταξε, οι βαλκανικοί αγώνες που κάποτε ήταν, πολύ σοβαρό αθλητικό γεγονός.
1: Ναι, ήταν. Τώρα έχουν λίγο...
0: Μετά σταματήσανε, κοπήκανε κτλ. Τώρα ανασταίνονται σιγά-σιγά. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, εδώ. Χρυσάφι για Στάνιτς και Σμαϊλοβίτς. Στα 7,5 εκατομμύρια έχει ανεβάσει ο Ολυμπιακός την προσφορά του προς Λουντογκόρετς για το Σέρβο Μαέστρο και στα 3,5 προς την Σάντεφιόρντ για το Σουηδό Στόπερ. Τι ζητούν Βουλγαροί και Νορβηγοί για να πει το ναι? Λοιπόν, ο Κάρμο αλλάζει όλα τα δεδομένα. Αν το μυαλό του είναι εδώ. Αν δεν είναι...
1: Live Sport, καταιγίδα, μεταγραφικό Ντεμαράζ από τον Παναθηναϊκό, αλλά ανακοίνωσε.
0: Την πάτησες
1: Ετιέν, τώρα δεν τα διαβάζω καν. Ετιέν Καμαρά, έρχεται σήμερα ο Ινιάκη Πένια.
0: Ναι.
1: Τελειώνει με Ντεφράι και Τσαπρά.
0: Τσάπρας.
1: Εντάξει, δικός μας είναι αυτός.
0: Αυτό είναι σοβαρό.
1: Τρέλα για Ζότς. Οι Σέρβοι θεωρούν τελειωμένο τον deal με Μπράντοβιτς για τριετές συμβόλαιο αντί 10,5 εκατομμυρίων. Και εδώ επιστρέφει ο Κάρμο. Αγγολέζο στόπερ είναι ο Κάρμο. Ο Κάρμο. Ορίσιγμα.
0: Λοιπόν, η Sport Day λέει η πρίκα του Νίστρουπ. Απανοτά χτυπήματα του Παναθηναϊκού στο παζάρι για ανθωρακή στο νέο προπονητή που παρουσιάζεται σήμερα. Ναι. Ολυμπιακός Κάρμο και Σμαϊλοβιτς. Ψάχνει χαφάρα. Μέσω από το πάνω ράφι έχει σταμπάρει ο Ριμπάλτα. Περίπτωση ανώτερη του Ζουπκοφ. Εκτός πραγματικότητας τα σενάρια για τον Παλίνια της Τότεναμ, χαμός το Άργος με την Κούπα, φιλικό με τη Samsung Sport στις 29 Ιουνίου.
1: Είδες. Αυτή η Samsung είναι η Samsung. Το έχω και εγώ, κοίτα, αθλητική ώρα. Φιλικό με τη Samsung Sport στις 29 Ιουνίου.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Αυτή η Samsung είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πανικός και λατρεία για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες ενωσίτες στην Καλαμάτα. Αποθεώθηκε ο Ηλιόπουλος την αθλητική ώρα, διαβάζω. Κυρίες και κύριοι, που επανέλαβε η ΑΕΚ, είναι στάση ζωής.
0: Έχει πάρει ο Ηλιόπουλος στην κούπα του πρωταθλήματος.
1: Και την πάει γύρω-γύρω.
0: Και τη γυρίζει από. Ναι. Κοίταξε, καλά το κάνει, διότι φτιάχνει τους οπαδούς στην περιφέρεια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μια χαρά. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Λοιπόν, θέλετε καιρό. Θέλετε καιρό να δείτε αν θα πείτε αν κολυμπήσετε ή δεν κολυμπήσετε. Για να δούμε. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Και την Κυριακή θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα, με τους οριάδες στο Αιγαίο να επιμένουν. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθερος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώς κυρίως στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες τοπικές ζοχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στο μεσημέρι στους 30-33 και στη δυτική και βόρεια χώρα τοπικά τους 34-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Πάμε τώρα. Λοιπόν, σελίδα πες μου. Λοιπόν, κάτσε αν με είδες, λοιπόν.
1: Περιμένετε, περιμένετε.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Γιατί είχαμε πιάσει και τη συζήτηση.
0: Είχαμε πιάσει τη συζήτηση, διότι εδώ συζητάμε, συζητάμε χίλια πράγματα.
1: Και
0: καλημέρα, κύριε Χριστόγλυδη.
1: Καλώς τον.
0: Ο ενεργειακός επιθεωρητής, παιδιά. Δηλαδή, πλέον χρειαζόμαστε και σύμβουλο ενέργειας σε αυτόν τον τόπο.
2: Όπως χρειαζόμαστε λογιστή, έτσι δεν είναι, για τα λογιστικά μας, θα χρειαστούμε και σύμβουλο ενέργειας.
1: Και βέβαια, και βέβαια. Να πούμε και το εξής. Στον πρώτο καιρό εφαρμογής των τιμολογίων, κύριε Χριστοδουλίδη, η βοήθειά σας δεν ήταν απλά πολύτιμη, ήταν υπερπολύτιμη. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα με τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλί και τέτοια.
2: Αυτά έπρεπε να βγουν οι κυβερνητικοί να τα αναλύσουν και όχι ο ιδιωτικός.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
2: Τομέας.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Πού βρισκόμαστε τώρα, πώς πάνε τα πράγματα?
2: Λοιπόν, κλείνει σχεδόν ο Ιούνιος με μία μέση τιμή στη χοντρική αγορά του ρεύματος, ίδια με τον προηγούμενο μήνα. Δεν υπάρχει καμία αύξηση. Ναι. Όταν λέμε ακριβώς ίδια, ακριβώς ίδια. 89,5 ευρώ η ηλεκτρική κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα, τόσο θα κλείσει και τον Ιούνιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, παρόλο την κρίση. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, όχι όμως ότι είναι χαμηλά, σε υψηλά επίπεδα, αλλά όχι ακόμα ψηλότερα.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι αυξάνεται γενικώς το ρεύμα.
2: Ανεξάρτητα από γεωπολιτικές εξελίξεις και αναφλέξεις, πάντα το καλοκαίρι είναι αυξημένη η ζήτηση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών,
1: ναι,
2: λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και γενικά οι εταιρείες, κακά τα ψέματα, αυτό το διάστημα περιμένουν για να κερδίσουν.
1: Τώρα θα σας πω κάτι. Συζητούσαμε νωρίτερα ένα στήλος μιας εφημερίδας, δεν θυμάμαι πια, για το θέμα το οποίο υπάρχει για την αποθήκευση του ρεύματος που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για τη χώρα μας, γιατί αν καταφέρναμε να έχουμε αποθήκευση αυτού του ρεύματος, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά όσον αφορά το θέμα του ελέγχου των τιμών από εμάς πια.
2: Αυτό το έθιξε και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ προχθές στο 11ο ενεργειακό συμπόσιο που έγινε και είπε ότι υπάρχει θέμα με την αποθήκευση.
0: Φτιάχνονται όπως μπαταρίες πια.
2: Ναι, αλλά πολύ αργά, κύριε Καμπουράκη, να σας πω κάτι.
0: Αργά είναι, διότι, κύριε Χριστοδουλίδη, μου ξέρεις πολύ καλά ότι όπου πάνε να στήσουν μπαταρία, ξεσηκώνονται οι σύλλογοι εκεί πέρα και λέει: όχι μπαταρία εδώ.
2: Ναι, αλλά αυτό το πληρώνουμε.
0: Το πληρώνουμε, αλλά δεν τους νοιάζει. Κατάλαβες. Όπως έχει γίνει εναντίον των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών, τώρα έχει εμφανιστεί κίνημα και εναντίον της μπαταρίας. Διότι λέει θα τρέχουν ζουμιά και θα χαλάσει τον ορίζοντα. Τούτη εδώ την μπαταρία που έχουν στο αυτί τους δεν τη βλέπουν.
2: Ναι.
0: Αυτή τους πειράζει.
2: Ναι, η γενικός
0: πάντως. Και λένε, όχι, ούτε μπαταρίες, ούτε άπε φτηνό ρεύμα. Δεν γίνεται, κουμπάρε.
2: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα,
0: διότι
2: η Ελλάδα έχει μια υπερεγκατάσταση σε πράσινες μονάδες, αλλά δεν αξιοποιείται η πράσινη ενέργεια, διότι η περίσσια της πράσινης ενέργειας δεν καταναλώνεται. Θα έπρεπε να αποθηκεύεται, ώστε το βράδυ...
1: Θυμάμαι, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλή παραγωγή, και είναι λογικό βέβαια λόγω ήλιου, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι. Δηλαδή το μεσημέρι παραγωγή
2: από τις 11 η ώρα το καλοκαίρι.
1: Όχι απλά καλύπτει, υπερκαλύπτει
0: την
1: κατανάλωση, την πετάμε κιόλας.
2: Προσέξτε, είναι 180% παραπάνω, η παραγωγή πράσινης ενέργειας από αυτό το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να καταναλωθεί. Το θέμα είναι...
1: Το μείγμα στην παραγωγή πώς είναι τώρα?
2: Να σας πω κάτι, δεν έχουμε καλό μείγμα,
1: δεν
2: κύριε Καμπουράκη.
1: Ακόμα,
2: εδώ η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, οι χώρες του Νότου δεν έχουν καλό ενεργειακό μείγμα. Δεν είμαστε όπως είναι η Δανία, η Φιλανδία, η Σουηδία.
1: Και να σας πω κάτι,
2: τώρα με την κρίση στον κόλπο,
1: όπως λέει ο Δημήτρης,
2: επηρεάστηκαν οι τιμές στην ενέργεια περισσότερο η Νότια και η Νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Πάλι όμως μας σώσανε οι ΑΠΕ. Αλλιώς θα ήταν.
2: Θα ήμασταν ακόμα πιο ψηλά.
1: Αν
2: θα
1: είναι
2: θα
1: δυνατό.
2: Ναι, λοιπόν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι πρέπει να δούμε και τις εναλλακτικές πηγές ενέργεια σαν χώρα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και ένα μεγάλο ποσοστό ενεργειακής απεξάρτησης. Γιατί οι χώρες του Νότου έχουν υψηλό ποσοστό εισαγωγών ενέργειας, εξάρτησης. Λοιπόν, όχι, δεν λέω ηλεκτρικής ενέργειας, εννοώ πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Δυστυχώς αυτό διαμορφώνει κακό ενεργειακό μείγμα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να φτάσουμε τα επίπεδα της Φιλανδίας, της Δανίας κτλ.
1: Εγώ πάντα έτσι, το είχα ως απορία. Δηλαδή, εμείς, αν κάθεις και σκεφτείς ότι ο απλός ηλιακός θερμοσύφωνας είναι μια μορφή. Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργεια. Δηλαδή, παίρνουμε τον ήλιο, ζεσταίνουμε το νερό. Φαντάζομαι ή σκέφτομαι έτσι με το μυαλό μου, δεν ξέρω αν γίνεται. Όπως πώς θυμάσαι τη συζήτηση για το φωτοβολταϊκό που έχει βάλει στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν υπήρχε ένα πρόγραμμα, ένα οριοθετημένο αλλαγής του τρόπου με τον οποίο ηλεκτροδοτούνται και οι κατοικίες.
2: Να πούμε, καταρχήν έχει γίνει μεγάλα βήματα, μεγάλες προσπάθειες στο να μπορεί σιγά σιγά η κατοικία να αυτονομείται ηλεκτρικά. Τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια ήδη ξεκινάνε. Δηλαδή θα μπορούμε να κρεμάμε στο στιθέο των βεραντών των σπιτιών δύο πανέλα συνολικής ισχύως 800 Watt, παραδείγματος χάρη, για να κάνεις μια εξοικονόμηση 20 με 25% το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό, χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η ψυχοφθόρα, θα έλεγα, διαδικασία αδειοδοτήσεων, συνδέσεων και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι γίνεται αυτό. Τρέχουν προγράμματα όπως τρέχουν, βέβαια, με τα προβλήματα και τις παθογένειες, σε εξοικονομώ. Αυτό το οποίο πρέπει να δει τώρα ο κόσμος, το καινούριο που άνοιξε προχθές, τη Δευτέρα, να κάνουν αιτήσεις.
1: Το ανακαινίζω. Λοιπόν, να το δούμε λίγο το ανακαινίζω, γιατί με το ανακαινίζω έχει γίνει χαμός.
2: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι έπεσε η σελίδα. Λόγω της
2: πάντα όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα και πέφτουν όλοι, τα προγράμματα δυστυχώς κρασάρουν, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το μεγάλο όγκο.
1: Χαμός έγινε.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτό το πρόγραμμα, εγώ θεωρώ από την εμπειρία μου 15 χρόνια, ότι είναι το καλύτερο πρόγραμμα. Είναι το καλύτερο, γιατί σου παρέχει, πρόσεξε, και εργασίες ανακαίνησης, γιατί εγώ χρειάζομαι να αλλάξω τα πλακάκια, τα ντουλάπια του σπιτιού, να αναβαθμίσω
0: τα. Κουζίνα και μπάνιο και τα ενεργειακά.
2: Και να κάνω και τα ενεργειακά. Ο προηγούμενος κύκλος είχε 10.000 ανώτατο επιλέξιμο προπολογισμό. Αυτός έχει 36. Καμία σχέση. Δηλαδή τριπλάσιο και.
0: Το φτιάχνει το σπίτι. 36 του σου λοιπόν σκάφη.
2: Θα κάνει ένα δυνατό ρετού, θα το κάνει.
0: Αν είναι το σπίτι.
2: Μπορεί να βάλει και κάτι παραπάνω.
1: Το πρόγραμμα είναι μέχρι 120 τετραγωνικά. Μπορεί να βάλει το πρόγραμμα.
2: Και 150 τετραγωνικά για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο να μπορέσει η αγορά ακινήτων να διατεθούν περισσότερα προς αξιοποίηση και ενοικίαση, διότι πάνε να χτυπήσουμε το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Να σου πω τώρα, κύριε επιθεωρητά μου,
2: ναι.
0: Πες μου με καθαρές κουβέντες. Τώρα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, προβλέπεις άνοδο της τιμής?
2: Καταρχήν έχουμε μια.
0: Ρεύματος.
2: Ναι, καταρχήν έχουμε μια αρνητική εξέλιξη. Ξανά κλείσαν πάλι τα στενά του Ορμούς, έτσι. Το είδες.
0: Πέραν αυτού.
2: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει κάποια μικρή αύξηση, ναι, θα είναι μόνο τον Αύγουστο. Μάλιστα. Δεν θα δούμε δηλαδή τον Ιούλιο στο ρεύμα, παρά μόνο λίγο, ίσως τον Αύγουστο.
0: Ωραία.
2: Αλλά όχι σημαντική.
0: Άλλη ερώτηση. Συμφέρει ακόμα και τώρα να πας να κάνεις σταθερό?
2: Θέλετε να σας απαντήσω ειλικρινά?
0: Ναι.
2: Άμα με ρωτούσατε πριν 3 μήνες, ξέρετε ποια ήταν η απάντησή μου.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν θα σας τη δώσω έτσι μονοσήμαντα την απάντηση. Δεν θα σας πω ένα ναι ή ένα όχι, γιατί εξαρτάται από το ενεργειακό προφίλ σήμερα του καταναλωτή, διότι όταν εγώ έχω μικρές καταναλώσεις κάτω από 150 κιλοβατόρες, γιατί με
1: εργένεις,
2: για φοιτητής κτλ., δεν με συμφέρει το μπλε. Με συμφέρει να πάω σε ένα πράσινο, που υπάρχουν εταιρείες που δίνουν ειδικά πακέτα στο πράσινο με κάτω από 150 κιλοβατόρες.
1: Όταν έχεις γύρω 800 κιλοβατόρες, που είναι ένα μέσο νοικοκυριό.
2: Λοιπόν, όταν, σωστό αυτό που λέτε, από 600,
1: 700... 600 μέχρι 800.
2: Υπάρχει μια εταιρεία, η οποία δεν μπορώ να πω... λοιπόν, όπου σου λέει, στις πρώτες 500 σου δίνω μια τιμή γύρω στα 13,2, από τις 500 και πάνω, κάτω από 12.
1: Εγώ
2: λοιπόν,
1: έχω
2: προσέξτε,
1: σταθερό,
2: σε σταθερό, σε σταθερό.
1: 0,80 ή 0,87 ή 0,89. Ναι, καιρό, εδώ
2: ναι,
1: και καιρό.
2: Τώρα το καινούριο δεν υπάρχει. Μόλις θα ανανεώσετε, δεν υπάρχει τιμή σε μπλε κάτω από 10 λεπτά. Ξεκινάνε
1: δεν
2: από τα 13
1: υπάρχει.
2: Λεπτά και πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό θέλει λίγο προσοχή. Όμως, σε πράσινο, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να δεις τις καταναλώσεις σου και να στοχεύσεις ένα πακέτο από κάποιο πάροχο που δίνει ειδική προσφορά.
0: Nice.
2: Θέλει ψάξιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι όπως ήταν πριν 3 μήνες που σου λέγαμε μονοσήμαντα πας εκεί πέρα και τελείωσε. Δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,
0: διάλειμμα αφού δείτε το διαγωνισμό μας.
1: Λοιπόν,
0: σκανάρετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό.
1: Εκεί...
0: 36.
1: Βγάλτε το λογότυπο και να μπο... εκεί που λέει scan me, κυρίες και κύριοι, ανοίγετε την κάμερα του κινητού. Δεν χρειάζεται να βγάλετε φωτογραφία. Ανοίγετε έτσι την κάμερα και θα σας βγάλει από κάτω να πατήσετε να οδηγηθείτε σε μία στο Instagram. Κάνετε, λέει εκεί τι πρέπει να κάνετε. 2.000 ευρώ συνολικά τα προϊόντα από τον Καρόνι, αξία συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό
0: δωράκι.
1: Giveaway.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούς Αντών. Ο Παύλος Μελάς της Κατοχής και Eco Rally Ακρόπολης, το επίσημο πρόγραμμα, ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές, οι υπερειδικοί και οι ειδικές, τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορή, Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο, έχετε λόγο.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά την Νίνα Βλάχου.
4: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
5: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
4: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Στο Action 24.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
13: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είπα.
1: Μεταλλικά,
0: εντάξει.
1: Μαρινέλα. Υπέροχη Μαρινέλα, μοναδική.
0: Μαρινέλα ήταν αυτή.
1: Όχι, δεν ήταν. Α. Έχει γίνει τσιμό. Έχει γίνει τσιμόδα.
0: Είπα και εγώ, δεν κατάλαβα κάτι.
1: Δεν ξέρω, ποιος τραγουδάει. Λοιπόν, Τάνια Καρά, έχει γίνει της μόδας και αυτά τα κλασικά προς το παραδοσιακά, πώς να το πούμε έτσι, αυτή την, το είδος μουσικής, δεν ξέρω, γίνονται όλα σε διασκευές πλέον με πιο beat μουσική και παίζουν σε όλα τα κλαμπ, Δημήτρη, παντού, όλος ο κόσμος διασκεδάζει με αυτά τα τραγούδα.
0: Εντάξει. Πάλτε την Ανδρομέδα, ρε παιδιά, στο επόμενο...
1: Ποια είναι η Ανδρομέδα? Πάλτε την Ανδρομέδα.
0: Να τα ακούσει, να το δω αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, για πάμε στον Σπυρό.
1: Ναι, στον Σπύρο τον Αλεξανδρή,
0: Για πάμε στον Σπύρο, πάμε και στον Γιώργο τον Καλιακμάνη. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, και ξανά Σπύρο, στο
0: μου,
1: Σπύρο.
0: Να ξεκινήσουμε από σένα, μας πεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ.
3: Έχουμε την πρόταση κόλαφο της εισαγγελέως για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, συγκεκριμένα. Όπως αναφέρεται σε αυτή, η Ειρήνη Μουρτζούκου απολάμβανε χωρίς καμία ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντος της, έχοντας πλήρη διάβγεια και συνείδηση των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία θυμίζουμε ότι βρίσκεται προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές στον Κορυδαλό και αναμένεται να παραπεμφθεί στην δίκη την οποία ζητά η εισαγγελέα. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται και το βούλευμα το δικαστικό βούλευμα. Να πούμε ότι στην εισαγγελική πρόταση περιγράφεται η Ειρήνη Μουρτζούκου σε ένα άτομο το οποίο δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα.

0: οποίο έκανε. Να πούμε ότι, όπως περιγράφεται σε άλλο σημείο, η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει την ικανότητα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες θανάτου για τα θύματα της, στείνοντας σκηνικά θανάτου και θέλοντας να παρουσιάσει τον εαυτό της ως σωτήρα των θυμάτων της και όχι ως τον εκτελεστή αυτών. Ενώ με βάση μαρτυρικές καταθέσεις έδειξαν ότι υπήρξαν και άλλες προσπάθειες Ειρήνη Μουρτζούκου να αφαιρέσει ζωές βρεφών και σε άλλες δύο περιπτώσεις. Θυμίζουμε ότι κατηγορείται για τρεις θανάτους των δύο δικών της παιδιών και του παιδιού της κουμπάρας της, ενώ έχει παραγραφεί
1: έχει
0: το αδίκημα
1: ομολογήσει
0: για την δολοφονία, τον θάνατο της αδερφής
2: έχει
0: της.
2: Ομολογήσει,
0: έχει ομολογήσει για αυτά τα εγκλήματα.
1: Μα παιδιά, με συγχωρείτε, μην τα ξεχνάμε.
0: Αναμένεται η δίκη.
1: Μην τα ξεχνάμε τώρα.
2: Και για τον
1: που ήταν τηλεοπτικός αστέρας επί εξάμηνο.
2: Και για τον Παναγιωτάκη έχει ομολογήσει.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα.
2: Γιατί...
1: Νομίζω ότι έχει ομολογήσει για τρεις θανάτους και ένα τέταρτο τον αρνείται. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έχει ομολογήσει για τρεις. Την είχαν 6 μήνες τηλεοπτικός αστέρας, κάθε μέρα τους πέραν την συνέντευξη, την είχαν στα στούντιο και την κάλεσε η αστυνομία και σε μισή ώρα μέσα ομολόγησε. Κατάλαβες.
2: Τραγικό.
1: Λοιπόν, έχουμε ζήσει πράγματα και θα είμαστε από την ελληνική τηλεόραση τώρα. Μην τα συζητάμε.
2: Θα μας βοηθήσει και ο Γιώργος σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ από αυτά που άκουσα από την πρόταση της Αγγελέως, δεν ξέρω αν περιγράφει έναν άνθρωπο ο οποίος σαφέστατα δεν έχει σώστας φρένας. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική ένας άνθρωπος που απολαμβάνει να σκοτώνει, Παναγία μου, παιδάκια.
3: Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση είναι πολύ κροτή και, γιατί έχει να κάνει με μια μάνα η οποία έκανε τα παιδιά της και τα σκότωνε, αλλά και κατηγορείται για το θάνατο και τρίτο παιδιού που νομίζω ότι δεν έχει ομολογήσει για το τρίτο, για το τελευταίο
2: παιδί, το τέταρτο,
3: Παναγιωτάκη. Το τέταρτο, ναι, το τέταρτο, γιατί έχει σκοτώσει και τον αδερφό της όταν ήταν μικρή.
2: Αυτούς τους χαρακτήρες. Όταν ήταν μικρή, Παναγία μου.
3: Αυτοί οι χαρακτήρες δεν γεννιούνται. Γίνονται έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
3: τώρα,
1: εντάξει,
3: τι φταίει και τι γίνονται, τώρα θέλει μεγάλη συζήτηση.
1: Εντάξει, Γιώργο, παρεμπιπτόντως τώρα, αυτό έχει τελειώσει το θέμα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι επί 6 μήνες την είχαμε κάθε μέρα να ανακρίνουν οι συνάδελφοί μας.
3: Ναι.
1: Και μετά πήγε στην αστυνομία. Μια χαρά πέρναγε.
2: Το απολάμβανε. Λοιπόν,
1: και μετά στην αστυνομία μέσα σε μια ώρα τα ομολόγησε. Σε μια ώρα μέσα.
3: Του ζήταγε να μένει, να μένει σε καλά ξενοδοχεία, του ζήταγε ρούχα. Αυτοί του δίνανε για να την έχουν στις εκπομπές.
2: Εντάξει τώρα, ναι.
3: Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά. Και η τηλεόραση κάνει τη δουλειά της άλλο.
1: Εντάξει,
3: το άλλο,
1: αλλά.
3: Αυτή.
1: Για πάμε.
3: Αυτή
1: λοιπόν, Σπύρο μου.
3: Να τους χρησιμοποιήσει.
1: Να σε αποδεσμεύσουμε. Σπύρο, να σε αποδεσμεύσουμε.
2: Τον ευχαριστούμε τον Σπύρο Αλεξανδρή.
1: Ευχαριστούμε. Να τα πούμε με τον Γιώργο εδώ πέρα. Για πάμε λοιπόν. Εγκληματική οργάνωση με αλλοδαπές κοπέλες.
3: Είναι αυτό που έχουμε δει πάρα πολλές φορές, Δημήτρη. Συστήνουν εγκληματικές οργανώσεις, φέρνουν γυναίκες απ' έξω. Παλιά ήταν από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τώρα είναι από Βουλγαρία και Ρουμανία, τώρα είναι από Λατινική Αμερική, εκεί που υπάρχει φτώχεια και ανέχεια και κακομοιριά, τέλος πάντων, γιατί είναι φτωχές.
1: Και από Αφρική, και από Αφρική πάρα πολλές.
3: Και από Αφρική, και από Αφρική.
1: Δηλαδή, εδώ, αν πας πίσω από εκεί στο Δημαρχείο, από πίσω στην Αθήνα, από κάτω, είναι όλο κοπέλες μαύρες, δηλαδή, αφρικανές. Κοπελίτσες μικρές, πιτσιρίκια. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
3: Λοιπόν, ένας Έλληνας, δύο αλλοδαποί και μία αλλοδαπή γυναίκα, τρεις αλλοδαποί, είχαν συστήσει σε εγκληματική οργάνωση, έφεραν γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, τους κάθεμαν τα διαβατήρια, τους έλεγαν ότι θα πρέπει να ξεχρεώσουν πουλώντας το σώμα τους και πληρώνοντας την εγκληματική οργάνωση να ξεχρεώσουν τα εισιτήρια, τη διαμονή τους κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις τους δίναν και ναρκωτικές ουσίες προκειμένου να τις δημιουργήσουν εξάρτηση, οπότε να έχουν ανάγκη από ναρκωτικά και να όντως να πουλάνε το σώμα τους. Μία από αυτές τις γυναίκες βγήκε έξω από μια πολυκατοικία εκεί που τις κρατάγανε, πήρε την ελληνική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία επενέβη, ανέλαβε η υπηρεσία που είναι εξειδικευμένη γι' αυτό, έβγαλε το κύκλωμα, τους βρήκε πέρα από αυτό που έκαναν, τους βρήκε και ναρκωτικές ουσίες, κρυσταλλιτία, μεταμφεταμίνη και LSD, καθώς και
1: το μεταξύ μίλαγα εγώ με έναν συνάδελφό σου παλιότερα,

0: ο οποίος μου έλεγε ότι κάπου λέει στην Πατησίων, χαμηλά στην Πατησίων, είναι 2-3 χρόνια τώρα, είχαν βρει κάποιες κοπελίτσες αφρικάνες, μικρές, οι οποίες εκδιδόντουσαν. Λοιπόν, τις πιάσανε, τις αυτό, τις λέει, παιδιά, πείτε μας, ποιοι είναι, τι είναι, να αυτό, θα πάμε σε δομή, να γλιτώσετε, να κάνετε. Δεν μιλάγανε με τίποτα, λέει, είχαν βρει ένα μεταφραστή, δεν ξέρω τώρα σε ποια γλώσσα, μετά από ώρα. Τι φοβόντουσαν, για να καταλάβεις, φοβόντουσαν ότι εάν τους προδώσουν, εάν μπουν ποιοι είναι, αυτοί θα κάνουν βουντού στην οικογένειά τους στην Αφρική και θα πεθάνουν.
1: Καλά.
0: Δηλαδή,
2: εντάξει, τώρα είναι
0: και η αμορφωσιά, η φτώχεια, όλα
2: τώρα
0: αυτά μαζί είναι σε ένα κουβάρι. Με τίποτα δεν μιλάγανε.
2: Μπορείς να τα
0: με
2: βάλεις
0: τίποτα.
2: Με αυτό τώρα δεν μπορείς να τα βάλεις.
0: Έβλεπες, μου είναι μια κοπελίτσα τώρα, η οποία...
1: Όχι μόνο αυτό, Δημήτρη, όχι μόνο αυτό το παράλογο επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν σε αυτή την περίπτωση που λες, αλλά τους λένε ότι εδώ είστε σε ένα άλλο κράτος. Εμείς έχουμε διασυνδέσεις με την αστυνομία κλπ. Αν πάτε να μας προδώσετε, δεν γλιτώνετε. Να ξέρετε, εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα κύκλωμα που θα σας αφανίσουμε. Οι κοπέλες λόγω αμορφωσιάς, λόγω φτώχειας, λόγω τα πιστεύουν.
2: Ναι.
1: Τα πιστεύουν και είναι. Αλλά είναι κάποιες από αυτές που ευτυχώς αντιδρούν, παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία και από εκεί ξετυλίγει το κουβάρι και συλλαμβάνονται οι εγκληματικές οργανώσεις.
0: Θυμάμαι, να το πω και αυτό, γιατί είναι από τα πράγματα που μου έχουν κάνει εντύπωση. Ένας γιατρός πολλά χρόνια τώρα, ο οποίος ήταν γυναικολόγος στο Έλενα.
2: Ναι.
0: Εκεί ξέρεις, πάνε.
2: Εντάξει. Ξεγεννάνε.
0: Ξεγεννάνε, ας πούμε, ναι, λοιπόν.
2: Με
0: πήγε λοιπόν σε ένα. Ήταν μια κοπελίτσα Αφρικάνα, νεαρή πολύ. Μου λέει, τη βλέπεις αυτή? Τη φέρανε εδώ, είναι αποβολή. Όταν τη φέρανε, μου λέει, ήταν ολοφάνερη κλωτσιά στην κοιλιά της από το σημάδι. Το έμβριο είχε πεθάνει.
2: Παναγία.
0: Τη γλιτώσαμε. Είναι, μου λέει, 4-5 μέρες, 6, δεν ξέρω πόσες είναι εδώ. Δεν μας έχει πει ούτε
2: κουβέντα,
0: ποια είναι, ούτε πώς τη λένε, ούτε από πού είναι, ούτε τίποτα. Χίλιες προσπάθειες. Η αστυνομία, εμείς και τα λοιπά. Τίποτα.
1: Δημήτρη,
0: αυτή μου λέει τώρα ένα πρωί, τώρα που θα
2: φύγει,
0: γίνει καλά, θα βάλει το φουστάν της, θα βγει έξω. Θα πάρει ένα τηλέφωνο από το περίπτωτο, θα έρθουν να την πάρουν και πάλι τα ίδια.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Αυτές οι κοπέλες, πέρα από αυτό που είπαμε πριν, ότι αμορφωσιά και λοιπά και φτώχεια, οι περισσότερες έχουν ζήσει σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Ίσως δεν έχουν γονεί στη χώρα τους, έχουν βιαστεί. Πολλές φορές έχουν βιαστεί, αλλεπάλληλα. Και καταλαβαίνετε ότι έχουν φοβερά τραύματα και είναι κλειδωμένες συναισθηματικά. Και δεν μιλάνε γιατί δεν εμπιστεύονται κανέναν.
0: Λοιπόν,
2: πάμε στο Βόλο
0: για
2: τώρα.
0: Για πας τώρα, ρώτα τώρα.
2: Είμαι πολύ περίεργη. Σε αυτή την υπόθεση με το 13χρονο, τον οποίο τον εκβίαζαν για μήνες, 370.000 ευρώ απέσπασαν από το 13χρονο. Στο ρώτα που λέει ο Δημήτρης, νωρίτερα συζητούσαμε, εγώ είχα την απορία πού βρήκε ο 13χρονος 370.000 ευρώ.
1: Ήξερε τα λεφτά που τα είχε ο πατέρας του και η μητέρα του, ο πατέρας του επιχειρηματίας. Ήξερε λοιπόν που έβαζε τα χρήματα. Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι ένας 34χρονος, ο οποίος έπεισε τα άλλα 4 πιτσιρίκια, τους είπε θα λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο και όντως αυτό έπιασε, δηλαδή τι έκαναν. Αυτό το παιδί που το θύμα, είχαν πάρει στο σπίτι κάποια πυροτεχνήματα για τα γενέθλια, για τη γιορτή της αδερφής του.
2: Ναι.
1: Το μάθανε τα άλλα τα πιτσιρίκια, λέει θέλω να μας δώσεις κάποια για να τα δώσουμε κάπου, τα πήγε το μικρό και μετά του είπανε ότι τα δώσαμε σε έναν 34χρονο, ο οποίος όμως, τον οποίο τον συνέλαβε η αστυνομία και τώρα θα σας μαρτυρήσει και θα πει ότι τα πήρε από εσάς. Οπότε θα έχεις πρόβλημα, ειδικά εσύ που τα έδωσες σε εμάς, αλλά και η οικογένειά σου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με αυτόν τον εκβιασμό, το παιδί πήγαινε κάθε τόσο, ήξερε που υπήρχαν τα χρήματα σε συγκεκριμένο σημείο.
0: Αν είναι το σιρτάρι τώρα. Και
1: 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, τα πήγαινε εκεί σε ένα άλσος, τα έδινε στα παιδιά και είχαν μαζέψει 370 χιλιάρικα. Μάλιστα λέει ότι ο 34χρονος, οι πληροφορίες λένε, ότι πήρε ένα ακριβό αυτοκίνητο, πήρε μια ακριβή μηχανή. Όμως το παιδί τελικά είπε πώς έδινε τα λεφτά και από πού τα έπαιρνε. Οι γονείς έκαναν μήνυση συνελήφθη ο 34χρονος, και τα δύο παιδιά τα βρήκε η αστυνομία, τα δύο από τα τέσσερα, έχει ταυτοποιήσει και τα άλλα δύο και έχει γίνει δικογραφία. Τώρα από τη μεριά του 34χρονου λέει ότι δεν υπάρχει όλο αυτό, δεν συνέβη τίποτα τέτοιο, τα αρνείται όλα, λέει το παιδί ότι είναι μυθομανής κλπ. Αλλά εδώ η οικογένεια έχει χάσει από το σπίτι 370.000 ευρώ. Αυτό λένε τουλάχιστον.
0: Για φαντάσου όμως, με κάτι ψευτοπυροτεχνήματα τώρα.
2: Άκου τώρα το τσάξι, 13χρονο,
0: το παιδί 13χρονο τώρα ξέρεις να πες. Εδώ μεγάλους ανθρώπους και τους...
2: Και το πλάκα κάνεις τώρα.
1: Το παιδί το πείσανε. Εύκολο είναι να πείσανε.
2: Βέβαια το πείσανε. Λοιπόν,
1: μάλιστα. Θα πας φυλακή και λοιπά.
0: Για πάμε και στη Σταυρούλα. Την ψάχνουν ακόμα.
1: Η Σταυρούλα εκεί είδατε, ήταν μια υπόθεση.
0: Στα Χανιά που έγινε, Γιώργο μου, ξέρεις σε ποια περιοχή ήταν.
1: Πώς?
0: Στα Χανιά, σε ποια περιοχή.
1: Α, δεν θυμάμαι το χωριό. Θα σας πω το όνομα του χωριού, δεν το θυμάμαι. Κοντά, είναι πολύ κοντά στα Χανιά το χωριό.
0: Στα
1: πολύ
0: Χανιά.
1: Κοντά στα Χανιά. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε η Σταυρούλα λοιπόν να πάει στο χωριό της και από εκεί χάθηκε. Μετά από 8 μέρες δηλώθηκε η εξαφάνιση από τον αδερφό της, ο οποίος ήταν στο νοσοκομείο και δεν πήρε χαμπάρι, όπως είπε ο ίδιος, ότι η αδερφή του εξαφανίστηκε. Ήταν στο νοσοκομείο, έκανε μια επέμβαση.
0: Ναι.
1: Αποδεικνύεται αυτό ότι έκανε μια επέμβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από τις 8 μέρες και μετά λοιπόν η αστυνομία άρχισε να ψάχνει. Καταλαβαίνετε ότι είχαν χαθεί οι ίχνοι, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Όμως μπόρεσε η αστυνομία να ταυτοποιήσει τα σημεία που είχε πάει τελευταία μέρα εκεί που εξαφανίστηκε η Σταυρούλα και να δει και από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας το σήμα που ήταν στο συγκεκριμένο χωριό. Λόγκος.
0: Λόγκος.
1: Όχι, συγγνώμη. Μαι, όχι. Αυτό είναι στο Αίγιο, μπερδεύω τις περιοχές, γιατί τελευταία τρέχω από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, όχι, δεν θυμάμαι το χωριό, νομίζω το γράφει εκεί.
0: Βαρύπετρος.
1: Αυτό είναι.
0: Αν από το Βαρύπετρο είναι 8 χιλιόμετρα 10 από τα Χανιά είναι. Εκεί δίπλα,
1: ναι, ναι, πολύ
0: δίπλα
1: κοντά,
0: στην
1: πολύ
0: Αγία, στις φυλακές
1: κοντά.
0: Δίπλα είναι.
1: Πολύ κοντά. Λοιπόν, η έρευνα της αστυνομίας λοιπόν φτάνει στο σπίτι που είχε νοικιάσει σε έναν Σκοπιανό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι η Σταυρούλα πήγε πρώτα, συναντήθηκε με δύο εργάτες που είχαν εκεί στο χωριό, Βαρύπετρο είναι το χωριό όντως.
0: Βαρύπετρο.
1: Λοιπόν, ναι. Από τον έναν τον πλήρωσε, τους έδωσε μάλιστα και κάποια αυγά και τα κουβάλαγε μαζί της. Έχει σημασία γιατί όποιος θέλει να εξαφανιστεί να φύγει δεν παίρνει και τα αυγά από τον εργάτη, τα φρέσκα αυγά του χωριού. Λοιπόν, η ίδια τα είχε ζητήσει λέει έτσι αλλιώς. Τελευταία λοιπόν πάει στο σπίτι το συγκεκριμένο που νίκησε στο Σκοπιανό. Εκεί λοιπόν χάνονται τα ίχνη της. Αυτός τι είπε στην αστυνομία, ήρθε εδώ λέει γιατί έρχονταν και έβλεπε το σπίτι, είχε το δικαίωμα να βλέπει το σπίτι που είχε νοικιάσει μία φορά το μήνα, το γράφουμε στο συμβόλαιο, και ήρθε να δει το σπίτι. Αλλά σε αυτά που έλεγε αυτός, έλεγε λίγο περίεργα πράγματα. Δηλαδή, έλεγε ότι αυτή, ξέρετε, είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν, είχε πειρή συμπεριφορά, η σχέση της με τον αδερφό της κλπ. Που αυτά, αν ξέρεις ότι, μάλλον αν δεν ξέρεις ότι ο άνθρωπος που σου είχε νοικιάσει το σπίτι θα ξαναεπιστρέψει και να σου πει κάτι, τι έλεγες για μένα. Δεν τα λες.
0: Ναι.
1: Δεν τα λες αυτά. Βέβαια δεν τα λες. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων κάλεσε επιγόντως να έρθει κάτω στο Βαρύπετρο, να έρθει κλιμάκιο της ΔΕΕ. Ήρθε κλιμάκιο της ΔΕΕ, έλεγξε το σπίτι και βρήκε ίχνη αίματος στην τηλεόραση, στον καναπέ, και στο βανάκι που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον οποίο συγκεκριμένο τρεις φορές τον είχαν καλέσει για κατάθεση. Αυτός για κάποιες ώρες εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε εντελώς.
0: Ναι.
1: Ψάχναν να τον βρουν. Είχε αφήσει το αυτοκίνητο σε ένα σημείο με το κινητό μέσα. Εκεί λοιπόν που τον βρήκανε πολύ κοντά είχε μια φυτεία με 13 δεντρίλια χασίς. Τον βρήκανε λοιπόν, τον συνέλαβαν, μιας και είχε δεύτερο τηλέφωνο μαζί του, το τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε το συνεχώς, το είχε αφήσει στο αυτοκίνητό του. Τον συνέλαβαν και τώρα λέει ένα αφήγημα ότι παλιότερα είχε έρθει ο αδερφός της γυναίκας, μάλλον ο αδερφός της γυναίκας αυτής, είχε προβλήματα με τη γυναίκα, ήθελε να του γράψει την περιουσία του σπίτι,
2: λέει,
1: αυτό που έμενε.
2: Ναι, τα κληρονομικά.
1: Και του είχε στείλει λέει έναν με κουκούλα και τον απείλησε το Σκοπιανό ότι Του είπε ότι θέλω, λέει, να τη φοβήσουμε για να την κάνουμε να γράψει την περιουσία κλπ. Ναι. Είναι λίγο μπλεγμένη η υπόθεση,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι,
1: που βρέθηκε, από τη στιγμή που βρέθηκε το αίμα,
0: ναι,
1: στο σπίτι, σημαίνει ότι εδώ έχουμε εγκληματική ενέργεια.
0: Κάπου το έχουν παραχώσει, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα να δει.
0: Δηλαδή ξεκίνησε τώρα, Γιώργο, ως μια απλή, ας πούμε,
1: εξαφάνιση.
0: Και κατέληξε, ας πούμε, να γίνεται μια έρευνα μεγάλη, ολόκληρη αυτή, με επιστημονικά, με κτλ.
1: Ναι. Έτσι, λοιπόν, για εγκληματική,
2: λοιπόν,
1: ενέργεια.
2: Πριν να κλείσουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη, θα δούμε ένα βίντεο από αυτή την ισοδιακή καταδίωξη που είχαμε στο Παλαιό Φάληρο. Εντάξει τώρα, δεν υπάρχει, ναι, αυτό. Μία 33χρονη, μεθυσμένη, κυρίες και κύριοι, η οποία...
0: Έκλεψε
2: τώρα
0: ένα αμάξι.
2: Για κυματογραφική, πραγματικά. Έκλεψε ένα αυτοκίνητο από την Καλυθέα.
0: Ναι.
2: Και αργότερα προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στους δρόμους. Πήρε σβάρνα, δεν ξέρω εγώ πόσα αυτοκίνητα, μετά την κλοπή. Την κυνηγούσαν οι αστυνομικοί στο Παλαιό Φάληρο. Τέσσερα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πήρε μαζί της.
0: Κόντεψε να χτυπήσει ένα γέρο.
2: Κόντεψε να χτυπήσει ένα παππού, έχεις δίκιο. Συγκρούστηκε με τέσσερα διαφορετικά αυτοκίνητα. Και μετά παράτησε το όχημα η 32χρονη, εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας. Έγινε η καταδίκηση στους γύρω δρόμους.
0: Ναι,
2: εντάξει, πιωμένη ήταν. Ναι.
0: Καλά, ρε παιδί μου, να είσαι πιωμένος και να οδηγείς, εντάξει, πώς κλέβεις και αμάξι, άρα ήξερε και να κλέβει.
1: Ναι. Τώρα δεν μπορεί να ήταν. Πολύ σωστά το
2: συλλογικό.
1: Δεν μπορεί να είσαι απλά πιωμένος. Δηλαδή, όποιος είναι μεθυσμένος, δεν παίρνει ένα αυτοκίνητο και όποιο πάρει ο χάρος. Εδώ προφανώς είναι και άλλα τα προβλήματα.
0: Με το να οδηγήσεις μεθυσμένο το δικό σου αμάξι, το καταλαβαίνω. Ή ποιες μέθυσες.
1: Να πας να κλέψεις.
0: Αν ξέρεις να κλέψεις αμάξι, να πας να οδηγήσεις, ποιος ξέρει.
1: Θα μου πεις. Υπήρξαν και μεθυσμένοι που μπήκαν σε άλλα αυτοκίνητα.
2: Αυτό σκέφτηκα εγώ προς ώρα, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Αλλά μετά.
1: Από το μεθύσι.
2: Μετά δεν μου κόλλαγε. Πώς το έβαλε μπρος
1: μετά.
0: Είχαμε ένα φίλο κάποτε, πολλά χρόνια τώρα, ο οποίος ξεκίνησε πιωμένος από κάτι μπουζούκια. Έφυγε κάτω, κατέβαινε την Εθνική. Κάποια στιγμή έστριψε σε ένα δρόμο. Λοιπόν, πήγαινε προς το κέντρο δηλαδή. Και κάποια στιγμή δεν μπορούσε να οδηγήσει, αλλά τουλάχιστον είχε την πρόνοια. Έβαλε το αμάξι δεξιά και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, ρώτησε έναν τύπο. Τότε δεν είχαμε τα κινητά να δούμε που είμαστε. Του λέει, ρε κουμπάρε, πού είμαι? Και του λέει, είσαι στην Πάρνη, θα πάρω στην κορφή. Είχε ανέβει τη μισή Πάρνη. Θα...
2: Και χαμπάρι, ε.
0: Χαμπάρι.
2: Ναι,
0: λοιπόν, αλλά τουλάχιστον δεν χτύπησε κανένα, ούτε σκότωσε. Ευτυχώς. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, παιδιά.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στους καθηγητές μας.
2: Διεθνείς εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα νεότερα τα οποία έχουμε με το θρίλερ αυτό στα στενά του Ορμούς και τις συζητήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών,
0: λοιπόν,
2: και Ιράν στην Ελβετία. Συζητήσεις που γίνονται
0: στην Ελβετία. Συρίγος, άγγελος, διεθνολόγος, καθηγητής, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: Συρίγο, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Και ο Ναύαρχος εδώ, ο κ. Φενέκος.
2: Καλημέρα,
0: κύριε Ναύαρχε, πώς είστε, όλα καλά?
4: Να είστε καλά, μια χαρά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Υπουργέ μου, για πες μας τώρα πού βρισκόμαστε, γιατί έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια και τα στενά,
3: λοιπόν,
0: και τα φαρδιά και όλα τα...
3: Να δούμε τι έχει γίνει τελευταίες 48 ώρες.
0: Ναι.
3: Γιατί έχει,
0: ναι,
3: πλάκα.
0: Έχει πλάκα.
3: Λοιπόν, πριν από 48 ώρες ξέραμε ότι θα αρχίζαν συνομιλίες στην Ελβετία.
0: Ναι.
3: Τις τελευταίες 48 ώρες αρχικώς το Ιράν ανέβαλε τις διαπραγματεύσεις, διότι δεν υπήρχε κεχηρία στο Λίβανο. Στη συνέχεια είπε ότι θα κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούς όσο συνεχίζει τη διαμάχη στο Λίβανο.
0: Ναι.
3: Ακολούθως υπήρξε εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ για να ξαναρχίσουν πάλι οι εχθροπραξίες μεταξύ τους.
0: Α.
3: Το Σάββατο το πρωί. Οι φρουροί της Επαναστάσεως ανακοίνωσαν ότι τα πλοία τα οποία θα μπουν μέσα στα στενά του Ορμούς θα είναι σε κίνδυνο, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλειά τους. Στη συνέχεια βγαίνει ο πλοίαρχος, ο οποίος ελέγχει την ομάδα αυτή, τον ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί τα στενά, και λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να συνεχίσετε 55 πλοία έχουν βγει το Σάββατο μόνο από τα στενά. Και ενώ θεωρούμε ότι όλα αυτά θα τυναχτούν στον αέρα, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Βανς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, πηγαίνει για μία ή δύο ημέρες στην Ελβετία, όπου βρίσκονται ήδη οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ, ο Ουίτχοφ και ο γαμπρός του ο Κουσνέρ, για να συζητήσουν με τους, τους Ιρανούς για το τι θα γίνει με τα πυρηνικά όπλα, και έχει πάει επίσης και εκπρόσωπος του Πακιστάν. Όλες αυτές οι ανατροπές γίνονται ανά 3-4 ώρες το Σαββατοκύριακο.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Υπάρχει το ερώτημα όμως τι θα γίνει αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε από
0: τώρα υποθέτω ότι κάθε τόσο παίρνει ο Τραμπ τον Νετανιάχου και τον τραβάει το αυτή.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
3: Από ό,τι φαίνεται γίνεται το εξής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η Χεζμπολάχ δεν είναι, ξέρετε, τα καλύτερα παιδιά του κόσμου.
0: Προφανώς.
3: Έχει υπάρξει το εξής ζήτημα. Πρέπει να αποχωρήσουν ή δεν πρέπει να αποχωρήσουν οι Ισραηλοί από το Νότιο Λίβανο βάσει τη συμφωνία η οποία υπεγράφει. Η συμφωνία δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Γράφει όμως ότι πρέπει να γίνει δεκτή η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.
0: Ναι.
3: Αυτό,
0: αυτό ερμηνεύεται και από τους Ισραηλινούς για το Χεζμπολάχ. Ότι όσο είναι Χεζμπολάχ δεν υπάρχει ακεραιότητα, ναι, κτλ. Διότι τι θέλουν να κάνουν αυτοί.
3: Ναι, λέει οι Ιρανοί και οι Χεζμπολάχ λένε ότι πρέπει να φύγουν οι Ισραηλοί από το έδαφος. Οι Ισραηλοί λένε ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία, εγώ παραμένω εδώ πέρα όπως είμαι. Και ας μην λέει τίποτα η συμφωνία. Οι άλλοι λένε, μα μιλάει για την εδαφική ακεραιότητα. Και έχουμε μπλέξει ένα τέτοιο θέμα ερμηνείας. Συν το ότι η Χεζμπολάχ πετάει πυράβλους στους Ισραηλινούς ή τους χτυπάει με ντρόνους, και ακολούθως οι Ισραηλινοί απαντούν με επιθέσεις. Αυτό γίνεται τις τελευταίες 48 ώρες.
2: Λοιπόν, συζητούσαμε και νωρίτερα.
3: Και έχουν γίνει και δύο εκεχηρίες.
2: Και δύο εκεχηρίες. Και για το θέμα των διοδίων στα στενά του Ερμούς, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας, με την ανακοίνωση την οποία είχαμε από τον πρόεδρο Τραμπ ότι τα διόδια θα μπουν, λέει, στα στενά του Ερμούς για 60 ημέρες κατά την περίοδο αυτής της εκεχηρίας.
0: Όχι, δεν θα μπουν.
2: Μπορεί, λέει, να βάλουμε. Ότι δεν θα μπουν.
0: Δεν θα μπουν.
2: Μπορεί όμως
3: δεν θα μπουν
2: μετά,
3: για 60
2: δεν θα
3: μπουν.
2: Δεν θα μπουν κατά την περίοδο της εκεχηρίας, λέγοντας όμως ότι μετά θα βάλουμε.
0: Όχι, δεν το είπα.
2: Εάν
0: βάλει κάποιος, μπορεί,
2: ναι,
0: να είμαι εγώ.
2: Μπορεί να βάλω εγώ μετά τη λήξη.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μέσα στη συμφωνία αναφέρεται μόνο για τις επόμενες 60 μέρες. Λέει δεν θα
2: μπουν διόδια. Ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Μετά, λέει, το Ιράν με το Ομάν θα συζητήσουν μεταξύ τους εάν θα προσφέρουν ναυτιλιακές υπηρεσίες και πώς θα τις χρεώνουν. Οπότε υπονοεί ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να μπουν διόδια. Αυτό είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο, δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν 100 τέτοια αντίστοιχα περάσματα στον κόσμο.
0: Βέβαια.
3: Σκεφτείτε να αρχίσουμε να βάζουμε διόδια σε κάθε τέτοιο πέρασμα.
0: Ναι, σκέψου η Τουρκία να πει, παιδιά, πέρα τα Δαρδανέλια, θέλω λεφτά.
3: Τα Δαρδανέλια
0: υπάρχουν σε ειδικό καθεστώς, σε νομικό καθεστώς.
3: Στη δική του Μοντρέ και βάζουν για υπηρεσίες που μπορεί να είναι για την πιλότων. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά περάσματα. Εγώ σας λέω το πέρασμα της Βαλτικής για να μπει στη Βαλτική θάλασσα.
0: Βέβαια, γιατί, συγγνώμη, δεν μπορεί να πούνε η Αγγλία με τη Γαλλία, συμφωνούμε ποιος περνά από τη μάχη να μας πληρώνει.
3: Στο Ντόβερ, ακριβώς. Στο Ντόβερ θα σου βάλουν διόδια. Για να μπει στη Βαλτική θάλασσα, Σουηδία, Δανία θα σου βάλουν διόδια. Είναι 100 τέτοια περάσματα σε όλο τον κόσμο. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, τελειώνει η ελεύθερη ναυσιπλοεία.
2: Ναι. Και έχει ενδιαφέρον για την προτέρα κατάσταση. Δηλαδή, πώς θα επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση.
0: Για πάμε στον Ναύαρχο να μας πει για αυτό τη γνώμη του, τι βλέπει.
4: Κοίταξε, το ζήτημα θα το διέκρινα από να πληρώνουν για κάποιες υπηρεσίες προκειμένου να υπάρχει ασφαλής διέλευση των πλοίων έναντι των διοδίων. Το να πληρώνουν τα πλοία για κάποιες υπηρεσίες συντήρησης, είτε είναι των φαναριών, είτε είναι κάποιων ναυτιλιακών υπηρεσιών, ραδιοεπικοινωνιών κλπ. Είναι υπαρκτή κατάσταση σε διεθνές περιβάλλον και δεν είναι μόνο στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχουν τέτοια μικρά κόστη. Δεν θα το ονόμαζα διόδια, λοιπόν. Άρα πιστεύω ότι αν τελικά καταλήξουν σε κάτι τέτοιο Ιράν και Ομάν, θα είναι κάποιας τέτοιας μορφής και όχι διόδια μεγάλου κόστους, προκειμένου να ενισχύουν ότι αυτοί ελέγχουν τα στενά. Και πιστεύω ότι και η διεθνής κοινότητα, αν και εγώ διαφωνώ σε αυτό, θα το δεχθεί αυτό.
2: Θα το επιτρέψουν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχουμε την τοποθέτηση Τραμπ, ότι αν μπουν διόδια, εγώ θα τα βάλω. Εμείς θα τα επιβάλλουμε.
4: Γι' αυτό σας είπα. Διαχωρίζω την έννοια των διόδίων έναντι κάποιων υπηρεσιών που έχουν ναυτιλιακό
0: χαρακτήρα. Να βαρκεί και εμείς μετά μπορούμε να το πούμε στο Αιγαίο όμως.
4: Κοιτάξτε, εγώ σας λέω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν λέω ότι είναι μια υπαρκτή ή ότι πρέπει να γίνει. Εγώ άλλωστε τοποθετήθηκα αυτής εξ αρχής και είπα ότι το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά μην παραξενευτούμε αν τελικά επικρατήσει μια τέτοια λογική.
0: Ναι. Στρατιωτικά τώρα εσύ τι κατάλαβες δηλαδή, ποιος νίκησε? Ναυαρχέ.
4: Κοιτάξτε, ναι, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται και οι δύο πλευρές όχι τις δυνατότητές τους αλλά τις αδυναμίες τους. Ναι. Διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αδυναμία παρουσίας τόσων στρατιωτικών δυνάμεων επί μακρών στην περιοχή, πολυδάπανες, τα πληρώματα, η κόπωση των πλοίων, οι συντηρήσεις τους κλπ. Αλλά και στο εσωτερικό τους έχουν σοβαρό πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά και το Ιράν έχει σοβαρό πρόβλημα διατήρησης αυτού του επίπεδου της ανθεκτικότητας που θα του διασφάλιζε ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης των εχθροπραξιών θα άντεχε. Συνεπώς ψάχνουν και οι δύο να βρουν μια χρυσή λύση εξαντλώντας τα διαπραγματευτικά όρια σε 2-3 ζητήματα, τα οποία είναι το Ορμούζ, είναι το Πυρηνικό και είναι τα κεφάλαια ενδεχομένως που θα αποδεσμευτούν.
2: Και το θέμα του Ισραήλ επίσης.
0: Τα κεφάλαια.
4: Το Ισραήλ είναι ένα αγκάθι που δεν θα τελειώσει εύκολα. Διότι το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και οι φρουροί της Επανάστασης που είναι προβοκατόρικη η συμπεριφορά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα δύο αγκάθια θα είναι πάντα μόνιμα στην εξέλιξη κάθε διαπραγμάτευσης.
2: Ναι.
0: Εάν δεν γίνει αποδεκτή η ύπαρξη του Ισραήλ και όσο υπάρχουν θύλακες μουσουλμανικοί, εξτρεμιστικοί κτλ. Οποίοι λένε στόλμησε να το σβήσουμε από το χάρτη, δεν θα λυθεί ποτέ το Μεσανατολικό. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το Ισραήλ. Δηλαδή δίνει αγώνα επιβίωσης. Όταν σου λένε οι άλλοι από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα τέλος να μην υπάρχεις, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί κάτι. Απλώς αναβάλλεται το πράγμα, αναβάλλεται. Από γενιά σε γενιά πάμε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τέλος πάντων τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Ο Τραμπ πώς θα διαχειριστεί τώρα αυτή τη συμφωνία, λέγοντας ότι η συμφωνία που είχε κάνει ο Ομπάμα δεν ήταν καλή και ότι η δική του είναι καλύτερη, όταν καταφανώς είναι τουλάχιστον ίδιες. Μην πω ότι είναι και χειρότερη του Τραμπ. Δεν ξέρω. Τι λες κύριε καθηγητά μου?
3: Υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα και ένα σημείο. Το πρώτο το είπαμε ήδη σχετικά με το αμφιλεγόμενο του τι συμβαίνει στο Λίβανο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά από απορίες. Λέει παραδείγματι το κείμενο της συμφωνίας ότι αναλαμβάνουν η Αμερική να βρει ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο θα αναλάβει την αποκατάσταση, την επαναλειτουργία εντός εισαγωγικών
2: της οικονομίας,
3: την ανοικοδόμηση του Ιράν. Τα 300 δισεκατομμύρια, λέει, θα βρεθούν σε συμφωνία μεταξύ των Αμερικανών και των περιοχών, των περιφερειακών παικτών. Ποιοι είναι αυτοί οι περιφερειακοί παίκτες δεν προσδιορίζεται. Μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι τα κράτη του κόλπου.
0: Σιγά μην πληρώσουν τα κράτη του κόλπου για να δυναμώσουν οι φρουροί της Επανάστασης.
3: Αυτό θα τους πούν οι Αμερικανοί.
0: Μα δεν υπάρχει επίσης. Αυτό είναι ευχολόγιο τα 300 δις. Κατά τη γνώμη.
3: Πάντως το λένε μέσα στη συμφωνία.
2: Επίσης
3: λένε ότι αφήνουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας και εντός 30 ημερών, εφόσον λειτουργήσει η συμφωνία, θα δοθεί ένα ποσό γύρω στα 25 δισεκατομμύρια που είναι δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού. Ναι. Από εκεί και πέρα, σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία, οι Αμερικανοί είχαν πει ότι ο στόχος τους ήταν να αλλάξουν το καθεστώς στο Ιράν. Εδώ εμφανίζονται, δεσμεύονται να μην παρέμβουν στο εσωτερικό του Ιράν και επίσης δεσμεύονται ότι ό,τι συμφωνούν περιλαμβάνει και το Λίβανο. Δηλαδή εκεί που θέλανε να αλλάξουν η ηγεσία του Ιράν, τώρα αποδέχονται ότι το Ιράν είναι περιφερειακή δύναμη η οποία έχει δικαίωμα να προσδιορίζει τις εξελίξεις στο Λίβανο. Είναι μια κακή συμφωνία για τους Αμερικανούς.
2: Σωστά, κύριε Συρίγο. Βέβαια.
3: Μου θύμισε αυτό που είχε πει ο Τραμπ το 19. Το 19 είχε πει ότι οι Ιρανοί έχουν χάσει πολλούς πολέμους, δεν έχουν χάσει καμία διαπραγμάτευση. Ο Τραμπ το είχε πει αυτό.
0: Να.
3: Στην προκειμένη περίπτωση.
0: Να, είπε σοφή κουβέντα.
3: Επιβεβαιώνεται.
0: Σοφή κουβέντα είπε.
2: Όντως, έχει γίνει λίγο.
0: Λοιπόν,
2: κύριε Φενέκο, μια κουβέντα για να κλείσουμε και με εσάς.
4: Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή θα στρέφω την προσοχή μου στις εξελίξεις που γίνονται στο ΝΑΤΟ και στο τι πάει να κάνει η Τουρκία μες στο ΝΑΤΟ, διότι προσπαθεί να διευρύνει και την ισχύ της μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην καινούρια δομή που πρόκειται να γίνει, να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες και πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί.
2: Μάλιστα. Το θέμα της Τουρκίας είναι όντως
0: λοιπόν,
2: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Την καλημέρα, μας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε κύριε Ανάπαρχε. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Τσίγκα.
2: Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές, κύριε
0: Τσίγκα. Κωνσταντίνος Τσίγκας, αντιπύραρχος, πρόεδρος ενός αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Δεν μας ήρθατε σήμερα από εδώ, ε?
5: Όχι, διότι είμαι υπηρεσία και...
2: Έχει βαρδιά.
0: Α, είσαι στην υπηρεσία, εντάξει, εντάξει.
2: Σας μαλώνουμε, κύριε Τσίγκα, όχι τίποτα άλλο.
0: Σε έχουμε σταθερό εδώ, κατάλαβες. Λοιπόν...
5: Ξεκινήσαν οι πυρκαγιές, οι επιφυλακές. Δυστυχώς είχαμε 41 πυρκαγιές χθες σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι άνεμοι ενισχύονται. Είναι στοιχεία που, όπως είχαμε πει, δημιουργούν προϋποθέσεις για την επέκταση όσων πυρκαγιών ξεκινούν.
0: 41. Δεν είναι πολλές κατά μέσο όρο. Το καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι, 70-80 τη μέρα φυσικάνε, έτσι.
5: Υπήρχαν μέρες που είχαν 70 και 80 πυρκαγιές, όμως βλέπουμε ότι όταν η θερμοκρασία λίγο ανέβει και όταν οι άνεμοι ενισχύονται, οι πυρκαγιές, οι φωτιές, οι οποίες κάποιοι συνάνθρωποι μας ενδεχομένως να ξεκινούν από κάποιες εργασίες ή από οποιουσδήποτε άλλες αιτίες, παίρνουν γρήγορα διαστάσεις.
0: Βέβαια, άμα φυσάει, δεν την προλαβαίνεις με τίποτα. Να ρωτήσω κάτι επί τη ευκαιρία. Όταν βγαίνει, ας πούμε, ο χάρτης και λέει σήμερα είναι στα κόκκινα η Εύβοια, η Σάμος, η Ανατολική Κρήτη, η Ρόδος κτλ. Αυτό σημαίνει ότι εσείς έχετε προετοιμάσει μετακίνηση αεροπλάνων και τα λοιπά, τα πάτε προς τα εκεί ή προς τα δω, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που περιμένετε.
5: Είναι, όπως το λέτε, επηρεάζει τον σχεδιασμό τον καθημερινό. Υπάρχουν κάποιες μετασταθμεύσεις εναερίων μέσων, που έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στις περιοχές οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή δείκτη 3, όπως σήμερα. Δείκτη 3 έχει η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η νησιά του Βορείου Αιγαίου και σχεδόν ολόκληρη η Εύβοια. Γίνεται και για έναν άλλον λόγο, έτσι ώστε οι συναρμόδιοι φορείς να είναι περισσότερο σε ετοιμότητα και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι υπόλοιποι εθελοντές που σπέβδουν στο πλευρό μας, για να μπορούν η ετοιμότητα που έχουν, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, να είναι σε αυξημένα επίπεδα.
0: Δηλαδή, αν ο κίνδυνος είναι προς ανατολικά, ας πούμε, φεύγουν κάποια αεροπλάνα και ελικόπτερα κτλ. Και πάνε προς ανατολικά, ενώ αν είναι δυτικά, τα γυρίζετε από την άλλη μεριά. Ή είναι μόνιμα σταθμευμένα.
5: Όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν μόνιμες βάσεις εναερίων μέσων, διότι όλη αυτή η διαδικασία της αεροπυρόσβεσης υπάρχει απίσω και μια τεχνική υποστήριξη, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί. Τα καύσιμα τα οποία υπάρχουν για τα εναέρια μέσα που είναι στα αεροδρόμια, σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, και η πληρότητα και η επάρκεια όλων αυτών των πόρων για να μπορούν να μετακινηθούν δυνάμεις, όπως και πεζοπόρα τμήματα, τα οποία μετακινούνται κατά καιρούς, κατά διαστήματα, ανάλογα την επικινδυνότητα.
2: Πάμε στα καθάριστα οικόπεδα. Να πούμε ότι η Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε την εκπνοή της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων. 610.000 μέχρι στιγμής, και θα δούμε τι γίνεται από εκεί και μετά. Υπάρχει, κύριε Τσίγκα, να το πούμε και στους τηλεθεατές, γιατί είναι σημαντικό, υποχρέωση συντήρησης. Δεν είναι άντε το καθαρίσαμε και εντάξει. Υποχρέωση συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Ας το καθαρίσουν μια φορά.
2: Εντάξει, ναι.
0: Τουλάχιστον να έχει φύγει το ψηλό χόρτο, το ξέρω, που είναι μπαρούτι, ας πούμε.
2: 610.000, δεν ξέρω τι
0: σιγά,
2: διαφορά.
0: Σιγά, τίποτα δεν είναι
2: 610.000. Τι διαφορά είχαμε από πέρσι.
0: Τώρα.
5: Πέρυσι, στο τέλος της ημερομηνίας, είχαν δηλωθεί 702.000. Έχουμε ακόμη σήμερα και αύριο δύο μέρες όπου πρέπει οι συνάνθρωποι μας να τα καθαρίσουν, αλλά πρέπει, όπως είπατε, να συντηρηθούν. Βέβαια, πρέπει να καθαριστεί για να μπορεί να συντηρηθεί, έτσι αυτονόητο. Είναι, νομίζω, εξίσου σημαντικό και η συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, γιατί οι βροχές αυτές που έπεσαν και ενδεχομένως και κάποιες που θα πέσουν μέσα στο καλοκαίρι να αυξήσουν το ύψος από όλα αυτά τα χόρτα. Χόρτα τα οποία, όπως έχουμε πει, δημιουργούν και ενισχύουν την καύση μήλη και δίνουν δρόμο, ανοίγουν δρόμο σε μια πυρκαγιά. Και όχι μόνο ανοίγουν δρόμο σε μια πυρκαγιά, δεν δημιουργούν δρόμους πρόσβασης είτε από πυροσβεστικά οχήματα, είτε από πεζοπόρα τμήματα, και με αποτέλεσμα να μπαίνουν
0: τώρα το θέμα είναι το εξής. Μηχανήματα. Θα κάνετε βόλτες εσείς μέσα στα χωριά, μέσα στις πόλεις, και άμα δείτε ακαθάριστο οικόπεδο, θα κάνετε...
2: Δεν θα κάνουν ελέγχους, βέβαια.
0: Ελέγχους και θα
5: από
0: το κάνετε...
5: Τρίτη πρωί, από τρίτη πρωί θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Θα λάβουμε το γεωγραφικό αποτύπωμα από το τερματικό σερβερ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να δούμε ποιες περιοχές σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει και έχουν δηλώσει συνάνθρωποι μας, και κατά προτεραιότητα από τις περιοχές υψηλού κινδύνου, περιοχές Natura, κρίσιμες υποδομές, δασικά οικοσυστήματα, θα υποδεικνύουμε στους Δήμους, εκτός από τις καταγγελίες που θα ξεκινήσουν να μπαίνουν στο σύστημα από την Τρίτη το πρωί. Θα μπαίνουν και οι καταγγελίες, οι οποίες θα πηγαίνουμε, θα κάνουμε αυτοψία να δούμε κατά πόσο υφίσταται αυτή η καταγγελία, και οπουδήποτε αλλού δούμε ότι υπάρχει ακαθάριστο οικόπεδο, θα υποδεικνύουμε στο Δήμο, έτσι ώστε να μπορεί να πάει
0: τώρα
5: ένα συνεργείο μέσα να το καθαρίσει.
0: Τα ντρόν βοηθάνε. Δηλαδή εγώ εκεί που είμαι στον Ιμητό, στην Αργυρούπολη, από πάνω πετάνε συνεχώς ντρόν.
5: Ακριβώς. Υπάρχουν 108 ντρόν σε όλη την Ελλάδα. Με 24-ωρη επιτήρηση, αυτά πετάνε περίπου στα 200 με 250 πόδια, δηλαδή 70 με 100 μέτρα. Αυτά, τα 33 από όλα αυτά είναι στην Αττική. Αυτά επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουν και θερμικές κάμερες, οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν μια αυξομοίωση της θερμοκρασίας, για να δούμε πού μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, εκτός από τον καπνό που θα μπορούμε να δούμε. Και υπάρχουν και επανδρομένα αεροσκάφη του πυροσβεστικού σώματος μέσα στο πρόγραμμα τους Αιγύης, τα οποία παραλήφθηκαν. Προσλήφθηκαν πυροσβέστες, αξιωματικοί, χειριστές, αλλά και τεχνίτες. Και με πλήρωμα που θα χειρίζεται τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα, θα μπορούν να στέλνουν στο κέντρο
0: επιχειρήσεων. Είναι και οι εθελοντές.
2: Κάθε ντρόν έχει δικό του χειριστή.
0: Ναι, ναι.
2: Το κάθε ντρόν δικό του χειριστή.
0: Ναι. Ναι. Και έχουν οθόνες εκεί μέρα, ή στον Ιμητό εκεί που βλέπω.
2: Και ο καθένας βλέπει, δηλαδή, ο χειριστής εκείνη την ώρα τι βλέπει τον ντρόν.
0: Θα δει φωτιά ή καπνό, κάτι στο δευτερόλεπτο.
2: Ναι.
0: Στο δευτερόλεπτο.
5: Υπάρχουν τρεις βάρδιες, ακριβώς. Υπάρχουν τρεις βάρδιες, οι οποίοι και βλέπουν οι χειριστές, αλλά η εικόνα αυτή εναλλάσσεται στο κέντρο επιχειρήσεων ανάλογα και τον δίκτυο επικινδυνότητας που προαναφέρατε. Ναι. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούν σε τεράστιες οθόνες.
0: Αυτά τα βαρέως τύπου ντρόν τι είναι, τι κουβαλάνε?
5: Αυτά τα βαρέως τύπου τα διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα. Είναι σε όλη την Ελλάδα η ομάδα Ίκαρος του πυροσβεστικού σώματος. Είναι ενισχυμένα με αυξημένες δυνατότητες και απαιτήσεις. Αυτά μπορούν να πετάξουν και πιο ψηλά, δηλαδή μπορούν να φτάσουν και στα 400 με 500 πόδια. Ναι. Μπορούμε να μεταφέρουμε σωλήνες σε ένα ύψωμα ή κάποια άλλα σκαπτικά μέσα. Ή κάποιες ιδρύες που μπορούν να μεταφέρουν νερό για να μπορέσουν οι πυροσβέστες να μην τα κουβαλάνε.
0: Μπράβο, άμα θέλει υλικό, δηλαδή του το πας με ντρόν κατευθείαν, ας πούμε.
5: Του το πας με ντρόν κατευθείαν. Είναι τα ντρόν αυτά που στον Ντάνιελ πηγαίναν και φάρμακα σε κάποια χωριά τα οποία έχουν αποκλειστεί. Περίπου 20 με 25 κιλά σηκώνουν, έχουν δυνατότητα να σηκώσουν.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσίγκα. Καλή δουλειά ευχόμαστε.
5: Και εσείς. Και εσείς.
2: Καλή δύναμη, κύριε Τσίγκα.
0: Ευχαριστούμε. Λιγότερες φωτιές κατά των δυνατών.
2: Μακάρι.
0: Λοιπόν, δεν ξεκουράζονται οι άνθρωποι καθόλου.
2: Όχι, δεν ξεκουράζονται.
0: Το καλοκαίρι είναι κόλαση για αυτούς.
2: Και εγώ θα το ξαναπώ. Προσοχή και στη δική μας την ατομική ευθύνη, κυρίε και κύριοι. Δεν είναι τώρα ούτε ώρα. Τέλος πάντων, αν θέλουμε να κάνουμε εργασίες, πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Όχι, δεν επιτρέπονται εργασίες τώρα.
2: Βγαίνει ο άλλος με το κατακαλό και κάνει οξυγονικόλυση. Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει.
2: Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων.
0: Για Καρόνης, για να δούμε Καρόνη. Σκανάρετε. Scan me. 2.000 ευρώ.
2: Κάτω αριστερά εκεί, κύριε και κύριοι, στρέψτε την κάμερά σας.
0: 36, να πάρτε όλα αυτά το πακέτο των προϊόντων που βλέπετε. Φοβερά και τρομερά. Από φούρνους και ψυγεία μέχρι απορροφητήρες και ανεμιστήρες. Τα πάντα. Τα πάντα. 2.000 από τον κύριο Καρόνη. Κληρώνει 36. Διάλειμμα.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
2: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think... We start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
4: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
5: Give me a chance to straighten this out.
6: You got it.
7: What do you got in mind?
4: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
12: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
13: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
14: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με... αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραίο.
1: Ανδρομέδα.
0: Είχες δίκιο.
1: Είχα δίκιο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι από συναυλία του Παπακοσταντίνου το 16 στο...
0: Τεχνόπολη. Είναι παραδοσιακό και είναι τέτοιο.
1: Δεν είναι παραδοσιακό, απλώς έχει. Οι ρίζες του είναι, δηλαδή οι δρόμοι του είναι και παραδοσιακοί. Λοιπόν.
0: Θα κάνω κι εγώ παραγγελιά.
1: Να κάνεις.
0: Όχι, θέλω τα λιανοχορταρούδια παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Που να ξεκινάω όμως με τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Και μετά να πηγαίνει στα λιανοχορταρούδια. Ε?
1: Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Τζούμας. Θεόδωρος σε λένε ή Θεόδωρο.
3: Θοδωρή με
1: Θοδωρή. Μπράβο, κύριε Τζούμας, Θοδωρή. Λοιπόν, Δήμαρχος Σκιάθου, παρακαλώ.
0: Καλημέρα στην πανέμορφη Σκιάθο. Και σε όλους όσοι μας βλέπουν από τη Σκιάθο, καλημέρα σας. Κύριε Πολύ, Δήμαρχε.
3: Είναι πολύ.
1: Τι ωραία νησί που έχεις.
3: Και όσο περνάει ο καιρός, γινόμαστε και περισσότεροι. Πράγματι είναι ωραία. Ναι, και όχι επειδή είμαστε εμείς από εκεί. Το 2019.
1: Ούτε επειδή είναι ο Παπαδιαμάντης.
3: Ούτε, ναι. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας λόγος σοβαρός όμως.
1: Είναι. Ο Κορμοκαλόγερος ένας ήταν.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Ένας ήταν. Μέγας. Έχει γράψει από τα αριστουργήματα της ελληνικής γλώσσας και τα έγραφε για να παίρνει ένα γιουβέτσι. Όλα αυτά τα πασχαλινά του Παπαδιαμάντη και τα χριστουγεννιάτικα που είναι αριστουργήματα, τα έγραφε για να παίρνει λεφτά να τρώει ένα γιουβέτσι και ένα νεροπότηρο ρετσίνα.
0: Φοβερό μου.
1: Πώς έζησε αυτός
0: ο άνθρωπος. Εγώ θυμάμαι, κάναμε μια εκπομπή με τον Δήμαρχο για το Πάσχα που είχατε αυτή την πρωτότυπη ξενάγηση στα βήματα του Παπαδιαμάντη. Δηλαδή, σε ολόκληρη.
1: Λοιπόν, ποια είναι το μοντέλο της βιώσιμης και προσβάσιμου τουρισμού τώρα που αν πει, Δήμαρχε.
3: Βιώσιμο, επειδή ακούγεται πάρα πολύ και μπορεί να χανόμαστε στην έννοια. Για μας βιώσιμο είναι όταν σε ένα τόπο είναι ευτυχισμένοι κάτοικοι και επισκέπτες του.
0: Ωραίο είναι αυτό.
3: Αυτή είναι η αρχή μας λοιπόν.
1: Καλό είναι αυτό, ωραίο. Ναι.
0: Τώρα, αυτό είναι το normal, έτσι, είναι το λογικό.
3: Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο την ίδια στιγμή.
1: Αύγουστο μήνα ευτυχισμένοι τώρα.
3: Αυτό πώς το πετυχαίνει κανείς τώρα. Με τα έργα υποδομής που ορίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, ναι. Είτε πρόκειται για έργα ίδρυψης, αποχέτευσης, ναι. Διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία τώρα τα έχουμε σε εξέλιξη πολλά από αυτό. Οτιδήποτε αναδεικνύει τη μοναδικότητα του προορισμού, είτε πρόκειται για τον πολιτισμό, δηλαδή την αναστήλωση που έχουμε κάνει στο μεσονικό οικισμό, στα μοναστήρια, την ανάδειξη των μονοπατιών που έχουμε οργανώσει ένα δίκτυο με 100 χιλιόμετρα και το πρώτο για αμαία στην Ελλάδα. Που βρίσκεται στο βιότοπο των Κουκουναριών. Την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας που είχαμε κάνει με τον Γιώργο τον Πίτα και αναφορά πάλι έχουμε στον Παπαδιαμάντη, γιατί από εκεί υπάρχουν οι συνταγές που τις βρίσκει κανείς σήμερα σε πολλά εστιατόρια και αυτό είναι και το σημαντικό. Δηλαδή, πώς το βιώνει ο επισκέπτης όλο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι για μας βιώσιμο. Η προστασία από τη μία, αυτής της μοναδικής φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου και από την άλλη το πώς όλο αυτό μπορεί να γίνει εμπειρία για τον επισκέπτη.
1: Πες μου κάτι.
0: Η εμπειρία, ο τουρισμός εμπειρίας είναι επίσης...
1: Ναι, μα αυτό είναι και το μέλλον.
0: Είναι έτσι. Το μέλλον. Είναι
1: δηλαδή αυτό το πολύ μαζικό, τον υπερτουρισμό ας πούμε τον αντιμετωπίζει, τον απειλεί.
3: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα να συζητάμε για υπερτουρισμό. Παρόλο που φιλοξενούμε περίπου 500.000 επισκέπτες από τον Μάρτιο που ήταν φέτος, τέλος Μαρτίου, η πρώτη πτήση διεθνής, πρώτη φορά τόσο νωρίς.
0: Τέλος Μαρτίου,
3: ναι. Και τέλος Οκτωβρίου θα είναι η τελευταία στις 30 δηλαδή. Αυτό το προσπαθούμε πάρα πολύ, δηλαδή στη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου να επενδύσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
3: Και το έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια για να αποσυφορηθούν και αυτοί οι μήνες Ιουλίου-Αυγούστου που καταλαβαίνουμε ότι πολλοί τότε μπορούν να πάρουν την άδειά τους. Αλλά είναι πιο όμορφη Σκιάθο στην άνοιξη και το φθινόπωρο και πιο οικονομική επίσης.
1: Κλείνουν τα μαγαζιά και κλείνουν και οι επιχειρήσεις τον Αύγουστο. Δυστυχώς. Τότε φεύγουν όλοι. Λες τον άλλο, ναι. Πήγαινε Ιούλη. Λέει, πού να πάνε, κάνεις και το μαγαζί. Τον Αύγουστο κατεβάζουν όλα ρόλα, τα πάντα. Οπότε φεύγουμε όλοι και παίρνουμε την Αθήνα και τη φέρνουμε στη Σκιάθο.
3: Και τη φέρνουμε στη Σκιάθο.
1: Παίρνουμε δηλαδή το τσαμπελόκυπους και τους πάμε εκεί πέρα, ας πούμε.
3: Όσο μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, πάντως θα ήταν και για τον επισκέπτη είναι καλύτερο αυτό.
1: Πώς έρχεται, για πες μας τώρα, για πες, αυτούς ακούνε τώρα. Δηλαδή, καταρχήν, άμα θέλει τώρα να κλείσει κάποιος, έχει Σκιάθος.
3: Βεβαίως έχει.
1: Έχει,
3: Και ξέρετε, είναι αναπτυγμένο έτσι το τουριστικό μοντέλο που υπάρχουν για όλα τα βαλάντια και όπως λέμε το value for money που λέμε και στο χωριό μας, δηλαδή η αξία ποιότητας και προσφοράς, έχει αντίκρισμα στη Σκιάθο. Θα το βρει κανείς εύκολα με την αναζήτηση στις διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν, ότι δηλαδή για όλα τα βαλάντια υπάρχει δυνατότητα κανείς.
1: Έχει δηλαδή και τα 80 ευρώ τη βραδιά το δωμάτιο.
3: Ναι. Ακριβώς.
0: Έχει.
3: Ακόμα και τον Ιούλιο και Αύγουστο. Ναι. Γιατί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις οικογενειακές που έχουν έτσι οργανωθεί και μπορεί κανείς λοιπόν, αυτό να το βρει εύκολα.
0: Η Σκιάθος είναι αυτό το απόλυτο, όπου το πράσινο αγκαλιάζει το γαλάζιο της θάλασσας. Δηλαδή έχει τη δική της ομορφιά, τη δική της μοναδικότητα.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο ξερό από τα άλλα δύο.
3: Τα δύο τρίτα της Κιάθου έχουν χαρακτηριστεί ως αισθητικό δάσο με προεδρικό διάταγμα το 1978. 12 τέτοια έχουμε στη χώρα. Και σε νησί μόνο το δικό μας και άλλο ένα στην Κρήτη.
1: Ναι,
3: να ξέρετε, είναι το φοινικό δάσος του Βαΐ. Ναι. αυτό μας κάνει βέβαια και, να έχουμε μια πιο μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Είχατε πριν μια συζήτηση με τον αντιπρόεδρο. Να σας πω ότι εμείς γενικά σε όλη τη χώρα καλούμαστε τρεις φορές το χρόνο να επικαιροποιήσουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για πλημμύρες, φωτιά και για χιονοπτώσεις. Αυτό δεν είναι καθόλου οργανωμένο για τον κάθε τόπο. Είναι πολύ έτσι γενικό. Αποφασίσαμε λοιπόν πριν από δύο χρόνια και συνεργαστήκαμε με τον καθηγητή, με τον κύριο Λέκα, και προχωρήσαμε σε ένα επιχειρησιακό το οποίο μας το παρέδωσε πριν από ένα μήνα, που εκτός από το πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, αφορά και τον επισκέπτη. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και είναι, τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Δηλαδή με τον Ντάνιελ είχαμε περίπου 50.000 ανθρώπους που το ίδιο βράδυ έμειναν χωρίς κατάλημα και έπρεπε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Και
3: εκεί συνειδητοποίησε ότι ο επισκέπτης δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει. Και γιατί να ξέρει άλλωστε, για κάποιες μέρες να σε. Οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο πάρα πολύ έτσι, μικρό, αλλά ψυχοπτικό και πολύ έτσι.
1: Του το δίνεις σε όλους και του λες.
3: Είναι σε πρώτη ζήτηση μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές του Δήμου αλλά και από τα ξενοδοχεία για να έχει μια πολύ έτσι, χρήσιμη πληροφορία και πώς θα λειτουργήσει σε συνθήκες αυτές.
1: Ωραία, από πού ερχόμαστε, από το Μαντούδι, ε?
3: Από το Μαντούδι, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα.
0: Και από το Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Από το Ελευθέριος Βενιζέλος, να πούμε ότι.
0: Από όλο τον κόσμο με αεροπλάνα.
3: Από
0: δηλαδή.
3: Όλο τον κόσμο συνδυόμαστε με 17 χώρες, εκ των οποίων 26 πόλεις έχουμε απευθείας πτήση. Και πολλές φορές, ξέρετε, είναι πιο φθηνά να έρθει κανείς από το Μιλάνο, από τη Ρώμη, παρά από την Αθήνα.
1: Ερώτηση. Καλές παραλίες έχεις.
3: Το 2019, όχι επειδή τώρα θα τα πούμε εμείς, το Condenas Traveler. Ναι. Η αμερικάνικη έκδοση ανακήρυξε τη Σκιάθο στο νησί με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο. Ψήφισαν περίπου 900.000 αναγνώστες.
1: Μισό λεπτό, γιατί το εκεί... καλό είναι σχετικό. Εμένα, κατά τη γνώμη μου, καλή παραλία είναι αυτή που έχει καλή ταβέρνα από πάνω.
3: Ναι, και αυτές υπάρχουν.
0: Έχει.
3: Είναι ένα μικρό νησί.
0: Η Σκιάθος έχει. Ναι. Καλά, ναι, εντάξει. Και παχιά σκιά.
3: Είναι μόλις
0: 48
3: τετραγωνικά χιλιόμετρα. 60 περίπου χιλιόμετρα είναι η εκτογραμμή της. Έχουμε περίπου 70 παραλίες. Από την περίφημη παραλία τα Λαλάρια με τα Λευκά Βότσαλα. Μέχρι τις Κουκουναριές. Και μπορεί κανείς ακόμα και τον Αύγουστο που έχουμε τόσο κόσμο να βρει μια παραλία και να είναι μόνος του. Αυτό είναι
1: μπράβο.
3: Το μοναδικό.
0: Ταβέρνα αυτή που είσαι μόνος σου.
1: Δήμαρχε. Να φάμε καλά. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή αντάμωση Σκιάθου.
0: Καλή αντάμωση Σκιάθου. Να μας το ευχηθείτε αυτό, Δήμαρχε. Αυτό είναι πραγματική ευχή. Μακάρι να καταφέρουμε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Υπουργέ, welcome.
2: Από τη Σκιάθου να
1: καλημέρα.
2: Πανέμορφη Σκιάθος.
0: Πολύ ωραία είναι Σκιάθος.
2: Αλλά συμφωνώ σε αυτό που πες. Άλλος θέλει την παραλία την ωραία να περπατήσει 2-3 ώρες να βρεθεί μόνος σε μια θάλασσα. Εγώ θέλω να έχει μια καλή ταβέρνα.
1: Μια ταβέρνα μου, να κάτσω πιο.
2: Και ας μην είναι και πολύ καλή. Ας είναι, ας υπάρχει κάτι έτσι.
1: Κάτι θα βρεις, δεν μπορεί.
0: Μην πηγαίνετε στις παραλίες, πηγαίνετε στις ταβέρνες. Κάντε.
2: Συνδυαστικό.
1: Ταβέρνα είναι συνδυαστικό. Τώρα μην το βλέπεις.
2: Αν δεν έχεις και το καλαμαράκι και το χταπόδι με τη θάλασσα, δεν είναι.
0: Και το πόδι μέσα στο νερό.
1: Εντάξει.
0: Έχετε δίκιο.
2: Οπότε πάμε στα πεζά.
1: Πάμε στα πεζά,
0: Λοιπόν, διαβάζω το συναγερμό για τους 800.000 μετανάστες, Υπουργέ, που περιμένουν στη Λιβύη, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, δημοσίευμα σήμερα στη Real News, για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη.
2: Ναι, κοιτάξτε, γιατί αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα ο μόνος διάδρομος που ανησυχεί την Ευρώπη συνολικά είναι ο διάδρομος της Λιβύης.
0: Είναι, ναι.
2: Από την πλευρά της Τουρκίας, που ήταν ένα ανησυχητικό κομμάτι λόγω του πολέμου, βρισκόμαστε σε ιστορικό χαμηλό. Δηλαδή, είχαμε 3.000 αφίξεις το πρώτο πεντάμινο από την Τουρκία, που αυτά ήταν νούμερα, αν θυμόμαστε, ημέρας εβδομάδας.
0: Ναι.
2: Η Λιβύη αυτή τη στιγμή ανησυχεί σε δύο παράγοντες, και η δυτική και η ανατολική. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και μία σύσκεψη στη Ρώμη, γιατί το ίδιο πρόβλημα το έχει και η Ιταλία από την δυτική πλευρά. Ότι αφενός υπάρχει μια δεξαμενή, κυρίως Σουδανών, οι οποίοι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση και είναι εκτοπισμένοι στην Αίγυπτο, το Τσάντ και στη Λιβύη. Και επιπλέον ότι αυτός ο διάδρομος, επειδή είναι λίγο πιο άναρχος διάδρομος, έχουν προσαρμοστεί συνολικά τα κυκλώματα και μεταφέρουν μέσω της Αιγύπτου πληθυσμούς ακόμα και από την Ασία. Είδαμε Μπαγκλαντές.
1: Τους παίρνουν τώρα τον Μπαγκλαντές, δηλαδή πετάνε από την Ινδία.
2: Πετάνε απευθείας πτήση από Μπαγκλαντές Αίγυπτο και μετά μεταφέρονται. Αυτή την πτήση τη διέκοψε πια η Αίγυπτος, συνεργάστηκε δηλαδή με την ελληνική, ιταλική και ευρωπαϊκή πλευρά.
1: Ένας τρόπος είναι να κόβεις απευθείας πτήσεις.
2: Να κόβεις απευθείας πτήσεις ή να βάζεις βίζα, ώστε να δικαιολογεί ο άλλος με οικονομικά εισοδήματα ότι μπορεί να κάνει αυτό το ταξίδι, για να μην είναι μαζικό. Αυτό τέλος πάντων το τακτοποιήσαμε, γιατί η Αίγυπτος είναι από τις χώρες που συνεργαζόμαστε αρκετά καλά σε όλα τα επίπεδα. Και τώρα το κύριο θέμα είναι οι Σουδανοί. Εκεί λοιπόν έχουν γίνει κάποια προγράμματα και στη Λιβύη. Στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λιβύη να μπορεί να τους κρατάει τους Σουδανούς. Υπάρχουν και προγράμματα που οι ίδιοι οι Σουδανοί θέλουν να πάνε σε μέρη πίσω που δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αλλά παράλληλα υπάρχει και το κομμάτι των ροών. Μάλιστα ήταν εδώ πέρα και ο γιος του Χαφτάρ που χειρίζεται και αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα και είχε κεντρικές συναντήσεις που συζητήθηκε αυτό το θέμα. Αντίστοιχα ενισχύουμε.
1: Τι σας είπα αυτός, ότι...
2: Εγώ δεν είχα συνάντηση, αλλά είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός. Ναι, εκεί πέρα δηλαδή ζητάμε μια καλύτερη συνεργασία και γι' αυτό το λόγο μάλιστα το Υπουργείο Ναυτιλίας, που είναι και το αρμόδιο για τη φύλαξη των συνόρων, ενίσχυσε και την Λιβική ακτοφυλακή με πλωτά μέσα και με εκπαίδευση και προσπαθούμε να τους δούμε ότι θα συνεργαστούν καλύτερα. Πώς είχε πάει, οι πρώτοι 5,5 μήνες είχαν κοντά στις 8.000 ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Η Ιταλία αντίστοιχα είχε στις 11.000. Το νούμερο ως απόλυτος αριθμός δεν είναι ένα νούμερο το οποίο βάζεις κατάσταση συναγερμού, αλλά οπωσδήποτε
0: είναι αυξημένο,
2: λόγω κυρίως
0: λέει,
2: αυτό που λέτε, που το λέει η κυρία Λότι, υπάρχει δεξαμενή, σε ανησυχεί ότι αυτός ο διάδρομος πρώτον δεν πρέπει να παγιωθεί και δεύτερον σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει αυξητική τάση.
1: Δηλαδή άπαξ και βγουν στη θάλασσα, είναι, αυτή τι μπορείς να
2: κάνεις. Ακούσε, η μεγάλη διαφορά, και, κύριε Καμπουράκη, ακριβώς είναι η τελείως διαφορά από το Αιγαίο. Ενώ στο Αιγαίο με μια συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή μπορείς να κάνεις αποτροπή, στην πραγματικότητα εκεί πέρα, άμα βρεθεί βάρκα στα 70 ναυτικά μίλια, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα το θέμα είναι να μην ξεκινήσει η βάρκα από τη Λιβύη. Και γι' αυτό όλη η έμφαση είναι στη στήριξη της καλής συνεργασίας με τη Λιβύη. Διαφορετικά, άμα φτάσει η βάρκα εδώ πέρα, αυτό το οποίο κάνεις είναι, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τον εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, στα Χανιά, και έναν χώρο τον οποίο βρήκαμε και πιστεύουμε στις επόμενες 15 μέρες θα είναι έτοιμες, οι παλιές αποθήκες Σκουλούδη στο Ηράκλειο, προκειμένου να είναι χώροι προσωρινής διαλογής, εκεί πέρα σε κλειστούς χώρους να κάνεις το διαχωρισμό εάν κάποιος έχει ή δεν έχει προσφυγικό προφίλ. Εάν έχει προσφυγικό προφίλ, ακολουθεί τη διαδικασία.
0: Αυτά γίνονται γρήγορα.
2: Να πάει στο, ναι, μέσα σε 7 μέρες. Ναι, το ταβάνι.
0: Μέσα σε 7 μέρες.
2: Το ταβάνι, το ταβάνι. Ακολουθεί το, δηλαδή συνήθως στην Κρήτη τώρα γίνονται.
0: Και
2: δηλαδή, σήμερα που μιλάμε
0: προφίλ...
2: στην Κρήτη είναι μηδέν μετανάστες.
0: Αν
2: μηδέν,
0: ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει τέτοιο προφίλ.
2: Του παίρνουμε αμέσως, ναι.
1: Να ρωτήσω.
2: Αυτό είναι γιατί υπάρχει μια ανησυχία.
0: Πώς επιστρέφεται αυτός ο οποίος δεν έχει.
2: Πάμε
0: πώς επιστρέφει.
2: Πάμε τώρα, είναι και εδώ.
0: Αυτός που δεν έχει.
2: Είναι και το νέο σύμφωνο ουσιαστικά ότι μόλις σπάσει το προφίλ.
0: Ναι.
2: Μεταφέρει στην ενδοχώρα σε ανοιχτή δομή αυτόν που έχει προσφυγικό προφίλ, γιατί έχει πιθανότητες να πάρει άσυλο. Σήμερα αυτό είναι περίπου το 40% με τα νέα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε.
1: Το, και το... Με το που λέει Σουδανός παίρνει άσυλο.
2: Όχι, προσέξτε. Δεν παίρνει με το που λέει Σουδανός, αλλά με το που είναι Σουδανός τον βάζει στην κατηγορία να πάει σε ανοιχτή δομή, γιατί έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο. Με το που πει Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, Πακιστάν, ή καταλάβουμε ότι είναι Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, Πακιστάν, πλέον από τις 12 του μηνός που εφαρμόζεται το νέο σύμφωνο, τον πα σε κλειστή δομή και μέσα σε 12 εβδομάδες κάνει τη διαδικασία. Γιατί πρέπει να το εξετάσει το άσυλο και αυτού, είναι εξατομικευμένο. Απόρριψης ασύλου και επιστροφής. Αυτός είναι ουσιαστικά ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πόσους έχουμε γυρίσει
2: αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή πέρσι και φέτο. Πόσους έχουμε γυρίσει.
2: Η χώρα γυρίζει γύρω στους 6.000. Φέτος θέλουμε να πάμε.
1: Δέχονται.
2: Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτος είναι από τις χώρες που δέχονται. Ποια είναι όμως η μεγάλη δυσκολία? Πρέπει να το εξετάσεις το

0: και έχει δεχτεί κοντά στους 300 πίσω. Yeah. Άρα έχουμε μια ισορροπία. Το Μπαγκλαντές οι ροές από 400 περίπου πέρυσι πήγαν στις 160 και τους δέχτηκε όλους πίσω.
1: Δηλαδή τους βάλανε σε ένα αεροπλάνο και τους γύρισαν.
0: Όχι, αφού απορρίπτει το άσυλο, ναι, κάνει. Ναι,
2: μετά.
0: Ναι. Με εμπορικές πτήσεις γίνεται, ή εμπορικές πτήσεις ή μέσω πτήσεων που κάνει Frontex.
1: Τους πάτε εσείς ή τους δίνετε κανένα...
0: Υπάρχουν δύο προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι η αναγκαστική που τους γυρνάνε αστυνομικοί δική μας ή της Frontex. Και υπάρχει και το πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δίνουμε μεγάλη έμφαση, γιατί η εθελοντική επιστροφή είναι πολύ πιο γρήγορη από την αναγκαστική. Τους δίνεις χρήματα μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Τα χρήματα τα οποία είναι το πρόγραμμα του ΔΟΜΗ είναι, τα παίρνει 1.000 ευρώ για να φύγει, και όταν φτάσει πια εκεί πέρα, ναι, για να έχεις τη διαδρομή, παίρνει περίπου άλλα 1.000 ευρώ. Είναι δηλαδή γύρω στα 2.000 ευρώ.
3: Ναι, μας φύγει. Τα πληρώσουμε σε δύο μήνες.
0: Είναι ένα πρόγραμμα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει φανεί ότι έχει ένα αποτέλεσμα. Γιατί, ξέρετε, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα που εγώ να σας πω πριν βρεθώ στο Υπουργείο δεν το ήξερα. Ένα κομμάτι από αυτόν τον κόσμο, ειδικά Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτος, έχουν την αίσθηση ότι έρχονται με μια ιονή νόμιμη διαδικασία. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν μια αίσθηση ότι εγώ πλήρωσα αυτά τα λεφτά και μου είπαν ότι θα πάω να εργαστώ στην Ευρώπη. Και καταλαβαίνει ξαφνικά ότι έχει βρεθεί σε μια κατάσταση, ότι εδώ έχει έρθει παράνομα, ότι πλέον έχουν αλλάξει κανόνες, ότι θα είσαι σε ένα προαναχωρησιακό κέντρο κλειστός. Και μετά από κάνα μήνα, ενάμιση, δεν λέω ότι τα νούμερα είναι, δεν μας χαροποιούν, όταν οι ροές σου είναι στις 50.000 π.χ. και οι επιστροφές σου είναι στις 7-8.000, προφανώς πρέπει να αυξήσεις αυτό το νούμερο παραπάνω. Αλλά φαίνεται ότι τα μέτρα που δίνεις στον άλλον έναν κίνητρο αποδίδουν καλύτερα από τα αναγκαστικά, που είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία της επιστροφής.
2: Είπατε για το θέμα της εργασίας. Είχε ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και με πολλές πολιτικές τοποθετήσεις, αν ενδεχομένως, που ξεκινούσε από το δημογραφικό, για παράδειγμα, αυτή η συζήτηση και έφτανε στο μεταναστευτικό. Αν ενδεχομένως θα μπορούσαν, και ειδικότερα στο θέμα της εργασίας, φαντάζομαι, να υπάρχουν άνθρωποι, να υπάρχουν μετανάστες, οι οποίοι θα έρχονται στη χώρα μας προκειμένου.
0: Κύριε Ζαρακέλη, είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από εργατικό
2: δάνειο.
0: Αυτό δεν το έχει αρνηθεί κανείς, και έχει ανάγκη και μάλιστα και σε συγκεκριμένες εργασίες.
2: Ναι, ναι.
0: Και αν θέλετε, και η δική μας χώρα έχει τρομακτικές ανάγκες και μάλιστα εποχικές ανάγκες.
1: Μα τώρα, για ποιο λέμε, για τους νόμους που θα γίνει μετά από συμφωνία,
2: νόμιμο,
1: ή αν θα δουλέψουν αυτοί που είναι εδώ μέσα?
0: Όχι, εδώ τώρα τι γίνεται.
2: Εάν
0: δουλέψουν
2: αυτό,
0: αυτοί,
2: ναι,
0: που έρχονται παράνομα, δημιουργούμε ένα τρομακτικό μαγνήτη, ότι το μήνυμα είναι έλα να δουλέψει. Τι κάνουμε όμως τώρα?
1: Και άμα τον έχει τον άλλο και κάτι και τον τάζουμε δύο χρόνια, δεν με δουλέψει.
0: Τι κάνουμε? Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι το εξής. Αυτός τελικά που έχει προσφυγικό προφίλ, άρα πιθανά θα πάρει άσυλο, είπαμε, περιγράψαμε τώρα τη διαδικασία σε αυτόν που είναι παράνομος και δεν θα πάρει άσυλο. Ο στόχος είναι να είναι σε συνεχή κράτηση για να επιστρέψει. Αυτός που θα πάρει άσυλο,
2: ναι,
0: έχουμε πια προγράμματα που από την πρώτη μέρα του λες, εσύ είναι πιθανά να πάρεις άσυλο. Τι έκανες εκεί που ήσουν?
1: Αγρότης.
0: Από το να σε πάω λοιπόν στην Μαλακάσα και να βρεθείς, στην Αθήνα, σε πηγαίνω εκεί που έχω αγροτικές εργασίες. Που έχω Κουτσόχερο, Λάρισα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω στους 2.000 στους Δανούς. Οι 1.200 ήδη εργάζονται.
1: Δηλαδή πάει ο αγρότης που έχει χωράφι και θέλει στις Αρκές ή στο hot spot, πώς το λένε, ναι, εκεί. Και λέει θέλω τρεις εργάτες.
0: Πώς το κάνουμε, θα σας ακριβώς. Μέχρι τώρα γινόταν λίγο άναρχα αυτό. Δηλαδή ο άλλος βρισκόταν στη δομή, ερχόταν. Ναι. Τώρα εμείς ξαφνικά χωρίζουμε αυτούς που θα πάρουν άσυλο με βάση τις ικανότητές του. Εάν ξέρει αγγλικά λόγου χάρη, το βάζει σε μια κατηγορία ότι αυτός αύριο μπορεί να δουλέψει και στον τουρισμό, ναι, π.χ. Εάν σου πει ότι εγώ ήμουν αγρότης, τον πας σε αγροτική περιοχή και πια σε συνδυασμό με τις τοπικές αγροτικούς συνεταιρισμούς, ερχόμαστε σε μια επαφή και λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αγροτικές εργασίες. Έχουμε ένα πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή ενεργό, το οποίο μπορεί κάποιος να πάρει κάποιον που θα πάρει άσυλο, και μάλιστα τους δύο μήνες πρώτους πληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός ο συγκεκριμένος, για να δει ο άλλος αν θέλει να τον κρατήσει.
2: Εξαιρούνται συγκεκριμένες περιοχές από αυτό το σχέδιο? Τι ρωτώ τώρα, εγώ θα σας πω τι ρωτώ. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ σε ένα από τα δυστυχώς ερυπωμένα χωριά στο χωριό μου στον Εύρο, να έρθουν 2.000 Σουδανοί να μαζεύουν σπαράγγια και ρίζια.
0: Όχι, συγγνώμη κύριε Πλεύρη. Εμείς λειτουργούμε μόνο με γνώμονα.

0: όπου έχουμε δομές. Ο Εύρος που είναι μια ευαίσθητη περιοχή, στην πραγματικότητα έχει το φυλάκιο μόνο, το οποίο λειτουργεί απολύτως ως κλειστή δομή. Για ευνόητους λόγους που υπάρχουν, δεν υπάρχει καμία κυκλοφορία. Αν πια πάρει κάποιος το άσυλο, τι θέλουμε, θέλουμε να κάνουμε μια στροφή βασική. Υπήρχε μια αντίληψη στους πρόσφυγες και υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι εγώ έρχομαι στην Ευρώπη και ζω από τα επιδόματα. Αυτή τη στιγμή εμείς...
1: Ίσχυε, συγγνώμη, ίσχυε. Δεν ήταν αντίληψη, ίσχυε. Δηλαδή το ίσχυε. Ζήσαμε το...
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ουσιαστικά έχουμε περιορίσει τα απολύτως βασικά τα επιδόματα ως καθόλου και η λογική μας είναι, εάν είναι να μην πάρεις άσυλο επιστρέφεις πίσω, εάν είναι να πάρεις άσυλο, εγώ θα σου δώσω τη δυνατότητα αν θες να μείνεις εδώ πέρα, να βρεις δουλειά, να εργαστείς, να μάθεις ελληνικά. Αν θες να ζεις από επιδόματα, να πας σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η Ελλάδα...
1: Πόσοι, σε πόσους μπορούμε, δηλαδή πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης που περιγράφεται. Δηλαδή πόσους έχουμε, έχουμε έναν αριθμό ότι μπορούμε μέχρι 100.000 εργαζόμενους,
0: εμείς
1: ξέρω,
0: αυτή
1: 80,
0: τη στιγμή,
1: 30.
0: Κοιτάξτε, το πιο βασικό που προσπαθούμε είναι να μειώνουμε ροές, να αυξάνουμε επιστροφές και να μειώνουμε τον κόσμο ο οποίος παίρνει άσυλο προκειμένου να μείνει εδώ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει, έχουμε γύρω στους 800.000 νόμιμους μετανάστες. Είναι άνθρωποι που είναι νόμιμα εδώ. Ο αριθμός δηλαδή είναι ένας αριθμός που συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι λελογισμένος. Η Γερμανία, ας πούμε, έχει 20%, μπορεί βέβαια να είναι 100 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε και μια προσοχή γιατί ο πληθυσμός σου είναι και 10 εκατομμύρια. Προσπαθείς αυτούς που είναι νόμιμα εδώ πέρα, είτε με άσυλο, είτε με χαρτιά, να μπορεί να είναι μέρος μιας κοινωνίας, αλλά ο βασικός στόχος είναι να κόβεις τις ροές και να αυξάνεις επιστροφές σε αυτούς που δεν δικαιούνται νόμιμη προστασία. Και αυτός ο οποίος τελικά μένει εδώ πέρα να εργάζεται εκεί που τον έχεις ανάγκη ώστε να έχεις μια ισορροπία, να μπορείς δηλαδή μέσα από το μεταναστευτικό να έχεις μια ισορροπία και σε καμία περίπτωση αυτός ο κόσμος να μην γίνεται βάρος. Πιστεύω ότι σιγά σιγά η Ευρώπη έχει μπει σε αυτή τη λογική συνολικά. Ξέρω, δηλαδή προσέχετε, το μοντέλο που κάνει ο Σάντσες λόγου χάρη τώρα που είναι ίσως η εξαίρεση της Ευρώπης δίνει μια τρομακτική ευκαιρία νομιμοποίησης μεταναστών που φτάνει στο 1 εκατομμύριο. Πρέπει όμως να βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Εγώ όταν μιλούσα με τον Ισπανό υπουργό που μου έκανε φοβερή εντύπωση, σου λέω ότι αυτοί οι ροές τους, επειδή είναι Λατινική Αμερική, το 70 με 80% των ροών είναι άτομα τα οποία έχουν ως μητρική γλώσσα την Ισπανική και είναι και χριστιανοί. Δεν χρειάζεται να είναι ταμπού να το πούμε αυτό. Ότι όταν έχεις την ίδια θρησκεία και την ίδια γλώσσα, προφανώς
1: η δυνατότητα να βρεθεί σε μια κοινωνία.
0: Εμείς το πρόβλημά μας είναι ότι πολλές φορές οι ροές μας είναι από χώρες οι οποίες έχουν αξιακά κριτήρια τελείως διαφορετικά και ξένα ακριβώς. Οπότε εκεί αυτομάτως ο ελέφαντας στο δωμάτιο που πρέπει να το λες είναι ότι αν έρχονται άτομα τα οποία είναι ξένα προς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν θέλουν να ενταχθούν
1: προς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δείτε τι συμβαίνει για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι γίνεται στο
0: στο μοντέλο. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ένας δεξιός πολιτικός, το ξέρουν όλοι. Αλλά άμα πάμε στην κοινή λογική, γιατί πια στο μεταναστευτικό υπάρχει μια κοινή λογική που είναι οριζόντια, δεν είναι κάθετη. Τι είδανε πολλοί? Ότι ενώ όλοι αυτοί ξεκίνησαν με μια λογική, παιδιά, επειδή η Ευρώπη χρειάζεται κόσμο, γιατί γερνάμε, πρέπει να εντάξουμε κόσμο, αποδείχθηκε, και είναι πραγματικότητα αυτό, ότι δεν εντάσσονται απλά και μόνο επειδή το επιθυμείς. Η διαδικασία κάποιος να αποδεχθεί αρχές και αξίες είναι μια βαθιά διαδικασία. Και γι' αυτό βλέπεις χώρες που είναι θρησκευτικά ουδέτερες να εντάσσονται εύκολα και άλλες χώρες να μην εντάσσονται.
1: Σας θυμίζω ότι υπάρξαμε στο παρελθόν ξέφραγο αμπέλη. Σας θυμίζω ότι υπήρχε μια πολύ διαφορετική πολιτική νοοτροπία που λιάζονταν οι μετανάστες στο Σύνταγμα.
0: Λιάζονται και ξαφανίζονται.
1: Αλλά τέλος πάντων, μας είπατε 800.000 συνόμοι. Οι παράνομοι ξέρουμε. Υπάρχει μια απάντηση.
0: Προσέξτε, ναι,
1: πόσοι παρανόμως χωρίς.
0: Υπάρχει μια απάντηση που πάντοτε βέβαια εκεί πέρα θα έχει μια απόκληση γιατί πια. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άτομο σε ευρωπαϊκή επικράτεια και να μην καταγραφεί. Και αυτό που λένε πολλοί, βλέπετε όλες και βάρκες να υπάρχουν και ροές να υπάρχουν. Το πρώτο πράγμα είναι καταγραφή.
2: Μα πάνε οι ίδιοι και γράφονται.
0: Μα οι ίδιοι πάνε και γράφονται. Οι ίδιοι πάνε και γράφονται γιατί το πρώτο που θέλουν και οι ίδιοι είναι να έχουν καταγραφεί. Γιατί κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι έχουν ελπίδα να πάρουν.
1: Εγώ δεν ρωτώ μόνο για αυτούς, κύριε Πλεύρη, και για αυτούς οι οποίοι έμειναν από τη μεγάλη.
0: Η μεγάλη είσοδο το 2015-2019.
1: Ζουν σε ένα καθεστώς που κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται, τι κάνουν, πώς αυτό.
0: Μέσα, εκεί πέρα η χώρα ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της. λόγω ο στόχος τότε των μεγάλων ροών του 2015-2018, εκεί ήταν οι τρομακτικές, δηλαδή φανταστείτε, το 2015-2019 οι είσοδες καταγεγραμμένοι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα ήταν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Και από το 19 μέχρι τώρα οι καταγεγραμμένοι είναι 200.000. Θέλω να καταλάβουμε λίγο τις χαοτικές διαφορές. Ο στόχος των περισσότερων ήταν η κεντρική Ευρώπη και το βλέπουμε αυτό γιατί τους βρίσκουν και βλέπουν ότι έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Δεν μείνανε πολύ σε επίπεδο παρανόμων.
2: Θέλανε να φύγουν οι Γερμανοί, Σουηδοί
0: και γιατί, και γιατί και η κεντρική Ευρώπη τότε είχε μια τελείως διαφορετική πολιτική.
1: Ναι,
0: η Γερμανία έλεγε Willkommen in Deutschland. Φέρτε τους, άστε τους, θέλουμε να εργαστούν στη Γερμανία.
1: Άρα έχουν ξαναπάει στο άλλο.
0: Τώρα όμως προσέχετε τώρα το πρόβλημα της χώρας. Με την εφαρμογή του συμφώνου, που το σύμφωνο ξεκινήσε 10 Ιουνίου και υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου. Εμείς τι κερδίσαμε ως Νότος, λένε ότι πια θεσμοθετούμε την αλληλεγγύη, δηλαδή θα παίρνουμε κόσμο. Οι Βόρειοι όμως είπαν, παιδιά, αυτό που εσείς Νότοι νομίζατε ότι λιάζονται και εξαφανίζονται, γιατί αυτή ήταν πολιτική, ήρθαν, φύγαν, δεν μας απασχολεί, πια πρέπει να σταματάνε και να γυρνάνε. Εμάς το, κοιτάξτε, όταν κάναμε την νομιμοποίηση στα 3 χρόνια, δηλαδή είχαμε δώσει τη δυνατότητα στα 3 χρόνια να νομιμοποιείται, κάνανε χρήση 30.000 άτομα. Δηλαδή, κάποιος που ήταν 3 χρόνια παράνομα στην Ελλάδα, ήταν 30.
1: Άλλο νούμερο περιμένω.
0: Άρα ο υπολογισμός των παρανόμων με βάση τις ροές που υπάρχουν και αυτά, κρίνεται ότι είναι κάτω από 100.000. Ο δε πληθυσμός όσων παίρνουν άσυλο. Όσοι παίρνουν άσυλο, ανανεώνουν το άσυλο ανά 2 ή 3 χρόνια, δεν το θυμάμαι τώρα. Οι ανανεώσεις στη χώρα είναι γύρω στις 30-40.000. Άρα και από αυτούς που παίρνουν άσυλο φαίνεται ότι η επιλογή των περισσότερων είναι να φεύγουν να από φεύγουν. Τη χώρα. Να
2: μην μένουν. Κύριε Υπουργέ μου, κάτω στην Κρήτη πού θα το κάνετε αυτό το...
0: Η μία στην Αγιά, στην πατρίδα σου, λειτουργεί και λειτουργεί υποδειγματικά. Και οφείλω να πω εδώ πέρα ότι ήταν τρομακτική συνεργασία του Δημάρχου, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολο να βγεις και να πεις σε μια τοπική κοινωνία να εξηγήσεις. Γιατί ξέρεις, οι νησιώτες οι άλλοι, άμα πας στη Λέσβο και αυτά σου λένε καλά, 8.000 το πεντάμινο γελάνε. Δηλαδή λένε, νομίζουν οι άλλοι ότι πνίγονται. Η Κρήτη ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τους ανθρώπους. Όχι, είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί σου λέει, εμείς αυτό το πράγμα δεν το ξέρω. Και πολλοί νομίζαν ότι θέλουμε να κάνουμε χώρους στην Κρήτη και να τους βάλουμε όλους μέσα.
1: Από τον κόσμο έχει γκρινιά.
0: Τα χανιά λειτουργούν αυτή τη στιγμή υποδειγματικά και όταν κατέβηκα κάτω είδα και μίλησα και με κατοίκους και αυτά στην πραγματικότητα δεν το αντιλαμβάνονται γιατί κρίνεται γρήγορα διαχείριση. Στο Ηράκλειο είναι λίγο πιο δύσκολη η διαχείριση. Ακούω κόσμο που διαμαρτύρεται. Εγώ προσπαθώ να τους πω και ο Δήμαρχος του Ηράκλειου και ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης έχουν πλήρη αντίληψη ότι η διαχείριση δεν μπορεί να γίνεται στο ψυγείο. Στο ψυγείο, στο λιμάνι μέσα. Ο χώρος που έχουμε βρει, υπάρχουν κάποιες κοινότητες δίπλα που έχουν μια ανησυχία τους. Λέμε με σιγουριά, παρόλο που ακούω ότι διαμαρτύρονται κάθε μέρα. Μιλάμε για χώρους που θα είναι για το ταβάνι 7 μέρες, 2-3 είναι ορισμός, να γίνεται ο διαχωρισμός που είπαμε και άμεση μεταφορά. Γιατί στις δομές μας η πληρότητα είναι τεράστια. Επειδή οι ροές είναι μειωμένες, έχουμε 17-18.000 θέσεις και ναι, δεν είναι ότι χρειαζόμαστε. Αυτό που χρειάζεται εκεί πέρα είναι να γίνεται η αρχική διαχείριση.
2: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για πάμε και στα πολιτικά. Είμαστε σε εκλογές, τώρα πάμε ας πούμε...
0: Σε εκλογές είμαστε. Όταν έχεις μπει σε μια διαδικασία... Τώρα, επειδή εδώ πέρα έχω δημοσιογράφους που είναι έμπειρους από την πολιτική. Ναι. Για τον πολιτικό χρόνο, ο Μάρτιος, που έχει πει ο Πρωθυπουργός, η Άνοιξη,
1: το
0: που
1: ίδιο
0: είναι Μάρτιος-Απρίλιος. Ή αυτό που μπορεί να έχουν πολύ στο μυαλό τους, το νωρίτερα, έχει διαφορά στη διαχείριση του πολιτικού χρόνου.
1: Τώρα τελείωσε.
0: Όχι, δεν τα αφήνω ανοιχτό, γιατί έχει λύσει ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών. Το φθινόπωρο άφησε ο Θάρρος Πλεύρης. Τι λες τώρα, δεν θα μας χαλάσετε τους τίτλους μας.
0: Εγώ λέω ότι στην πραγματικότητα είμαστε στον προεκλογικό χρόνο. Τώρα, ο προεκλογικός χρόνος, ο Πρωθυπουργός το έχει πει τόσο εμφατικά, ότι θα είναι το 27, αλλά σας λέω κάτι. Γιατί πολλοί λένε, ξέρετε τι με πιάνουν στον δρόμο και λένε, έλα μωρέ, θα τις κάνετε τώρα αφού έρχεται αρχή της περιοδίας. Και τους λέω, δηλαδή, με συγχωρείτε. Πότε θα την κάνουν την περιοδία? Είναι σαν το στρατό τώρα, μέρα που περνάει, τώρα δεν ξανάρχεται. Πάμε να...
2: Ισχύει.
0: Όποτε
2: Ισχύει.
0: Είναι.
2: Λοιπόν, ωραία. Από το 1 μέχρι το 10, τι πιθανότητες δίνει ο Θάνος Πλεύρης, που ξέρει πλέον, είναι παλιός πλέον.
0: Πλέον.
2: Να υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν, εντάξει, κάποιος άμα δει αυτά τα δημοσκοπικά νούμερα τώρα που μιλάμε, αλλά τώρα διαμορφώνεται, θα σου πει μήπως είναι υπερβολικό να θεωρείς ότι μπορεί να πάρεις αυτοδυναμία όταν απέχεις 5, 6, 7 μονάδες, πόσο μπορεί να απέχεις από την αυτοδυναμία. Θα πω κάτι. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε με γνώμονα το ποσοστό της αυτοδυναμίας όπως κάναμε το 23. Ναι. Τα κόμματα πάνε με κάποιο στόχο στις εκλογές. Μετά προσαρμόζονται στα νούμερα που δίνουν οι πολίτες.
2: Ναι.
0: Ακούω τον Αλέξη Τσίπρα Φωστά. Και λέει πάμε για ντέρμπι. Ακούω το Πασόκ λέει θα είμαστε πρώτο. Μόλις λοιπόν βγούνε τα νούμερα, το κάθε κόμμα θα δει αν αυτό που έχει ως στόχο μπορεί να το πετύχει. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε το 23. Το 23 πάλι υπήρχε μια κουβέντα με ποιον θα κυβερνήσετε και τελικά πήραμε αυτοδυναμία. Προφανώς όταν είσαι στα 7 χρόνια αυτό δημιουργεί και παραπάνω φθορά και παραπάνω γκρίνια. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε με αυτόν τον γνώμονα και μετά να προσαρμοστούμε με το ποσοστό που θα μας δώσουν οι πολίτες.
1: Εγώ θα σας ρωτήσω γιατί το είπατε και πριν ότι είστε δεξιός πολιτικός. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη μια στροφής προς τα δεξιά που ενδεχομένως θα βρει ένα πρόσφορο έδαφος και σε ψηφοφόρους.
0: Κύριε Ζαράκη, λίγο.
2: Βάλε και λίγο Σαμαρά μέσα.
1: Να βάλω και λίγο Σαμαρά. Να το βάλω τώρα ή μετά. Να βάλω και το Σαμαρά από τώρα μετά.
0: Πιστεύω ότι πολλές φορές κάνουμε το λάθος και είμαι ο πρώτος που το λέω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία για να πάρει το 40% προφανώς είχε κατάφερε να απευθυνθεί με την ίδια άνεση στους δεξιούς και στους κεντρώους. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω κόσμο που μου λέει, και εγώ τις πιστεύω, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης. Ναι, αλλά υπήρξε και κόσμος που είχε άλλες αρχές και αξίες και ήρθε και ψήφισε Νέα Δημοκρατία γιατί είδε κάποια πράγματα. Όταν λέμε δεξιά στροφή σε εισαγωγικά, υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ λόγου χάρη. Το μεταναστευτικό που συζητούσαμε πριν είναι μια ατζέντα που ξεκίνησε ως δεξιά, αλλά πλέον η απήχησή της είναι πολύ περισσότερο ότι πρέπει να είναι πιο σκληρή πολιτική. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός σωστά βλέπει τα πράγματα τα οποία θεωρεί ότι είναι σωστά. Όταν ακούω δεξιούς πολιτικούς, δεξιούς πολίτες να λένε έχετε χάσει τον προσανατολισμό, δεν είναι κεντρικό θέμα μιας δεξιάς πολιτικής η άμυνα της χώρας. Αυτή τη στιγμή με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε.
2: Αυτά τα λένε δύο πρώην πρωθυπουργοί, υπουργέ μου.
0: Το λένε. Το λέει ο τέτοιο, ναι. Αλλά εδώ πέρα να
2: όταν δηλαδή ο δύο πρωθυπουργοί πρώην της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι στα ελληνοτουρκικά και στα αμυντικά και στα διεθνή κατάσταση η χώρα πάει λάθος, τι να πει ο απλός ψηφοφόρος ο δεξιός.
0: Σωστό. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι εδώ πέρα η κριτική και λόγου χάρη επειδή αναφέρθηκα στον Αντώνη Σαμαρά, ένα πολιτικό που εγώ και τον σέβομαι και τον εκτιμώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι εδώ πέρα αδικεί την πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί η κυβέρνηση αντιθέτως και στην εξωτερική πολιτική, σε θέματα κέρια και σε ισορροπίες με Αίγυπτο, Λιβύη, Ισραήλ, με Τουρκία, αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει σε μια σειρά από θέματα η Τουρκία να βρίσκεται σε άμυνα. Τα ήρεμα νερά που κατηγορήθηκαν πολλές φορές έχουν τα νούμερα που είδαμε στο μεταναστευτικό. Γιατί να είμαστε ειλικρινείς, όταν λέμε 3.000 στους 5 μήνες, είναι γιατί συνεργάζονται οι Τούρκοι. Γιατί από τον Εύρο του 20 που στέλνανε κατά χιλιάδες τους μετανάστες να περάσουν, τώρα έχουμε εδώ πέρα, τηλεφωνούμε και λέμε παιδιά, κάτι ξέφυγε, σταματήστε.
1: Κύριε Βλεύρη, έχουμε και το φράκτη. Εγώ σας θυμίζω τον εκβιασμό των Τούρκων και όχι προς εμάς, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα εκβιασμός.
1: Ότι ή θα μου δώσετε λεφτά όμως, ή θα έχετε δεκάδες νεκρούς αϊλάνα, το
0: παιδάκι εκείνο
1: που ξεβράστηκε
0: στο... Εμείς πρέπει να λύσουμε οπωσδήποτε πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν ανοιχτά και της καθημερινότητας του πολίτη, γιατί και εκεί πέρα κρινόμαστε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να πούμε στρέφουμε από τη μία πλευρά ή την άλλη.
2: Δύο ερωτήσεις γρήγορες. Ποιον βλέπετε εσείς, ο Τσίπρας είναι δεύτερος ή το Πασόκ είναι δεύτερο αυτή τη στιγμή?
0: Η δική μου αίσθηση, η δική μου αίσθηση είναι ότι θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω.
2: Θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ωραία. Γιατί το λέω αυτό να πω, αν μου επιτρέπετε, γιατί θεωρώ. Θα το πω λίγο σχηματικά. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να εμφανίζεται, πέρα την κριτική που μπορεί να δεχτεί και οτιδήποτε, και τι λέει, παιδιά, τρία χρόνια σας άφησα και έρχομαι μετά από τρία χρόνια και δεν έχει βρεθεί ένας να καταφέρει να πάει να ανταγωνιστεί. Εγώ είμαι. Πάει να βγάλει αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι εύκολα αντιμετωπίζεται ο κ. Τσίπρας γιατί έχει κυβερνήσει. Αλλά η αίσθηση μου είναι, βέβαια, ίσως είναι νωρίς ακόμα γιατί πρέπει να παγιωθεί μια κατάσταση, ότι αποκτά ένα πλεονέκτημα, όπως βλέπω δημοσιογραφικά.
2: Δεύτερον. Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς, κατά τη γνώμη σας, θα το κάνει το κόμμα και τι ζημιά θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία? Ή δεν απευθύνεις στο κοινό σας?
0: Όχι, ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα, είναι τελείως διαφορετική περίπτωση από τα κόμματα που εμφανίζονται τώρα και φιλοδοξούν να πάρουν ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τι?
0: Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Από ποια?
0: Λέω, η Ελληνική Λύση, η Λατινοπούλ, που απευθύνονται. Ναι. Ο Αντώνης Σαμάς είναι μια άλλη περίπτωση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρωθυπουργός, έχει γίνει, είναι αρχηγός παράταξης στο παρελθόν. Ναι. Άρα θέλω να πω, είναι σίγουρα κάτι που θα απασχολήσει πολύ περισσότερο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να απευθυνθεί. Η αίσθησή μου είναι βέβαια ότι επειδή ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας έχει αξιακή σχέση με την παράταξη και δεν έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι τελικά θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και κατά τη δική μου εκτίμηση, ό,τι και να ακούγεται, πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Εκτίμηση.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω. Άξι. Αλλά από εκεί και πέρα και λοιπόν, να το κάνει, η δουλειά μας σαν εμείς να πείσουμε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ότι η παράταξη εκπροσωπείται και η δεξιά εκπροσωπείται ωραία. Μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και μόνο.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ο Υπουργός Μετανάστες το καλοκαίρι πάει διακοπές.
1: Μεταναστεύει.
0: Λοιπόν, αυτό θα το πω, έχει λίγο ένα αστείο χαρακτηριστικό. Μία φορά ήμουνα με τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη όταν ήταν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Και ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Και όπως κοιτάει έτσι, πω λέει, αέριδες, λέει, φοβερούς αέριδες έχει το Σαββατοκύριακο. Και αγχωμένος γιατί πολιτική προστασία βαθιά. Και του λέω εγώ, θα κάνω ωραίο Σαββατοκύριακο, του λέω εγώ.
2: Οι αέριδες.
0: Το καλοκαίρι είναι το κρίσιμο σημείο του μεταναστευτικού. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το ξέρουν πολλοί πολίτες. Την πρώτη κρούση στο μεταναστευτικό δεν την έχει το Υπουργείο Μετανάστευση, την έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας γιατί έχει το λιμενικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το μετανάστευση έρχεται μετά την προστασία των συνορών. Άρα σίγουρα το καλοκαίρι είσαι σε μια μεγαλύτερη επιφυλακή γιατί έχει καλύτερο και λέω περισσότερο ζωή.
1: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Θάνος Πλεύρης.
2: Λοιπόν,
1: θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη, τον Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Συνδέσμου Φαρμακοποιών. Για ένα θέμα, στο ιατρικό ρεπορτάζ θα πάμε, για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει έτσι πολλές συζητήσεις και μιλώ για την αλόγιστη χρήση, κυρίες και κύριοι, των αντιβιωτικών.
2: Ναι. Ναι,
1: Χτες που το συζητούσαμε εδώ με τον Δημήτρη, νομίζαμε ότι το είχαμε κόψει αυτή την αντιδήλωση.
2: Εγώ νόμιζα ότι από τότε που μπήκε στη συνταγογράφηση και που δεν μπορώ να πάω στο φαρμακείο και από εδώ ένα αντιβιωτικό που παλιά μου κατέβαζε μια σοκούλα και μου τα έδινε, ότι έχει ελεγχθεί λίγο το θέμα, αλλά φαίνεται όχι.
3: Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πραγματικά νομίζω ότι αυτή η μελέτη η οποία έγινε είναι πολύ σημαντική από την ειδικά, η οποία συνέκρινε δεδομένα παρελθόντων ετών πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και μετά. Τα πράγματα δείχνουν βέβαια ότι η κουλτούρα του κόσμου και η πίεση την οποία δέχονται και οι επαγγελματίες υγείας για τη συνταγογράφηση των αντιβιωτικών δεν έχουν αλλάξει, γιατί εξακολουθεί μια μεγάλη μερίδα του κόσμου να τα θεωρεί την εύκολη, ίσως τη μοναδική λύση. Ωστόσο, όλοι προσπαθούμε και το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ήταν πολύ σημαντικό για να περιοριστεί η ζήτηση και βέβαια νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί.
2: Μισό λεπτό. Για να υπάρχει όμως... Υπάρχει αύξηση δηλαδή
1: της κατανάλωσης.
2: Πρέπει να υπάρχει αύξηση συνταγογράφησης. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εγώ πάω στο φαρμακείο και λέω: δώσ' μου, λέει θέλω συνταγή.
1: Συνταγή, μόνο.
2: Άρα εκεί λοιπόν πας στο γιατρό. Λογικά ο γιατρός, αν του πεις γράψε μου ένα χουμεντίν, δεν ξέρω ποιο το.
1: Ναι, μια αντιβίωση.
2: Αντιβιωτικό
1: είναι
2: αυτό ή λάθος το είπα.
1: Το αντιβιωτικό είναι.
3: Το αντιβιωτικό και είναι από το πλέον συνταγογράφημα.
2: Μπράβο, γράψε μου ένα χουμεντίν, θα σου πει γιατί ρε κουμπάρα το γράψε, δεν σου χρειάζεται. Λογικά. Δεν σου λέει αφού το θες το γράφω, έτσι σκέφτομαι εγώ.
3: Ξέρετε ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει χρεωμένο ένα προσωπικό γιατρό και οι περισσότεροι είναι στην άλλη συνταγογράφηση. Οπότε η διαδικασία θα πρέπει να είναι όπως την περιγράφεται. Να υπάρχει μια επικοινωνία με τον γιατρό, μια περιγραφή της κατάστασης και μια απόφαση για χορήγηση της αντιβίωσης με συνταγή, ηλεκτρονική ή όχι. Αυτή είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία. Αυτή είναι και αυτή την οποία κατευθύνουμε και συμβουλεύουμε τον πολίτη στον πάγκο του φαρμακείου.
2: Τι θα πάθουμε. Όταν δεχόμαστε. Τι θα πάθουμε αν παίρνουμε πολλά αντιβιωτικά. Δηλαδή, αν εγώ τα τρώγω σαν καραμέλες, τα αντιβιωτικά, τι θα πάθω.
3: Η κατάκριση των αντιβιωτικών, η αλόγιστη χρήση αυξάνει την μικροβιακή αντοχή και αυτό καθιστά τα αντιβιωτικά μη ενεργά και άχρηστα με την πάροδο των χρόνων. Πρέπει όλοι μαζί, και νομίζω ότι έχουν συνειδητοποιήσει πρώτοι επαγγελματίες υγείας και η εθνική στρατηγική του Υπουργείου, στην οποία συμβάλλουμε όλοι, είναι να αλλάξει αυτή η κουλτούρα την οποία μόλις περιγράψαμε και να μειωθεί η ζήτηση των αντιβιωτικών, γιατί πραγματικά Και υπάρχουν λύσεις για τις καταστάσεις, απλές καταστάσεις, οποίες κάθε ένας από εμάς αντιμετωπίζει. Και τα αντιβιωτικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις όχι μόνο δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση αυτών των απλών περιστατικών. Όπως
2: και στα παιδιά, να μην δίνουμε στα παιδιά. Να μην δίνουμε στα παιδιά που συνέχεια τα μπουκώνουμε αντιβιωτικά. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Κατσαράκη, που να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, διάλειμμα, παιδιά.
1: Να δούμε και
2: Καρόνης.
1: Το Καρόνης.
2: Δείτε. Δείτε τα δώρα. Έλα, σκανάρετε. 2.000 ευρώ. Με όλα τα δώρα.
1: Όλα. Διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
18: αλλάξε το.
17: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
19: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
21: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
22: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
21: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
23: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε.
2: Καλημέρα ξανά,
1: με τον κύριο Πλεύρη. Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: στον κύριο Κερίδη, τον Δημήτρη. Από τη Νέα Δημοκρατία, τον Δημήτρη.
3: Καλημέρα, ποιος θα είναι η Αριάδνη τώρα εδώ στο νήμα.
1: Ποιος
3: θα κάνει την Αριάδνη, να το ξεμπερδέψει.
2: Λοιπόν, θα βρούμε.
1: Η Όλγα Μακογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, από τα Βόρεια. Βέβαια.
4: Κοζάνη, ναι.
1: Κοζάνη. Κοζάνη, βέβαια, βέβαια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και ο Χάρης ο Μαυρουδής.
4: Καλημέρα σας.
1: Και ο Χάρης ο Μαυρουδής είναι στέλεχος της Ελλάς. Της Ελλάς, τι λέμε, της Ελλάς.
5: Της Ελλάς.
1: Της Ελλάς, ναι.
2: Της Ελλάς.
1: Λοιπόν,
5: ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Ναι. Της, ναι. Όχι της αστυνομίας, ναι.
2: Ναι, θα
1: ελληνικής
2: το μάθουμε,
1: αριστερής συμπαράταξης, okay. Το Χάρη δεν τον έχουμε ξανά γνωρίσει εδώ.
5: Όχι, είναι πρώτη φορά που έρχομαι στην παρέα.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Να δούμε και μερικά.
3: Καλορίζικο.
2: Καλορίζικο και στην κεντρική πολιτική, κύριε Μαυρουδή.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ηθοποιός είστε.
5: Ηθοποιός, ναι.
1: Είναι ηθοποιός ο κ. Μαυρουδής. Και γιος του Νότ.
3: Και γιος του Νότ και πόντιος όπως εμείς. Να τα λέμε όλα.
1: Να είναι αυτοί οι πόντιοι δηλαδή. Λοιπόν.
3: Γιατί αύριο έχουμε και μεγάλη
4: βάση συναδέλφου. Και αναφερθήκατε στους πόντιους. Μιας και αναφερθήκατε στους πόντιους. Χτες στην Κοζάνη είχαμε ένα παιδικό φεστιβάλ, το τρίτο παιδικό φεστιβάλ που διοργάνωσε η ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και η ΠΥΡΟΥ, με πάνω από 350 παιδιά που χόρυψαν στο κεντρικό στάδιο της Κοζάνης ποντιακά και πραγματικά όλοι πολύ συμμετείχαν.
2: Εντυπωσιακό ήταν, ε.
1: Μισό λεπτό, Μαρκογιαννάκη, εσύ είσαι πόντια.
3: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν μπορεί.
4: Εγώ είμαι, όχι, όχι, είμαι μισή κριτική, μισή κοζανίτισα.
1: Δικιά μας είναι.
2: Ναι, ναι, μισή μισή λέει.
1: Από κάπου βαστά.
2: Μισή κριτική, μισή κοζανίτισα.
4: Αλλά εδώ ξέρετε το ποντιακό στοιχείο είναι πολύ
1: έντονο,
2: είναι έντονο.
3: Θα τη θέλαμε βέβαια κι εμείς.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
2: Έχετε άνοιγμα, κυρία μου, ας τον πόντο θα τη θέλαμε.
3: Λοιπόν, να δεις στο Κατράκιο, στον Πειραιά, έχουμε τεράστια εκδήλωση πόντι. Είναι με συγκροτήματα, με μουσικές.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε αρχίσει τους χορούς εδώ, τους προεκλογικούς. Λοιπόν, γίνεται της κακομοίρας με το πώς μοιράζουν, δεν μοιράζουν, ποιος μοιράζει προεκλογικές υποσχέσεις.
3: Τα χρήματα,
1: τα λεφτά.
3: Ναι, θα μοιραστούν. Όλα θα μοιραστούν, όλα, ναι. Κοιτάξτε, αντί να κάνουμε τη δύσκολη συζήτηση, πώς θα φέρουμε λεφτά, κάνουμε την εύκολη. Πώς θα τα μοιράσουμε.
2: Είναι, γιατί είναι τώρα αυτή.
3: Αλλά
2: συζήτηση.
3: Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς, το οποίο φαίνεται ότι δεν βάζει και μυαλό.
1: Και το ΠΑΣΟΚ και η αριστερή συμπαράταξη λέει ότι εσείς έχετε εύκολα να μοιράζετε στους φίλους σας, στον Κοσμάκι δεν μοιράζετε.
3: Αυτό είναι καλά, εντάξει. Ο Κοσμάκης, τι εννοούνε, δεν καταλαβαίνω. Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ο Κοσμάκης. Οι άνεργοι 600.000 που βρήκανε δουλειά είναι ο Κοσμάκης. Η αύξηση του μέσου μισθού είναι ο Κοσμάκης. Προφανώς. Εγώ την κουβέντα που θέλω να κάνω, κύριε Καμπουράκη, στον δρόμο προς τις εκλογές και θα επιμείνω σε αυτό, είναι πώς θα φέρουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα του Έλληνα, πώς θα τον κάνουμε πιο παραγωγικό, ώστε να δουλεύει λιγότερο και να πληρώνεται καλύτερα. Να γίνει Ευρωπαίος, δηλαδή, όπου το χάσμα παραμένει. Λοιπόν, ποιος θα φέρει επενδύσεις, θα φέρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες.
1: Και μας κατέστρεψε.
3: Δεν είναι έτσι, διότι ούτε με τα μέλη έδειξε, αντιθέτως τα φόρτωσε στους συνεργάτες του, ούτε και μυαλό έβαλε όταν το ρωτάνε τι λάθος έκανε και λέει δεν τις έκλεισα νωρίτερα. Λοιπόν, είδατε το ντοκιμοντέρ.
1: Ναι.
3: Τι λένε οι Ευρωπαίοι, αφήστε μας. Δεν υπήρξε Ευρωπαίος ο οποίος να παρελάσει από το ντοκιμοντέρ. Σοσιαλιστής ή κεντροδεξιός, γιατί ήταν όλοι. Δεν ήταν μόνο ο Γιούνκερ. 100 δισεκατομμύρια μας στήριξε αυτό. Και φύγαν όλοι. Και δεν είναι ότι φύγαν όλοι.
2: Αυτή θα είναι και η συζήτηση απέναντι.
3: Ήταν η αναδιανομή που έγινε υπέρ των πλουσίων και των πολυεθνικών. Διότι ο μικροϊδιοκτήτης, ο μικροεπιχειρηματίας που δεν είχε πρόσβαση στις τράπεζες, πήγε στους τοκογλύφους.
1: Ναι. Τώρα η Μαρκογιαννάκη θα πει ότι επιλέγει τον Τσίπρα ω
2: βασικό
1: αντίπαλο. Και του επιτίθεσε και αφήνει τον.
2: Σίγουρα
3: εγώ μια χαρά την ήθελα την Όλγα να είναι ο αντίπαλο ο βασικό. Και ξέρετε ότι σέβομαι το Πασόκ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του.
1: Ναι.
3: Έναν δήμαρχο Αθηνών που ω υποψήφιο πήρε 14%. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά, και μέσα από τη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε
4: Κερίδη,
3: σε αυτό το πόστο και σέρνονται. Τους έχει τρελάνει. Δεν ξέρω τι τους γίνεται.
4: Ο ψήφισε. Μην απαξιώνετε την ψήφο των πολιτών.
3: Δεν απαξιώνω. Σας λέω, πήρε 14% στον πρώτο γύρο. Και σέρνεστε από πίσω.
4: Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο αναδεικνύει.
3: Προφανώς. Μα είπα δήμαρχος, δεν
4: τον. Μην απαξιώνεται. Είναι κρίμα πραγματικά για τους πολίτες να απαξιώνεται την ψήφο τους.
3: Την ψήφο δεν απαξιώνω, το δήμαρχο απαξιώνω και το έργο του. Και αυτό
4: ναι,
3: που σας κάνει.
4: Ότι πήρε 14,
3: άμα δεν θέλετε να το καταλάβετε, συνεχίστε εσείς από πίσω.
4: Ουρά. Αυτή είναι η διαδικασία. Ο κύριος Μπακογιάννης έχασε. Δίκαια από τον
2: κύριε Μαργογιάννη.
3: Μα δεν είπε κανείς ότι δεν είναι δίκαιες οι εκλογές.
2: Το πολιτικό ερώτημα.
3: Αυτά είναι,
2: κύριε,
3: τώρα
2: κύριε,
3: δεν
2: τίθονται
3: υπό
2: κύριε Μαργογιάννη, υπάρχει το ερώτημα.
3: Και αφήστε τους πολίτες τους έρμους που χτυπούν το κεφάλι τους.
2: Υπάρχει το ερώτημα αν υπάρχει θέμα μετά τις δηλώσεις Δούκα στο ΠΑΣΟΚ και λόγω της κατάστασης η οποία επικρατεί και την τοποθέτηση που είχαμε από την κυρία Διαμαντόπουλου.
3: Των συνεχόμενων δηλώσεων.
2: Των συνεχόμενων θέλετε, ναι. Κύριε Μαργογιάννη, ευχαριστώ που συμπληρώνει ο κύριος Κερίδης το ερώτημά μου, κύριε Μαργογιάννη.
4: Κοιτάξτε, η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε εδώ και πόσο καιρό, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, τα νούμερα, οι άνθρωποι δεν ευημερούν. Δεν σημαίνει ότι ευημερούν οι άνθρωποι.
3: Καλά, με αυτά που αποποίησαμε, μην τα επαναλαμβάνετε. Αυτές τις παπάτζες της δεκαετίας του 80.
1: Όχι, μην λες παπάτζες τώρα.
3: Όχι, παπάτζες, μπορούμε να το πούμε. Μπακαλιάρους, πώς το λένε στη δημοσιογραφία.
4: Να το πούμε πολύ απλά.
3: Αυτά τα στερεότυπα, ευκολίες.
4: Να συμφωνήσω, να το πούμε πολύ απλά. Τι κάνει η κυβέρνηση, είναι ο πρώτος κερδοσκόπος στη χώρα. Είναι αυτή που κερδοσκοπεί στις πλάτες των πολιτών, φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα και στη συνέχεια έρχεται να δώσει δωράκια, αντίδωρα στους πολίτες. Τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κατήγγειλε την επιδοματική πολιτική. Και τώρα έρχεται να κάνει το ίδιο και ακόμη χειρότερα, γιατί ξέρει ότι στην ουσία τα επιδόματα δεν ανακουφίζουν την τσέπη των πολιτών. Αυτό που θα τους ανακούφιζε την τσέπη ήταν αν θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τα ολιγοπόλια που αυτή τη στιγμή λιμένονται την αγορά και έχουμε μια ασίδωτη αγορά και στα τρόφιμα και στην ενέργεια και στην υγεία και στις τράπεζες. Και εμείς έχουμε εδώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ελέγχους έχουν καταρρεύσει οι έλεγχοι στο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λοιπόν.
4: Όταν εσείς διαφημίζετε μια πλατφόρμα πόσο κάνει, ενώ έπρεπε να τη λέτε πόσο χάνει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα για την τσέπη των πολιτών και στο σούπερ μάρκετ και στο ενίκιο και στους λογαριασμούς του ρεύματος. Εμείς
1: δηλαδή,
4: απαντάμε,
1: τώρα, κυρία Μαργογιαννάκη,
4: εμείς απαντάμε με εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να παρακολουθούν
1: κυρία Μαργογιαννάκη, μπορείτε
4: τις τιμές
1: να
4: των τιμών από το χωράφι στο
1: μπορείτε
4: ράφι σε όλη την φωτιστική αλυσίδα.
1: Μπορείτε να υποσχεθείτε εσείς ότι σε περίπτωση που βρεθείτε στην κυβέρνηση θα πέσουν οι τιμές?
4: Μα αυτό θα κάνουμε, βέβαια. Εμείς έχουμε,
1: λέτε
4: ένα
1: τώρα,
4: πρόεδρο,
1: με το χέρι στην καρδιά.
4: Εμείς έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα οικονομικά συμφέροντα, με την οικονομική ελίτ της χώρας. Μπορεί να κοιτάξει τον κόσμο κατάματα και να τους πει ότι ξέρετε εδώ ο πλούτος που παράγεται πρέπει να μοιράζεται στους πολλούς.
1: Ας
4: και όχι
1: πλούτο.
4: Στους λίγους όπως
1: γίνεται. Γενικώς για τις τιμές λέω εγώ, επειδή πληθωρισμός υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Έχετε τη συνταγή λοιπόν να πέσουν οι τιμές.
4: Συγκεκριμένα,
1: δεν την έχουν ούτε η κυβέρνηση του Τιδό, ούτε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
4: Συγκεκριμένα, γιατί περιμένετε, όταν έχουμε 5% πληθωρισμό, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση κάτι δεν κάνει καλά.
1: Ναι.
4: Άλλες κυβερνήσεις και μείωσαν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και έδωσαν ελαφρύνσεις σε αυτούς που επηρεάζει η ενεργειακή κρίση.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό
4: πήραν
2: τώρα,
4: μέτρα.
2: Κυρία Μαργογιαννάκη.
4: Τι
2: μείωση,
4: έκανε αυτή η
2: για να
4: κυβέρνηση.
2: Πάμε και στον κύριο Μαυρουδή. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
5: Από 13% στο 6%.
2: Στα βασικά αγαθά ή σε όλα? Βασικά 13% έχει, ναι. Και το 24%?
4: Και θέλω να ακούσω τον κύριο Κερίδη να μας απαντήσει για το αν θεωρεί ότι πρέπει να μειωθεί, να μηδενιστεί.
2: Να μιλήσει λίγο, κύριο Σπα.
4: Για τα γυναικείας υγιεινής, γιατί φορολογείς για το να είσαι γυναίκα.
2: Να μιλήσει.
4: Αν θα πρέπει να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.
2: Να μιλήσει ο κύριος Μαυρουδής και θα ρωτήσουμε και τον κύριο Κερίδη. Ελάτε, κύριε Μαυρουδή.
5: Κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσω καθόλου ότι η ακρίβεια, όσο και αν είναι ένα ζήτημα που αφορά και άλλες χώρες, στην Ελλάδα ειδικά, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή, αυτό που είπε και η κυρία Μαργογιαννάκη, έχουμε 5% πληθωρισμό στην Ελλάδα, 3,2% στην Ευρώπη. Αυτή δεν είναι πολιτική λοιπόν, παγκόσμια πολιτική, είναι πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πληθωρισμό είναι Μητσοτάκη λοιπόν.
5: Ναι. Είναι. Δηλαδή, ακόμα και ο κατώτατος μισθός που έχει ανέβει δεν καλύπτει τις βασικές
1: ναι,
5: ανάγκες.
1: Εγώ να σας πω κάτι.
5: Στην εξέλιξη του χρόνου και αυτό κιόλας. Συγγνώμη, ναι. Αλλά να πω ότι το 70% των Ελλήνων δηλώνει ότι ζούσε καλύτερα το 19 που βγαίναμε από τα μνημόνια, που βγήκαμε από το μνημόνιο, σε σχέση με το σήμερα. Η ακρίβεια δεν είναι απλά ένας όρος, γιατί πολλές φορές...
1: Μισό, εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι ζούσαμε καλύτερα το 19 από σήμερα?
5: Εγώ λέω τι λένε...
1: Εσείς τι λέτε.
5: Προσωπικά,
1: ναι.
5: Αν ρωτάτε εμένα, εγώ ζούσα καλύτερα το 19 από ό,τι σήμερα.
1: Καλύτερα το 19.
5: Ναι. Ισχύει αυτό.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής.
5: Μόνο που η συνθήκη του 19 ήταν πολύ διαφορετική από το σήμερα, έτσι.
1: Ναι,
5: γιατί είχε κληροδοτήσει το προηγούμενο πολιτικό σύστημα στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μια χώρα σε μνημόνια και που λείπανε μέχρι και τα πόμπολα από τις πόρτες. Και μπορέσαμε
1: εγώ
5: με τις πολιτικές αυτές και τις θυσίες του ελληνικού λαού να βγούμε από τα μνημόνια
1: δίνεται...
5: και να αφήσουμε και 37 δισεκατομμύρια
1: και
5: στην επόμενη κυβέρνηση.
1: Μεγαλύτερη, δηλαδή η προσπάθειά σας, περισσότερη σημασία δίνεται στη φορολόγηση του πλούτου, δεν ξέρω, των υψηλών εισοδημάτων, των σκαφάτων, των τραπεζών, των εταιριών, παρά σε αυτά. Δηλαδή, εσείς η βασική πηγή σας, από ό,τι καταλαβαίνω, από δηλώσεις που κάνετε και τα λοιπά, είναι ότι θα φορολογήσετε τα ψηλά εισοδήματα, τους πλούσιους, τους πολύ πλούσιους.
5: Έχουμε μιλήσει, είναι ένα από τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει.
1: Ναι,
5: δηλαδή,
1: γι' αυτό,
5: η φορολόγηση του πλούτου, του πλούτου όμως, δεν μιλάμε για τα υψηλά εισοδήματα, μιλάμε για τον πλούτο. Μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά την δυνατότητα να ζουν με μια υπερβολή
1: δηλαδή,
5: τέλεια.
1: Πόσοι είναι αυτοί, είναι 1% του πληθυσμού, είναι 5%, είναι 10%. Είναι ένα εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο, είναι, πάνω από 200.000,
5: είναι αυτός ο αριθμός των πολιτών που σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ανακοινώσει θα επιφέρουν 800 εκατομμύρια έσοδα στην κυβέρνηση. Επίσης θέλω να σας
2: μαζί
5: πω...
2: με τα μερίσματα τα 800 εκατομμύρια.
5: Όχι,
2: δηλαδή
5: από ό,τι θυμάμαι τα μερίσματα είναι ένα άλλο ποσό το οποίο είναι γύρω στα 435
2: δηλαδή,
5: εκατομμύρια.
2: 400 εκατομμύρια από το μερίσματα.
5: Η υψηλότερη φορολόγηση των μερισμάτων.
2: Θα πάρετε 400 εκατομμύρια από τα μερίσματα και 800 εκατομμύρια.
5: Μπαίνουμε τώρα σε εξειδικευμένους αριθμούς.
2: Όχι, είναι σημαντικό.
1: Αν τους έχετε.
2: Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να μειώσετε το ΦΠΑ από το 13 στο 6 και από το 24 δεν ξέρω πού. Είναι πολύ σημαντικό.
5: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι το μόνο μέτρο. Γιατί συγχρόνως έχουμε, δεν μιλάμε μονάχα για τα μερίσματα, μιλάμε και για καλύτερη διαχείριση του κράτους. Όταν αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι...
2: Μισό λεπτό, κύριε Μαυρού, να κλείσουμε το θέμα της φορολόγησης και θα πάμε και στη διαχείριση του κράτους. Λοιπόν,
5: ναι, αλλά όλα μαζί στο δηλαδή,
2: μισό λεπτό. 400 εκατομμύρια ευρώ από τα μερίσματα και 800 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολόγηση...
5: Του πλούτου.
2: Δηλαδή. Σκάφη, πισίνες, ακριβά αυτοκίνητα.
5: Δεν, μιλάμε για τον πλούτο. Μιλάμε για πλούτο. Δεν μιλάμε για μέτρα τα οποία θα πλήξουν την
1: μεσαία
5: τάξη.
1: Για ατομικούς αριθμούς μιλάτε τώρα, το αφημί, το ατομικό, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.
5: Μιλάμε και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υπερκέρδη.
1: Γιατί αν πάτε σε φορολόγηση επιχειρήσεων, να το πείτε. Εάν πάτε σε αύξηση φορολόγησης επιχειρήσεων...
5: Μιλάμε παντού στο πρόγραμμα μας, στα μέτρα που εξαγγέλλονται σιγά-σιγά, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε και ένα καινούργιο κόμμα.
1: Εντάξει, λέω, τι έχετε σε επεξεργασία
5: ως τώρα.
1: Μιλάμε
5: πάντα για τις 30 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες είχαν όλο αυτό το διάστημα τρομερά υπερκέρδη. Αλλά μην μείνουμε...
2: Οπότε είναι επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα.
5: Σας είπα, είναι και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν είτε από μερίσματα, είτε από συγκέντρωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας, είτε από γιότ, από πράγματα που πραγματικά δεδομένα δείχνουν.
1: Να σας
5: πω κάτι, συγγνώμη όμως, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, μην μιλάμε αποσπασματικά, γιατί έχουμε μια συνολική, μια ολιστική εικόνα, η οποία δεν έχει να κάνει μονάχα με την φορολόγηση, αλλά έχει να κάνει και με την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων που εισέρχονται στην Ελλάδα. Τα τελευταία 7 χρόνια, δεν θα με διαψεύσει φαντάζομαι ο κύριος Κυρίδης, μπήκανε στη χώρα 70 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από τους κοινούς αγροτικούς πόρους. Αυτά τα χρήματα δεν κατευθύνθηκαν στην κοινωνία, δεν κατευθύνθηκαν στο ΕΣΥ στηρίζοντας τους γιατρούς και πληθαίνοντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν πήγανε στην εκπαίδευση, δεν πήγανε στους μικρομεσαίους, δεν πήγανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά πήγανε στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Τώρα μισό λεπτό, δύο λεπτά τώρα, γιατί εδώ να σας ρωτήσω. Τα καινούργια λεωφορεία δηλαδή είναι για τον Πολόν. Τα νοσοκομεία που φτιάχνονται όλα είναι των πολλών.
5: 70 δισεκατομμύρια μεταφράζονται στα λεωφορεία που μπήκανε.
1: Γιατί εσείς θα τα μεταφράζετε μόνο σε μισθούς, ας πούμε, των γιατρών. Εσείς είπατε για ένα 500 που θα πάρει ο κάθε γιατρός παραπάνω.
5: Αυτό είναι άλλο μέτρο, το οποίο έχει να κάνει με μια αναγνώριση της
2: σπουδαίας εργασίας
5: και της προσφοράς.
2: Δεν μπορούμε να μένουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Δεν μπορούμε να μένουμε στο χειροκρότημα στους γιατρούς όταν βγάλανε και τους νοσηλευτές, όταν βγάλανε αυτή την κρίση. Και μετά να τους βαράμε και να ξεχνάμε ότι έχουν
2: ανάγκη. Απλά ξέρετε τώρα, κύριε Μαυροδίτη, τι θα γίνει. Τώρα ο κύριος Κερίδης, συγγνώμη, δεν ξέρω τι θα πει. Φαντάζομαι όμως εγώ ότι θα πει καλά. Και όταν ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και κυβερνούσε, γιατί δεν είχε κάνει αύξηση στους γιατρούς. Δηλαδή, καταλάβατε, υπάρχει.
5: Ο Τσίπρας όταν κυβερνούσε βρισκόταν σε μια εποχή μνημονίων. Σε μια εποχή που δεν είχε, τα ταμεία ήταν άδεια και για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτά τα χρήματα που άφησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και χάρη σε αυτά βγάλαμε και την υγειονομική κρίση, δεν μπορούσε να κάνει. Ωραία. Αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση.
1: Όχι, άλλο, έχετε δίκιο. Θέλω να σου δώσω κάτι τελευταίο.
5: Και κάτι τελευταίο. Ναι. Έχουμε και την υποχρέωση για να έχουμε πλεόνασμα 2%. Αυτή τη στιγμή όμως, αντί να έχουμε πλεόνασμα 2%, έχουμε 5% πλεόνασμα. Αυτά είναι 7 δισεκατομμύρια. Τα οποία αυτά
1: τα 7 δισεκατομμύρια. Να μην πηγαίνουν στο χρέος, να τα μοιράσουμε όπως παλιά. Υπάρχουν, να μην ξεπληρώνουμε χρέος.
5: Να σας πω κάτι. Αυτή η
1: συζήτηση, τα παιδιά μας.
5: Αυτή η συζήτηση μου θυμίζει την γνωστή φράση: η εγχείρηση πήγε καλά, ο ασθενής πέθανε. Δεν μπορούμε, αν δεν στηρίξουμε αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία, για ποια χώρα μιλάμε. Το δημογραφικό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων. Το δημογραφικό δεν είναι γιατί ξαφνικά οι Έλληνες
1: αρνούνται να κάνουν. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο και να πάμε στον Κερίδη. Θέλω να σου κάτι άλλο. Θέλω ένα σχολιασμό. Επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη τη κακομοίρα, διαλύονται, τσακώνονται, πλακώνονται, φεύγουν, έρχονται, θα έρθουν να κάνουν. Εσείς πώς τα βλέπει το κόμμα σας αυτά που σημαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Εμείς δεν επισερχόμαστε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τώρα έχετε αυτό. Κάποια σχέση με αυτό το κόμμα. Δεν είστε τώρα. Λέτε ότι είστε τελείως καινούργια, αλλά μην μου πείτε. Το Τσίπρας είναι. Καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να πω.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε το 23 να κάνει πίσω και να δώσει την δυνατότητα στην επόμενη γενιά να βγει μπροστά. Και αυτό ήταν μια γενναία επώδυνη, αλλά γενναία πολιτική πράξη που δείχνει και ένα άλλο ήθος από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην πολιτική σκηνή με καρεκλοκένταυρους πολιτικούς. Κανέναν δεν ευχαριστεί η εικόνα αυτή που παρουσιάζεται με έψιλον ή με αλφαγιώτα. Εύχομαι να μπορέσουν να βγάλουν μια άκρη. Κανείς δεν επιθυμεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, ασχέτως αν υπάρχουν και άλλες.
4: Μην ανησυχείτε για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό.
5: Όχι. Δεν ήταν καμία ανοίξη.
4: Είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.
5: Το ανέφερα αυτό για να μην ερωτηθώ.
4: Όταν ήμασταν σε χαμηλά ποσοστά.
5: Κυρία Μαρκογιαννάκη, μακριά από εμένα.
4: Αυτή τη στιγμή είναι σε μια τελείως διαφορετική περίοδο. Εμάς αντιπαλούς
1: μας
4: στην Ελλάδα.
5: Μη με αδικείτε.
1: Άρα δεν ανακατεύεστε με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι ευγενικός, κύριε Μαρκογιαννάκη, ο κύριος Μαρκογιαννάκη.
5: Κύριε Μαρκογιαννάκη,
1: άρα δεν σας αφορά.
5: Αδικείτε τώρα, γιατί δεν είπα κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα απάντησα σε
1: ερωτήσεις. Δεν σας αφορά λοιπόν τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας ενδιαφέρει.
5: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να επισέλθω, γιατί γνωρίζω και τα
2: πάντα. Κύριε Κερίδη.
3: Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο μετρημένος γίνεται και ήρεμος, διότι πραγματικά από ένα σημείο μετά.
1: Έχει ηρεμία.
3: Είναι πολύ. Ναι. Εγώ να προσπαθήσω όμως, διότι είναι πραγματικά επώδυνο να ακούς όλα αυτά. Και ξεκινώ με ένα σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει τίποτα ηθικό και τίποτα γενναίο στη συμπεριφορά του, ιδίως μετά το 23. Θεώρησε ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο του χεριού, ότι είναι έναν χειράνθρωπο, τον Κασελάκη, τον οποίο τον ανέχθηκε. Μόλις ο Κασελάκης βγήκε δεύτερος στις ευρωεκλογές και πήρε το 14,5%.
2: Εντάξει, τώρα, πάμε.
3: Ξεκίνησε η υπονόμευση με αυτά τα ασύλληπτα που γίνανε στο πρώτο συνεδριακό που προσπάθησαν να ανατρέψει και εν τέλει στο Κουζουκτσίδικο, όπου αποκλείστηκαν και αποκλείστηκε και ο Κασελάκης από την εκλογή.
2: Τα έχουμε πολύ ζητήσει αυτά. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Πώς σας φαίνεται το πρόγραμμα αυτό της παραλόγησης?
3: Μην βιάζεστε, όλα θα πούμε.
2: Ναι, μην πάτε μεσολαμία.
3: Δεν είναι όμως για μένα να τα πείτε. Σας προκαλώ, καλέστε κάποιους από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων υπολειμμάτων και αποκομμάτων, όχι εσείς, για να σας πούν τη γνώμη του, πόσο ηθικό και πόσο γενναία ήταν αυτά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, διότι εγώ μόλις γύρισα από Θεσσαλονίκη, συνταξίδεψα με κάποια πρώην συνάδελφο του Αλέξη Τσίπρα και αυτά που άκουσα δεν τα έχει πει κανένας δεξιός.
6: Ναι. Δεξιός δεν έχει τολμήσει.
1: Δεν μετράει.
6: Σε έρχομαι τώρα στην ουσία όμως.
5: Σε αυτήν όμως τη λογική πρέπει να πούμε και τι λέει ο κύριος Σαμαράς για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, έτσι.
2: Μισό λεπτό. Κύριε Κεντέδη, μισό λεπτό.
6: Να έρθω λίγο στον πληθωρισμό.
2: Μισό λεπτό, θα πάμε στον πληθωρισμό. Είπε ο κύριος Παναγιώτης κάτι συγκεκριμένο. Φορολόγηση του πλούτου, από εκεί θα αντλήσουμε τζιπ, πολυτελή και πώς προσδιορίζονται κτλ. Μισό λεπτό. Από εκεί θα αντλήσουμε 800 εκατομμύρια ευρώ.
6: Κοιτάξτε, αυτές είναι οι γνωστές πομφόλιγες της αριστεράς σε όλο τον κόσμο. Και στη Γαλλία τα ίδια λένε, και στην Αμερική τα λένε, κάποιοι, ελάχιστοι. Το πρόβλημα είναι ότι ο πλούτος έχει την τάση να φεύγει. Μόλις πας να τον φορολογήσεις σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, σήμερα, ξέρετε, έρχονται αρκετοί πλούσιοι από την υπόλοιπη Ευρώπη εδώ.
1: Ναι.
6: Και κάνουν διαμονή τους στην Ελλάδα και είναι καλό αυτό, διότι δίνουν δουλειές στην Ελλάδα κτλ. Μόλις υπάρξει υποψία ότι έρχεται ο Αλέξης, θα φύγουν. Και θα πάνε τα λεφτά τους έξω. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, εγώ τώρα μιλάω, γιατί σας άκουσα με προσοχή. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του αρχηγού σας και θα έχουν τα λεφτά τους έξω. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στον πληθωρισμό. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ. Να μείνετε στην πολιτική.
6: Θα μείνω.
4: Και αυτό πολιτική είναι.
6: Θεωρώ ότι η πολιτική αρχηγή.
4: Μην πω κάτι χειρότερο.
6: Ακούστε, κύριε Μαρκογεννάκη, μην με φωνάζετε και δεν με τρομάζετε. Θεωρώ ότι η πολιτική αρχηγή.
4: Δεν σας τρομάζω, αλλά προσέξτε, γιατί
6: προσέχω
4: δεν
6: πάρα
4: γίνεται
6: πολύ.
4: Κάθε φορά να κάνετε δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Ακόμα δεν του έχετε ζητήσει συγγνώμη για αυτά που λέγατε.
6: Μπορώ.
1: Παρακαλώ.
4: Για να πάει να ενημερωθεί από τον οδηγητή και μάθαμε τελικά ότι δεν υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένοι
1: λόγοι παρακολούθησης.
4: Να ζητήσετε συγγνώμη. Γι' αυτό και για όλη τη λάσπη που πετάτε συνέχεια.
1: Για πείτε τώρα, κύριε Κερδίδη.
6: Λοιπόν, θεωρώ ότι η πολιτική αρχηγή καταρχήν και όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, επειδή διεκδικούμε να φέρουμε χρήματα στην ελληνική οικονομία και να την ενισχύσουμε, καλό είναι να ξεκινάμε από τα του οίκου μας. Και όπως είπα και στον Κυριάκο Βελόπουλο, να φέρει τα λεφτά της γυναίκας του πίσω στην Ελλάδα από τους Γερμανούς, έτσι θα έλεγα και στον Νίκο Ανδρουλάκη που δεν είναι πια εδώ και χρόνια.
4: Άρα, κύριε Κερίδη,
6: τελειώνω λοιπόν και λέω τώρα την ουσία.
5: Κύριε Κερίδη, να ρωτήσω κάτι.
6: Λοιπόν. Τα λέω για όλους, κύριε Μακογιαννάκη.
5: Αυτό σημαίνει ότι θα
6: και για τους υπουργούς μας και για τον οποιοδήποτε.
4: Όχι σε κάποιον
6: λέω
4: ήταν
6: λοιπόν ότι
4: στο...
6: όλοι μας για να έχουν αξιοποιηθεί. Δεν μπορώ έτσι όμως.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Τα λεφτά του Ανδρουλάκη είναι ή να απαντήσουμε τώρα για το πρόβλημα.
4: Απαντήστε λοιπόν, κάτι βασικό για την γυναικεία υγιεινή. Λοιπόν, να μην μισθεί το ΦΠΑ.
1: Μισό
4: να
1: λεπτό.
4: Να φορολογούνται οι γυναίκες όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν λοιπόν σερβιέτες ή ταμπών. Απλά τα πράγματα.
6: Κλείνουμε το προηγούμενο και λέμε ότι για να έχουμε αξιοπιστία ως πολιτικοί που διαφημίζουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό και θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Διότι αν μας δουν οι ξένοι ότι δεν εμπιστευόμαστε τις ελληνικές τράπεζες και την ελληνική οικονομία να φέρουμε τα λεφτά μας, δεν θα τα φέρουν ούτε αυτοί.
1: Α, εκεί είσαι.
6: Τέλειωσε. Τώρα, η κυβερνητική πολιτική δεν είναι πολιτική επιδομάτων. Είναι πολιτική μόνιμων μειώσεων φόρων, 83 στον αριθμό, μόνιμων μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών, μόνιμων αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και στους υπόλοιπους μισθούς και ούτω καθεξής. Τα επιδόματα έρχονται μόνο εκτάκτως σε περιπτώσεις όπως τώρα με το ορμούς.
1: Ξέρετε πόσο όμορφα ακούγεται ότι θα φορολογήσω τον πλούτο, τον κοτερά, τον τύπο.
6: Εντάξει, αυτά είναι... Κοιτάξτε, σας εξήγησα το θέμα. Λοιπόν, με αυτά θα πάνε, αυτά ξέρουν ή δεν ξέρουν τίποτα.
1: Θα φύγουν οι πλούσιοι.
6: Ναι, καλά, πριν καν μιλήσουν και μόνο που λες Αλέξη Τσίπρας. Αλλά θα φύγει το χρήμα γενικά και θα φτωχύνει ο Έλληνας, όχι ο πλούσιος. Ο πλούσιος μια χαρά θα είναι, οπουδήποτε πάει.
5: Μα τώρα δεν φτωχύνει.
6: Έρχομαι τώρα στον πληθωρισμό. Ακούστε, γιατί είπατε νούμερα και καλά κάνατε, χαίρομαι. Και πράγματι στην Ελλάδα υπάρχει επιτάχυνση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες. Όμως, το καλύτερο νούμερο είναι το συνολικό. Να πάρουμε λοιπόν και να πούμε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από το 19 στο 25 ήταν 22%, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 27%. Είχαμε λοιπόν χαμηλότερο πληθωρισμό, είχαμε φθήνια, δεν θα τολμήσω να το πω Μητσοτάκη, αλλά χαμηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τους τελευταίους τρεις μήνες, λόγω ορμούς και λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα εξαρτάται πολύ περισσότερο από το πετρέλαιο από την υπόλοιπη
4: δική
6: Ευρώπη,
4: σας ευθύνη,
6: αλλά
4: δική,
6: και λόγω.
4: Εσείς κλιμακώνετε την
6: μα για όνομα
4: εξάρτηση
6: του Θεού, κύριε Μαρκογιαννάκη, είσαστε και μακριά που δεν ήσασταν και εδώ. Αλλά και λόγω αυτού που είπατε εσείς.
4: Ομολογείτε την
6: αποτυχία. Αλλά δείτε τώρα την αντίφασή σας, κύριε Μαυρούδη, αν μου επιτρέπετε, με τα λίγα οικονομικά που ξέρω.
5: Αυτά είναι να μπορώ να απαντήσω.
6: Επειδή πράγματι πέφτει χρήμα στην αγορά, όπως είπατε, ήρθανε πόσα είπατε.
3: Πόσα δις?
5: 70 δισεκατομμύρια.
3: Μπράβο. Αυτά λοιπόν τα 70 δισεκατομμύρια.
5: Από την Ευρώπη, έτσι.
3: Βεβαίως, δεν είναι βεβαίως, από την Ευρώπη.
5: Λόγω ελληνικών επενδύσεων.
3: Και μπράβο στο Μητσοτάκη που τα διεκδίκησε και τα έφερε. Όμως ξέρετε, όταν πέφτουν 70 δις στην αγορά, απλά μαθηματικά αυτά ξέρετε το μαθαίνουν την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Όχι το πρώτο εξάμηνο, την πρώτη εβδομάδα στα οικονομικά του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Υπάρχει μια πληθωριστική πίεση και επιτάχυνση. Όλα αυτά θα εξομαλυνθούν μέχρι το 27.
5: Μα μιλάμε για 7 χρόνια, κύριε Κερίδη, συγγνώμη, αλλά αυτά είναι χρήματα που μπήκαν στα 7 χρόνια.
3: Επειδή τώρα κλείνει
5: δεν
3: το ταμείο,
5: μιλάμε...
3: να σας το εξηγήσω.
5: Είστε ήδη 7 χρόνια κυβέρνηση.
3: Ακούστε, επειδή τώρα κλείνει το ταμείο ανάκαμψης και επειδή θα μπουν χρήματα στην αγορά αυτούς τους μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο που κλείνει το ταμείο, είναι περίπου 8 με 10 δις τα υπολοιπόμενα των έργων. Ναι. Υπάρχει αυτή. Λοιπόν. Άρα ο πληθωρισμός έχει να κάνει με αυτά τα χρήματα, έχει να κάνει με το
4: ορμούς. Θα τα δώσετε στην αναπτυξιακή, στην αναπτυξιακή τράπεζα
3: θα
4: για κοινωνικές κατοικίες.
3: Κύριε Μαρκογιαννάκη, γιατί απαντήστε. Το κάνετε αυτό. Θεωρείτε ότι έτσι θα βγείτε δεύτερη.
1: Να ρωτήσω κάτι.
3: Και έρχομαι στα μερίσματα. Τα μερίσματα, τα οποία τα φορολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα φορολόγησε.
3: Ξέρετε πόσα έσοδα είχε. 150 εκατομμύρια.
1: Ναι,
3: εμείς που τα φορολογούμε λιγότερο, ξέρετε πόσα έσοδα έχουμε.
1: 300
3: περίπου.
5: Είναι ήδη για τα έσοδα.
3: Ό,τι και να φορολογήσεις.
5: Μα αυτή τη στιγμή έχουμε μια άλλη δεδομένα.
3: Αν έχεις ζημιές. Αν έχει ζημιές και κακή οικονομική πολιτική, παίρνει μηδέν.
1: Πάντως νομίζω. Να ρωτήσω κάτι.
5: Συγγνώμη, να πω κάτι, ναι. Γιατί ναι. Ζήτησε να απαντήσω. Νομίζω ότι η αξιοπιστία μας στην Ευρώπη δεν έχει να κάνει με το τι θα κάνουμε με τις τράπεζες. Ναι. Νομίζω ότι η αξιοπιστία μας στην Ευρώπη ορίζεται από το πώς διαχειριζόμαστε τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ μας έχει βάλει 425 εκατομμύρια να πληρώσουμε. Και αυτά είναι χρήματα που θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε αυτούς που τα δικαιούνται λοιπόν, και σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη.
3: Καθένας στη φυλακή. Πρέπει. Κάθε
5: ναι,
3: κατεδάρι στον πάγκο του.
5: Ναι, αλλά...
3: Και ήδη έχουν μπει πολλοί στη φυλακή.
5: Ναι, αλλά...
3: Και έχουν καταδικαστεί πάρα πολλοί.
5: Ναι, αλλά αυτοί που έχουν την πολιτική ευθύνη, κύριε Κερίδη, όμως...
1: Καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα
1: σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την ήρεμη συζήτηση που κάναμε. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Στην Κοζάνη χαιρετισμούς, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Για πάμε στο Σπύρο, γιατί έχουμε ένα νεκρό. Από τι... Σπυρό.
2: Έλα, Σπυρό.
7: Μια κατάληξη για μια πρικαγιά που ξεκίνησε γύρω στις 7 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Παλαιάς Λαχαναγοράς. Ανασύρθηκε νεκρός από το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που φλεγόταν. Ένας ηλικιωμένος άνω των 85 ετών, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν τον εντόπισαν εντός του διαμερίσματος. Ο άνδρας δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Όταν ξέσπασαν οι φλόγες από το διαμέρισμα, πρόλαβαν οι πυροσβέστες την φωτιά προτού επεκταθεί στα διπλανά διαμερίσματα, αλλά ο άνδρας δυστυχώς κατέληξε. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες
2: κρίμα,
7: και
2: άνθρωπος.
7: 6 οχήματα.
2: Κρίμα.
7: Και τώρα διερευνώνται τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
2: Κρίμα, κρίμα.
1: Λοιπόν.
2: Τον ευχαριστούμε για την ενημέρωση των καλών συνάδελφων.
1: Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη. Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος.
8: Καλημέρα.
1: Πώς είστε?
8: Μια χαρά.
1: Μπράβο. Είδες που σε φέρνουμε πιο αργά τώρα?
8: Ακόμα καλύτερα.
1: Ακόμα, βέβαια. Ακόμα
2: μετά
1: καλύτερα.
2: Κατευθείαν για μπάνιο. Κατευθείαν.
1: Λοιπόν. Για να μας πείτε μερικά πράγματα από αυτά που τα μέτρα στήριξης και τα λοιπά. Βλέπω εδώ πέρα αυξήσεις 800 εκατομμύρια λέει συνολικά. Τα καινούργια αυτά τα οποία
8: έχουν γίνει. Οποία... Λοιπόν, καταρχάς για τους συνταξιούχους να πούμε ότι έχουμε μία αύξηση από τα 250 ευρώ στο επίδομα που λάμβαναν θα πάει στα 300 ευρώ. Αυτό θα δοθεί το Νοέμβριο βέβαια. Mm. Απλά είναι μέσα στα μέτρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι έχουν γίνει πολύ καλύτερα και τα κριτήρια. Διότι εκεί που ας πούμε για τις χείρες ήταν στα 65 έτη, τώρα μειώνεται πάει στα 60 έτη.
1: Ωραία.
8: Ισχύει βεβαίως και για όσους είναι αμαία. Τα κριτήρια ισχύουν κανονικά. Mm-hmm. Όπως και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Για τους συνταξιούχους λόγω γύρατος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος του.
1: Δεν είναι γέροι ρε 65 άρδες, μην τους λέτε λόγω γύρατος.
8: Μα
1: είναι γέροι είμαστε τώρα.
8: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, μην το λέμε, να το πούμε... Πώς θα το πούμε?
1: Ύστερη νεότητα.
2: Ύστερη νεότητα, εντάξει. Ναι. Καλύτερο είναι το ύστερη.
8: Λόγω λοιπόν ύστερη νεότητα.
1: Λόγω ύστερη νεότητα. Ναι.
8: Αυξάνεται λοιπόν, πάει στα 300 ευρώ. Αυτό θα το λάβουν το Νοέμβριο.
2: Okay.
8: Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας, που το έχουμε ξανασυζητήσει. Θα έρθει λοιπόν η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Ναι. Τώρα θα το δούμε λοιπόν με την αίτηση που θα κάνουμε στον εξοδικαστικό. Θα μπορούμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, εφόσον θέλουμε να γίνει μόνο η προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα ζητήσουμε την εκποίηση κάποιου άλλου ακίνητου, εφόσον υφίσταται, και θα πληρώνει το συγκεκριμένο πρόσωπο ετών μόνο την αξία που έχει, την εμπορική αξία που έχει το συγκεκριμένο ακίνητο.
2: Μπορείς να βάλεις δηλαδή και ένα χωράφι, να έχεις ένα χωράφι και
8: ακριβώς
2: να πεις κρατάω το σπίτι μου,
8: κρατάω το σπίτι
2: χωράφι
8: μου, το σπίτι μου ας πούμε η εμπορική του αξία είναι 100.000 ευρώ, πληρώνουμε τις 100.000 ευρώ όσο κάνει το σπίτι και εκποιείται η τυχόν άλλη περιουσία και βγαίνει πάλι με δόσεις. Έχουμε πει ότι στον εξοδικαστικό μπορούμε να κάνουμε έως 420 δόσεις για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds και έως 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης σημαντικό να πούμε είναι ότι αυξάνεται το ακατάσχετο από 1.250 πάει στα 1.600. Πάρα πολύ σημαντικό που το χρειαζόντουσαν. Και εφόσον κάποιος έχει γίνει ας πούμε κατάσχεση των λογαριασμών του, μπορεί μέσω της νέας ρύθμισης με τις 72 δόσεις που είπαμε για τα προηγούμενα χρέη, να μπορέσει να πληρώσει

0: Σοφιλές.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Διάλειμμα πάμε. Α, μετά από για τον Λαγκοκέφαλο. Πάμε στον Καρόνι, στα δώρα
0: να
1: του
0: Να πούμε
1: Καρόνι.
0: Όταν επιστρέψουμε, είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Πρωτοψάλτης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έχουμε μια μεγάλη συζήτηση.
1: Να μας πει για τα δάλα, να μας πει για το ψάρι.
0: Για το μεγάλο θέμα των ημερών. Πόσους λαγοκέφαλους λοιπόν, μπορείς να πιάσεις σε μια μέρα.
1: Έτσι, λοιπόν, Καρόνις τώρα, διαγωνισμός. 2.000 ευρώ, 30 έκτου, η κλήρωση, βλέπετε τα δώρα, σκανάρετε εκεί για να πάρετε μέρος. Καλημέρα σας. Σε λίγο πάλι, μετά το διάλειμμα.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it.
9: What do you got in mind?
10: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
12: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
13: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
14: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
15: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
16: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
17: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
18: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
19: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
20: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
21: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
22: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
23: Καταιγιστικές εξελίξεις. Καλημέρα κύριε Πρωτοψάλτη. Σπύρος Πρωτοψάλτης. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλληλείας.
24: Και Αλληλείας.
23: Είναι Αλληλείας.

0: αλληλεία και δεν είναι στο τίτλο και δεν το ξέρουν πολύ. Προφανώς όλη η αλληλεία είναι στο αγροτική.
1: Μπράβο, δημάτες. Λοιπόν, ερώτηση. Καθαρή. Θα επικηρύξετε το λαγοκέφαλο.
0: Αυτό σχεδιάζουμε. Θα κάνουμε μία δράση που θα βασίζεται σε ένα μοντέλο που έχει κάνει η Κύπρος, όπου δίνουμε επιδότηση σε αλληλείς για στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες περιόδους για το λαγοκέφαλο και μετά θα δίνουμε μια επιδότηση ανά το κιλό. Η τιμή δεν έχει κλειδώσει. Η Κύπρος δίνει 4,73 ευρώ. Το οποίο οι ψαράδες μας λένε το κιλό, το οποίο οι ψαράδες εδώ μας λένε δεν είναι πολύ ελκυστικό. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε κάτι περισσότερο. Όταν έρθει η ώρα θα κάνει τις ανακοινώσεις ο Υπουργός,
2: έχετε,
0: ο κύριος Χινάς.
2: Και πώς θα
1: έχετε
2: γίνεται.
1: Κάνει, δύο λεφτά, έχετε κάνει επιστολή στην Ευρώπη.
0: Ναι, έχουμε στείλει, έχουμε στείλει, έχουμε φτιάξει σχέδιο, έχουμε στείλει, έχουμε αλληλογραφία, περιμένουμε την τελική έγκριση. Θα είναι μια πρόσκληση. Έχουμε δεσμεύσει ένα ποσό, θα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια, γι' αυτό και μιλάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα βασίζεται σε αυτό το μοντέλο της Κύπρου, το οποίο τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, περισσότερο μια οικονομική στήριξη είναι για τους αλλήλους. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τρομερά αποτελέσματα από αυτή τη δράση, αλλά κάτι πρέπει να δοκιμάσουμε. Και υπήρξε ένα σχέδιο δράσης που έφτιαξε το ΕΛΚΕΘΕ το 2024, το οποίο είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, που είναι ο αρμόδιος φορέας για αυτές τις έρευνες, το οποίο μας πρότεινε ανάμεσα σε άλλα πράγματα, ένα από τα πράγματα να κάνουμε. Είναι να δοκιμάσουμε αυτή τη στοχευμένη αλίευση.
1: Μισό.
0: Θα το κάνουμε.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, εάν αυτός ο ψαράς, ο επαγγελματίας πάντα, δεν λέμε για τον ερασιτέχνη που ρίχνει το καλάμι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ο επαγγελματίας ψαράς, λοιπόν, ρίξει το δίχτυ και βγάλει, ας πούμε, και 10 κιλά μπαρμπούνια, 10 κιλά σαφρίδια, 10 κιλά αυτά. Βγάλει και 10 λαγοκέφαλους, κάτι παραπάνω παίρνει.
0: Θα είναι στοχευμένη εξαλίευση. Δηλαδή, θα πάει σε συγκεκριμένες περιοχές όπου ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση λαγοκέφαλου.
1: Που θα του πείτε εσείς
0: και θα πηγαίνει. Ναι, θα... και καλά, τους γνωρίζουν και οι ίδιοι, ειδικά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα που είναι και μεγάλες συγκεντρώσεις του λαγοκέφαλου. Πιστέψαμε εμείς πολλές από τις πληροφορίες που παίρνουμε από τους ψαράδες. Και όταν λέμε πού βρίσκονται μεγάλοι πληθυσμοί λαγοκέφαλου, ποιος ξέρει τι θάλασσα καλύτερα.
1: Άρα για το λαγοκέφαλο
0: ο ψαράς. Ναι, ναι, ναι. Είναι στοχευμένη εξαλίευση λαγοκέφαλου. Δεν είναι πιάνω και ένα λαγοκέφαλο και το ζυγίζω και μέσα στα 50 ψάρια ένα ήταν λαγοκέφαλο, θα πάρω και 5 ευρώ.
1: Α, για όχι.
0: Το... όχι. Θα είναι στοχευμένη εξαλίευση λαγοκέφαλου. Δηλαδή θα πηγαίνουν επί τούτου, γιατί θέλει και ειδικά ειδική διαχείριση ο λαγοκέφαλος. Είναι
1: δηλαδή
0: τοξικό.
2: Τη διαχείριση ποιος θα την κάνει από εκεί και μετά.
0: Αυτό θα είναι σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό πιάσει το λαγοκέφαλο, δεν το πετάς. Πρέπει να πάει σε ειδικά ψυγεία. Πρέπει να πάει σε πιστοποιημένη ψυκάμινο για να γίνει καύση. Είναι τοξικό το ψάρι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή διαχείρισή
1: δηλαδή,
0: του.
1: Δηλαδή, αν το πετάξουμε πίσω στη θάλασσα, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τότε ποιο είναι, ποιος είναι ο σκοπός. Η εξαλίευση αυτή αυτού του τοξικού ψαριού θέλει να το βγάλεις, να το ζυγίσεις, να το μετρήσεις. Πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση, δηλαδή να δούμε πόσα ψάρια έχει αυτή η περιοχή πριν τη δράση, πόσα ψάρια έχει αυτή μετά τη δράση, να δούμε αν έχει αποτέλεσμα. Αν δεν κάνεις αξιολόγηση.
2: Πότε περιμένουμε την απάντηση και την έγκριση σε επίπεδο.
0: Αμέσως επόμενες εβδομάδες, για να μην πω μέρες, θα υπάρξει και ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο το δουλεύουμε εδώ και καιρό. Δηλαδή, μην νομίζει κανείς ότι τώρα, επειδή βγήκε στη δημοσιότητα λαγοκέφαλο στο Υπουργείο, δεν έκανε τίποτα τόσο καιρό. Εγώ από τον Ιούλιο του 2025 που πήγα στο Υπουργείο, συζητάγαμε για τη δράση του λαγοκέφαλου και για το πώς θα την υλοποιήσουμε.
1: Απλώς τώρα έχει αποτέλεσμα.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποιο φοβερό αποτέλεσμα. Εγώ με ιχθυολόγο που έχω μιλήσει του ΕΛΚΕΘΕ, που μιλάει με τους συναδέλφους εκεί, μου λέει ότι περισσότερο έχει να κάνει με τη στήριξη των ψαράδων. Δεν έχουν δει θεαματικά αποτελέσματα, αλλά κοιτάξτε, κάπου βοηθάει. Κάτι είναι και αυτό.
1: Πόσα
0: και εδώ που έχουμε βρεθεί, 103 τόνους, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια έχουν πιάσει. Έχουν εκταμιεύσει γύρω στα 300-400.000 ευρώ
1: καμόνι
0: που έχουν δώσει στους, στους ψαράδες.
2: Θα είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, αυτό στοχεύει την αναπαραγωγική περίοδο. Είναι συγκεκριμένες περίοδες.
1: Α, ούτε όλο το χρόνο. Θα είναι μόνο συγκεκριμένη.
0: Αυτό έχω καταλάβει. Δεν έχω δει την τελική πρόσκληση έτσι όπως θα βγει στον αέρα. Αλλά αυτές είναι κάποιες από τις λεπτομέρειες που συζητάμε με την Ευρώπη. Ποιο διάστημα, ποιο είναι το ποσό που θα δώσουμε, που ξέρει ότι ενδιαφέρει πολύ και τους ψαράδες που μας βλέπουν. Γιατί όπου πάμε, στην Ιχθυόσκαλα είχαμε πάει στη Μηχανιώνα πριν από 2 εβδομάδες με τον Υπουργό, 10 μέρες. Ένα από τα θέματα που μας θέσαν οι ψαράδες, μιλάγαμε εκεί στις 5 ώρα το πρωί μαζί τους, ήταν ο λαγοκέφαλος. Πήγαμε στην Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι, πάλι ο λαγοκέφαλος. Γενικά, ο λαγοκέφαλος είναι προφανώς κάτι το οποίο απασχολεί τους ψαράδες, τους κάνει τεράστια ζημιά. Έχω δει φωτογραφίες που έχουν ανοίξει το στομάτι του λαγοκέφαλου, του στομάχι, και έχει μέσα δίχτυα. Έχει σκίσει το δίχτυ και το έχει φάει.
2: Παραγάδια,
0: δίχτυα, ζημιά στα εργαλεία.
1: Ο ψαράς λοιπόν θα πηγαίνει
0: Θα ψαρεύει λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Και θα πηγαίνει στο λιμάνι, πίσω... θα το φέρνει, θα ζυγίζουμε τα ψάρια.
1: Στο λιμενικό θα τα παραδίδει.
0: Στο λιμάνι, εκεί στη διαδικασία με την περιφέρεια που θα στήσουμε.
1: Θα το αναλάβει αυτό.
0: Η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει την καύση. Υπάρχει
2: καύση.
0: Δηλαδή, καλά. Φανταστείτε ότι η ψυκάμινο που έχουμε βρει στην Κρήτη, γιατί χρειάζεται ναι. η ψυκάμινο, είναι ιδιωτική εταιρεία.
2: Λοιπόν,
0: η οποία θα πρέπει να πληρωθεί.
2: Μισό λεπτό, κύριε Γενικέ, να πάμε και μέχρι τη Ρόδο για να πούμε καλημέρα, να βάλουμε στην παρέα μα τον κύριο Μιχάλη Καρποδίνη. Είναι ο ψαρά με την πρωτοβουλία του οποίου ξεκίνησε αυτό το κυνήγι. Σε επίπεδο διαγωνισμού πλέον ψαρέματος λαγοκέφαλου, κύριε Καρποδίνη.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Τον ακούσατε τον γραμματέα εδώ, τι είπε?
3: Ναι, ναι, άκουσα.
1: Τι γνώμη έχετε για αυτά, πώς τα βλέπετε?
3: Εντάξει, το στοχευμένο και το περιορισμένο πολύ, δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει τόσο καλά. Θεωρώ ότι ίσως κάτι πιο ανοιχτό και γενικότερο στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο η
1: δηλαδή, ό,τι πιάνετε. Ό,τι πιάνετε, αν έχει και λαγοκέφαλο μέσα, να τον πληρώνεστε και αυτόν. Αυτό λέτε.
3: Εγώ δεν πληρώνουμε τίποτα, είμαι ερασιτέχνης.
1: Ναι, εντάξει, για τον επαγγελματία λέω.
3: Ο επαγγελματίας. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια τέτοια μορφή επικήρυξης.
1: Ναι. Εσείς τι ακριβώς έχετε κάνει τώρα, εκεί στη Ρόδο, η πρωτοβουλία σας, λοιπόν, τι είναι?
3: Εμείς έχουμε κάνει ένα διαγωνισμό μέσω του C-Safe Greece, η σελίδα μας στο Facebook. Ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι 30 Αυγούστου. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Κληρώνουμε κάποια δωράκια κάθε εβδομάδα. Ο κάθε διαγωνιζόμενος από όλη την Ελλάδα ποστάρει τις φωτογραφίες με τα αλεύματα που έχει πιάσει. Ο σκοπός, εντάξει, γνωρίζουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά με τα καλάμια μας.
1: Δηλαδή, τι του κάνεις, όποιος κερδίζει, βγάλει το μεγαλύτερο, όποιος βγάλει τον καλύτερο.
2: Το περισσότερο.
3: Μία κλήρωση θα κάνουμε, είναι πιο πολύ ηθική ικανοποίηση των ψαράδων.
1: Εντάξει.
3: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, και είναι και αυτό που είπα και πιο πριν, είναι να κάνουμε μία άτυπη χαρτογράφηση στο που έχουν εμφανιστεί τα ψάρια.
1: Δεν μου λέτε, εσείς έχετε δει λαγοκέφαλο, έχετε πιάσει λαγοκέφαλο?
3: Από το 2004 ήταν ο πρώτος που έπιασα.
2: Το 4,
1: Ναι. Και δεν ξέρεις, αφού δεν τον έφαγες.
3: Δεν ξέραμε,
1: κύριε Μιχάλη μου.
3: Τον είχαμε παραδώσει εδώ στο ενιδρίο, στο σταθμό που έχουμε εδώ, τον υδροβιολογικό.
1: Ναι.
3: Δεν ξέραμε κι εμείς τι είναι αυτό το ψάρι.
1: Ναι.
2: Και από το 4 με καλά, τώρα έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από το 4.
1: 20 χρόνια.
2: Η σύγκριση όμως, δηλαδή, τι είναι αυτό που βλέπετε τώρα, σήμερα στη
1: τι
2: θάλασσα?
1: Τι ακούτε από συναδέλφους σας και από ψάρια?
3: Είναι δραματική η κατάσταση. Χταπόδι Ελλάδος, δεν νομίζω ότι τρώει κανείς στην Ελλάδα πλέον. Είναι όλα εισαγόμενα.
2: Τα
3: δεν
2: τρώνε αυτά οι λαγοκέφαλοι.
0: Τα πόδια, σουπιές. Καβούρια, ψάρια, καλαμάρια, όλα αυτά
2: τα
0: τρώνε. Και το μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ότι δεν έχει θηρευτεί. Δηλαδή δεν τρώει κάποιο άλλο ψάρι το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Οπότε ήρθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ, γιατί ανέβηκε η θερμοκρασία. Ακριβώς επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία της Μεσογείου, γιατί θέλουν ζεστά νερά, ήρθε από την Ερυθρά Θάλασσα, από το Σουέζ, αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και δεν έχει θηρευτές. Αυτός ο συνδυασμός, ότι αναπαράγεται ταχύτατα, δεν έχει θηρευτές και βρήκε νερά που του αρέσουν, καταλαβαίνετε ότι μετά υπάρχει...
1: Δεν μου λέτε, κύριε Καρποδίνη, είχατε συμμετοχή στο διαγωνισμό?
3: Πάρα πολύ. Η σελίδα μας είχε 2 εκατομμύρια επισκέψεις μέσα σε 3 μέρες, 4. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές.
1: Φίρμα ο λαγοκέφαλος, φίρμα, μεγάλη έχει
2: γίνει.
3: Προσπαθούμε να βρούμε και χορηγούς τώρα, γιατί είναι...
1: Βέβαια.
2: Για τα δώρα,
3: Να ικανοποιήσουμε κάπως, ναι.
2: Για τα
1: λοιπόν,
2: δώρα,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Καλά,
3: είστε
1: καλημέρα, καλά, κύριε Καρποδίνη.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε,
0: ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.
1: Άλλη φορά να πούμε για τις
0: ευλογίες και αυτό, όποτε θέλετε.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας, Γενικέ.
1: Λοιπόν, εδώ...
2: Πού πάμε, πάμε... Λοιπόν...
1: Για να μιλήσουμε με την κυρία Ανάσογλου, την Ανθούλα. Καλημέρα, κυρία Ανάσογλου, καλημέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Θα επιστρέψουμε λοιπόν στην υπόθεση αυτή με το 13χρονο που συζητούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή. Το 13χρονο στο Βόλο που έπεσε θύμα εκβιασμού. 370.000 ευρώ κατάφεραν να το αποσπάσουν,
1: ναι. Τι έγινε τώρα, φοβάται το παιδί κάτι περισσότερο τώρα που τους βρήκαν και τους πιάσαν?
4: Καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε, το παιδάκι είναι 13 χρονών και ο κατηγορούμενος που συνελήφθη και παραπέμπτηκε στη δίκη είναι 34.
1: Ναι.
4: Δηλαδή έχουμε μια τεράστια ηλικιακή διαφορά. Τώρα, ο φόβος, το ύψος της απειλής που νιώθει, η ένταση αυτού του φόβου σε έναν ανήλικο 13 χρονών είναι, δεν είναι διαχειρίσιμος. Διότι όταν θα πέσουν από κοντά, αλλά είναι τέσσερις ανήλικοι, οι δύο συνελήφθησαν. Καλούνται μάλλον, θα παραπευθούν σε δίκη. Οι άλλοι δύο αναζητούνται. Άρα έχουμε 4 άτομα μία συμμορία και ο αρχηγός που είναι 34 χρονών, καταλαβαίνετε την ένταση του φόβου που ένιωθε τον ανήλικο. Και το οποίο κλήθηκε προχθές και ευτυχώς παραπέμφθηκε η δίκη και δεν εξετάστηκε, κλήθηκε να εξεταστεί επιμελία και όλες τις εισαγγελίες μετά από αίτημα της υπερασπίσεως, χωρίς το παιδί να έχει προετοιμαστεί από κάποιο ψυχολόγο, χωρίς να μπορέσει να ηρεμήσει, χωρίς να δούμε αν είναι σε θέση να καταθέσει, δηλαδή να γίνει βόρα μέσα σε μια δικαστική αίθουσα. Ένα παιδί που είναι τώρα στα όρια.
1: Γιατί δεν έχει γονιούς? Δεν έχει γονιούς να το.
4: Πώς δεν έχει. Έχει, αλλά υπήρξε μια λάθος διαχείριση, η οποία στην πορεία βέβαια η ίδια η δικαιοσύνη κατάλαβε ότι η ένταση και ο φόβος του παιδιού, γιατί μίλησε η μητέρα, ως πιο όρημη και ως δείχνοντας κατανόηση όπως μιλούσε με το παιδί της και εξήγησε ότι το παιδί δεν είναι θέμα τα βεγγαλικά που ακούστηκαν. Είναι οι ίδιες οι απειλές που δεχόταν για τη ζωή του και τα μέλη της οικογένειάς του. Και αυτό το οδήγησε στο να.
2: Τι του λέγανε δηλαδή, τι του λέγανε?
4: Αυτού λέγανε ότι θα σου κάνουμε κακό. Δεν είναι δύσκολο όταν ένας άνθρωπος είναι 34 χρονών να απειλήσει ένα παιδάκι 13.
2: Ότι θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένειά σου.
4: Εσένα, την οικογένειά σου. Το παιδί αισθανόταν τρόμο και το είδα το παιδί. Το παιδί είναι φοβισμένο. Χρειάζεται μια ψυχολογική υποστήριξη για να πάρει.
1: Άρα εσείς τώρα λέτε ότι κάνετε μια έκκληση ή ένα κάλεσμα στις αρχές, σε κάποιον, σε κοινωνικούς λειτουργούς, σε τι, στην αστυνομία.
4: Η οικογένεια θα πάει η ίδια βέβαια σε ψυχολόγο, κατανοητό αυτό. Αλλά και οι αρχές να αντιμετωπίσουν και θα αντιμετωπίσουν το ανήλικο παιδί όπως είναι η ανηλικότητα. Όχι να εξετάζεται από ενήλικους όπως έγινε και στην αστυνομία, χωρίς μια προετοιμασία, χωρίς επούλωση του φόβου που έχει.
2: Να.
4: Πρέπει να είμαστε πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι, να σας. Λογικό είναι αυτό που λέτε. Απ' την άλλη, αυτή, δηλαδή, πώς τα βγάζανε πέρα την κομπίνα να τους πιάσουν τους άλλους, αν δεν ρωτάγανε το παιδί?
4: Ναι, σωστό αυτό. Έτσι γίνεται. Ρωτάγαν το παιδί, αλλά δεν μπορεί το παιδί να έρθει να καταθέσει σε ένα δικαστήριο την επόμενη μέρα.
1: Εντάξει, γιατί σε αυτό τώρα δεν ξέρω ποιος έχει ευθύνη. Κάποιος πρέπει να σας πω κάτι. Το παιδί πώς είχε πρόσβαση σε 360.000 ευρώ?
4: Ήταν μέσα στην οικογένεια. Τα είχαν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και τα είχαν σε συγκεκριμένο σημείο. Το οποίο το παιδί το ήξερε.
2: Το παιδί το ήξερε. Οι άλλοι γνώριζαν πως το παιδί αυτό έχει λεφτά ή άρχισαν να το καταλαβαίνουν?
4: Βέβαια, στοχοποιήθηκε, βέβαια. Και ο πατέρας του είναι ένας από τους καλύτερους επιχειρηματίες του Βόλου. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει 14 βεσινάδικα, συν τη μεταφορική, συν άλλες επιχειρήσεις, βέβαια. Και το παιδί αυτό είχε μια άνεση για 13χρονο, δηλαδή... Κερνούσε τα λαπεδάκια, τους έκανε κάποια δώρα.
2: Δηλαδή κατάλαβαν ότι είχε...
4: Βέβαια.
2: Ο 13χρονος με τον 34χρονο γνωρίζονταν από κάπου, ήξεραν δηλαδή?
4: Ναι. Στο πάρκο εκεί που συναντώνουν οι ανήλικοι, γιατί δεν παίζουν 13 χρονών και 15, μιλάνε, λένε τα δικά τους, ερχότανε συνεχώς και είχε πρόσβαση σε αυτούς του 34χρονος.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο, πάντως ότι θέλει μία προσοχή διαχείριση. Ναι. Λοιπόν, να κάνουν τα δέοντα, να πράξουν τα δέοντα.
2: Έχετε δίκιο.
1: Εφόσον έχει μονήσει ο οποίοι και επιχειρηματίες δηλαδή... και ξέρουν τώρα, έχουν και οι δικηγόρος, εντάξει. Βγάλτε τα πέρα ούτως ώστε το παιδί ας πούμε, να μην είναι σε κατάσταση τρόμου, ούτε να έχει απάθει ψυχολογικό, έπαθε ό,τι έπαθε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Νασούγλου, ευχαριστούμε
4: καλημέρα,
1: πολύ.
4: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε κύριε Νασούγλου. Λοιπόν. Εντάξει, 13 χρονών τώρα, είναι λοιπόν. Δυνατόν.
1: Κύριε Ηλιοπούλου.
2: Ερυθρός Σταυρός.
1: Ποια είναι η κυρία Ηλιοπούλου? Η κυρία Ελένη Ηλιοπούλου, ψυχολόγος, και η κυρία Σοφία Μπλέκα, κοινωνική λειτουργός. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
1: Σας βλέπουμε εδώ με τις στολές του Ερυθρού Σταυρού.
5: Σωστά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά και για την πρόσκληση. Και εμείς
2: καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, για εξηγήστε μας αυτό που λέει πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για παιδιά και ανήλικες, βέβαια, αλλά και για παιδιά. Είναι πρόγραμμα, είναι κάποια πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού.
5: Βεβαίως. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέσα από τα 149 χρόνια προσφοράς του, έχει αποδείξει και έμπρακτα πόσο δίπλα στέκεται στον άνθρωπο σε κάθε συνθήκη.
2: Αλήθεια.
5: Μέσα λοιπόν από τον τομέα κοινωνικής πρόνοιας εκπαιδεύουμε και υλοποιούμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, 4-ωρο πρόγραμμα, αλλά και πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για παιδιά, ένα 6-ωρο πρόγραμμα, όπου απευθύνεται σε πολίτες, σε οποιονδήποτε ενδιαφέρον, δηλαδή πολίτη, εκπαιδευτικούς, γονείς, σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει κάποιες πρώτες γνώσεις για το πώς μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο εν ώρα κρίσης ή έκτακτης ανάγκης.
1: Πρώτες βοήθειες, λέτε τώρα. Υπάρχουν πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας.
5: Υπάρχουν αυτά τα δύο εκπαιδευτικά
1: δηλαδή,
5: προγράμματα.
1: Δηλαδή, αν πέσει ο άλλος, ας πούμε, να πάθει κρίση πανικού, ας πούμε, τι κάνεις, το πρώτο.
5: Ακριβώς.
1: Ας πούμε, για παράδειγμα.
5: Στο εισαγωγικό πρόγραμμα που έχουμε τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, εκπαιδεύουμε τον κόσμο σε κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά ουσιαστικό. Πώς μπορούμε να είμαστε δίπλα σε έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται.
1: Ναι.
5: Ή βιώνει μια στρεσογόνο κατάσταση.
1: Ναι.
5: Στην εκπαίδευση, εκπαιδεύουμε τον κόσμο σε ένα πολύ πρακτικό τρίπτυχο που έχουμε. Την παρατήρηση, την ενεργητική ακρόαση και τη διασύνδεση. Πώς δηλαδή μπορούμε να παρατηρήσουμε και να αναγνωρίσουμε κάποια πρώιμα σημάδια ψυχικής δυσφορίας. Πώς ακούμε τον άνθρωπο, πώς στεκόμαστε δίπλα του χωρίς να ασκήσουμε κάποια κριτική και πώς τελικά διασυνδέουμε. Είτε σε ένα πρόσωπο αναφοράς που έχει ο ίδιος ο άνθρωπος και εμπιστεύεται, είτε να λάβει μια πιο εξειδικευμένη βοήθεια. Δεν αντικαθιστούμε τον ειδικό σε καμιά περίπτωση.
1: Είναι
5: η πρώτη όμως ανθρώπινη προσέγγιση που μαθαίνουμε πώς μπορούμε να στεκούμε, να σταθούμε δίπλα στον
1: άρα
5: άνθρωπο.
1: Άρα σε ποιους απευθύνεστε,
2: και πώς μπορεί να κάνει χρήση κάποιος.
1: Ναι, ναι, και πώς σας βρίσκει, τι που δηλαδή είναι.
5: Αρχικά έχουμε το τηλέφωνο 210-36-08-43, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Γουγλάρι, Ελληνικό Σταυρό.
5: 36-08-43, μπορείτε να καλέσετε και εκεί θα δηλώσετε συμμετοχή, έτσι ώστε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη να μπει και να εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια.
1: Αλήθεια.
5: Είναι τεράστια. Αλήθεια. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Δεν το πιστεύαμε ούτε και εμείς, γιατί ξέρετε, ζούμε σε μια κοινωνία
1: που
5: πραγματικά η ψυχική υγεία ακόμη. Αλλά πραγματικά και επειδή σε αυτό το πρόγραμμα μιλάμε και εστιάζουμε πάρα πολύ και στην αυτοφροντίδα αυτού που παρέχει τη βοήθεια. Δηλαδή, πώς, επειδή προσφέρω βοήθεια σε έναν άνθρωπο, πώς αυτή η φροντίδα χρειάζεται να γυρνά και σε εμάς. Ο κόσμος το έχει πάρα πολύ ανάγκη αυτό στη σύγχρονη εποχή, να τον ακούσουμε πραγματικά.
1: Και εγώ και νομίζω ότι ορισμένοι που δραστηριοποιούνται, ρε παιδί μου, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν πρέπει τώρα ο εκπαιδευτικός να τα ξέρει αυτά.
5: Ακριβώς.
1: Τόσα παιδάκια έχει.
5: Ακριβώς.
1: Παθαίνει το παιδί κρίση πανικού, παθαίνει κάτι στρες, κάτι. Πρέπει, για παράδειγμα, είπα το πρώτο που σκέφτηκα, ας πούμε.
5: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο και γιατί, επειδή αφουγκραζόμαστε τις σύγχρονες ανάγκες, έχουμε μπει στη διαδικασία και έχουμε τώρα υλοποιήσει και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 6-ωρο, όπως είπε η συνάδελφος, που είναι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για παιδιά, όπου εστιάζει. Ακριβώς, τα έγκαιρα σημάδια. Αναγνωρίζουμε, μιλάμε από 0 έως και 18 ετών. Οπότε ναι. Μιλάμε για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
1: Να το βλέψεις το παιδί και μετά από κάποια πράγματα να πεις, όπα, εδώ κάτι χρειάζεται.
5: Σημάδια. Πώς μπορώ να δείξω και να κατευθύνω στην εξειδικευμένη υποστήριξη.
2: Σε ένα παιδί στο οποίο δεν θα σου πει τόσο εύκολο, που λες κρίση πανικού, ή δεν θα πει τόσο εύκολο ότι κάτι με αντιμετωπίζει. Ένα μικρό παιδί, πώς βλέπεις τα ζωγραφίζοντας, δηλαδή... Τα παιδιά από τη ζωγραφική του, ας πούμε, βλέπεις ένα μικρό παιδί, πώς ενδεχομένως.
1: Τις αντιδράσεις του.
5: Ανάλογα με τα διαφορετικά πλαίσια που μπορεί να δούμε ένα παιδί. Γι' αυτό ακριβώς και ένας εκπαιδευτικός είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει πώς θα δω ένα παιδί ότι έχει διαφοροποιηθεί η αντίδρασή του. Έτσι, αλλά και ένας γονιός. Ξαφνικά ένα παιδί αποσύρεται, είναι περισσότερο στο δωμάτιό του.
1: Κάτι να καταλαβαίνεις ότι έχει, ναι, κάτι γίνεται.
5: Ακριβώς.
1: Να σας πω κάτι. Άρα λοιπόν μπορεί να πάρει ο άλλος τηλέφωνο.
5: Εννοείται.
1: Και κάνετε συνεχή μαθήματα, δηλαδή κάνει 4 ώρες, μαθαίνει 10 πράγματα βασικά.
5: Ακριβώς.
1: Προσανατολίζεται.
5: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και είναι σε τμήματα, ξέρω, 20, 30, 15 ενωματέων.
5: Είναι μέχρι
1: πόσο?
5: 20 άτομα, γιατί είναι πολύ διαδραστική και βιωματική η εκπαίδευση, οπότε χρειαζόμαστε έναν αριθμό μέχρι 20
1: όποιος
5: άτομα
1: θέλει,
5: για
1: λοιπόν,
5: να μπορεί να συμμετέχει.
1: Λέτε ότι μετέχει ο κόσμος.
5: Ναι. Πολύ. Πραγματικά.
1: Άρα υπάρχει πρόβλημα και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει.
5: Κοιτάξτε, και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, που το είπε εδώ και η συνάδελφος, την αναγκαιότητα της ψυχικής υγείας. Καθημερινά όλοι μας βαλόμαστε. Η καθημερινότητά μας έχει γίνει τόσο πιεστική και απαιτητική.
2: Και παλιά δεν του δίναμε σημασία.
5: Ακριβώς. Και τώρα βγαίνει όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και μπράβο για τη δουλειά σας.
5: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
5: πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Σερέτη.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Η Νίκη εδώ πέρα είναι η κτηνίατρός μας.
2: Είναι η Νίκη.
1: Η κτηνίατρός μας, την έχουμε ξαναβγάλει εδώ πέρα, τα έχουμε πει για τα ζωάκια. Λοιπόν, έχω τη φρουφρού εδώ, με έχει τρελάνει. Λοιπόν.
2: Εγώ τη σπίθα.
5: Ναι. Α, ωραία.
2: Και εμένα με έχει τρελάνει.
1: Η σπίθα είναι γατάκι ή σκυλάκι.
2: Σκυλάκι. Είναι σκυλάκι. Σκυλάκι, μεγάλο. Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε τρελάνει. Τώρα εδώ πέρα να πούμε. Μπορώ να πάρω το. Η γάτα δεν κατεβαίνει στην παραλία, έτσι κι αλλιώς.
5: Πολύ δύσκολα.
1: Το σκυλί όμως κατεβαίνει.
5: Κατεβαίνει και περνάει και ωραία.
1: Βλέπω το διπλανό και φωνάζει. Ήδη δυσανασχετεί.
5: Σωστό. Λοιπόν. Πλέον δεν μπορεί να δυσανασχετήσει. Παλαιότερα μπορούσε να δυσανασχετήσει και απαγορεύονταν σε ελεύθερη παραλία, μη οργανωμένη, ο άλλος λουόμενος να πει: κοίτα, δεν θέλω να βάλεις το σκύλο σου στη θάλασσα.
1: Ναι.
5: Ερχόταν το λιμενικό και στο απαγόρευε. Ή αν ήταν μέσα, τον έβγαζε.
1: Ναι.
5: Εμένα μου έχει τύχει κιόλας. Τη Λούση, τη θυμόσαστε, ένα κιλό σκυλάκι που είχα φέρει εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Είχα πάει σε μια ερημική παραλία στοιχείο. Πάμε να πούμε: κανένας. Εμείς, πέντε άτομα και άλλοι δύο παραπέρα. Και λέει: απαγορεύεται, βγάλετε το σκύλο από τη θάλασσα. Λέω αλήθεια, τότε το έμαθα και όλα το βγάλαμε τέλος πάντων για να είμαστε τυπικοί, αλλά ήταν ικανή να φέρουν όντως τώρα... το λιμενικό. Τώρα άλλαξε αυτό. Σε μη οργανωμένη παραλία μπορεί ο καθένας να πάρει το σκύλο του, βέβαια θέλει λουράκι, προσοχή, να μαζεύει τα περιττώματα, να είσαι τυπικός.
1: Ναι.
2: Σε οργανωμένη με ξαπλώστρες, δηλαδή χρειάζεται να ψάχνεις να βρεις ελεύθερη παραλία.
5: Όχι,
2: πας
5: ελεύθερη,
2: κανονικά.
5: Στην οργανωμένη με ξαπλώστρα, δηλαδή όπου κόβεις εισιτήριο και είναι, θεωρείται επιχείρηση. Τότε θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση. Αν δεν υπάρχει ειδική σήμανση, επιτρέπεται ο σκύλος, pet friendly, τότε δεν μπορείς με τίποτα να τον πάρεις το σκύλο μαζί.
2: Στην ελεύθερη όμως κανείς δεν έχει δικαίωμα να σου πει βγάλει το σκύλο.
5: Πλέον ναι, παλιά δεν ίσχυε ούτε αυτό. Και επίσης στις σημασμένες με γαλάζια σημαία απαγορεύεται 100%, διότι είναι και μια προδιαγραφή για να πάρεις τη γαλάζια σημαία.
1: Απαγορεύεται άρα στη γαλάζια σημαία να βάζεις το σκύλο.
5: Με τίποτα, με τίποτα.
1: Είναι όλες οι παραλίες γαλάζιες είναι.
5: Καταλάβατε λοιπόν, άρα αν έχεις κατοικίδιο δυστυχώς θα πρέπει να. Πας κάπου σε
1: θα
5: κάποια ελεύθερη
1: τώρα
5: παραλία.
1: Θα σου πω τώρα τι εμένα. Εγώ έτυχε, δεν πήρα μέρος, το άκουγα όμως.
5: Ναι.
1: Ήρθε άνθρωπος με σκύλο, μπήκε μέσα και κολυμπήσανε με το σκύλο.
2: Ναι.
1: Βγαίνοντας, του λέει κάποιος, τι βάζει το σκύλο, δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, φεύγει ο σκύλος, βγαίνει από τη θάλασσα, αφού την άχτηκε και τα λοιπά, και πάει πίσω, πάει σε ένα δεντράκι και κατουράει, συγγνώμη για την έκφραση. Και του λέει το αφεντικό του σκύλου στον άλλον. Ναι. Βλέπεις, ο σκύλος μπήκε στη θάλασσα και δεν κατούρισε. Περίμενε να βγεις έξω. Εσύ όμως όταν μπήκες κατούρισες.
2: Πω πω Παναγία.
1: Είχε δίκιο.
2: Είχε δίκιο. Εντάξει, είχε δίκιο Παναγία.
1: Είχε δίκιο.
5: Είχε δίκιο. Και αυτό είχε είναι σημαντικό.
1: Κατάλαβες.
5: Ναι.
2: Είχε δίκιο.
1: Αλλά ας τις γαλάζιες σημαίες δεν επιτρέπεται.
5: Όχι, στις γαλάζιες με τίποτα.
1: Είναι
5: τίποτα.
1: Προδιαγραφή να μην.
5: Για να πάρει τη γαλάζια σημαία, ναι. Οπότε δεν έχει κάποια σήμανση.
1: Ναι,
5: μην περιμένει κάτι.
1: Υπάρχει αντίφαση.
5: Γιατί?
1: Δηλαδή.
2: Γιατί έχω
1: δεν
2: πάρα...
1: μπορεί να λες τον άλλον ότι στην ελεύθερη παραλία. Προφανώς για να επιτραπεί σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα υγιεινής. Για να επιτρέπεται να μπει.
5: Ναι.
1: Ο σκύλος μέσα.
5: Προφανώς θα πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Να έχει το μικροτσίπ του, το βιβλιάριο υγείας του. Όλα αυτά θα είναι το πακέτο να
1: υπάρχει. Δεν μπορεί λοιπόν να του λες ότι αρτάει και να ρίξει την μπλε σημαία.
5: Και όμως δεν επιτρέπεται. Αλλά δεν γνωρίζω την αιτιολογία. Απλά να το ξέρει.
1: Σε ελεύθερη παραλία δεν μπορεί να σου πει κανείς μην τον βάλεις μέσα. Αλλά σε γαλάζια σημαία μπορεί να σου το πει.
2: Ναι, όχι. Αυτό που λες είναι σε αυτούς που είναι στο να πάρουν τη γαλάζια σημαία. Να έχουμε μια εκτακτή είδηση.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε,
1: γιατρέ. Για πάμε στο Σπύρο.
2: Σπύρος Αλεξάνδρης.
1: Εδώ έχουμε εξελίξει.
2: Α, και ομολόγησε κιόλας.
1: Σπύρο, για πες.
6: Έχουμε τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας στην Κρήτη. Φέρεται να εντοπίστηκε λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι σε ένα χωράφι, ενώ ο 43χρονος που ενοικίαζε το σπίτι φαίνεται να έχει ομολογήσει. Πρόκειται για μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.
2: Σε χωράφι, λέει, την...
1: Την είχε θάψει τώρα, ξέρουμε, ή ήταν πεταμένη απλώς.
2: Α, δεν ξέρω. Όχι, θα μένει, λέει, σε ένα χωράφι 5 χιλιόμετρα.
6: Σε χωράφι κοντά στο σπίτι.
1: Τη σκότωσε τη γυναίκα. Τώρα, αφού είχαν βρει τώρα αίμα στον καναπέ, στο σφουγγαρό πάνω στην τηλεόραση, και στο τζιπ του.
2: Τη μετέφερε με το τζιπ.
1: Ναι, τη μετέφερε, την πέταξε. Την έφαγε την γυναίκα.
2: Ομολόγησε, να δούμε τώρα το τι θα πει στην ομολογία
1: καλά,
2: του. Γιατί...
1: εντάξει, ό,τι ομολογήσει τώρα. Πάει. Κατάλαβα.
2: Πάει,
1: εντάξει, Σπύρο μου, εντάξει. Αναμενόμενο ήταν, αλλά ως την τελευταία στιγμή πάντα λες μήπως, βρε παιδί μου.
2: Μήπως κάτι έχει γίνει, μήπως έχει φύγει, μήπως.
1: Λοιπόν, εντάξει, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Σπύρο, πού είσαι? Συγγνώμη, ήθελα να σε διώξω.
6: Είμαστε στη Βουλιαγμένη, στην ακτή Βουλιαγμένη. Σε μια χαρούμενη είδηση να κλείσουμε με αυτό. Ναι, είναι το 8ο Ocean Man Race. Το δείξαμε και χθες. Δεύτερη χρονιά διεξάγεται στη Βουλιαγμένη. Έχουν έρθει αθλητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες από 62 χώρες για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πολύ όμορφο
1: σήμερα αγώνα, είναι.
6: Σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Είναι σήμερα ο μεγάλος αγώνας των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, αναμένεται να τερματίσει και ο πρώτος των 10 χιλιόμετρων. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στην
1: από
6: γραμμή.
1: Από τις 8 κολυμπάνε δηλαδή.
6: Περιμένουμε. Όχι, πριν από μία ώρα και κάτι βούτυξαν. Μία μισή ώρα χρειάζονται περίπου για τα 10 χιλιόμετρα.
1: Εγώ μία μισή ώρα ούτε με τα πόδια δεν τα κάνω 10 χιλιόμετρα.
6: Ούτε τρέξιμο.
1: Ούτε βέβαια. Αυτή τα κάνει κολυμπώντας.
6: Αυτό έλεγα και εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Να σας πω ότι έχουν έρθει και πάρα πολλοί ερασιτέχνες, αθλητές από όλον τον κόσμο. Είχαν δει αυτήν την διοργάνωση και μάζεψαν την παρέα τους. Ήρθαν για να ζήσουν αυτήν την πολύ όμορφη εμπειρία σε αυτό το μαγευτικό τοπίο εδώ στην Βουλιαγμένη και να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους.
1: Ναι. Εντάξει, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήταν σχεδόν. Ήταν αναμενόμενο, αλλά.
1: Ο τρισάθλιος, ας πούμε.
2: Είναι αυτό που λες, ότι μέχρι τελευταία στιγμή λες μήπως έφυγε, μήπως αυτό.
1: 5 χιλιόμετρα από το σπίτι σε ένα χωράφι.
2: Σε ένα χωράφι.
1: Δεν θα γλίτωνε.
2: Θαμένη βρέθηκε. Να πούμε ότι εκείνος υπέδειξε το που την είχε θάψει.
1: Καλά,
2: μετά την ομολογία του. Του είπε ότι εκεί είναι θαμένη.
1: Εγώ τη σκότωσα ή την πέταξε εκεί, την έθαψε στο χωράφι.
2: Οι αστυνομικοί βεβαίως προχώρησαν σε έρευνα. Στελέχη της εγκληματιολογικής υπηρεσίας προχώρησαν στην έρευνα. Βρέθηκε η σωρός της άτυχης Σταυρούλας. Φαινόταν δυστυχώς από την πρώτη στιγμή.
1: Ποιος ξέρει τώρα γιατί. Τζάμπα πήγε η γυναίκα. Λοιπόν, κρίμα. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κυρίες και κύριοι. Όλοι με υγεία.
1: Τα ξαναλέμε το επόμενο Σάββατο. Καλά να περάσετε όλη τη βδομάδα. Καλά μπάνια όσοι μπορείτε να πηγαίνετε. Οι υπόλοιποι. Σιγά πράγει, σιγά πλησιάζουν πράγει. Οι διακόπες. Παιδιά, έρχονται. Yes. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Οπα, πιαστήκαμε.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
3: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει, γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Άδεια και δίπλωμα.
3: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
6: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
7: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

Beat the bed.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
7: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
8: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Thank you.
1: What are you weaving in your hand?

promise I'll come back every day.

0: Stay away.
1: Huh? Asterion?

Hold him back!

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφθορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: Το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ακριβώς.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Όχι.

0: sing, dance, smile.
1: How can a thing be so sad and so beautiful?

Ich.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Χωρίς χάρτη, στην Τίνο!
1: Μπορεί περισσότεροι από εσάς να σχετίζετε την Τίνο με τη Μεγαλόχαρη, ωστόσο μας εξέπληξε ευχάριστα η ενδοχώρα της και αυτή θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε.
0: Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο Πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό.
1: Περπατήσαμε για ώρες σε παραμυθένια γραφικά χωριά, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή και ιδιαίτερη ομορφιά.
0: Και κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι.
1: Είδαμε εντυπωσιακές εκκλησίες, περίτεχνα διακοσμημένες από τους ξακουστούς μαρμαροτεχνίτες του νησιού. Εξερευνήσαμε απόκοσμα τοπία απαράμιλης ομορφιάς.
0: Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.
1: Συναντήσαμε χαμογελαστούς και εγκάρδιους ανθρώπους, άλλοι μας κάλεσαν στο χωράφι τους.
2: Δοκιμάζω.
3: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Άλλοι στο εργαστήρι τους.
4: Τέρμα.
1: Άλλοι μας περίμεναν για δουλειά και άλλοι μας κάλεσαν σπίτι τους για να μας μαγειρέψουν τοπικές παραδοσιακές συνταγές.
0: Λοιπόν, μου είπαν να μας φιλέψουν ένα μεζέ. Βλέπετε το τι γίνεται, έτσι.
1: Και τραγουδώντας παρέα να αποχαιρετήσουμε τη μέρα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

αλλάξετε ομορφιά. Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, από την Τίνο είναι ενθαρρυντικές. Το νησί είναι πανέμορφο, ξεχωριστό. Διασχίζουμε τον δρόμο από τη χώρα προς τον πύργο και πραγματικά βλέπουμε συνεχώς πανέμορφους γραφικούς οικισμούς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Τι γίνεται.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθε, Ντίνο.
0: Τι κάνουμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Εσύ.
0: Εδώ πού είμαστε τώρα.
1: Εδώ είμαστε στο Εξόμβουργο. Είμαστε έξω από τα τείχη του Ανετικού Κάστρου. Εδώ ανέκαθεν ήταν η Ακρόπολη της Τίνου. Από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα ήταν το οικονομικό, το διοικητικό κομμάτι του νησιού. Έχουν βρεθεί ερείπια από το αρχαίο τείχος της αρχαίας πόλης. Έχει βρεθεί νεκροταφείο των κλασικών χρόνων εδώ από κάτω.
0: Στην ουσία ήταν, επί ενετών ήταν εδώ η πόλη για να προστατεύεται το νησί, να φανταστώ,
1: ναι.
0: Και να έχει και υποπτία.
1: Ακριβώς. Οι Ανετοί τον έφτασαν στο νησί το 1204. Ξεκίνησαν και φτιάχναν το κάστρο εδώ πάνω στο Εξόμβουργο.
0: Και τι θα κάνουμε σήμερα, για πες τώρα.
1: Σήμερα θα κάνουμε Via Ferrata.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ας ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τι είναι, πεζοπορία.
2: Μάρθο,
1: ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί πάνω μπορείς να τον αφήσεις δεμένο.
1: Για να τον ξανακατεβάσω.
2: Και να μην ξανακατεύει ποτέ.
1: Και να φύγεις.
2: Να ησυχάσω.
0: Μ' αγαπάει
1: κατά βάθος. Φαίνεται. Είναι στην αρχή λίγο μέχρι να πάρεις το κολλάι.
0: Ναι.
1: Να δείχνει πώς κλιπάρεις, ξεκλιπάρεις. Όσο συνεχίζει η διαδρομή θα τα χειρίσεις όλο και πιο εύκολα.
0: Τέλεια θεά.
1: Εδώ πέρα είδες, η θεά μας ανταμείβει αρκετά.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Μάνθο, εσύ από εδώ.
1: Ναι, καταγωγή και δύο γονείς από εδώ πέρα, από κόμη και από αγάπη. Βέβαια, μεγάλωσα και έτσι στην Αθήνα. Και ήρθα μόνιμα το 2013 και καταστάθηκα εδώ πέρα.
0: Και γιατί ήθελες να κάνεις τη Via Ferrata εδώ.
1: Κοίτα, πάντα μου άρεσε, σκεφτόμουν πώς θα γινόταν μια διαδρομή να κυκλώσουμε το Εξόμβουργο. Δεν υπήρχε πεζοπορική διαδρομή. Και είπα ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι χρησιμοποιώντας κάποια τεχνικά μέσα, ουσιαστικά μέσα αναρρίχησης. Οπότε είπα ότι να, ίσως γίνει και μια Via Ferrata εδώ στην Τίνο. Γιατί δεν ξαναγνωρίζει, δεν υπάρχουν πολλές Via Ferrata γενικά στην Ελλάδα και είναι κάτι έτσι πρωτοποριακό και πολύ ιδιαίτερο.
0: Και όταν λέμε Via Ferrata, τι εννοούμε, να πούμε στον κόσμο.
1: Ναι, Via Ferrata ουσιαστικά η ορολογία σημαίνει σιδερένια οδός. Via Ferrata ξεκίνησε από τους Δολομίτες στην Ιταλία, όταν ο Ιταλικός στρατός ήθελε κάπως κάποιο τρόπο να διασχίσει τους Δολομίτες.
0: Και έφτιαξε αυτές τις διαδρομές με τα σειρματόσκηνα.
1: Ουσιαστικά έβαζε σιδερένια σκαλοπάτια, σιδερένιες αερογέφυρες, σειρματόσκηνα. Το οποίο από τότε μέχρι σήμερα μας καθιερώθηκε και έχει γίνει σαν επέθρια δραστηριότητα.
0: Μάνθο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και
1: καλά.
0: Για την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είσαι πάνω στο βράχο και έχεις πανοραμική θέα από όλο το νησί και μπροστά το καταγάλανο Αιγαίο. Μάνθο,
1: ωραία.
0: Σε ευχαριστώ
1: πολύ. Να
0: είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Και τα λέμε.
1: Ωραία. Χάρηκα.

0: Τόσα νησιά φέτος το καλοκαίρι, Θάνο. Τόσες βουκαμβίλες, τόσα χρώματα.
1: Ένα λουδάκι δεν μου έχεις δώσει.
0: Για τον κύριο σκηνοθέτη, με αγάπη. With love.
1: Oh, thank you very much.
0: With love, for you. Έτσι, πέτα τα λουλούδια. Χωριό Φαλατάδος, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό μετά τον Πύργο. Είπαμε, εδώ στην Τινοπαιδιά θα γεμίσει το μάτι σας από όμορφα χωριά. Χρόνο να έχετε και όρεξη να τα περπατήσετε και να τα εξερευνήσετε.

ιδιαίτερη και ξεχωριστή ομορφιά στο χωριό, όπως και σε όλα στην Τίνο. Και λίγα πίσω από αυτές τις καμάρες θα φτάσουμε στη γραφική πλατεία με τον επιβλητικό ναό του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Τριάδας. Το χωριό, παιδιά, είναι ξακουστό για τη ρακή. Υπάρχουν πατητήρια και αποστακτήρια πολλά στο χωριό και η μεγαλύτερη γιορτή είναι το ρακιζιό, όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Θανό, μήπως να κάτσουμε σε αυτό εδώ το τραπεζάκι εδώ, να δοκιμάσουμε τη ρακή που λέει ότι είναι ξακουστό το χωριό. Τι λες? Αφού ήρθαμε από ξανά.

0: πεθάνω, πάμε να βρούμε το φίλο μου το Φραγκίσκο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος με ακολουθεί στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να περάσω από το μαγαζί του. Βασικά είναι μαρμαροτεχνίτης, ακολουθεί το επάγγελμα.

0: Έλα ρε Φραγίσκο,
1: πού είσαι. Έλα ρε Μίτσο, άργησες. Άντε σε, να περιμένουμε, έχουμε και δουλειές.
0: Τι δουλειές.
1: Έλα, πάμε, έλα, καλώς ήρθες, πάμε.
0: Μεροκάματο.
1: Μεροκάματο, έλα. Ας την τσάντα, έλα να βοηθήσεις.
0: Έχουμε παραγγελιά, τι φας.
1: Ναι, πάμε.

0: σου πάμε πίσω.
1: Περίμενε.
0: Έτσι. Ωραία. Πάμε να το δω. Να δούμε.
2: Αλφαδιά, ε.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε για τα επόμενα.
2: Εδώ λίγο νομίζω. Θα το τσεκάρεις να το δεις.
0: Το φάμε, το φάμε.
2: Πρέπει να το φάμε λίγο εδώ.
0: Ναι.
2: Ωραία. Το πάμε.
0: Πάμε.
2: Πάμε. Έλα. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο στην εκπομπή. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Με το που έφτασα, κατευθείαν στη δουλειά, ρε φίλε.
0: Αφού ρε Δημήτρη, άργησε, τι κάνουμε.
2: Κατευθείαν δεν είναι στο μεροκάματο.
0: Ναι, ναι. Άργησε και εσύ και δουλειά έχουμε και εμεί δουλειέ.
2: Έχω δει και κάτι γαϊδουράκια εδώ πέρα.
0: Αυτά είναι για απέναντι, είναι για Μύκονο, ναι.
2: Πού τα θέλουν τα γαϊδουράκια στη Μύκονο.
0: Μέσα σε ξενοδοχεία είναι τα συγκεκριμένα.
2: Πατέρα σου είναι γλύπτη και τα κάνει, ε.
0: Πατέρα μου είναι μαρμαρογλύπτη. Αυτά τα έχει σχεδιάσει ένας αδερφός μας που είναι γλύπτης κι αυτός. Μας τα είχαν φέρει εδώ για επισκευή, τα επισκευάσαμε και είναι και να πάνε Μύκονο.
2: Πώς και έμπλεξες εσύ με την τέχνη του μαρμάρου?
0: Από τον πατέρα μου σίγουρα. Έχει τελειώσει τη σχολή στον πύργο. Μια δουλειά που μου άρεσε.
2: Την κάνεις επειδή σου αρέσει, την κάνεις επειδή σου αρέσει ή την κάνεις για βιοπουριστικό λόγο?
0: Και για τα δύο. Και για τα δύο. Πάμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Σου έχω κάνει ένα δώρο.
2: Ωραία, για να δω.

0: Αυτό εδώ είναι για την εκπομπή σου.
1: Oh, έλα ρε φίλε. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Χωρίς χάρτη.
2: Και πλακέτα.
1: Κοίτα εδώ κύριε σκηνοθέτα.
2: Και πλακέτα σε κάνανε.
1: Όχι εμένα, την εκπομπή μας κύριε σκηνοθέτα. Ευχαριστώ ρε Φραγκίσκο. Είναι το πρώτο δώρο που γίνεται για αυτή την εκπομπή.
2: Έτσι,
1: το πρώτο δώρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν μας κάνετε δώρο, Φραγκίσκο.
0: Έλα ρε.
1: Δεν μας κάνετε δώρα.

0: Καλώς ήρθατε στο χωριό Τριαντάδος. Πάμε κι εμείς να κάνουμε μια σύντομη βόλτα, να το δούμε κι αυτό καλύτερα.
1: Το χωριό αυτό υπήρξε, παιδιά, κεφαλοχώρι και το χαρακτηρίζουν οι πηγές του. Υπάρχουν, λέει, στο χωριό δύο βρύσες, οπότε αυτές αναζητούμε για να πιούμε λίγο νερό, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταραίω. Έλα εδώ, μας είπανε, Θάνο, πού είναι. Έλα, νάτες, νάτες, νάτες. Α, δεν είναι πηγή, φίλε. Είναι πλήστρες. Έλα να δεις. Εδώ, φίλε, ερχόταν η νοικοκυρά του χωριού και έπλαινε. Λοιπόν, Θάνο, κάνε εικόνα τώρα, έτσι. Όλες οι γυναίκες του χωριού μαζεμένες εδώ να πλένουνε, κοτσομπολιό φουλ, και εννοείται, ρε φίλε, όπως καταλαβαίνεις, θες και την προστασία του Θεού. Εδώ, η κονίτσα να τους παρακολουθεί, να επιβλέπει, να ευλογεί. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πλήστρες. Βέβαια, μας είπαν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Ωστόσο, για πόσιμο νερό, μας είπαν να πάμε στα από πάνω χωριό, στα δυο χωριά, έτσι λέγεται, που εκεί υπάρχει μια πηγή για να πιούμε πόσιμο, δροσερό νερό, γιατί δεν την παλεύω άλλο. 38 βαθμούς.

πανέμορφο εξοκλήσι. Γενικότερα, παιδιά, εδώ στην Τίνο θα γεμίσει το μάτι σου από τέτοιες όμορφες εκκλησίες και αυτό το λευκό του ασβέστη δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. Που ανέρεσαι στο νησί, θα το βλέπεις πολύ συχνά.

δεν χορταίνει το μάτι σου. Κάθε γωνιά κρύβει τόση ομορφιά πραγματικά που δεν χωρά ο νου σου. Όρεξη να έχεις, να περπατήσεις και να εξερευνήσεις πιθαμή προς πιθαμή όλα τα χωριά στην Τίνο. Αχ, φτάσαμε στην πηγή. Πηγή παρεκκλήσει. Πάλι εδώ βλέπετε εικόνα, καντιλάκι, βάθρες για να πλένουν οι γυναίκες τα ρουχαλάκια τους. Θα πιούμε το νεράκι μας. Αχ. Φήμες λένε, παιδιά, ότι το νερό αυτό έρχεται από τη Χίο, με υπόγεια. Ρεύματα εννοείται, έτσι.

δύο χωριά, μικρό χωριουδάκι, ωστόσο παιδιά έχει τη μεγαλύτερη πλατεία που έχουμε δει μέχρι τώρα στην περιήγησή μας στα χωριά της Τίνου. Είσαι το καλοκαίρι σε μια παραλία και σε καίει ο ήλιος και θες να πας κάπου σε μια δροσούλα να απολαύσεις το γεύμα σου. Έρχεσαι εδώ, κάτω από τα πλατάνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, τέσσερα πλατάνια, να καθίσεις, να δροσιστείς, να πιεις το καφέ σου, να φας, ό,τι θες, παιδί.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
14: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
15: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
16: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
17: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
15: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: πάμε να κάνουμε μια πλάκα στο Θάνο.
1: Άνω κουνάει λίγο, ε.
2: Καράβι είναι, μετσάκο μου. Πουλάνε τα καράβια.
1: Να σου πω, ξέρεις, στην Αλόνισο δεν έχω κλείσει δωμάτιο.
2: Σοβαρά τώρα μιλάς.
1: Χωρίς χάρτη εκπομπή δεν είπαμε.
2: Χωρίς χάρτη, ρε φιλαράκο, όχι χωρίς δωμάτιο. Δεν άρχισαμε καλά. Ας την κάμερα τώρα και πήγαινε να ψάχνουμε, έλα.

Φτάσαμε στην Αλόνισο. Αυτό εδώ είναι το πατητήρι, το λιμάνι του νησιού. Πραγματικά από την πρώτη στιγμή που πατάς το πόδι σε αυτό το νησί νιώθεις μια μοναδική ενέργεια. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, αλλά αν έρθεις κι εσύ θα το καταλάβεις κατευθείαν. Πάμε όμως να πούμε στο Θάνο ότι του κάναμε πλάκα, γιατί μου κάνει μούτρα. Θάνο! Έλα, μην ανησυχείς, εντάξει, εγώ κλείσω το μάτι, πλάκα σου πάνω. Χαλάρωσε. Εντάξει, τέλος πάντων. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Φύγαμε. Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των βορείων σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με εγωίτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της, γεμάτο σπηλιές, ναυάγια και θρύλους πειρατών. Ο κυριότερος όμως λόγος που αγαπώ αυτό το νησί είναι η απίστευτη άβρα γαλήνης και ηρεμίας που σε κυριεύει. Παιδιά, η Αλόνισος είναι ένα νησί διαφορετικό από τη Σκιάφο και τη Σκόπελο. Γενικότερα, στις σποράδες, το κάθε νησί έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη Σκιάθο, πας στη Σκόπελο και τώρα στην Αλόνισο. Οπότε, αξίζει για αυτό το λόγο να τα εξερευνήσει κάποιος και τα τρία. Ωραίο αεράκι, δροσερό, καλοκαιρινό, πλησιάζει το καλοκαίρι. Πρώτη στάση, Χρυσή Μηλιά. Αμουδερή παραλία, χρυσή άμμος, όπως το λέει και το όνομά της. Πυκνή βλάστηση, τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, Θάνο, να φτιάξουμε λίγο την ταμπέλα εδώ, γιατί μας μπέρδεψε και εμάς. Μάλλον από τον αέρα. Εδώ είμαστε. Εντάξει, πάμε. Η Αλόνισος, όπως και όλες οι σποράδες, φημίζεται για τις παραλίες της που συνδυάζουν την εκπληκτική φυσική ομορφιά με μοναδικά χρώματα και καθαρά νερά. Καθώς οδηγούμαστε κατά μήκος της ακτής, η ανάμιξη του πράσινου της φύσης με το γαλάζιο της θάλασσας δημιουργεί μια εικόνα απόλυτης ομορφιάς. Οι ακτές του νησιού προσφέρουν ένα συνδυασμό από ιστορία και μυθολογία. Οι παλιοί μύθοι πειρατών που περιβάλλουν αυτά τα παράλια προσδίδουν μια αίσθηση περιπέτειας και μυστηρίου. Αλλά εκτός από τους μύθους και την ιστορία, τα χρώματα είναι εκείνα που κατακλείζουν την προσοχή στις παραλίες της Αλονίσου. Το νερό έχει μια παραλλαγή από μπλε ως έντονα τυρκουάζ, διαμορφώντας μια αρμονική σύζευξη με το γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο της φύσης. Αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτομαι τα ελληνικά νησιά αρχές καλοκαίριου. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, το Μάιο, για μένα είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς τα ελληνικά νησιά, καθώς μπορείς να απολαύσεις αυτό το παρθένο φυσικό τοπίο, ολομόναχος, χωρίς πολύ κόσμο. Οπότε πίστεψέ με, μια φορά βάλε την άδειά σου νωρίς και κάντο κι εσύ και θα με θυμηθείς.

Παραλία Κοκκινόκαστρο. Η αγαπημένη μου παραλία εδώ στην Αλόνισο. Γιατί άλλωστε, για τα χρώματα που βλέπετε. Αυτό το πορτοκαλί που παντρεύεται με το πράσινο από τα πεύκα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στις σποράδες και δύσκολα θα το συναντήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα αφήσω λίγο τους φυσικούς ήχους για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί με μένα.

0: Το μόνο πρόβλημα με αυτά τα φυσικά τοπία είναι ότι μετά μου ανοίγει όρεξη. Οπότε, ξέρεις, έτσι, η Αλιόνυσος φημίζεται για το καλό ψάρι. Μήπως πρέπει να βρούμε κάνα ταβερνάκι δίπλα στο κύμα να φάμε κάνα ψαράκι.
1: Άντε λοιπόν,
0: ε?
1: Γιατί σφολολόγια.
0: Με παξιμάδια πάντως δεν θα τη βγάλει σήμερα.

0: Αυτό που λατρεύω περισσότερο σε νησιά όπως η Αλόνισος είναι να απολαύσω ένα παραδοσιακό πιάτο δίπλα στο κύμα σε ένα γραφικό λιμανάκι. Εκεί που οι βάρκες και οι ψαρόβαρκες ξεκουράζονται προσφέροντας ένα θέαμα που έχει ένα και μόνο σκοπό, να σου ανοίξει την όρεξη. Καϊκάκια, γραφικό λιμανάκι. Θάνο, κάτι μυρίζω. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Και ακούω και μπουμπουνιτά. Πάμε γρήγορα, μην μας πιάσει βροχή. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Κοίτα που σε έφερα. Κοίτα που θα φάμε. Με την καλύτερη θέα, ψαράκι, ο καιρός εντάξει δεν είναι ηλιόλουστος, αλλά αυτό το κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς της θάλασσας είναι ό,τι πρέπει. Πάνω ψαράκι, όπως είπαμε.
1: Ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει. Παίζει και τόνος Αλουνίσου πάντως εδώ, να ξέρεις. Oh. Φημισμένο το νησί, τόνος Αλουνίσου, με πένες. Εγώ μάλλον κάτι τέτοιο θα χτυπήσω.
1: Ωραία.
2: Ορίστε, το σαγανάκι σας, τόνο πένες και γαρίδα μακαρονάδα.
0: Οκ. Okay.
2: Καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τι καλύτερο θα μπορούσα να ζητήσω. Γραφικό λιμανάκι, βαρκούλες και μπροστά μου λαχταριστά πιάτα. Πένες με τόνο Αλονίσου. Αν έρθετε στην Αλόνισο, εννοείται πρέπει να τον δοκιμάσετε. Και μια τίμια μπαμπάτσικη γαριδομακαρονάδα για το δω το φίλο μου το σκηνοθέτη. Σαγανάκι γραβιέρα με σουσάμι και σπιτίσια μαρμελάδα. Λοιπόν, κλείσε και έλα να φάμε, άντε. Πόρε φίλ, τι γίνεται εδώ πέρα. Η χώρα της Αλονίσου, γνωστή και ως παλιό χωριό, βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα στενά καλτερίμια του χωριού απαγορεύουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων, προσδίδοντας μια αυθεντική και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα στενά σοκάκια θα ανακαλύψετε έναν κόσμο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών σπιτιών με την αίσθηση της ιστορίας και της παράδοσης. Τα σπίτια με τις πέτρινες τοιχοποιίες και τα χρωματιστά παράθυρα σχηματίζουν ένα αρμονικό χορό, ενώ οι αναμορφωμένες σκάλες και οι μικρές αυλές προσθέτουν μια ευχάριστη αίσθηση ζωντάνιας. Στη χώρα της Αλονίσου, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Οι κάτοικοι συντηρούν με προσοχή την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ηρεμία και γαλήνη, ενώ η ανυπεραίαστη ομορφιά του τοπίου και η παρουσία της θάλασσας προσδίδουν ένα μοναδικό μαγικό χαρακτήρα. Αυτό που σας έλεγα, κάθε δρόμος και διαφορετικός, έτσι με τα λουλουδάκια, με τα πύληνα αγκία, με τα χρωματιστά παραθυράκια. Ελάτε να δείτε πόσο γραφικό είναι αυτό εδώ το σοκάκι. Όσο ανεβαίνεις γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Απολαύστε. Κοίτα μπαλκονάκι, να ξυπνάς σαν εδώ το πρωί, να απολαμβάνεις το καφεδάκι σου με αυτή εδώ τη θέα. Εντάξει, ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτες σε χωριά. Αυτή, παιδιά, είναι η γραφική χώρα της Αλονίσου. Έχω έρθει λίγο πριν το καλοκαίρι για να απολαύσω αυτό ακριβώς το τοπίο. Δεν ήθελα να υπάρχει κόσμος για να μπορέσω έτσι να ταξιδέψω στον χρόνο και να απολαύσω αυτή την ομορφιά. Τα χρόνια της πειρατείας, ο κόσμος ζούσε εδώ για να μπορεί να προφυλάζεται από τους πειρατές, αφού ο οικισμός αυτός δεν ήταν ορατός από τη θάλασσα. Οι άνθρωποι ζούσαν εδώ μέχρι το 1965, όπου τότε έγινε ο μεγάλος σεισμός και από τότε ο οικισμός κρίθηκε ακατάλληλος. Ο κόσμος μετακινήθηκε προς το παρετήριο που έκτισε νέες κατοικίες και εδώ μετέπειτα τα σπίτια άρχισαν να πουλούνται σε ξένους επισκέπτες οι οποίοι διατήρησαν την ομορφιά και τη γραφικότητα του οικισμού για να μπορούμε να ερχόμαστε εμείς σήμερα και να περπατάμε μέσα στα όμορφα γραφικά σοκάκια.

0: Θάνο, είσαι έτοιμος για κατάδυση?
1: Για κατάδυση, ρε Μίτσο. Στο βουνό είμαστε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, έλα μαζί μου.
1: Θα μας τρελάνεις.
2: Το Υποθαλάσσιο Μουσείο Αλωνίσου περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια κλασικής εποχής. Χρονολογείται μεταξύ των ετών 425 με 420 π.Χ. και ανακαλύφθηκε το 1985 από τον Δημήτρη Μαυρίκη σε βάθος 25 μέτρων στα ανοιχτά της ακτής της νήσου Περιστέρας.
0: Κάποιος, εάν δεν μπορεί να κάνει κατάδυση, μπορεί να έρθει εδώ στο μουσείο και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να περιηγηθεί στο ναυάγιο της Περιστέρας και να ανακαλύψει έναν άγνωστο κόσμο.
2: Το μοναδικό μέγεθος του πλοίου το κατατάσσει στα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία της εποχής. Έχει μήκος 30 μέτρα και πλάτος 30. Μετέφερε περίπου 3.000 αμφορείς, γεμάτος με τα ξακουστά κρασιά της Μένθης, αρχαίας πόλης της Χαλκιδικής και της Πεπαρίνθου, η οποία είναι η σημερινή Σκόπελος. Το τεράστιο εμπορικό πλοίο εικάζεται ότι ανήκε σε Αθηναίο έμπορο και φαίνεται να έπεσε σε καταιγίδα ενώ έπλεε κοντά στην ακτή στο μέρος που βυθίστηκε. Άλλη μια πιθανή θεωρία είναι ότι ξέσπασε φωτιά στο κατάστρωμα η οποία προκάλεσε τη βύθισή του. Το ναυάγιο θεωρείται εξέχουσα σημασίας από αρχαιολογικής άποψης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανέπαφων αμφορέων που διασώθηκαν μέχρι και σήμερα. Τόσο μεγάλη είναι η σημασία του που ονομάστηκε ο Παρθενώνας των Ναυαγίων.

0: Λοιπόν, τα λέμε. Οπ, ωρε φίλε. Για να δούμε, θα πιάσουμε φύκια.
1: Έλα, ρε Κουστό.
2: Α, σαν αργουδάκια βλέπω.
0: Οπα, ένα ζήτης. Πάω. Γεια σου, φίλε μου. Πού θα με πας? Να διαβάσω εδώ πληροφορία. Νάτος. Πάμε. Αρχηγέ μου. Νάτα. Ωρε, φίλε. Έχω ακόμα οξυγόνο. Ο Μάστρος εδώ μας χτυπάμε, φίλε. Παιδιά, είναι φανταστική εμπειρία, έτσι. Είναι σαν να βρίσκεσαι στον πυθμένα, πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όντως. Και ξεκούραστο, το περίμενα θα, θα σε κουράζει, αλλά τελικά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκιάζονται κιόλα τα ψαράκια, κοίτα. Έλα, έλα, θυσιάζω. Έλα, Παναγίτσα, να δούμε το φως. Απ. Οπ, να το φουσκωτό μας. Παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας. Αν έρθετε Αλόνσον, εννοείται να το επισκεφτείτε. Ίσως είναι και ένας λόγος να έρθετε στο νησί. Δεν θα έχετε ξανά ζήσει κάτι παρόμοιο.

πίσω μου η γραφική χώρα και εμείς πάμε προς το ύψωμα Καλόβουλο για να απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Περπατάμε παράλληλα με πανοραμική θέα προς τη χώρα. Για αυτό το λόγο μου αρέσουν αυτές οι βόλτες στη φύση. Κάθε διαδρομή και νέες εικόνες, νέες αναμνήσεις, νέα αρώματα.

Έφτασε στην κορυφή και αυτή είναι η Θεά. Όποιος έρθει, παιδιά, Αλόνισο, εννοείται να φτάσει μέχρι εδώ. Ένα τεταρτάκι είναι το περπάτημα. Να καθίσει στα βραχάκια και να απολαύσει αυτό εδώ το τοπίο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τραγικός επίλογος στα Χανιά, εντοπίστηκε νεκρή η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ομολόγησε τη δολοφονία ο ενοικιαστής της. Σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι, είχε θάψει ο 43χρονος τη σωρό της 45χρονης. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το κίνητρο του δράστη. Προάγγελος δύσκολου καλοκαιριού, η εκδήλωση 112 πυρκαγιών το τελευταίο τριήμερο. Τα όπλα του κρατικού μηχανισμού και ο πονοκέφαλος των ακαθάριστων οικοπαίδων. Το πράσινο φως για τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει το Υπουργείο για την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, όπως αποκάλυψε στο Action 24 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλληλείας. Ξεκινούν στην Ελβετία οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, οι αντιπροσωπείες και τα αγκάθια των διαπραγματεύσεων.

0: Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας από τα Χανιά. Έπειτα από την μαραθώνια κατάθεσή του, ο 44χρονος Σκοπιανός ομολόγησε το έγκλημα, υποδεικνύοντας τους αστυνομικούς στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό της αδικοχαμένης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε χωράφι 5 χιλιόμετρα από το σπίτι του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι προηγήθηκε καυγάς για φθορές στο σπίτι.
1: Σε αυτό το χωράφι εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη η σωρός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αναζητούσαν οι αρχές πάνω από 20 ημέρες. Ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής υπέδειξε το σημείο που είχε αποκρύψει τη σωρό της άτυχης γυναίκας αφού πρώτα ομολόγησε την πράξη του.
2: Μαλώσαμε γιατί η Σταυρούλα είδε φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά τη χτύπησα με μαχαίρι. Στη συνέχεια την έβαλα σε σακούλα και τη μετέφερα με το αυτοκίνητό μου στο σημείο και την έθαψα.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκαν μαχαιριές στο θώρακα και ένα χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από σιδερένιο αντικείμενο. Από την πρώτη στιγμή, ο 44χρονος είχε μπει στο κάδρο των ερευνών ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της γυναίκας. Αρχικά είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο κομβικά λάθη που έκανε οδήγησαν τους αστυνομικούς στο να αδέσουν την υπόθεση.
3: Είχε πάρα πολλές αντιφάσεις σε αυτά που έλεγε. Προσπάθησε να ρίξει ευθύνες ότι δήθεν μπήκανε κάποιοι και τον απείλησαν εκ μέρους του αδερφού της άτυχης Σταυρούλας, οι οποίοι όμως δεν φαίνονται να μπαίνουν ή να βγαίνουν από κάμερες παραπλήσιου σπιτιού.
1: Αυτή τη στιγμή οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της δολοφονίας με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά. Τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνουν ένα έγκλημα που δεν ήταν προμελετημένο.
4: Το κίνητρο φυσικά εξετάζεται από την ιτή αστυνομία. Είναι αυτό το οποίο είπε ο υπήκοος Σκοπίων, ότι από μία παρατήρηση αυτός θύμωσε και την κάρφωσε, είναι σεξουαλικό, είδε η Σταυρούλα κάτι και αυτός φοβήθηκε ότι θα το πει, είδομεν.
1: Τα ευρήματα που άλλαξαν τα δεδομένα και έκαναν τον 44χρονο να πιεστεί και να ομολογήσει ήταν οι κοιλίδες αίματος της 45χρονης Σταυρούλας που είχαν βρεθεί στην τηλεόραση, το σαλόνι, τη σφουγγαρίστρα και το βαν με το οποίο μετέφερε τη σωρό από το σπίτι στο χωράφι. Την υπόθεση φέρεται να ξεκλείδωσε η κατάθεση που έδωσε ευνηδιαστικά χθες το βράδυ η σύζυγος του 44χρονου Σκοπιανού που έφτασε από την Γάβδο στα Χανιά.
3: Το ερωτικό στοιχείο θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και πιστεύω ότι σε ποσοστό 95% υπάρχει μέσα σε αυτή την εξίσωση αυτού του στιγερού εγκλήματος.
1: Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.
0: Μαζί μας η Κωνσταντίνα Μαύρου για όλες τις εξελίξεις. Έχεις χαρτογραφήσει την περιοχή από το τόπο του εγκλήματος μέχρι και το σημείο που εντοπίστηκε η αδικοχαμένη γυναίκα.
5: Και Τζέννη, θα δούμε αυτή τη στιγμή και τον σχετικό χάρτη, έτσι ώστε να γίνει και πλήρως κατανοητό. Καθομολογία ανδράστης, λοιπόν, ξεκίνησε όπως ανέφερε στις αρχές από το σπίτι του, όπου και έγινε η δολοφονία στην Αγιά Χανίων. Εκεί, όπως είπε, την σκότωσε και στην συνέχεια τοποθέτησε την σωρό της σε σακούλα και στην συνέχεια την έβαλε μέσα στο βαν. Γι' αυτό, να θυμίσουμε, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, είχαν εντοπιστεί κοιλίδες αίματος της 45χρονης γυναίκας μέσα στο συγκεκριμένο βαν. Τη μετέφερε, λοιπόν, με το βαν περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή στον Βατόλακο Χανίων. Μιλάμε για μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το αυτοκίνητο, όπου και την έθαψε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, κάτω από 2 ελιές. Αυτή τη στιγμή, κλιμάκια της αστυνομίας συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο και να συλλέγουν στοιχεία, ενώ την Δευτέρα αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ειδικογραφία, έτσι ώστε να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία. Μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος άνδρας έχει εκδοθεί για εκείνον ένταλμα σύλληψης μόνο για την κατοχή δεντρυλίων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Δυσίωνο προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, καθώς σε μόλις 3 ημέρες ξέσπασαν περισσότερες από 100 φωτιές. 3 δύσκολα μέτωπα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν εθελοντές και πυροσβέστες σε Εύβοια, Ροδόπη και Λουτράκη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων εκπνέει αύριο και αμέσως ξεκινούν οι έλεγχοι. Όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί, απειλούνται με τσουχτερά πρόστιμα.
6: Εφιαλτικό προμηνύεται το φετινό καλοκαίρι, καθώς μέσα σε μόλις 3 ημέρες ξέσπασαν 112 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το επικίνδυνο κοκτέιλ ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών εξακολουθεί να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής με την αντιπυρική περίοδο να δείχνει από νωρίς τα δόντια της.
7: Δυστυχώς είχαμε 41 πυρκαγιές χθες σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι άνεμοι ενισχύονται. Είναι στοιχεία που, όπως είχαμε πει, δημιουργούν προϋποθέσεις για την επέκταση όσων πυρκαγιών ξεκινούν.
6: Μέσα σε 2-24 ώρα, τρία πυρήνα μέτωπα έθεσαν σε συναγερμό τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, το Λουτράκι, η Εύβοια και η Ροδόπη. Σήμερα, λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, ξέσπασε πυρκαγιά στη Σκαλοσιά Λουτρακίου. Επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.
8: Ένα ελικόπτερο ήρθε, ερχόντουσαν 4, τα σταματήσαν να μαζευτεί τελείως. Υπάρχουν πήγες δυνάμεις και παραμένουν στο σημείο εκεί για να ελέγξουν η χώνα να ζωπυρώσει.
6: Είναι η στιγμή που ελικόπτερο της πυροσβεστικής πραγματοποιεί ένα αέρια ρήψη νερού στην περιοχή του Αλμυροποτάμου στην Κάριστο. Για πολλές ώρες, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα έδιναν μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούσαν 14 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, με στόχο να περιοριστεί η πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
9: Ήταν δύσκολη κατάσταση γιατί έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Είχε κατεύθυνση προς οικισμούς και έπνεαν και άνεμοι προς τα εκεί. Οπότε η αντιμετώπιση ήταν γρήγορη. Αναγκαστήκαμε να προληπτικά να εκενώσουμε έναν οικισμό τους ραπταίους.
6: Την ίδια ώρα τα 2 μέτρα έχουν φτάσει τα ξερά χόρτα στο Δήμο Λαβρεωτικής, ενώ σε πολλά σημεία υπάρχουν και στίβες από ξερά κλαδιά και κυπευτικά υπολείμματα.
10: Πρέπει άμεσα να καθαριστούν τα πρανή των δρόμων και τα οικόπεδα. Όλες οι εθελοντικές ομάδες θα είμαστε σε επαγρύπνηση, ειδικά εδώ στη Λαβρεωτική που έχουμε δασικές εκτάσεις. Και θα συνιστούσαμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι κάνουν.
6: Το πυροσβεστικό σώμα διαθέτει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, με τον αριθμό τους να αναμένεται να φτάσει τους 18.804 έως το τέλος της περίοδου, ενώ ο στόλος έχει ενισχυθεί στα 4.299 οχήματα. Παράλληλα, οι μονάδες δασοκομάντος έχουν αυξηθεί σε 21 με 1.450 μέλη, ενώ περισσότερες από 100 βάσεις drones και 3 κινητά κέντρα επιχειρήσεων ενισχύουν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών.
7: Υπάρχουν κάποιες μετασταθμεύσεις εναερίων μέσων που έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στις περιοχές οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή δείκτη 3, όπως σήμερα. Δείκτη 3 έχει η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Κρήτη, η νησιά του Βορείου Αιγαίου και σχεδόν ολόκληρη η Εύβοια.
6: Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων λήγει τη Δευτέρα μετά την παράταση που δόθηκε λόγω χαμηλής ανταπόκρισης, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση συμμόρφωσης και την επιβολή κυρώσεων.
0: Ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού περιέγραψε ο Πρωθυπουργός την εφαρμογή «Πόσο κάνει» στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πλατφόρμα που μετρά ήδη εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, βοηθάει όμως στη μάχη των ελέγχων, μιας και καταγράφει ήδη αποκλίσεις σε τιμές προϊόντων. Από τη σύγκριση τιμών προκύπτει ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν έως και 22% ακριβότερα αρκετά προϊόντα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
11: Εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών είναι πλέον η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή με τον Πρωθυπουργό να τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ότι η πλατφόρμα έχει έρθει για να μείνει.
2: Το «Πόσο κάνει» δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές. Αντιθέτως, βοηθάει και εμάς ως πολιτεία αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο.
11: Στις πρώτες 5 ημέρες λειτουργίας του, περισσότεροι από 175.000 πολίτες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ή επισκεφθεί την πλατφόρμα με τους 8.000 κωδικούς προϊόντων και έχουν κάνει σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ της χώρας.
12: Συγκρίνω τιμές στο, και αν βρω μια τιμή καλύτερη σε ένα είδος, πηγαίνω στο ανάλογο μάρκετ.
13: Μπορείτε με αυτό να δείτε όλες τις τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
14: Βεβαίως, η κόρη μου το κοιτάζει αυτό.
11: Την ίδια ώρα η πλατφόρμα αναδεικνύεται σε εργαλείο σύγκρισης τιμών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, αποκαλύπτεται ότι οι Έλληνες πληρώνουν ακριβότερα κατά 22% σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους βασικά προϊόντα πολυεθνικών.
15: Να, 2-3 πραγματάκια παίρνω εγώ, είναι ακριβά, δεν είναι όπως ήταν. Όλα, σε όλα υπάρχουν ακρίβεια.
16: Υπάρχει ανταγωνισμός, πάντως είναι αρκετά ψηλές.
11: Ροφήματα αλκοολούχα ποτά και βρεφικά είδη και είναι τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν το κακάο 21 ευρώ και 11 λεπτά το κιλό, έναντι 20 ευρώ και 40 λεπτά που κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η μπύρα ανά λίτρο πωλείται στα 3 ευρώ και 95 λεπτά, έναντι τα 3 ευρώ και 12 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Το ζητούμενο δεν είναι το πόσο κάνει, το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο.
11: Η βραστή γαλοπούλα σε φέτες κοστίζει 20 ευρώ και 48 λεπτά το κιλό, έναντι 17 ευρώ και 19 λεπτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γνωστό σαμπουάν ανά λίτρο φτάνει τα 10 ευρώ και 18 λεπτά, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να σταματά στα 8 ευρώ και 72 λεπτά.
18: Είναι αδικαιολόγητο το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, με αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, η οποία είναι στα τάρταρα, να πωλείται πολύ ακριβότερο από ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες με πολύ διαφορετική αγοραστική δύναμη.
11: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η πλατφόρμα δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει όχι μόνο πόσο κοστίζει ένα προϊόν, αλλά και πόσο θα κοστίσει συνολικά το καλάθι των αγορών του πριν ακόμη επισκεφθεί το κατάστημα.
0: Πρώτων πυλών βρίσκεται η επικήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους λαγοκέφαλους. Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες αποκάλυψε μέσω του Άξιον 24 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Όπως ανέφερε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, θα δοθεί επιδότηση για στοχευμένη εξαλείευση του ξενικού και επικίνδυνου ψαριού σε συγκεκριμένες περιοχές, με την τιμή ανά κιλό, ωστόσο, να μην έχει κλειδώσει ακόμα.
1: Στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου που προκαλεί τον φόβο και τον τρόμο σε λιόμενους και αλείς, προχωράει η κυβέρνηση. Όπως αποκάλυψε στο Άξιον 24 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ήδη έχει στάλει επιστολή στην Κομισιόν προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.
19: Έχουμε φτιάξει σχέδιο, έχουμε στείλει, έχουμε αλληλογραφία, περιμένουμε την τελική έγκριση. Θα είναι μια πρόσκληση. Έχουμε δεσμεύσει ένα ποσό. Θα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια, γι' αυτό και μιλάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κάνουμε μια δράση που θα βασίζεται σε ένα μοντέλο που έχει κάνει η Κύπρος, όπου δίνουμε επιδότηση σε αλλοιείς για στοχευμένη εξαλείευση του λαγοκέφαλου σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες περιόδους.
1: Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η παροχή οικονομικού κινήτρου 4 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό για τους αλλοιείς που εντοπίζουν και απομακρύνουν τον εισβολέα από το Αιγαίο. Ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Η εισβολή του ξεκίνησε αρχικά από την Κρήτη, στην συνέχεια επεκτάθηκε σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, εξαπλώθηκε προς την Εύβοια, έφτασε στην Αττική και δυστυχώς πολύ σύντομα έφτασε και βορειότερα προς την Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Αρκετές είναι οι αναφορές για λαγοκέφαλους και στην Ρόδο, αλλά και σε άλλα νησιά όπως η Σέριφος και η Λίμνος. Καταγραφές υπάρχουν επίσης και στην Κέρκυρα.
20: Κάνει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά και επειδή μιλάμε ήδη για μεγάλους πληθυσμούς, μιλάμε για εκατομμύριο και πάνω γεννήσεις, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιοχές ίδιο.
1: Εκτός από την πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλείευσης του λαγοκέφαλου με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες παράκτιους αλλοιείς, το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπει επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή των αλλιευμάτων και ασφαλή διαχείριση της τοξικής βιομάζας. Με την επικήρυξη να βρίσκεται πρώτων πυλών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η εξαφάνιση του συγκεκριμένου είδους από τις ελληνικές θάλασσες θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο.
21: Κάποια άλλα ψάρια τρώνε τα αυγά, τρώνε αυγά του λαγοκέφαλου. Απλώς έχει βρει στη Μεσόγειο, έχει βρει στην τροφική αλυσίδα ένα καλό κρίκο όπου έχει καταφέρει και έχει πολλαπλασιαστεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το να εφαρμόσεις τώρα μια τέτοια επικήρυξη για ένα μήνα ότι θα λύξει το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις ένα σχεδιάκι λίγο μακροχρόνιο.
1: Στην Κύπρο, όπου εφαρμόστηκε το ίδιο σχέδιο, αν και έχουν αλλιευθεί 103 τόνοι, δεν έχει παρατηρηθεί μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου.
22: Δεν βλέπουμε να μειώνονται. Μας κάνουν τεράστιες ζημιές στα ίχτια. Τα υπόλοιπα ψάρια μειωθήκαν. Λόγω του λαγοκέφαλου.
1: Με τους ψαράδες να βρίσκονται σε απόγνωση καθώς βλέπουν συχνά τα εργαλεία και τα αλλιεύματά τους να καταστρέφονται από τα ισχυρά του δόντια, με ιδιωτική πρωτοβουλία ξεκίνησε από σήμερα έως τις 26 Ιουνίου το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
23: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια άτυπη χαρτογράφηση, να δούμε και σε ποιες άλλες περιοχές έχουν εμφανιστεί. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που έγινε έτσι ο διαγωνισμός. Δηλαδή, στο ποστάρισμα γράφουν ότι παλεύθηκε αυτό στην τάδε περιοχή.
1: Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη Ρόδο με το κάλεσμα να είναι ανοιχτό προς όλους για μαζική συμμετοχή από αλλοίς αλλά και από απλούς πολίτες που διαθέτουν ήδη ψαρέματος.
0: Δύο υποθέσεις με Μολότοφ, επιθέσεις με Μολότοφ είχαμε τα ξημερώματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μανώλη Νοξυλάκη, να ξεκινήσουμε με την ένταση στα Εξάρχεια, όπου ομάδα γνώστων επιτέθηκε σε αστυνομικούς.
3: Και αστυνομικούς της ομάδας δράση, οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή, δέχθηκαν επίθεση από άγνωστα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, συγκεκριμένα στους οδούς Τοσίτσα και Τσαμαδού. Τους έριξαν Μολότοφ, ακολούθησε κυνηγητό γύρω από την πλατεία και έγιναν προσαγωγές. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν Μολότοφ στην οδό Μακεδονομάχων, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ενώ η αστυνομία αναζητά ακόμα και αυτή τη στιγμή τους δράστες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση γυναικών και διακίνηση ναρκωτικών. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αρχών, συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ενώ 3 θύματα τράφικινγκ απελευθερώθηκαν και τέθηκαν υπό καθεστώς προστασίας.
4: Ένα τηλεφώνημα θύματος στο 112 οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος τράφικινγκ που φέρεται να εκμεταλλευόταν γυναίκες από το εξωτερικό για σεξουαλικούς και οικονομικούς σκοπούς.
5: Στείνουν εγκληματικές οργανώσεις, φέρνουν γυναίκες από έξω. Παλιά ήταν από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τώρα είναι από Βουλγαρία και Ρουμανία, τώρα είναι από Λατινική Αμερική, εκεί που υπάρχει φτώχεια και ανέχεια.
4: Το κύκλωμα υποσχόταν εργασία σε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, τις οποίες αφού τις παγίδευε, τις υποχρέωνε να συμμετέχουν σε ερωτικά ραντεβού. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων και του φερόμενου ως επικεφαλή της οργάνωσης. Αρχηγικό ρόλο είχε ένας 26χρονος, ο οποίος συντόνιζε τη δράση του κυκλώματος, καθόριζε τις αμοιβές των γυναικών και οργάνωνε τα ερωτικά ραντεβού. Ο 19χρονος είχε αναλάβει τη στρατολόγηση γυναικών από το εξωτερικό και την παρακράτηση των εγγράφων τους, ενώ ο 27χρονος συμμετείχε στην επιτήρηση και τις μεταφορές των θυμάτων. Στην υπόθεση εμπλέκεται και μια 31χρονη Ολλανδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει τη φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών.
8: Το κύκλωμα τράφικινγκ που ανακάλυψε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πληροφορίες που είχε είναι ένα από τα συχνά φαινόμενα εκμετάλλευσης αθώων και ευάλωτων ψυχών, γυναικών κυρίως από τη Λατινική Αμερική, που τα πλοκάμια της έχουν φτάσει ακόμα και στη χώρα μας.
4: Οι αρχές εκτιμούν ότι διάφορα είδη ναρκωτικών αποθηκεύονταν σε κατοικίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας και στη συνέχεια τα διοχέτευαν στην αγορά, ενώ μέρος τους κατέληγε και στις γυναίκες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους. Τα μέλη του κυκλώματος στρατολογούσαν γυναίκες από τη Λατινική Αμερική. Με απατηλές υποσχέσεις τις έφεραν στη χώρα μας μέχρι την εξόφληση του χρέους τους. Δέσμευαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τα ραντεβού με πελάτες κλείνονταν σε ξενοδοχεία και σπίτια της Αττικής μέσω της συνεργασίας με γραφείο ερωτικών ραντεβού που λειτουργούσε μέσω ιστοσελίδας.
5: Τους κάθεκαν τα διαβατήρια, τους έλεγαν ότι θα πρέπει να ξεχρεώσουν πουλώντας το σώμα τους και πληρώνοντας την εγκληματική οργάνωση να ξεχρεώσουν τα εισιτήρια, τη διαμονή τους κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις τους δίναν και ναρκωτικές ουσίες προκειμένου. Να τις δημιουργήσουν εξάρτηση.
4: Κατά τις έρευνες σε οικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ αυτών ροζ κοκαίνη, μεθαμφεταμίνη, χάπια έκσταση και κεταμίνης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι τρεις γυναίκες, θύματα του κυκλώματος, τέθηκαν υπό προστασία.
0: Την παραπομπή της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτόρκο το δικαστήριο για τις δολοφονίες τριών βρεφών, αλλά και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας, εισηγήθηκε η εισαγγελέας σε μια πρόταση καταπέλτη που σκιαγραφεί το ψυχολογικό προφίλ της κατηγορουμένης. Συνδεόμαστε με τον Περικλή Πατσούρη για το ρεπορτάζ.
24: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Τζένι, και μιλάμε για μια αρρωστημένη αίσθηση ικανοποίησης. Άρα λοιπόν μιλάμε πάντα για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τρεις φόνους μικρών παιδιών και όλα ξεκίνησαν Φεβρουάριο του 2021. Άρα λοιπόν μιλάμε για το μωράκι της κουμπάρας της και τα δύο βέβαια δικά της παιδιά. Και έτσι λοιπόν η πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί την παραπέμπει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Και επίσης είναι πολλά αυτά που άλλωστε τονίζει η εισαγγελέας και μιλάμε ότι απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματά της χωρίς καμία ενοχή. Άρα λοιπόν για να κλείσουμε τη σύνδεσή μας, τονίζει η εισαγγελέας οι πράξεις της αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε τα θύματά της. Επιλέγει ως θύματα μικρά παιδιά τα οποία είναι αδύναμα και δεν μπορούν να αντισταθούν εκδηλώνοντας έλλειψη ενσυναίσθησης, συναισθηματική αποσύνδεση και ανάγκη κυριαρχίας, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο μια διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του εγώ της. Όλα αυτά για την Ειρήνη Μουρτσούκου, που γνωρίζουμε ότι ακριβώς έχει συμβεί και είναι ήδη προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Τώρα, ένα βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε με κατάγματα στο κεφάλι στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών. Θα μας ενημερώσει η Γεωργία Τσάλη.
2: Συνεγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς ένα βρέφος ηλικίας 7 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, φέροντας κάταγμα στο μυρό και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν άμεσα στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, καθώς η φύση και ο συνδυασμός των τραυμάτων εγίνουν σοβαρές υποψίες περί πιθανής κακοποίησης του ανηλίκου. Να πούμε ότι ήδη έχει ενημερωθεί η υπηρεσία ασφαλείας, ενώ αναμένεται η έναρξη των προβλεπόμενων ανακριτικών διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.
0: Ευχαριστούμε, Γεωργία, για την ενημέρωση. Στην Ελβετία, κυρίες και κύριοι, στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς σήμερα ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, πριν αναχωρήσει για τη Γενέβη, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ενώ στην περιοχή βρίσκονται ήδη οι ειδικοί απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ, Steve Witkoff και Jared Kushner, αλλά και η Ιρανική αντιπροσωπεία. Στο επίκεντρο θα τεθεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και η εκεχηρία στο Λίβανο.
6: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας.
7: The United States and Iran are preparing for high-level talks in Switzerland on Sunday, 3 days after signing a memorandum of understanding on ending the war.
6: Στη συνάντηση θα συμμετάσχει υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance, καθώς και τον ειδικό απεσταλμένο της Ουάσιγκτον Steve Witkoff και τον Jared Kushner. Το Ιράν θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Στις συνομιλίες θα λάβουν μέρος ακόμη ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάς Σαρίφ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Ασίμ Μουνίρ, ενώ παρόν αναμένεται να είναι και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις.
9: Strict security is in place here in Birkenstock, where possibly the most consequential meeting for the Middle East.
6: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, λίγο πριν την αναχώρησή του για την Ελβετία, δηλώνει αισιόδοξος για την πρόοδο των συνομιλιών, αλλά και για την κατάσταση στο Λίβανο. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει πως αυτό το ταξίδι αποσκοπεί στη διασφάλιση των αμερικανικών δεσμεύσεων.
10: متأسفانه مشاهده اون وضعیت نیستیم لذا در این سفر در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه.
6: Στις συνομιλίες αναμένεται να παραστήκει ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, αφού σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, βασικός στόχος της αμερικανικής πλευράς είναι η επανεκκίνηση των επιθεωρήσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.
0: Με τη βοήθεια της Χρυσάνθης Μπουρούτη, θα δούμε όλες τις εξελίξεις τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου. Συνεχίζονται, Χρυσάνθη, τα χτυπήματα ή όχι?
25: Τα πράγματα φαίνεται να έχουν ηρεμήσει στο πεδίο του Λιβάνου, καθώς σύμφωνα και με το Al Jazeera δεν καταγράφηκαν σοβαρές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά τις αλλεπάλληλες κατηγορίες μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ για το ποιος καταπατεί την κατάπαυση του πυρός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός από την πλευρά του Ισραήλ. Ωστόσο, τα στρατεύματά του θα μείνουν για όσο χρειαστεί, είπε, στα βόρεια σύνορα της χώρας, αν χρειαστεί να επέμβουν για να υπερασπιστούν τη χώρα του. Ανεπιβεβαίωτες πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δέχθηκε πιέσεις από την αμερικανική πλευρά για να μην τυναχθεί η συμφωνία με το Ιράν στον αέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του νέου κέντρου προσωρινής διαμονής μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στο Action 24. Ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε πως η δομή θα τεθεί σε λειτουργία σε 15 ημέρες, ενώ ήδη λειτουργεί προσωρινή δομή στα Χανιά. Ας παρακολουθήσουμε τη δήλωσή του.
26: Άμα φτάσει η βάρκα εδώ πέρα, αυτό το οποίο κάνεις είναι, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τον εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, στα Χανιά, και έναν χώρο τον οποίο βρήκαμε και πιστεύουμε στις επόμενες 15 μέρες θα είναι έτοιμες οι παλιές αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο, προκειμένου να είναι χώροι προσωρινής διαλογής, εκεί πέρα σε κλειστούς χώρους να κάνεις το διαχωρισμό εάν κάποιος έχει ή δεν έχει προσφυγικό προφίλ. Εάν έχει προσφυγικό προφίλ, ακολουθεί τη διαδικασία. Μόλις σπάσει το προφίλ,
27: ναι,
26: μεταφέρει στην ενδοχώρα σε ανοιχτή δομή αυτόν που έχει προσφυγικό προφίλ, γιατί έχει πιθανότητες να πάρει άσυλο. Σήμερα αυτό είναι περίπου το 40% με τα νέα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε.
0: Λίγες μόλις ώρες πριν το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου εγκαινιάσει τη λειτουργία του, ξυλώθηκε ευνηδιαστικά, ενώ ο φορέας που διαχειρίζεται το χώρο ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης και τη σημερινή. Συνδεόμαστε με τον Σπύρο Αλεξανδρή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο.
12: Έτσι ακριβώς, Τζένι, όλα ήταν έτοιμα για την συναυλία απόψε το βράδυ της Big Band του Δήμου Αθηναίων, απέναντι ακριβώς από το Ζάπιο, σε αυτήν την μεταλλική κατασκευή, την εξέδρα που είχε στηθεί τις τελευταίες ημέρες. Ο φορέας όμως που διαχειρίζεται τον χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά την αναβολή όχι μόνο της συγκεκριμένης βραδιάς, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου. Πρόκειται για συναυλίες, θέατρα και αθλητικές εκδηλώσεις. Μία απόφαση που λήφθηκε βάσει της ανακοίνωσης για τεχνικούς λόγους που αφορούν τον χώρο του Ζαπίου. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν. Ήδη βλέπετε τις εργασίες που γίνονται για την απομάκρυνση της ογκώδους εγκατάστασης, η οποία είχε συγκεντρώσει πολλά αρνητικά σχόλια τις τελευταίες ώρες, ιδίως στα social media. Πρόκειται για μια σκηνή με σιδερένιες κερκίδες χωρητικότητας 1000 θέσεων το συγκεκριμένο αμφιθέατρο. Υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια ότι δεν συνάδει με την αισθητική του εμβληματικού μνημείου. Άρον-άρον βλέπουμε λοιπόν το ξύλωμα του συγκεκριμένου μνημείου. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία λέγεται ότι δεν υπήρχε καμία συσχέτιση του Δήμου με το συγκεκριμένο εδώ, με τη συγκεκριμένη μεταλλική κατασκευή και των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, ούτε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την κατασκευή έχει να κάνει με την επιτροπή που διαχειρίζεται τον χώρο. Ενώ αυτή είναι η επιτροπή που χορήγησε και την σχετική άδεια, ούτε για τις εκδηλώσεις δηλαδή, μόνο για την εκδήλωση τη σημερινή είχε να κάνει με τον Δήμο Αθηναίων, όπου θα έπαιζε η Big Band του Δήμου. Πάντως και ο κόσμος που έρχεται εδώ το βλέπει ως μια θετική εξέλιξη, καθώς στους περισσότερους δεν άρεσε
0: είχαμε
12: αυτή η κατασκευή,
0: καθώς έκρυβε πάρα
12: ημέρες. Πολύ και την ορατότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή. Να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον κόσμο. Τεράστιο κύμα έπληξε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στη Χαβάη, προκαλώντας ζημιές. Στον Άγιο Δομήνικο, υπερπολιτελές ξενοδοχείο τυλίχθηκε στις φλόγες. Μία 46χρονη μάλιστα έχασε τη ζωή της. Στο Μόναχο συγκρούστηκαν δύο τρένα και βαγόνια έπεσαν από τη γέφυρα.
13: Χάος και πανικό στο Μόναχο. Μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών αμαξοστοιχειών. Κατά τη διάρκεια ελιγμών, τα δύο τρένα εκτροχιάστηκαν, με αποτέλεσμα κάποια από τα βαγόνια να πέφτουν και να κρέμονται από γέφυρα 5 μέτρων, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.
14: Bei der Einsatzmeldung Zug abgestürzt, handelt sich natürlich um ein Wahnsinns-Einsatzbild, sodass
13: άμεσα στη συνοικία Μίλμπερτσχόφεν έφτασαν περιπολικά, ασθενοφόρα και

0: Nearly 700 rooms at this large resort.
1: Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στον Άγιο Δομήνικο, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες. Φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται από δωμάτιο σε δωμάτιο, καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Τουρίστες έτρεχαν να σωθούν, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν ραγδαία. Μέσα σε λίγη ώρα, μεγάλο μέρος του κτηρίου σκεπάστηκε από τις φλόγες, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική λόγω πυκνών καπνών.
2: Did come and started scooping water out of the ocean and was dropping it on the fire. And it took a long time, it felt like, to get it sort of contained.
1: Μία 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της λόγω εισπνοής μεγάλης ποσότητας καπνού. 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχειακό συγκρότημα και μεταφέρθηκαν σε κοντινές δομές φιλοξενίας. Τα αίτια της φωτιάς αποδίδονται σε έφλεκτα υλικά στις στέγες, αλλά και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Τεράστιο κύμα έπληξε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στη Χαβάη. Το νερό, με ύψος που έφτανε τα 4 μέτρα, χτύπησε με σφοδρότητα τα κτίρια, ξεριζώνοντας κεραμίδια από τις στέγες και εισβάλλοντας σε διαμερίσματα τα οποία πλημμύρισαν μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες για ένα επικίνδυνο φαινόμενο που θα προκαλούσε ισχυρά ρεύματα και κύματα ύψους 3 με 4,5 μέτρα.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο Air Force One, το δώρο αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Εμμύρη του Κατάρ. Είναι υπερπολιτελές, διαθέτει ξύλινες επενδύσεις, δερμάτινα καθίσματα και χρυσές λεπτομέρειες. Όταν το δείτε, δεν θα το πιστεύετε. Με αυτά τα λόγια, ο Αμερικανός Πρόεδρος περιέγραψε την εμπειρία του από την πρώτη του ξενάγηση στο νέο αεροσκάφος του στόλου του.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες γυρίζουν σελίδα στις προεδρικές αερομεταφορές με το νέο Air Force One.
5: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το ολοκένουργιο αεροσκάφος του στόλου, του δώρο του Εμμύρη του Κατάρ.
6: There will never be one like this. This is very unique. This is considered the world's most luxurious plane when it was built. It was built at a level that will probably never be seen again.
4: Το πολυτελές τζέτ αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων έχει ήδη υποβληθεί στις απαραίτητες μετατροπές και είναι έτοιμο για χρήση.
6: The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it.
4: Το υπερπολιτελές αεροσκάφος διαθέτει δερμάτινα καθίσματα και ξύλινες επενδύσεις υψηλής ποιότητας, καθώς και εντυπωσιακούς χώρους υποδοχής. Περιλαμβάνει VIP σουίτες και πολυτελή σαλόνια, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει ιδιωτικό γραφείο, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος ψυχαγωγίας με κινηματογράφο.
7: That's now painted red, white and blue. The new design replaces the light blue color scheme that's been used on presidential planes for decades.
4: Κόκκινο, λευκό, μπλε και χρυσό είναι τα νέα χρώματα που επέλεξε ο Τραμπ για μια πιο εντυπωσιακή αισθητική, ενώ το νέο σχέδιο θα εφαρμοστεί και στα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του αντιπροέδρου και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Σε μια συμβολική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε τη μηχανική πόρτα του αεροσκάφους, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις στα νέα αεροσκάφη που έχει παραγγείλει.
6: We were at a little bit of a log jam. We're waiting for the, I call them the normal 747s. And we're going to have, as you know, we ordered two for a long time ago. They ordered and they're coming in.
4: Το καταριανό τζέτ θα χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως προεδρικό σκάφος μέχρι την παράδοση των δύο νέων Boeing αξίας περίπου 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με αναμενόμενη παράδοση το 2028.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Γιάννη. Μπορώ να σε λέω, Γιάννη. Θα πας ρελής. Μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
1: Το ξέρω.
2: Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
1: Εννοείται, κύριε Δημήτρη.
3: Τα λέμε ρελής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
2: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
1: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
7: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας?
6: Ακριβώς. Με το ΜΑΙ1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
7: Δύο λεπτά. Ναι, ναι, βλέπω.
8: Τώρα, με το ΜΑΙ1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
7: Με το ΜΑΙ1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
8: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την πρόκριση στα νοκάουτ του Μουντιάλ και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε η Γερμανία. Την ώρα που το Κουρασάο πήρε ιστορικό πρώτο βαθμό στο παγκόσμιο κύπελο. Εύκολες νίκες για Ολλανδία και Ιαπωνία.
0: Εμφαντική νίκη για την Ολλανδία κόντρα στη Σουηδία με 5-1, με τον Μπρόμπι να ανοίγει τον χορό των τερμάτων μόλις το 5ο λεπτό για να ακολουθήσει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 17 μετά από την ασίστ του Ντάμφρις. Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση ο Χάκπο και με 2 γκολ στο 47 από τη δεύτερη τελική πάσα του Ντάμφρις και το 54 έδωσε διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της ομάδας του. Ο Ελάγκα πέτυχε τον γκολ της τιμής για τους Σουηδούς στο 59, με τον Σάμερβιλ στο φινάλε να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Η Γερμανία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού, με τους Ιβοριανούς να προηγούνται με τον Κεσιέ στο 30 λεπτό. Ο Ουντάβ πέρασε ως αλλαγή στο 60 λεπτό και έγινε ο άνθρωπος του αγώνα. 8 λεπτά μετά ισοφάρισε και στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων σκόραρε για να στείλει τη Γερμανία στα νοκάουτ μετά από 12 χρόνια. Ισοπεδωτική ήταν η Ιαπωνία κόντρα στην Τινησία, την οποία σκόρπισε με 4-0. Ο Καμάντα στο 4 έβαλε σε θέση οδηγού τους μπλε σαμουράι, με τον Ουέντα στο 31 να διπλασιάζει τα τέρματα και να δίνει μαξιλαράκια ασφαλείας. Ο Ήτο στο 69 κλείδωσε την νίκη για την ομάδα του, για να ακολουθήσει το δεύτερο γκολ του Ουέντα στο 83, με την Ιαπωνία να βάζει τις βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση.
10: Να δούμε όμως ποια παιχνίδια περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελο. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 7 Ισπανία-Σαουδική Αραβία, ενώ στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Τα ξημερώματα της Δευτέρας Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι στη 1 το βράδυ και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 4. Ο πρώτος ιστορικός βαθμός του Κουρασάου μετά το ισόπαλο 0-0 με το Εκουαδόρ είχε την υπογραφή του Ελόι Ρουμ, του 37χρονου τερματοφύλακα που κράτησε ανέπαφη την εστία του και ζωντανό το όνειρο μιας μικρής χώρας.
0: Το Κουρασάο απέκτησε ένα νέο εθνικό ήρωα. Ο Ελόι Ρουμ έδωσε μια μοναδική παράσταση για το μικροσκοπικό έθνος της Καραϊβικής και πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου, κάνοντας 15 αποκρούσεις εναντίον του Εκουαδόρ για να χαρίσει τον πρώτο ιστορικό βαθμό στην πατρίδα του.
11: Of course, you wanna, you know, as a goalkeeper, you grow in the game with the saves, but I think the first one was the most important save, and after that, I knew no ball was gonna go into it. No, of course, for us it feels like a win. We have a point in a World Cup. It's really unbelievable, and we fought with the whole team. It's unbelievable.
0: Ο 37χρονος Ρουμ κόντρα στην Τζαμάικα τον περασμένο Νοέμβριο είχε στείλει το Κουρασάο στο πρώτο του παγκόσμιο κύπελο και κόντρα στο Εκουαδόρ έμοιαζε πραγματικά ανίκητο στις πάμπολες τελικές που δημιούργησαν οι αντίπαλοι του.
12: Για Γιούλη, weet hoe ver we zijn gekomen eigenlijk vanuit niets. En als je ziet dat we hier voor 60.000 mensen een uitwedstrijd spelen. En je speelt 0-0, waarbij je ook zelf nog de kans hebt gehad om de wedstrijd naar je toe te trekken. Ja, dan kun je alleen maar trots zijn hoe ver we zijn gekomen.
0: Όπως ήταν φυσικό, γνώρισε την αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες του όσο και από τους συμπατριώτες του που βρέθηκαν στο γήπεδο του Kansas City και είδαν από κοντά τις εκπληκτικές επεμβάσεις του, οι οποίες τον μετέτρεψαν σε εθνικό ήρωα. Χρειαζόταν μία ακόμα επέμβαση για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Tim Howard των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος την 1η Ιουλίου του 2014 είχε 16 κόντρα στο Βέλγιο.
10: Παίκτης του Παναθηναϊκού στο 2030 είναι επίσημα ο Etienne Camara. Με ένα όμορφο βίντεο η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου Χαφ, ενώ παρόν στην υπογραφή του συμβολέου ήταν και ο Γιάννης Αλαφούζος. Θυμίζουμε ότι ο Γάλλος διέκοψε τις διακοπές του προκειμένου να βρεθεί την Παρασκευή στην Αθήνα και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τη Σαλερνουά στο Τριφύλι. Ο υψηλός όμως Χαφ προέρχεται από γεμάτη σεζόν, καθώς πέρυσι συμμετείχε σε 44 αγώνες με τη βελγική ομάδα, σημειώνοντας 2 γκολ, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ. Γεμάτη μετάλλια για τα ελληνικά χρώματα ήταν η πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου στο Βόλο. Χρυσή η Τεντόγλου και Στεφανίδη, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ελίνα Τζέγκο.
13: Απόλυτη ελληνική κυριαρχία στην πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Μόλις την πρώτη του προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος με εντυπωσιακό άλμα στα 8:36. Επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ αγώνων, επιβεβαίωνοντας για ακόμα μία φορά την κυριαρχία του. Ο Έλληνας άλτης καθάρισε την υπόθεση νίκης από νωρίς, προσφέροντας παράλληλα θέαμα στους φιλάθλους που γέμισαν το πανθεσσαλικό στάδιο.
14: Λοιπόν, ένιωσα πολύ καλά στο ζέσταμα και στα περάσματα. Και ξεκινάω πρώτο άλμα, ας πούμε έτσι, για να κάνω ένα άλμα τίποτα, και ήταν 8:36. Μετά λέω, ωραία, πάμε τώρα να πιέσουμε, να κάνουμε world lead, ας πούμε, και πάνω. Και ξεκίνησε να φυσάει πολύ άνεμος κόντρα και δεν ήθελα να ζοριστώ μέσα στην κόντρα για να γράψω μικρά πράγματα.
13: Χρυσό και για την Κατερίνα Στεφανίδη που κυριάρχησε στο επικοντό, περνώντας με την πρώτη της κιόλας προσπάθεια τα 4:48 για να γράψει την καλύτερη της επίδοση τη φετινή σεζόν. Μάλιστα, η Ελλάδα έκανε το 1-2 με την Αδαμοπούλου να κατακτά το Αργυρό στο ίδιο ύψος, αλλά με την τρίτη της προσπάθεια. Ασημένιο μετάλλιο και για την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό, που πρόσθεσε μία ακόμα επιτυχία στο βιογραφικό της, αν και όχι με επίδοση που την αφήνει απόλυτα ικανοποιημένη. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού κατέλαβε τη δεύτερη θέση με καλύτερη βολή στα 57 και 88, πίσω μόνο από την Τουρκάλα Εσρά του Κμέν, που επικράτησε με 61-10. Δύο ακόμα χρυσά μετάλλια για τα ελληνικά χρώματα ήρθαν από τον Ανδρέα Μίτα στο ύψος ανδρών με άλμα στα 2 μέτρα και 20 εκατοστά, αλλά και από τον Χρήστο Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία με ρήψη στα 77 και 22.
10: Πέφτει η αυλαία του 8ου Ocean Man βουλιαγμένη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πλήθος συμμετοχών από ερασιτέχνες και επαγγελματίες της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης θέλησαν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους στα 5 και τα 10 χιλιόμετρα με το τοπίο και τα καταγάλανα νερά της ελληνικής θάλασσας να τους ανταμείβει.
13: Το 8ο Ocean Man βουλιαγμένη κορυφώνεται και ολοκληρώνεται σήμερα και οι καλύτεροι κολυμβητές ανοιχτής θαλάσσης βρέθηκαν συγκεντρωμένοι στον όρμο βουλιαγμένης για ένα από τα κορυφαία events Open Water κολύμβησης παγκοσμίως. Σειρά είχαν το πρωί της Κυριακής οι διαδρομές των 5 και των 10 χιλιόμετρων για αυτούς που θέλησαν να τεστάρουν τις πνευματικές και σωματικές τους αντοχές, με τον πρώτο αθλητή των 10 χιλιόμετρων να τερματίζει με χρόνο 2 ώρες και 23 λεπτά.
15: Η διαδρομή ήταν υπέροχη, είχα να πω. Το νερό ήταν θαυμάσιο, εκπληκτικό πραγματικά. Να βλέπεις το απέραντο μπλε κάτω στο βυθό, να μην βλέπεις κιόλας το βυθό, επειδή τόσο βαθιά είναι που δεν φαίνεται. Το κύμα να σε χτυπάει από όλες τις μεριές, είναι εμπειρίες μιας ζωής αυτής.
16: Θέλαμε πάρα πολύ όλη την πρώτη θέση, ήμασταν σχεδόν ισοδύναμοι, εντάξει όλα κρίθηκαν στο τελευταίο φίνις και στα λάθη που κάναμε. Τα όποια λάθη, γιατί λίγο να χάσει το προσανατολισμό όταν οι αντίπαλοι είναι τόσο κοντά, χάνει την κούρσα.
13: Πολλές συμμετοχές από το εξωτερικό, με το Ocean Man να φιλοξενεί αθλητές ερασιτέχνες και επαγγελματίες από 63 χώρες του κόσμου με πάνω από 1.000 συμμετοχές.
17: Τους φέρνει το γεγονός ότι, όπως σας είπα, είναι μια γιορτή, ζουν ένα πάρτι με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Είναι φυσικά ο καιρός, είναι όλη η φιλοξενία η ελληνική. Είναι αυτό το απίστευτο τοπίο που έχουμε εδώ στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
18: It's going to be a challenge.
19: It's my first Ocean Man race, yes. I hope to finish and to enjoy the race, so that's all and have fun. I have prepared, so I'm curious what it's going to be today.
20: That everybody gets out okay.
21: some of us done Ocean Man in Ibiza. In October. Oh yeah, sunshine, beautiful.
13: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έδειξε για ακόμα μια φορά παγκοσμίως την ομορφιά της, με το φως του ήλιου να λούζει τη βουλιαγμένη αντανακλώντας τα καταγάλανα νερά. Αθλητές και επισκέπτες έδωσαν νέο ραντεβού για του χρόνου στην ένατη έκδοση του Ocean Man.
10: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου. Καλό σας απόγευμα.
22: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
23: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
22: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
24: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
25: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό, αλλά ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, σε επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Μόνο στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα γύρω από αυτά να βρέξει για λίγο τοπικά. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές, 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 24 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Και τη Δευτέρα αναμένεται καλός καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες τοπικές βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο Αιγαίο. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειο. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
0: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
18: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
17: Who is Olivia, and why are we writing about her?
18: Olivia might have been an agent of Bates.
17: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
18: Surprise!
17: Hey, you.
18: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me. I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1905 γεννιέται στο Παρίσι ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Ζαν-Πολ Σάρτρ. Σπούδασε φιλοσοφία και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση, επηρεασμένος από τη γερμανική φιλοσοφία του υπαρξισμού και απορρίπτοντας τον μπολσεβικισμό, ο Σάρτρ υποστήριζε ένα νέο ουμανισμό σε έναν κόσμο χωρίς την ανάγκη Θεού. Λόγω της αθεϊστικής στάσης του, όλα τα βιβλία του τοποθετήθηκαν από την Καθολική Εκκλησία στη λίστα των απαγορευμένων. Στις 22 Οκτωβρίου του 1964 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, όμως αρνήθηκε να το παραλάβει γιατί θεώρησε ότι επιβραβεύεται η τοποθέτησή του ενάντια στα κομμουνιστικά καθεστώτα, κάτι που, όπως υποστήριξε, θα μείωνε το έργο του. Σύντροφός του υπήρξε μέχρι και τον θάνατό του στις 15 Απριλίου του 1980 η Σιμόν ντε Μποβουάρ. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1950 γεννιέται στο χωριό Βάστα της Αρκαδίας ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, ο ροκ στάρ Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μέχρι τις μέρες μας παραμένει πρωταγωνιστής της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες όπως η Θεοδωράκης, Μικρούτσικος και Λοΐζος. Συνεργασίες που άφησαν πίσω τους τραγούδια όπως ο Κουρσάρος, Χαιρετίσματα, Σ' ακολουθώ, Το μαχαίρι, Άσε με να κάνω λάθος και άλλα πολλά.

Γεννιέται στην πόλη Ζέφ από πατέρα Σικελό, ο Μισελ Πλατινί. Αγωνίστηκε σε 3 παγκόσμια κύπελα το 1978, το 1982 που κατέλαβε την 4η θέση και το 1986 που οι τρικολόρ νίκησαν στο μικρό τελικό. Κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1984. Έπαιξε σε 72 μάτς και σημείωσε 41 γκολ με την Εθνική Γαλλίας. Το 1979 τον απέκτησε η Σεντετιέν και πάνω του οι πράσινοι έκτισαν την ομάδα όνειρο που κατέκτησε τη Γαλλία. Το 1982 πήγε στη Γιουβέντους, την οποία έκλεισε την καριέρα του το 1987. Ψηφίστηκε καλύτερος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής το 1983, το 1984 και το 1985. Στην ιστορία έμειναν τα απίστευτα φάουλ μπανάνα, οι τέλειες μπαλιές του και το καθαρό μυαλό μέσα στο παιχνίδι. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με την προπονητική και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο από διοικητικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι και την προεδρία της UEFA. Σαν σήμερα το 1970, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μέξικο Σίτι, στο στάδιο Αζτέκα η Βραζιλία νικά με 4-1 την Ιταλία. Η Σελεσάο γίνεται η πρώτη ομάδα που κατακτά 3 φορές το τρόπαιο και παίρνει για πάντα σπίτι της το κύπελο Ζιλ Ριμέ. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1985, γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Lana Del Rey. Θεωρείται Εβραίος από τις σημαντικότερες καλλιτέχνηδες της σύγχρονης μουσικής και της έχει δοθεί το προσωνύμιο Βασίλισσα της Εναλλακτικής Μουσικής. Ο ήχος της ξεχωριστός, με επιρροές από τη μουσική των δεκαετιών του 50 και του 60, από τη hip-hop σκηνή και από τραγουδιστές όπως ο Elvis Presley, η Nancy Sinatra και ο Kurt Cobain των Nirvana. Επιρροές που φαίνονται σε τραγούδια της όπως τα National Anthem και Born to Die.

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Hi. You want to dance?
1: No, not now. Next time around, okay?
0: Okay.
2: Willie, you're just not trying.
0: Annie, you're absolutely right. I'm not trying. Come on, let's go.
1: Oh, wait. I just broke a strap. I think I better go retreat and repair.
0: Okay.
3: It's my turn now.
1: Sorry, there's a flag on this play.
3: You promised me.
4: Hey, she'll be right back. Go ahead, Annie.
0: Why don't you mind your own business, huh?
4: Hey, come on, take it easy. I said she'd be right back. Okay? Where's Annie? Let's go.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
11: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
17: Άδεια και δίπλωμα.
18: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
17: Λαμβάνει, over.
18: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
20: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
22: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
23: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
22: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
24: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Nice seeing you again, miss. You don't remember me, do you?
25: Afraid I don't. Have we met?
4: Yeah, at the Clarion. I took your ad.
25: You did? The man I remember.
4: Well, I dress differently when I'm not working.
25: You can say that again.
4: I'd like to talk to you.
25: Sure. As soon as I make a pit stop.
4: Now.
25: Was something wrong with the ad?
4: Well, it said that you wanted to meet young men. I'm young. I'd like to be your friend.
25: Okay. Poof. You're my friend.
4: You turned your back on me. Don't you ever turn your back on me again. That's rude. There are too many rude people in this world. I'd hate to think that you're one of them.
25: On second thought, maybe you're not my friend.
4: Maybe I'm not.
25: Wait.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Υπάρχει μέρα που δεν σκέφτεσαι καθόλου την επίθεση, δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό?
2: Γενικά δεν τη σκέφτομαι την επίθεση σαν γεγονός. Σπάνια τη σκέφτομαι, που δεν ξέρω αν είναι υγιές αυτό.
1: Γυναίκα φωτεινή, δυναμική, γενναία. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μεγάλωσε σε ένα χωριό της Αμφιλοχίας. Μετακόμισε στην Αθήνα για σπουδές και ονειρευόταν να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ήθελε να ζήσει ανέμελα, να δώσει και να πάρει αγάπη. Να όμως που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τον Μάιο του 2020, η ζωή της άλλαξε δραματικά, όταν υπέστη μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση με καυστικό υγρό. Ήταν 34 ετών. Η επίθεση προκάλεσε βαθιές σωματικές και ψυχικές πληγές, ωστόσο η Ιωάννα πήρε την απόφαση να παλέψει. Και τελικά κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να μετατρέψει έμπρακτα το μίσος που δέχτηκε σε αγάπη και να υποστηρίξει μέσα από τις δράσεις της χιλιάδες ανθρώπους.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι πολύ χαρούμενη που υποδέχομαι την σημερινή μας καλεσμένη. Είναι δυνατή, είναι φωτεινή και στα 34 της ξανέχτισε τη ζωή της από την αρχή. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
1: Καλώς σε βρήκα, Έλενα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ στην όμορφη εκπομπή σου και είμαι σίγουρη ότι η συζήτησή μας θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σου λόγια και έχω να μοιραστώ και με τους τηλεθεατές. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση από την πρώτη στιγμή που σε συνάντησα. Με κάποιον τρόπο ένιωθα ότι σε γνωρίζω.
1: Ναι, φαντάζομαι, γιατί είναι κάτι που μου το λένε αρκετά συχνά, ότι σε νιώθουμε δικό μας άνθρωπο, σε νιώθουμε δικό μας παιδί. Καταλαβαίνω τις λόγους που έχει γίνει αυτό. Έχω συνδεθεί με την προσωπική μου ζωή και με τους ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν για πολύ μεγάλο διάστημα και συμβαίνει ακόμα αυτό, πιστεύω.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή έχεις δώσει συνεντεύξεις, έχεις μιλήσει για τα βιώματά σου, είσαι ενεργή στα social και όταν κάποιος γίνεται δημόσιο πρόσωπο, έχουμε όντως συχνά την αίσθηση ότι τον γνωρίζουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστείς μαζί μας πτυχές σου που δεν φανταζόμαστε, που δεν γνωρίζουμε, που είναι δικές σου και μπορείς να μοιραστείς.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό που λες για τα social είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι με όλους. Προσπαθώ να δίνω λίγο και την πιο πραγματική διάσταση από τη ζωή μου μέσα από τα social. Να μην περνάμε μόνο ότι περνάμε πάντα καλά, είμαστε πάντα ευτυχισμένοι όλοι. Και γι' αυτό δείχνω και στιγμιότυπα από τις θεραπείες μου, από τα χειρουργεία μου, χωρίς να θέλω να στενοχωρώ τους ανθρώπους. Αλλά είναι και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορώ εγώ να τα μοιραστώ με τα social και έχουν να κάνουν με την πιο προσωπική μου ζωή. Οπότε θα ήθελα να πω ότι να μην σκεφτόμαστε ότι αν κάτι δεν το βλέπουμε δημοσιευμένο, ότι δεν υπάρχει ή ότι μπορεί να μην συμβαίνει.
0: Και είναι και δικαίωμα του καθενός να μοιράζεται τα κομμάτια που αισθάνεται καλά να μοιράζεται.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάποιο χόμπι που δεν ξέρουμε ότι έχεις?
1: Χόμπι. Ίσως δεν ξέρετε ότι παλεύω με το να εντάξω στη ζωή μου τη γυμναστική τα τελευταία χρόνια. Πολλοί νομίζουν ότι είμαι πάρα πολύ έτσι
0: ενεργή
1: και τύπος που γυμνάζεται. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όμως το ξέρω ότι προσφέρει στο σώμα μας και στο μυαλό μας και στην ψυχολογία μας πολλά ωφέλη. Και πιέζω τον εαυτό μου αναπεριόδους να είμαι εκεί και να προσπαθώ στο θέμα της γυμναστικής.
0: Και εγώ προσπαθώ να μου το θυμίζω αυτό. Κάνει καλό, αλλά καμιά φορά το σώμα θέλει να κάτσει στον καναπέ. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Σκέφτομαι ότι μεγάλωσε στην Αμφιλοχία και εκεί το νέο κοριτσάκι που μεγάλωνε φαντάζομαι θα είχε όνειρα και αναρωτιέμαι σήμερα η ζωή σου πόσο διαφορετική ίδια, πώς εξελίχθηκε για σένα.
1: Σε σχέση με αυτό που ονειρευόμουν εννοείς.
0: Πώς πραγματοποίησες σήμερα τα όνειρά σου σε σχέση με αυτό που μπορεί να ονειρευόσουν ένα μικρή.
1: Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να είχα ποτέ έτσι μεγαλεπίβολα πλάνα και σχέδια από κοριτσάκι όπως λες. Είχα πάντα μόνο αυτό το αίσθημα του να νιώθω ελεύθερη, να νιώθω ότι έχω επιλογές, ότι κάνω νέα πράγματα, γνωρίζω νέους ανθρώπους. Γιατί ήθελα να αφουγκράζομαι πάρα πολλά διαφορετικά και καινούργια πράγματα. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά ότι συνέβαινε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είχα φανταστεί ότι η ζωή μου μπορεί να εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελίχθηκε, το οποίο μου πήρε πάρα πολύ καιρό να παραδεχτώ ότι δεν είναι απαραίτητος κακό. Δηλαδή είναι διαφορετικό σίγουρα από αυτό που είχα στο μυαλό μου, αλλά πάλευα για ένα μεγάλο διάστημα να με πείσω ότι όχι, εγώ αυτό θα το διορθώσω και θα επιστρέψω στην πρώτερη κατάσταση. Δεν ήθελα το έβλεπα σαν ήττα, ότι αν αλλάξει, αν επιτρέψω να αλλάξει, αν παραδεχτώ ότι έχει αλλάξει, ότι αυτό είναι μία ήττα για μένα. Όταν ήρθε η συνειδητοποίηση ότι έχει αλλάξει, δεν είναι απαραίτητος κακό. Υπάρχουν και κάποια καλά κομμάτια που μπορώ να επενδύσω περισσότερο σε αυτά και τα κακά βέβαια, που δεν μπορώ να τα γνωρίσω. Αυτό με ανακούφισε πάρα πολύ.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, ήθελες να σβήσεις την επίθεση και τις επιπτώσεις που σου έγιναν και σου πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα να το αποδεχτείς ως εμπειρία και ως μέρος της ζωής σου και από αυτό να γεννηθεί ίσως και κάτι που ονομάζουμε post-traumatic growth, ότι μπορεί και να υπάρξει μια μεγάλη εξέλιξη μέσα από ένα πολύ δύσκολο και δυσάρεστο γεγονός.
1: Ναι. Πάντα νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό μέσα από ένα δυσάρεστο γεγονός, να με αγώνα και υπομονή και με πίστη να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Μπορεί να συμβεί. Στη δική μου περίπτωση συνέβη, πιστεύω. Αλλά δεν, ξέρεις, δεν με ενδιέφερε στην αρχή αυτό. Με ενδιέφερε να αποδείξω ότι όχι, δεν με αναγκάσατε να πάρω διαφορετική πορεία από αυτή που εγώ ήθελα. Mm. Γιατί δεν ήταν η δική μου επιλογή. Αυτό με ενοχλούσε. Mm. Ότι δεν ήταν η επιλογή μου. Όμως αυτό με δυσκόλευε πάρα πολύ συναισθηματικά και ψυχολογικά. Δεν με άφηνε να δω ίσως τις νέες προοπτικές και επιλογές που ανοίχτηκαν στη ζωή μου.
0: Ποια σημάδια ήταν πιο δύσκολα, τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά?
1: Ξεκάθαρα τα εσωτερικά. Δεν νομίζω ότι με απασχόλησαν ποτέ τόσο πολύ τα εξωτερικά σημάδια, να σου πω την αλήθεια. Με αυτή την έννοια της εξωτερικής ομορφιάς. Γιατί συνέβη σε μένα μία επίθεση στα 34 μου. Θα ήταν διαφορετικό αν είχε συμβεί στα 18 ή στα 20. Mm. Γιατί στα 34 πλέον είχα μία φιλοσοφία, είχα εξηγήσει το τι σημαίνει εξωτερική ομορφιά και τι μπορεί αυτό να σου δώσει. Ήξερα ότι δεν μπορεί αυτό από μόνο του να σου προσφέρει όλα αυτά που ίσως θέλεις και που στοχεύεις. Γιατί χρειάζονται και άλλα πράγματα, ένα συνδυασμός άλλων πραγμάτων. Οπότε τα εσωτερικά ήταν τα πιο δύσκολα. Ήταν το γιατί, ήταν το πώς θα γίνει τώρα. Και με αυτά δεν σου κρύβω ότι παλεύω ακόμα αναδιαστήματα. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι με βλέπουν και δεν ξέρω. Μου το λένε πάρα πολύ, ότι βγάζω μια εικόνα, ότι όλα είναι τέλεια, ότι περνά φανταστικά. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί και βγάζεις κάτι πάρα πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: λυγίζουμε με πολύ μικρότερα γεγονότα από αυτά που είχες εσύ να αντιμετωπίσεις. Και το γεγονός ότι δείχνεις τόσο μεγάλη δύναμη, ίσως καμιά φορά στα μάτια τα δικά μας μοιάζεις και υπεράνθρωπος. Mm. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που θες να μοιραστείς είναι ότι παρόλο που έχεις αυτή την πολύ μεγάλη δύναμη, ότι και εσύ παλεύεις ακόμα με καταστάσεις και είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Πολύ καλά. Είναι σωστό και θέλω να είναι κατανοητό αυτό. Δεν είμαι υπεράνθρωπος. Ναι, είμαι πολύ δυνατή. Έχω μια οπτική στη ζωή. Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου. Mm. Δηλαδή πάντα πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να φτάσω εκεί που θέλω. Μπορεί να μην τον ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν σταματάω να τον αναζητώ.
0: Από πού αντλείς αυτή τη δύναμη?
1: Νομίζω δύο πράγματα είναι. Είναι ο χαρακτήρας μου αυτός και η ανάγκη μου ίσως. Και είναι και οι άνθρωποι που έχω γύρω μου. Γιατί εξοπλίζουν, ας πούμε, με αυτό το σκεπτικό. Δεν με αφήνουν να βουλιάξω, με στηρίζουν, με ενθαρρύνουν τις στιγμές αυτές που θέλω, που προφανώς υπάρχουν και στιγμές που λυγίζω, που θέλω να τα παρατήσω και να εγκαταλείψω. Όμως, σε μένα τουλάχιστον λειτουργεί αυτό το «εγώ είμαι εδώ, όλα θα πάνε καλά, μη στεναχωριέσαι». Σε μένα αυτό λειτουργεί και ξαναβρίσκω το θάρρος μου και συνεχίζω την προσπάθεια.
0: Ιατρικά, έχεις ακόμα επεμβάσεις που πρέπει να κάνεις ή έχεις κλείσει από αυτό?
1: Όχι, δεν έχω κλείσει. Κάνω. Εξακολουθώ και κάνω επεμβάσεις. Πριν λίγο διάστημα, πριν 20 μέρες ήμουνα στην Αγγλία. Σε λίγες μέρες θα ξαναπάω, γιατί πλέον κάποιες θεραπείες που κάνω, τις κάνω στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορώ να τις κάνω στη χώρα μας. Εκκρεμεί ακόμα ένα σημαντικό χειρουργείο για την Ελλάδα, που προσπαθώ ακόμα να βρω τη συνταγή και τον τρόπο για να το κάνουμε. Οπότε αυτό είναι μια διαρκής προσπάθεια, δεν έχει τελειώσει, αλλά βέβαια είναι και λίγο, ξέρεις, μου λένε οι επαγγελματίες και οι ειδικοί, ότι είναι λίγο και στο χέρι μου. Δηλαδή, θέλεις ακόμα να το παλέψεις. Μήπως έχεις κουραστεί, μήπως θες να κάνεις διάλειμμα, μήπως θες να βάλεις μια τελεία. Προς το παρόν νιώθω την ανάγκη να το παλέψω ακόμα.
0: Έχεις τη δύναμη. Μπράβο. Επιτρέπεται να μας πεις, γιατί δεν ξέρω αν είναι πολύ προσωπική ερώτηση ή όχι, σε τι αφορούνε?
1: Αφορούν στη βελτίωση της κίνησης του λαιμού μου, στο αυτί μου, στα σημεία του προσώπου. Είναι, δηλαδή, μη φαντάζομαστε ότι είναι αισθητικής φύσεως. Mm. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι λειτουργικά πράγματα.
0: Όταν συνέβη όλο αυτό στην αρχή για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις, οι αισθήσεις σου είχες αποκοπεί από κομμάτι των συναισθημάτων ή των αισθήσεών σου?
1: Είχα αρκετές μέρες, τις πρώτες μέρες της επίθεσης, που βρισκόμουν σε σοκ. Mm. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Το μυαλό μου προσπαθούσε να βγάλει άκρη στο τι έχει συμβεί, γιατί εγώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο, πώς συνέβη αυτό, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το αύριο. Ήμουν σε σοκ αυτό, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Αυτό ξεμπλόκαρε στο σώμα μου και στο μυαλό μου όταν την ημέρα που μου ανακοίνωσαν τη σύλληψη. Ήταν μαγικό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Επειδή είμαι, νομίζω, ένας άνθρωπος που λειτουργώ στη ζωή μου με λογική, ναι, και θέλω να ξέρω τα γιατί να τα απαντάω, τις πρώτες μέρες που δεν μπορούσα να απαντήσω όλα αυτά τα γιατί, είχα μπλουκάρει. Ξαφνικά ήταν σαν να γύρισε ένας διακόπτης στο μυαλό μου και είπα, ωραία, έγινε, θα το βάλω στην άκρη και τώρα πάμε να μου πείτε τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή εκεί ξύπνησα. Mm. Μέχρι εκείνη τη μέρα δεν μπορούσα ούτε να απαντήσω σε όσα με ρωτούσαν, ούτε να βοηθήσω τους γιατρούς μου σε αυτά που έπρεπε. Ήταν το σημείο που έγινε, γύρισε ο διακόπτης.
0: Υπάρχει κάτι που σου λείπει από τη ζωή πριν?
1: Πολλά πράγματα. Πω, τι με ρώτησες τώρα. Είναι μια πολύ ευαίσθητη ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ο ψυχιατρός μου την πρώτη μέρα. Που με διέλυσε. Μου ρώτησε τι είναι αυτό που μου έχει λείψει. Και εκείνη τη μέρα δεν μπόρεσα να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, διότι με διέλυσε συναισθηματικά. Αυτά τα πράγματα που μου λείπανε και τότε και μου λείπουν και τώρα ακόμα είναι η ανεμελιά μου, ο αυθορμητισμός μου και αυτή μου η ανάγκη να πιστεύω ότι δεν υπάρχει το κακό γύρω μας.
0: Σου κλέψαν την αθότητα,
1: Ναι, έτσι ένιωσα, έτσι ένιωσα. Και ακόμα, ξέρεις, ακόμα παλεύω με αυτά. Ακόμα προσπαθούν οι ειδικοί που συζητάω να με πείσουν ότι πρέπει να βάζω όρια, πρέπει να προσέχω πάρα πολύ, γιατί ακόμα είμαι σε αυτό το mood ότι δεν έχω την αίσθηση του φόβου. Ακόμα και σήμερα, σε λιγότερο βαθμό σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ακόμα παλεύω στο να έρθω στην πραγματικότητα. Είμαι αυτό το ρομαντικό ψαράκι που λέγαμε πριν, όταν ετοιμαζόμασταν, ναι, που θέλω να είμαι, ξέρεις, ένα περιβάλλον δικό μου, στο συννεφάκι μου, ότι όλοι είμαστε καλοί, ότι δεν υπάρχει κακία.
0: Προστατεύει την καρδιά σου ίσως αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι άμυνα αυτό. Είναι άμυνα για να με προστατεύσω. Αλλά με την επίθεση το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό το έχασα.
0: Υπάρχει μέρα που δεν σκέφτεσαι καθόλου την επίθεση, δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό?
1: Γενικά δεν τη σκέφτομαι την επίθεση σαν γεγονός. Σπάνια τη σκέφτομαι, που δεν ξέρω αν είναι υγιές αυτό.
0: Θεωρείς ότι είναι αποφυγή?
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Έγινε πρόσφατα αυτό. Πέρασα πρόσφατα μία φάση που δεν ήμουν πολύ καλά συναισθηματικά και το συζητούσα με την ψυχολόγο μου. Και της εξηγούσα ότι νιώθω κάποια συναισθήματα όχι όμορφα. Και μου είπε, ωραία, πες μου τι νιώθεις. Της έλεγα, έχω πάρα πολύ άγχος, νιώθω πίεση και σιγά σιγά έχω αρχίσει και νιώθω και θυμό μετά από 6 χρόνια. Mm. Και μου λέει, ωραία, με ποιον είσαι θυμωμένη? Η θυμωμένη Ιωάννα σε ποιον θέλει να μιλήσει και τι θέλει να πει? Και της είπα, ωραία, θέλω να μιλήσω σε αυτό, να του πω αυτό. Θέλω να μιλήσω σε εκείνον και να του πω το άλλο. Της είπα, 1, 2, 3, 4. Η δράστηδα δεν υπήρχε πουθενά.
0: Πω.
1: Δεν ξέρω γιατί. Είναι άμυνα του οργανισμού μου. Οπότε έχουμε δουλίτσα ακόμα. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται έτσι εύκολα. Και εγώ επειδή είμαι όλα αυτά τα χρόνια σε survival mode, Προσπαθώ να επιβιώσω και από όλο αυτό, γιατί είμαι μέσα στις θεραπείες ακόμα, μέσα στα χειρουργία ακόμα. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να αισθανθεί τα συναισθήματα του θυμού και όλα αυτά. Τα καταπιάζω. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το διορθώσω και να σταματήσει. Οπότε θέλω να σου πω ότι δεν είναι η επίθεση που τη σκέφτομαι κάθε μέρα. Αυτό που σκέφτομαι κάθε μέρα είναι πώς θα βελτιώσω τα λειτουργικά προβλήματα και τις συνέπειες που έχει αφήσει αυτή η επίθεση.
0: Πες μου κάτι που ανακάλυψες για σένα θετικό που δεν περίμενες ότι μπορείς να κάνεις και αυτό.
1: Θα σου πω για αυτή τη δύναμη που μου λένε όλοι, που δεν το γνώριζα για τον εαυτό μου. Ήξερα ότι είμαι μια αυτόνομη γυναίκα, ότι έχω αναλάβει τις ευθύνες μου από μικρή σχετικά, αλλά επειδή σε όλα μου τα βήματα σε αυτά τα τελευταία χρόνια που με έχετε γνωρίσει έχουν γίνει τελείως αυθόρμητα. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι το πρώτο βήμα που θα κάνω είναι αυτό, το δεύτερο βήμα που θα κάνω είναι αυτό. Δεν είχα, κάποιο
0: σχέδιο, πρόγραμμα.
1: Ναι, κάποια λίστα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω. Και συζητώντας με τους ανθρώπους γύρω μου, κατάλαβα ότι τελικά μάλλον είμαι δυνατή σε σχέση με τους περισσότερους ανθρώπους. Δεν το ήξερα αυτό για τον εαυτό μου. Το θεωρούσα, νόμιζα ότι όλοι έτσι είμαστε. Νόμιζα ότι όλοι μας παλεύουμε για να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ή για να ζήσουμε τη ζωή μας όσο πιο όμορφα γίνεται, γιατί εγώ γι' αυτό παλεύω.
0: Δεν σου έδινες μπράβο, ε?
1: Όχι, δεν μου το δίνω αυτό το μπράβο. Δυσκολεύομαι.
0: Πόσο πιστεύεις ότι μπόρεσες μέσα από αυτό το κομμάτι που χρειάστηκε να αποκοπείς για να αντέξεις, να ξαναέρθεις κοντά σε σένα και να σε αγαπάς?
1: Αισθάνομαι ότι με αγαπάω, με γουστάρω.
0: Ωραίο.
1: Μου αρέσω.
0: Τέλειο.
1: Και μάλιστα αυτό συζητήσαμε πριν με την κοπέλα στο μακιγιάζ. Συζητήσαμε για το μακιγιάζ και της είπα, ξέρεις τι, μου αρέσω και χωρίς μακιγιάζ. Δηλαδή, με βρίσκω και πιο γλυκιά, ίσως κάποιες φορές. Χωρίς τα πολλά make-up και τα πολλά ρούς και τα λοιπά. Έχω, πιστεύω, αποδεχθεί τον εαυτό μου και τις σουλές μου. Νιώθω ότι με κάνουν ξεχωριστή. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Γιατί, ξέρεις, όλοι κυνηγάμε το όμορφο και το τέλειο.
0: Και μία ομοιομορφία που θεωρώ ότι δεν είναι πολύ καλή.
1: Ακριβώς.
0: Το ξεχωριστό είναι αυτό που έχει σημασία.
1: Ακριβώς. Αν θέλουμε να ξεχωρίζουμε, τουλάχιστον όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, επειδή ζούμε σε μια εποχή που οι πλαστικές είναι στο Θεό, όλοι από κάτι κάνουμε. Που εντάξει, κι εγώ αν δεν μου είχε συμβεί η επίθεση, μπορεί κι εγώ να είχα δοκιμάσει κάτι. Αλλά υπάρχει, ξέρεις, μια. Βλέπεις παντού το ίδιο. Βλέπεις παντού όμορφες γυναίκες. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζει κάποια, όπως γινόταν ίσως 50 χρόνια πριν. Οπότε εγώ έχω μεταφράσει τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό ότι οι ουλές μου είναι κάτι που με κάνουν να ξεχωρίζω. Προφανώς προσπαθώ να τις καμουφλάρω και να τους δώσω έτσι, όχι μια τρομακτική όψη, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους τρομάζει αυτό, μπορεί να τους φαίνεται περίεργο, άγνωστο, είναι το άγνωστο.
0: Το συναντάς ακόμα?
1: Δεν το συναντάω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω συναντήσει. Θα έλεγα ψέματα. Αν σου έλεγα ότι έχω έρθει σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνω ότι όλοι θα με κοιτάξουν. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί τώρα και κάτι έχει συμβεί που δεν το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ειδικά στη χώρα μας, επειδή έχει γίνει πολύ γνωστή η δική μου ιστορία και έχω εξηγήσει και έχω μιλήσει, δεν έχω κρυφτεί τι είναι αυτό που υπάρχει πάνω μου, νομίζω ότι ο κόσμος πάντα το διαχειρίζεται με αγάπη και με στοργή. Σε σχέση ίσως με κάποιον άλλον που μπορεί να δεις στον δρόμο έναν άγνωστο και να έχει κάτι πάνω του και δεν ξέρεις την ιστορία του, δεν ξέρεις πώς τα έχει φέρει η ζωή και αυτό μπορεί να σε προβληματίσει ή να σε φοβήσει. Αυτό εγώ δεν το έχω εισπράξει λόγω της δημοσιότητας όμως.
0: Ίσως βοήθησες και με αυτόν τον τρόπο κόσμο να αισθανθεί και ο ίδιος καλύτερα με τον εαυτό του μπορεί να είχε κάποια...
1: Έλενα, δεν ξέρεις πόσα μηνύματα έχω πάρει, ειδικά από νέα κορίτσια και, και από ανθρώπους που πλέον μπορεί να είναι στην ηλικία των 40, 45, 50 και να μου λένε, δεν έχω πάει στην παραλία 20 χρόνια. Γιατί έχω αυτό, ξέρω εγώ, στο πόδι μου. Mm. Γιατί έχω, ας πούμε, μια κοπέλα μου είχε πει ότι έχει αυτό το σακουλάκι που βάζουν...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται, τέλος πάντων. Αλλά ότι, τέλος πάντων, άνθρωποι με διάφορα προβλήματα στην εξωτερική τους εμφάνιση που δυσκολεύουν τη ζωή τους ή που δεν απολαμβάνουν τη ζωή όπως θα ήθελαν. Και αυτό έχουν, το έχουν διορθώσει ίσως με αφορμή το δικό μου περιστατικό. Εγώ, η αλήθεια είναι, δεν σκέφτηκα ποτέ να κρυφτώ.
0: Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση πώς βρήκες αρκετά νωρίς, ξέρεις, τη δύναμη και το θάρρος, να βγεις και να μιλήσεις και δεν φοβόσου να δείξεις και τα τραύματά σου.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη για τους εξής λόγους. Αρχικά δεν κατηγορούσα τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν ενοχές και τύψεις. Mm. Και αυτό το κουβαλάνε. Οπότε δεν ντρέπονται, κρύβονται. Επίσης, ένιωθα ότι ήταν τόσο πισόπλατη η επίθεση που δέχτηκα και τόσο πονηρή, που ήθελα να βγω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ότι έχω αδικηθεί και δεν μου δόθηκε και η ευκαιρία να αντισταθώ, κάτι να προλάβω να κάνω, να το διορθώσω, γιατί δεν είχα καμία ένδειξη, ούτε... για το ότι πρόκειται να συμβεί προφανώς, ούτε για όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί στο μυαλό της Κακαρατζούλα. Ας τη λέμε με το όνομά της, μου αρέσει να χρησιμοποιώ το όνομά της. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι από την αρχή εμφανίστηκα. Είχα την ανάγκη, όχι ούτε να σοκάρω ούτε τίποτα. Ήθελα να εξηγήσω και ήθελα να με καταλάβουν και ήθελα να νιώσω ότι έχω την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ενώ δεν μου την έδωσε εκείνη όταν μου επιτέθηκε.
0: Πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Άντε και δίπλωμα.
1: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
0: Λαμβάνει, over.
1: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Αντελιά.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Ιωάννα μου, ήθελα να σε ρωτήσω, αν γνωρίζεις πότε θα αποφυλακιστεί η γυναίκα που σου επιτέθηκε.
1: Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και που μου έχουν πει δικηγόροι μου πάντα, νομίζω μέχρι το καλοκαίρι του 26 θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί να αποφυλακιστεί. Αυτό βέβαια θα κριθεί από το δικαστικό συμβούλιο και θα δούμε.
0: Εσύ τι σκέφτεσαι και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω λίγο μετατοπίσει στο μυαλό μου ότι δεν είναι τώρα η ώρα ακόμα να το σκεφτώ. Προφανώς εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν από νομικής άποψης για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Απλά θεωρώ ότι δηλαδή δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό ένας άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την πράξη, okay, έχει κτίσει ένα μέρος της ποινής του, αλλά που δεν έχει μετανιώσει, με ποιο σκεπτικό θα τον αφήσεις να κυκλοφορεί ελεύθερος? Και δεν μιλάω μόνο για την απειλή που διατρέχω εγώ και τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχω εγώ. Αλλά όπως όλοι είδαμε, αφού εγώ δέχτηκα μια τέτοια επίθεση χωρίς καμία λογική εξήγηση, αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Άρα θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη ως προς όλους μας, όχι μόνο ως προς εμένα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί.
0: Τις έχεις μιλήσει ποτέ?
1: Φυσικά τις έχω μιλήσει, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Ναι. Σε ένα διάλειμμα που έκανε η έδρα, της απέθυνα το λόγο και τη ρώτησα αν θα πει την αλήθεια, τον πραγματικό λόγο που το έκανε και δεν θυμάμαι και κάτι άλλο τέλος πάντων, αλλά είχα αυτή την ανάγκη να δείξω ότι δεν με φοβίζει, ότι είμαι εκεί να την αντιμετωπίσω και ότι τέλος πάντων ότι δεν έχει καταφέρει αυτό που ήθελε. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν να με αναγκάσει να ζήσω μια ζωή κρυμμένη και κλεισμένη μέσα σε 4 τοίχους. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που όχι μόνο δεν συνέβη, θεωρώ ότι συνέβη και ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σκόπευε ή που θα ήθελε. Δεν θα πω ότι ευθύνεται για την εξέλιξη που είχε η δική μου η ζωή, από την άποψη δηλαδή, ενώ ότι έχω παλέψει πάρα πολύ.
0: Εσύ για πήρες τη ζωή στα χέρια σου.
1: Για να δώσω εγώ αυτή την πορεία και την εξέλιξη στην υπόθεσή μου, δηλαδή να είμαι αγαπητή στον κόσμο, να έχω τη στήριξη του κόσμου, να πάει καλά η αποκατάστασή μου. Όμως θεωρώ ότι και ελπίζω να είναι μια απάντηση και ένα αγκάθι στην ψυχή της, ότι όχι μόνο δεν πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά ίσως να κατάφερε και ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε.
0: Εκείνη σου απάντησε κάτι?
1: Ναι, βεβαίως, διότι έχει αυτή την θρασίτητα και την αραζονία και τον ναρκισισμό που τη χαρακτηρίζει πάντα και μου είπε ότι εγώ ό,τι έχω να πω θα το πω στην απολογία μου, που όπως όλοι είδαμε, όποιος έχει δει την απολογία της δεν έχει πει και τίποτα.
0: Ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που σου στάθηκαν, τι ξεχώρισες?
1: Τη μαμά μου, εννοείται. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκε και πώς το άντεξε όλο αυτό. Έμεινε δίπλα μου ένα χρόνο χωρίς να φύγει ούτε λεπτό. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκε. Μια κατάσταση τρελή με αστυνομικούς, δημοσιογράφους, γιατρούς, δικηγόρους. Από το πουθενά. Και να βλέπεις και το παιδί σου σε αυτή την κατάσταση. Ήταν το στήριγμά μου. Ξαναέγινα μωράκι στα χέρια της. Και ήταν σαν να με ξαναγέννησε. Και δεν είχε και καμία υποχρέωση να το κάνει. Γιατί το έκανε όταν ήταν η ώρα της. Με τον πολύ όμορφο και δοτικό τρόπο που το έκανε. Με σωστό τρόπο. Και αναγκάστηκε σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Με έναν ενήλικα πλέον, γιατί ήμουν ενήλικας, έτσι, δεν ήταν υποχρεωμένη, όμως εκείνη το έκανα και με το παραπάνω.
0: Η μαμά είναι για πάντα μαμά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λύγησε εκείνη?
1: Δεν μου το έδειχνε, σίγουρα έχει λύγησει, δεν μου το έδειχνε. Ίσα-ίσα ήταν εκείνη που όταν εγώ λύγιζα, ερχόταν και με αγκάλιαζε και μου έλεγε όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω να ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ και θα πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω αν το πίστευε όταν το έλεγε ή αν απλά το έλεγε να το ακούσω εγώ, αλλά εμένα αυτό μου αρκούσε εκείνη τη στιγμή.
0: Έπαινε
1: αυτό,
0: τη δύναμη.
1: Αυτό είχε σημασία για μένα.
0: Άρα και εκείνη η ιδιαίτερη προσωπικότητα, δυναμική και η μητέρα σου.
1: Η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος χωρίς σπουδές, ας πούμε, στη ζωή της, ενώ δεν έχει, δεν έχει τη μόρφωση, αλλά έχει την παιδεία του να είναι η μαμά, του φροντιστή, το ότι είμαι πάντα και για πάντα εκεί σε ό,τι χρειαστείς. Και εγώ δεν χρειαζόμουν τίποτα άλλο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια τέτοια θέση αδυναμίας και που νιώθει ευάλωτος, ειδικά στο θέμα της υγείας, χρειάζεται ασφάλεια και αγάπη, αυτά τα δύο πράγματα. Και εγώ τα είχα.

0: που ήταν από τους πρώτους που, έτσι, επώνυμους που βγήκαν δημοσίως και έκαναν κάτι δραστικό ενώ, πέρα από το να πει ότι ναι, συμπαραστεκόμαστε και τα λοιπά, το έκανε πράξη.
1: Ήταν δίπλα σου?
0: Ήταν και είναι. Η Ανίτα δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό αυτό, πέρα από τον ερανικό λογαριασμό που έκανε τότε. Από τότε είναι κάθε μέρα στη ζωή μου. Καταρχάς, με βοήθησε να μετακομίσω, γιατί έπρεπε να αλλάξω περιβάλλον για ψυχολογικούς λόγους. Πήγαινε, έβλεπε σπίτια, έκανε ραντεβού με τους μεσίτες, μου ετοίμασε το σπίτι, με μετακόμισε χωρίς να κάνω τίποτα.
1: Εξαιρετικό.
0: Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ήταν εκείνη που ανακάλυψε και μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω τις θεραπείες στη Γαλλία. Εκείνη το έψαξε, έκανε την επικοινωνία στα γαλλικά. Και, δηλαδή, εγώ ήμουν σε μια φάση που δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα από ψυχολογικής άποψης. Είχα χάσει την ελπίδα μου, είχα χάσει το κινητρό μου. Και η ελπίδα, η Ανίτα με τραβούσε.
1: Άρα έχει γίνει άνθρωπό σου.
0: Φυσικά. Είμαστε οικογένεια με την Ανίτα και με τον άντρα της, τον Κρίς και με τα κορίτσια. Είμαστε οικογένεια. Και φυσικά μένουμε και πολύ κοντά και συναναστρεφόμαστε πολύ συχνά και μιλάμε και κάθε μέρα.
1: Εν τω μεταξύ, ετοιμάζεις και βιβλίο.
0: Φυσικά. Ετοιμάζω το βιβλίο μου, δηλαδή είναι σχεδόν έτοιμο. Με πάρα πολύ κόπο όμως. Με πολλά έτσι διαλύματα, γιατί με επηρεάζει πάρα πολύ. Και με επηρεάζει γιατί θέλω αυτό το βιβλίο να αποτυπώνει τα συναισθήματά μου και τις σκέψεις μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να είναι αληθινό. Θα είναι σκληρό αρκετά, θα έχει σκληρές αλήθειες, αλλά στο τέλος νομίζω αναδύεται έτσι ελπίδα και μία νίκη που θέλω να δείξω όλη την πορεία. Οπότε με δυσκολεύει με έχετε δυσκολέψει σε κάποια σημεία συναισθηματικά.
1: Άρα υπάρχουν στιγμές που όταν το γράφεις, τα ξαναβιώνεις και τα ξαναζεις αυτά. Εννοείται. Που θέλεις να περιγράψεις.
0: Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Μου έρχονται πάρα πολλές αναμνήσεις που έχω πολύ καλαθαμένες, αλλά βγαίνουν και πρέπει να βγουν, γιατί θέλω να τις αποτυπώσω. Δεν θέλω να ξεχαστεί. Και εγώ έχω μία τάση λίγο να, ξέρεις, να ομορφαίνω τα πράγματα, να τα απλοποιώ τα πράγματα. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Και θέλω να υπάρχει αποτυπωμένη στην πραγματική της διάσταση.
1: Έχεις σκεφτεί τίτλο?
0: Έχω σκεφτεί κανένα δυο, αλλά δεν θα σου πω κάτι ακόμα. Θα το δούμε σύντομα.
1: Υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν σου έχουν κάνει, αλλά θα ήθελες να σου έχουν κάνει?
0: Ξέρεις τι έχω καταλάβει. Το έχω δει αυτό και σε επίπεδο οικογενειακό και στο ερωτικό και στο φιλικό και στο επαγγελματικό. Το έχω δει παντού. Στην αρχή το παρεξηγούσα, πλέον έχω καταλάβει ότι είναι απλά ανθρώπινο. Πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν. Ξεχνούν πού μιλάνε, πού απευθύνονται από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, μπορεί εμείς να έχουμε μια συναναστροφή, η οποία να ξεκινήσει, ας πούμε, σήμερα, και με την τριβή και με περνώντας οι μέρες και ο χρόνος. Μετά από λίγο, μπορείς να ακούσεις πράγματα. Και λες τώρα, καταλαβαίνεις τι μου λες. Καταλαβαίνεις σε ποιον μιλάς, σε ποιον άνθρωπο μιλάς.
1: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα?
0: Ναι, έχω ακούσει από άλλον εγκαυματία, ας πούμε, ότι... Ξέρω εγώ τώρα αυτό γιατί το κάνεις. Ότι το κάνω, ας πούμε, ότι κάνω τις θεραπείες μου ή τα χειρουργία μου για αισθητικούς λόγους. Μπορώ να το ακούσω από κάποιον που δεν είναι εγκαυματίας και δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει τις λειτουργικές συνέπειες που έχω πάνω μου, αλλά δεν γίνεται να το ακούω από έναν εγκαυματία που το έχεις κι εσύ. Δηλαδή το τράβηγμα, την κίνηση. Το ότι εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να υδρώσω πλέον, δεν μπορώ να βγω στον ήλιο, δεν έχω προστασία από τον ήλιο. Γιατί δεν έχω υδροτοποιούς αδένες, δεν έχω νεύρα, δεν έχω στοιχεία της επιδερμίδας σημαντικά. Ή, ας πούμε, το έχω ακούσει από συγγενικό μου πρόσωπο, ότι, ξέρω εγώ, έχεις πίεση ποτέ στη ζωή. Δηλαδή, ναι, ότι, okay, μπες κάνε 30 χειρουργία με κίνδυνο τη ζωή σου και πού το λες τώρα αυτό σε μένα? Όμως, θα σου πω,
1: Καμιά φορά είναι άμυνα, βέβαια.
0: Είναι άμυνα, είναι ανθρώπινο.
1: Γιατί μπορεί να μην αντέχει.
0: Μπορεί και εγώ να παίζω τόσο καλά αυτόν τον ρόλο, δεν ξέρω. Καμιά φορά αναρωτιέμαι. Τόσο πολύ βγάζω αυτή τη δυναμικότητα και ότι.

0: όλα έχουν τελειώσει. Που οι άνθρωποι ξεχνούν. Δηλαδή, έχω και εμείς και από τους ανθρώπους που έχω εξηγήσει, έχω βγει, έχω εξηγήσει το πρόγραμμά μου. Δεν γίνεται, ας πούμε, να σου λέω ότι όλο το χειμώνα εγώ θα βρίσκομαι σε θεραπείες. Θα 5 και 6 μήνες το χρόνο ασχολούμαι με την αποκατάστασή μου.
1: Γιατί τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι πρέπει...
0: Σημαίνει ότι εγώ θα πάω, ας πούμε, θα λείψω στην Αγγλία, ας πούμε, για μία εβδομάδα, θα κάνω μία θεραπεία. Επιστρέφοντας, θέλω 20 μέρες να κλείσουν οι πληγές μου. Αν κάνω 4 τέτοιες θεραπείες μέσα στον χρόνο, βάλτε τα κάτω. Είναι, δηλαδή, σχεδόν με παίρνει ένα μήνα αποκατάσταση το κάθε τι που κάνω. Άρα,
1: σωματικά, πούμε, ψυχικά δύσκολο.
0: Τα πάντα. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορώ να εργαστώ, δεν μπορώ να γυμναστώ, δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν γίνεται να μου λύσεις, λοιπόν, γιατί θα το κάνεις αυτό. Ενώ είσαι πολύ κοντά μου και σου έχω εξηγήσει, ξέρεις το πρόγραμμά μου, ξέρεις ότι κάθε εβδομάδα κάνω φυσικοθεραπεία για την κίνηση, κάθε μήνα κάνω αυτή τη θεραπεία. Ξέρεις το πρόγραμμά μου, δεν γίνεται να μου λες.
1: Μοιράστηκες νωρίτερα ότι επειδή σου συνέβη σε μία ηλικία, δεν ήταν στα 18 αλλά 34, ότι είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένη. Θα ήθελα, αν θέλεις και εσύ να μοιραστείς, αν όλη αυτή η εμπειρία επηρέασε τον τρόπο που είναι να συνδεθείς με το αντρικό φύλο.
0: Δεν θα σου πω ότι δεν το έχει επηρεάσει καθόλου. Το έχει επηρεάσει σε πολύ μικρό βαθμό, γιατί εγώ υπήρξα, ας πούμε, τυχερή, γιατί πολύ σύντομα εισέπραξα το ερωτικό ενδιαφέρον και πολύ σύντομα μπήκα σε μία σχέση μετά την επίθεση, για την οποία θα μιλάω και στο βιβλίο μου, γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα από το νοσοκομείο. Οπότε, ό,τι αμφιβολίες και να είχα ως προς αυτό το κομμάτι, πολύ γρήγορα μου τις κατέριψαν.
1: Πέρασες μία περίοδο επίσης που φορούσες αυτή τη μάσκα που χρειαζόταν για λόγους υγείας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβολίζει για σένα αυτή η μάσκα σήμερα.
0: Συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησε πολύ, η σχέση με αυτή τη μάσκα δεν ξεκίνησε καλά, ενώ τρόμαξα όταν μου είπαν ότι θα πρέπει για 2 χρόνια να φοράω αυτή τη μάσκα. Και η ερώτησή μου ήταν, μα καλά, πώς θα ζήσω, τι εννοείται 2 χρόνια θα φοράω, πώς θα κυκλοφορώ, πώς θα συναναστρέφουμε, ο κόσμος θα τρομάζει, ναι, δεν θα μπορώ να μιλάω, τι σημαίνει. Δηλαδή, στην πορεία όμως, έλυσα όλα τα προβλήματα αυτά, βρήκα τους τρόπους και στο τέλος, όταν ήρθε η ώρα να την αποχωριστώ, δυσκολεύτηκα.
1: Δυσκολεύτηκα.
0: Ένιωθα ευάλωτη χωρίς τη μάσκα μου. Ένιωθα ότι είναι κομμάτι μου, ότι με προστατεύει και δεν ήθελα. Ήταν τέλος πάντων περίεργο όταν ήρθε η ώρα να την αποχωριστώ. Ήταν και χαρά και λύπη μαζί. Περίεργα συναισθήματα. Και επειδή τις έχω κρατήσει τις μάσκες μου, νομίζω ότι θα ήθελα να είναι ένα σύμβολο δύναμης, αντοχής και ελπίδας για τον κόσμο. Για μένα είναι σίγουρα, δηλαδή αυτή η μάσκα μου προσέφερε το σημερινό μου πρόσωπο. Που πολλές φορές λέω ότι μου λένε πόσο χρονών είσαι, λέω είμαι τόσο, το πρόσωπό μου είναι 5 ετών. Εγώ είμαι 40, κοντεύω, αλλά το πρόσωπό μου είναι 5 ετών, γιατί είναι φρέσκο, ξαναγεννήθηκε. Οπότε αυτό, θα ήθελα να έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, που έχουν να διαχειριστούν τους δαίμονές τους, να τους έρχεται ίσως στο μυαλό αυτή η μάσκα και να συμβολίζει τη δύναμη, την πίστη και τον αγώνα.
1: Χρειάστηκε να κάνεις και ασκήσεις για τους μυς του προσώπου, για την ομιλία σου?
0: Χρειάζεται σχεδόν καθημερινά μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, κάνω μασάζ όλα αυτά τα χρόνια, ιατρικό μασάζ εννοώ, που πρέπει να, το οποίο απελευθερώνει λίγο τους μυς, την τάση που υπάρχει στα μοσχεύματα. Πρέπει να κάνω θεραπείες και είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνω φόρο ζωής.
1: Φόρο ζωής,
0: ναι, για πάντα θα πρέπει να το κάνω.
1: Και αυτό που είπες ότι δεν μπορείς να υδρώσεις, τι αποτελέσματα έχει στο δέρμα αυτό?
0: η θερμοκρασία λειτουργεί σαν θερμοστάτης στο σώμα μας.
1: Ναι.
0: Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το δέρμα μας υδρώνει για να τη ρίξει.
1: Mm.
0: Έχω χάσει αυτή την ικανότητα στα συγκεκριμένα σημεία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες. Ας πούμε, δεν μπορώ να... Δεν έχω, ας πούμε, λιπαρότητα, δεν θα βγάλω ποτέ σπυράκια. Δεν υπάρχει... δεν αναπνέει, δεν είναι ένα δέρμα που αναπνέει και λειτουργεί φυσιολογικά. Δεν έχω, εννοείται, την αίσθηση της αφής. Αν με ακουμπήσει κάποιος, μπορεί να μην το καταλάβω καν. Αυτό σημαίνει ότι αν επίσης με κάψει ο ήλιος, δεν θα το καταλάβω.
1: Για να προστατευτείς.
0: Για να προστατευτώ. Είναι όλα αυτά τα λειτουργικά θέματα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί νομίζουμε ότι το δέρμα είναι απλά για να είμαστε όμορφοι, αλλά καμία σχέση δεν έχει. Και εγώ, εννοείται, το έχω καταλάβει στην πορεία όλο αυτό. Έχει πάρα πολλά λειτουργικά ζητήματα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βρίσκομαι εδώ, ότι είμαι δυνατή και χαμογελαστή. Και όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Εγώ χαίρομαι που μου δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία και η ευκαιρία να το παλέψω. Γιατί κάποιοι, δυστυχώς, και το λέω και συγκινούμε πάρα πολύ, δεν την έχουν αυτή την ευκαιρία.
1: Και είναι μόνοι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να την αξιοποιήσω και νιώθω ευγνώμων που την έχω. Ακόμα και με τόσο δύσκολο τρόπο.
1: Με συγκινείς.
0: Χαλές το μακιγιά.
2: Η Ιωάννα έχει ένα σπάνιο χάρισμα. Να μεταμορφώνεται πρώτα εσωτερικά και μετά εξωτερικά. Και αυτό το πιστεύω πια 100% μετά από τόσο καιρό, ότι αυτό που βλέπουμε στην Ιωάννα εξωτερικά, προφανώς είναι η ιατρική επιστήμη, προφανώς είναι όλα αυτά που την έχουν βοηθήσει, αλλά κυρίως την έχει βοηθήσει ο τρόπος που σκέφτεται για την ανάρρωση, για την εξέλιξη και για τον εαυτό της σε όλο αυτό που περνάει. Και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω στην Ιωάννα και νομίζω ότι μας έχει ενώσει πάρα πολύ και σαν γυναίκες και σαν φίλες και σαν ανθρώπους που θέλουμε να εξελισσόμαστε συνεχώς. Αν μπορούσα να το πω με μία πρόταση, είναι η εσωτερική πίστη στη μεταμόρφωση. Το πιστεύει πάρα πολύ και θα πω και κάτι άλλο που πιστεύω ότι για την Ιωάννα έπαιξε σημαντικό ρόλο, ότι είναι πάρα πολύ αληθινή και ποτέ μα ποτέ δεν κάνει δεύτερες σκέψεις και ποτέ μα ποτέ δεν την ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος για εκείνη. Είχαμε ένα στόχο να ανακάμψει σε όλα τα επίπεδα, να είναι δυνατή δηλαδή και ψυχικά και σωματικά. Η Ιωάννα είναι ο άνθρωπος που μαζί του νιώθεις αληθινά, ελεύθερα και ό,τι σου λέει αυτό ακριβώς είναι, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Και αυτό είναι σπάνιο.

0: έτσι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Where all rookies belong, back in school.
13: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it. What do you got in mind?
16: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
17: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
18: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
19: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
17: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
20: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
21: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
20: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
22: Capitalism can inform how we have sex.
20: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
23: It becomes more capitalistic.
20: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
24: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Τώρα έχεις φτιάξει και ένα foundation, το Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια?
1: Θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ περήφανη για αυτή μου την απόφαση. Ήταν μια ανάγκη που μου δημιουργήθηκε σχετικά γρήγορα, αρκετά σύντομα. Ήμουν πολύ ακόμα μέσα στη δική μου την αποκατάσταση και στις θεραπείες. Ήμουν ακόμα με τη μάσκα που το σκεφτόμουν. Απλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι πρέπει να κάνω μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Και δεν υπήρχε κάποιος να με καθοδηγήσει, να μου πει ότι τώρα είσαι σε αυτό το στάδιο και πρέπει να κάνεις αυτά τα 5 βήματα. Και εγώ πήγαινα ψάχνοντας. Έχω ψάξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και δοκιμάζω θεραπείες, δοκιμάζω πράγματα να δω πόσο με έχουν βοηθήσει και σε τι ποσοστό με βοηθάνε κάθε φορά.
0: Άρα σου έλειπε ένα οργανωμένο υποστηρικτικό πλαίσιο για την περίπτωσή σου.
1: Για την αποκατάστασή μου, σωστά. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο, okay, μπαίνουμε ένας εγκαυματίας, θα μπει σε ένα νοσοκομείο, θα του σώσουν τη ζωή οι γιατροί, κάποια στιγμή θα βγει. Όταν θα βγει, δεν σημαίνει ότι είναι στην πρώτερη κατάσταση. Σημαίνει ότι έχει μπροστά του ένα μακρύ δρόμο για να μπορέσει να διορθώσει ό,τι μπορεί και όσο γίνεται λειτουργικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν εγώ σε ένα μεγάλο μέρος το κατέκτησα λόγω της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεσή μου, γιατί μου προσφέρθηκε βοήθεια, με πλησίασαν άνθρωποι που γνώριζαν ίσως κάποια πράγματα να με συμβουλεύσουν. Και έτσι εγώ είχα μια πολύ καλή εξέλιξη. Όμως πάντα με ανησυχούσε το τι θα γίνει με τον επόμενο που μπορεί να βρεθεί στη θέση μου, προφανώς όχι από μια τέτοια επίθεση, αλλά από ένα ατύχημα οικιακό που συμβαίνουν πάρα πολλά και τα νοσοκομεία της χώρας μας είναι γεμάτα από τέτοια περιστατικά. Και μάλιστα συνέβη τώρα πρόσφατα και το περιστατικό με το 12χρονο, που τέλος πάντων αυτή τη στιγμή που έχουμε εμείς το γύρισμα, χαροπαλεύει στο παιδόν. Και δεν μπορούσα να διανοηθώ και έλεγα, αν εγώ δυσκολεύτηκα τόσο πολύ με όλη αυτή τη βοήθεια να τα καταφέρω, τι πιθανότητες έχει ένας άλλος εγκαυματίας? Και αποφάσισα να αναλάβω δράση και να προσφέρω εγώ αυτό το πλαίσιο μέσα από τη δική μου εμπειρία, τα δικά μου βιώματα και με την ομάδα των ανθρώπων που έχουν υποστηρίξει εμένα, με τους ειδικούς. Οπότε εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, να καθοδηγώ και να στηρίζω και να συμβουλεύω ανθρώπους που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στη θέση μου και να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, διότι και εγώ δέχτηκα πολύ μεγάλη βοήθεια. Είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό, από όλο τον κόσμο, με το οτιδήποτε. Και με τη σκέψη και με ένα κεράκι που έχουν ανάψει για χάρη μου. Και εγώ αυτό θέλω να το ανταποδώσω στον πολύ μικρό βαθμό που μπορώ. Και να κάνω τη διαφορά, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι κανέναν εγκαυματία να είναι κλεισμένος και να κρύβεται και να νιώθει άσχημα, να νιώθει τύψεις, να νιώθει ενοχές, να νιώθει ότι δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή που θέλει. Εγώ τη ζω τη ζωή που θέλω. Δεν με έχει εμποδίσει σε τίποτα τα εγκάβματα που έχω, η επίθεση που δέχτηκα, να τη ζήσω. Έχω αναγκαστεί να αναζητήσω νέους τρόπους να κάνω όλα αυτά που έκανα πριν και ακόμα περισσότερα. Δηλαδή έχω αλλάξει τον τρόπο, αλλά δεν έχω νιώσει ότι με εμποδίζει κάτι. Ό,τι θέλω να κάνω, το κάνω και θέλω να δώσω αυτή την ευκαιρία και σε οποιοδήποτε άλλο εγκαυματία.
0: Σε αυτή την κοινότητα που έχτισες, τι άνθρωποι έχουν έρθει να ζητήσουν υποστήριξη?
1: Συνήθως, πολλοί άνθρωποι, τι να σου πω τώρα, πάρα πολλά και εργατικά ατυχήματα μέσα σε πλοία ελληνικά που μπορεί να είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα. Έχω έρθει σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, εργάτες δηλαδή που είχαν τέτοια ατυχήματα, μωράκια πάρα πολλά. Στο Παίδον έχω πάει αρκετές φορές δυστυχώς για τέτοιες περιπτώσεις, από εγκάβματα από καυτό νερό που μπορεί να διαφύγει τις προσοχές της μαμάς, να πέσει μέσα σε μια μπανιέρα με καυτό νερό. Τώρα πρόσφατα που είχα πάει στη Γαλλία για τις δικές μου θεραπείες, στην Αβέν για τα ιαματικά νερά, είχα μαζί μου μια εγκαυματία, την Ειρήνη, που και εκείνη είχε ένα ατύχημα στο σπίτι της, έριξε με μπουκαλινό πνεύμα στο τζάκι για να αναψει πιο γρήγορα και έγινε έκρηξη, πήραν τα ρούχα της φωτιά. Πάρα πολλά περιστατικά και προσπαθώ συνεχώς να μιλάω και να το φωνάζω και να λέω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλει ένα δευτερόλεπτο να γίνει το κακό και να σου κοστίσει χρόνια δουλειάς μετά και δεν χρειάζεται. Δηλαδή το καλύτερο μέτρο πάντα είναι η πρόληψη. Όμως δυστυχώς συμβαίνουν ατυχήματα, απροσεξίες και αν συμβούν, εγώ είμαι εκεί πέρα για να βοηθήσω.
0: Ιωάννα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. συγκινηθήκαμε, είπαμε και λίγο σκληρά πράγματα, είπαμε και όμορφα μηνύματα, πιστεύω. Απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση.
0: Και εγώ το ίδιο και σου εύχομαι όλα όλα τα καλά του κόσμου.
1: Και σε εσένα, Έλληνα.
0: Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς, να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
2: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: Του ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν μπορώ να τραγουδήσω, ας πούμε, και με εξορίζει αυτό, δυσκολεύομαι πολύ. Εγώ είμαι αρκετά τεμπέλης. Δεν με ενδιαφέρει η κορυφή, ας πούμε, και δει στην τέχνη, το θαυμάζω, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω προσωπικό χρόνο από τον
2: επαγγελματικό.
1: Ναι, ναι.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Όταν ο μεγάλος μου γιος ήταν 5 ετών, του δείξα ένα αστέρι που έπεφτε και του είπα κάνε μια ευχή. Και μου απάντησε, μπαμπά, μην είσαι χαζός. Είναι ένας πρωτοαστέρας που έπεσε από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη, έχει κάψει όλο το υδρογόνο στον πυρήνα του και απελευθερώνει ήλιο. Σήμερα έχω μαζί μου ένα supernova της ελληνικής μουσικής, το Δημήτρη Σταρόβα. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Δεν περίμενα αυτή την εισαγωγή.
0: Το παλεύω, έπιασα στο μυαλό μου τον Καριωτάκη, είπα να πούμε είμαστε οι άνθρωποι κάτι απίστευτες αντένες, υψωνόμαστε στα χάη, μέσα μας το άπειρο αντιχάει και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση και η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε, λέει ο Καριωτάκης. Εγώ κρατάω από εκείνες τις αντένες τις απίστευτες που στο τέλος όλες πέφτουν κάτω σπασμένες, μιας και ο άνθρωπος έχει αυτό το ιδίωμα να αυτοκαταστρέφεται ή να καταστρέφεται και τις διάχυτες αισθήσεις που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τις συγκεντρώσουμε αυτή την εποχή, αλλά εσύ καταφέρνεις και τις συγκεντρώνεις μια χαρά, καταφέρνεις να δημιουργήσεις άλλη μια κατηγορία κατά την άποψή μου ανθρώπου. Δηλαδή, στο μυαλό μας έχουμε δύο κατηγορίες, τον έξυπνο, τον χαζό, τον πλούσιο, τον φτωχό, τον όμορφο, τον άσχημο. Εσύ δημιούργησες άλλες δύο κατηγορίες αυτού του ανθρώπου που το παλεύει μέχρι το τέλος και για όλα και μέσα σε όλα και του ανθρώπου που δεν το παλεύει. Γιατί είμαστε και άνθρωποι που δεν την παλεύουμε.
1: Ναι. Ευχαριστώ καταρχήν, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι είναι λίγο εκ του ασφαλούς που λέμε. Με ποια έννοια το λέω. Σε αυτή την ιστορία, την περιπέτεια της υγείας μου, γιατί ακούω μονίμως τον τελευταίο καιρό, μπράβο, είσαι ήρωας, μας εμπνέεις και διάφορα κοπλιμέντα, ωραία όλα αυτά, αλλά ήρωας είναι αυτός που το περνάει μόνος του. Εγώ έχω την αγάπη, μπορώ να, δεν το λέω από έπαρση, όλης της χώρας. Καθημερινά στο δρόμο, σιδερένιος, ευχές έχω μαζέψει, όπως έχω ξαναπεί, ευχές για τρεις ζωές. Έχω δυνατούς φίλους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, που είναι κοντά μου σε αυτή την ιστορία. Θέλω να πω ότι...
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Ήρωας είναι, λοιπόν, και απαντάω σε αυτούς που με αποκαλούν ήρωα, ότι ήρωας είναι αυτός που μόνος του
0: την παλεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Αποστομωτικό είναι αυτό που λες, από τη μία, από την άλλη όμως...
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω, ας πούμε, αλλά...
0: Από την άλλη όμως, όσοι άνθρωποι και να είναι γύρω μας, όσοι και να μας στηρίζουν, όσο δυνατοί και να είναι, όσο και να μας αγαπάνε, αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη δύναμη την εσωτερική, ναι, αν δεν έχουμε τη διάθεση την εξωστρεφή που έχεις εσύ στη συγκεκριμένη φάση, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, εγώ έτσι όπως σε έκοβα, παρακολουθώντας σε τόσα χρόνια, ότι θα ήσουν εγωιστής και θα το παίρνεις από την ανάποδη, στραβά. Δηλαδή, ότι όπα, τώρα αφού με έχετε δει ότι σας δουλεύω στη γλώσσα και σας είχα μια ζωή και στο χιούμορ και στην κοροϊδία και αυτοσαρκαζόμουν και έμπαινα σε όλες αυτές τις διαδικασίες, τώρα θα μείνω παρά έξω, θα πάω στη γωνία μου να κρυφτώ, θα μπω στη διαδικασία της αποφυγής, αλλά δεν το κάνεις.
1: Όχι, όχι. Αντίθετα, χρησιμοποιώ και τη δουλειά, ας πούμε, ως ένα δεκανίκι, ας πούμε, ένα τρόπο να μπουστάρουμε.
0: Μίλησες για την αγάπη των ανθρώπων στη συγκεκριμένη φάση. Φαντάζομαι η γυναίκα σου και η κόρη σου θα έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ναι. Φαντάζομαι, η Άννα και η Ευελίνα, αν έχω διαβάσει σωστά, ναι, και στις οποίες έχεις αναφερθεί και σε άλλες συνεντεύξεις, έτσι. Δηλαδή, το ότι μπορεί να αισθάνθηκες και βάρος σε κάποια φάση. Μπορεί να το σκέφτεσαι και έτσι. Μπορεί να μπήκες στη διαδικασία να πεις ότι δεν το αξίζουν αυτό που θα πάθουν ή που παθαίνουν μαζί μου.
1: Δεν το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έτσι δεν είναι. Από τους κοντινούς σου ανθρώπους δεν περιμένεις μια στήριξη. Ναι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη η Άννα, ας πούμε. Αλλά το βλέπω σαν φυσιολογική αντίδραση, ανθρώπινα.
0: Συναισθηματικά.
1: Τι να κάνεις, δηλαδή δεν υπάρχει στο μυαλό μου ένας κοντινός μου άνθρωπος, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που ζω μαζί του, να θέλει τη βοήθειά μου και να μην την παρέχω.
0: Άρα, ουσιαστικά, παίρνεις πίσω κάτι που είχες δώσει στο παρελθόν. Παίρνεις πίσω το ενδιαφέρον, την αγάπη, ναι, το take care που λέμε.
1: Είμαι αρκετά δοτικός άνθρωπος.
0: Γι' αυτό κιόλας.
1: Περισσότερο μου αρέσει, προτιμάω από το να παίρνω, να δίνω. Γιατί αν εσύ αισθανθείς καλά, αισθανθείς όμορφα μέσω εμού, από την χαρά σου παίρνω ενέργεια.
0: Πρώτες σκέψεις που μπορεί να έκανες εκείνες τις κρίσιμες ώρες, στην αρχή, στο ισχυμικό σου, ήταν ποιες, δηλαδή να γυρίσω να δω ποιον, να πω τι.
1: Καλά, τις πρώτες μέρες δεν περιγράφεται το συναίσθημα. Θα σου πω ότι για 1-2 μήνες στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης που ήμουνα, ξυπνούσα, άνοιγα τα μάτια μου όταν κοιμόμουνα και έλεγα πω, τι εφιάλτη είδα χτες, ότι έπαθα εγκεφαλικό και με πήγανε στο τζάνιο και μέχρι να ξυπνήσω έβλεπα το περιβάλλον στο νοσοκομείο και λέω, είναι αλήθεια, δεν ήταν όνειρο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ποιες σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου όταν πιάνεις τον εαυτό σου να μην μιλάει όπως μιλάγες πριν και να εγκλωβίζεσαι, υποτίθεται, ένα τόσο γρήγορο μυαλό, ένα τόσο υπέροχο μυαλό στην έκφραση. Που μια ζωή, εσένα η δουλειά σου ήταν εκφραστικά μέσω της μουσικής, μέσω του στίχου, μέσω του θεατρικού.
1: Είναι σοκ.
0: Σοκ, σοβαρό δεν είναι.
1: Δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Και ανταπεξέρχεσαι σε αυτό. Μόνο με την εσωτερική σου δύναμη, με τόση χιούμορ, δηλαδή από την ώρα που έχεις έρθει εδώ, μόνο ωραία πράγματα μας έχεις πει και ευχάριστα πράγματα, μόνο ανέκδοτα, μόνο. Δηλαδή βάζεις, υποβάλλεις τον άλλον σε μια διαδικασία.
1: Το χιούμορ είναι. Το χρησιμοποιώ πάντα στη ζωή μου ως δικλίδα ασφαλείας. Έτσι δεν είναι
0: έτσι,
1: η έκφραση.
0: Έτσι είναι η έκφραση.
1: Έχω μέσω του χιούμορ έχω ξεπεράσει πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Το τίτλο «Αγαμηθείτε», ποιος τον εμπνεύστηκε σε πρώτη
1: φορά? Ο Ηρωκλής.
0: Ο Ηρωκλής.
1: Ήταν μια εποχή που μας αρέσανε τα λογοπαίγνια. Ο λογοπαίγνια.
0: Λογοπαίγνια.
1: Ένα μισή χρόνο δεν την είπα αυτή τη λέξη. Λέξη,
0: είναι οι σύνθετες, λίγο περίεργες.
1: Όχι, όταν δεν έχω πει μια λέξη, την πρώτη φορά μπλοκάρω. Πώς το λένε, μας άρεσαν τα λογοπαίγνια και λέγαμε, ας πούμε, καλό ταξίδι, καλό ταλαιμόνι. Μάλλον μεταξύ τους, μάλλον με λεωφορείο τους. Τέτοιες βλακίες και δεν αντί να ονομαστούμε συντετερισμός καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος, είπαμε αγαμηθείτε. Αλλά δεν ξέραμε ότι τη διάσταση θα πάρει.
0: Το οποίο κυριολεκτικά, αν το μεταφράσεις, έχει την έννοια του θήτη, ο οποίος δεν έχει...
1: Που δεν έχει παντρευτεί.
0: Που δεν έχει παντρευτεί στην τελική, όχι δεν έχει πάει με γυναίκα, γιατί η αγαμία μπορούμε
1: δεν
0: να θεωρήσουμε...
1: Δεν έχει κάνει ουσιαστικά κακό στον εαυτό του.
0: είναι φοβερός ο συνδυασμός. Θυμάστε την πρώτη παράσταση που κάνατε. Πώς νιώσατε εσείς πάνω από τη σκηνή και πώς βλέπατε τον κόσμο να αισθάνεται από κάτω?
1: Οι άγαμοι ξεκίνησαν το 90. Στην αρχή, σε ένα χώρο που το είχε κάποιος φίλος που δεν είναι πια στη ζωή και μας έδωσε εν λευκό να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και στην αρχή, για κάνα δύο μήνες, παίζαμε incognito, άλλη μια λέξη που δεν έχω πει. Α, πέντε φίλοι. Και ξαφνικά, ενώ και δεν το έχω πει, νομίζω, δημόσια αυτό, είχαμε φτάσει στο όριο να τα παρατήσουμε. Και ο Ηρακλής επέμενε ότι έχει προοπτική και ο Ηρακλής ήταν και ζορισμένος. Είχε κάνει μόλις την κόρη του και δεν ήταν οικονομικά
0: καλά.
1: Καλά. Εγώ από μικρός έπαιζα τα καλά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, είχα λεφτά. Και λέω, αποφασίζουμε να το κρατήσουμε. Και ξαφνικά, ο Απέργης, νομίζω, στην Ελευθεροτυπία.
0: Φώτης Απέργης.
1: Ναι, ναι, βλέπουμε ξαφνικά ένα σαλόνι.
0: Δισέλιδο.
1: Ναι, κάποιοι τύποι είναι στην Θεσσαλονίκη και κάνουν ωραία πράγματα και άρχισε να
0: κινείται το ρόλο.
1: Δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε τα μέσα που υπάρχουν τώρα και σιγά σιγά παίζαμε και άλλες εποχές, παίζαμε και 6 μέρες τη βδομάδα, έτσι, μόνο Δευτέρα. Και σιγά σιγά άρχισε να στρώνει, ώσπου ήρθε ο Νταλάρας να μας δει και λέει, πολύ καλό αυτό που κάνετε, αν θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε. Και λέει, και θυμάμαι ότι είχαμε πει με τον Ηρακλή ότι δεν είμαστε τραγουδιστές αμιγώς, όπως η Τσαλιγοπούλου, όπως ο Ζερβουδάκης, ας πούμε. Αν μπορέσουμε να συνυπάρξουμε και μπει ο ένας μέσα στον άλλον, έχει καλός. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πούμε όχι. Έτσι συμφωνήσαμε. Και πάμε στο σπίτι του Γιώργου και λέει ο Νταλάρας, ο οποίος δεν είναι τυχαίο που είναι στην πρώτη θέση τόσα χρόνια, λέει, παιδιά, αυτό ακριβώς, εσείς δεν είστε τραγουδιστές, πώς μπορώ να πω εγώ μέσα σε εσάς. Και τελικά τον βάλαμε να κάνει σκέτς το 92 στο Αττικό και μάλιστα παίζαμε και γύρω στα 10 λεπτά συνολικά περισσότερο από τον Ταλάρα, ας πούμε, που είναι, ήμασταν οι τίποτες. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που είπα, ότι δεν είναι τυχαίο τίποτε. Και από εκεί και πέρα πήραν το δρόμο τους.
0: Τα πράγματα. Ναι. Ανέφερες τον Γιώργο Νταλάρα. Σε έβγαλε το καινούριο του τραγούδι με το Σταμάτη Κραουνάκη, ένα ζεμπέκικο, το Παίξε ρε φίλε μπάλα. Αποδεικνύοντάς μου, εμένα φαντάζομαι και στο υπόλοιπο κοινό, ότι είναι αγέραστος όσον αφορά τις ωρέξεις του, τις τραγουδιστικές, και είναι ακατάβλητος όσον αφορά τις απόψεις του. Δηλαδή, δεν θα διαπραγματευτεί την άποψή του ακόμα και σήμερα για κανένα καλό, καμιάς προώθησης, για κανένα καλό καμιάς τηλεοπτικής εκπομπής και θα μπει στη διαδικασία του τραγουδιστή, του sui generis, του ανθρώπου εκείνου που θα σε κάνει να σε πάρει μαζί του με το τραγούδι του. Θα σε κάνει να τον πιστέψεις κυρίως τραγουδιστικά και μετά να μπει στη διαδικασία του χαρακτήρα του Γιώργου Νταλάρα. Αλλά σύμφωνα και με αυτά που λες εσύ, αλλά και με αυτά που έχει δείξει τόσα χρόνια, έχει βοηθήσει κόσμο στο να φύγει από την αφάνεια και κόσμο που αξίζει και να το μάθουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Στον Νταλάρα δεν χρωστάμε μόνο το μουσικό του έργο. Πιάνομαι από αυτό που είπες και επιπροσθέτω ότι το Παίξε ρε φίλε μπάλα μας δείχνει ότι η διάθεσή του είναι και τώρα και σήμερα. Παίξε ρε φίλε μπάλα, όποιος κι αν είσαι.
1: Είναι αγμένος ο Γιώργος, είναι φοβερά ερωτευμένος με τη δουλειά του. Δεν έχω ξαναδεί τόσο άνθρωπο και δεν έχει να αποδείξει και τίποτα. να έχει άγχος, λες και θέλει να είναι όλα στην τέλεια, θέλει να είναι όλοι ικανοποιημένοι, έχει, λες και σε κάθε του εμφάνιση, είναι λες και πρώτη φορά θα βγει στον κόσμο και έχει να αποδείξει ότι είναι όλα κουρδισμένα, τον θαυμάζω. Δεν είναι εύκολο να είσαι στην κορυφή. Έχει να είσαι νταλάρας, ουσγούρος, άντε το κούμπο, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην κορυφή, στον τομέα σου. Έχει κόστος, δεν έχεις προσωπική ζωή. Εγώ είμαι αρκετά τεμπέλης. Δεν με ενδιαφέρει η κορυφή, ας πούμε. Και δεις την τέχνη, το θαυμάζω, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω προσωπικό χρόνο από τον...
0: τον επαγγελματικό.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό και δεν δέχτηκα ποτέ ρόλο πρωταγωνιστή σε ένα σύριαλ, ας πούμε. Αλλά με τα χρόνια προτιμώ τον δευτεραγωνιστή που τώρα πια, πώς να το πω, στο θέατρο ας πούμε, έχει 6 σκηνές στην παράσταση εκείνος και εκείνος. Φέτος αποφάσισα να πάρω νέα παιδιά, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τη Σοφία Μανολάκου. Στο εκείνος και εκείνος που σε σκηνοθεσία του Αλεξάνδρου Ρίγα. Το θυμάσαι το εκείνος και εκείνος?
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι και ότι είχε πάρει το όνομα το συγκρότημα μετά η εκείνος και εκείνος, ο Νίκος Καλίνης.
1: Το πρόλαβες?
0: Πρόλαβα το σύριαλ στην ΕΡΤ.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
0: Είμαι 56.
1: Ναι.
0: Είμαι και εγώ.
1: 56. Και πώς έσπασες
0: έτσι. Και πώς έσπασες. Είναι από τις κακουχίες μάλλον και από τα συμπλέγματα.
1: Λοιπόν, έχει 6 σκηνές και είμαι στις 3. Και στο τέλος παίρνω το ίδιο χειροκρότημα. Θέλω να πω, χαριτολογώντας, ότι προτιμώ τον δευτεραγωνιστή, γιατί επαναλαμβάνω ότι το να είσαι στην κορυφή έχει κόστος. Αστερόσκονη.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
16: I'll see you around.
17: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
16: Who is Olivia and why are we writing about her?
17: Olivia might have been an agent of fate.
16: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
17: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
16: What now?
17: I think we start writing our own story.
18: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
19: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
20: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
19: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
21: Capitalism can inform how we have sex.
19: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
22: It becomes more capitalistic.
19: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
23: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
24: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
25: Αστερόσκονη.
0: Στην Αθήνα, από τότε που ήρθατε με τις εμφανίσεις με τον Νταλάρα εδώ πέρα, ήρθατε και μείνατε στην Αθήνα μετά από πόσα χρόνια ήρθες εσύ?
1: Αυτό έγινε μόνιμα. Το 92, υπήρξαν χρονιές σεζόν, ας το πούμε, στη γλώσσα μας. Φερρυπίν έπαιζα με τον Λαβρέντι, τον Τσακνί και τον Μητροπάνο, 8 μήνες. Αλλά ουσιαστικά δεν έχω σπίτι στην Θεσσαλονίκη από το 2000. Μετακόμισα μόνιμα στην Αθήνα. Υπήρξαν και χρόνιες που έμενα 8-10 μήνες, αλλά ουσιαστικά μετακόμισα το 2000.
0: Η Θεσσαλονίκη σου λείπει, εκτός από τα ταξίδια που κάνεις επάνω, για μόνιμη εγκατάσταση σου λείπει, έχεις ένα homesick που λέμε, μια νοσταλγία?
1: Στην αρχή, για πολλά χρόνια πήγαινα και μόλις έφτανα στη Λάρισα, γιατί προτιμώ το αυτοκίνητο από τα αεροπλάνα και τα τρένα για ευνόητους λόγους. Μόλις έφτανα στη Λάρισα, ηρεμούσα, λέω, ήρθα σπίτι. Τώρα, παρότι θα στεναχωρήσω του
0: Θεσσαλονικής,
1: τα Καρντάσια είναι το αντίθετο. Προσαρμόζεται ο άνθρωπος όπου ζει.
0: Είπες, έπαιζα μουσική, έπαιζα κιθάρα σε άλλα σχήματα και δεν είχα βιοποριστικό πρόβλημα. Ναι. Όπως είχε ο Ιεροκλής που μόλις είχε γίνει πατέρας ο άνθρωπος. Και σε μπουζούκια.
1: Ναι, ναι.
0: Σχήματα που μπορεί να θυμάσαι?
1: Έχω παίξει με τον Πουλόπουλο, με την Σακελαρίου, με τον Διονυσίου,
0: τόσο
1: με
0: παλιά
1: τον Νησιά, με την
0: ακουστική κιθάρα.
1: Όχι, ηλεκτρική. Με τον Καρά, πριν δισκογραφήσει τον πρώτο του δίσκο, με τον Τερζή.
0: Και αυτό πώς γινόταν? Συνήθως με κάποιο μαέστρο από εκεί πάνω, ή λέγανε, αν πληρώσουμε κιθαρίστα από την Αθήνα θα πάρουμε το Θεσσαλονίκη?
1: Όχι.
0: Ήτανε θέμα...
1: Οι Αθηναίοι φέρνανε συνήθως το μπουζουξί τους μαζί. Αλλά ήμασταν αρκετοί καλή μουσική εκεί και
0: για σένα
1: δεν χρειάζεται.
0: Καλύτεροι Έλληνες κιθαρίστες όλων των εποχών, ένα top 3 άμα είχαμε, ξέρω εγώ.
1: Ο Σπάθας, ο Δωρόλαπας, ο Θεολόγος Στρατηγός, πολλοί.
0: Έχουμε, είχαμε...
1: και τώρα είναι και παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι, έχει ξεφύγει το πράγμα σε ό,τι αφορά την τεχνική, ας πούμε. Βλέπω παιδιά που ούτε στον ύπνο μου δεν μπορώ να παίξω αυτό που παίζουν.
0: Εξελίσσονται οι γενιές, αλλά ναι. Νομίζω όχι στη σύνθεση, στην εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Γιατί βασιζόμαστε στα παλιά μοτίβα και στους παλιούς συνθέτες.
1: Τώρα πια εμείς, για να βγάλουμε ένα κομμάτι, βγάζαμε το δίσκο και προσπαθούσαμε τι νότα είναι αυτή, όχι σε πιο δύσκολο. Τώρα στο YouTube βλέπεις όποιοι θέλεις tutorial, το τάδε κομμάτι και ένα κάρο κόσμος το δείχνει. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανεβείς επίπεδο.
0: Θα σε γυρίσω πίσω παιδικά χρόνια. Ποιοι είναι οι σταθμοί που θεωρείς ότι ο Δημήτρης Σταρόβας, ξέρω εγώ, έπαιξαν ρόλο στο να πιάσει την κιθάρα στα χέρια του, στο να είναι εξωστρεφής, στο να γίνει κοινωνός ενός πολιτιστικού προϊόντος το οποίο πέρασε για πλάκα. Δηλαδή ήταν κάποιος θείος, ξέρω εγώ, κάποιος που σου έδωσε την κιθάρα.
1: Καταρχήν, ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήταν επαγγελματίας μπουζουξής. Έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα...
0: Χωρίσανε.
1: Όχι, εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου. Μεγάλωσε μόνη της και όταν ήμουνα 19-10 χρόνων, παντρεύτηκε το Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Ναι. Είμαστε οι που με το εξόγαμο. Μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουν.
0: Ο Χριστός.
1: Τέλος πάντων, άλλες εποχές σκληρές. Η κιθάρα ήρθε, θέλω να πω ότι πάντα ήμουνα...
0: ανήσυχος.
1: Ναι, τραγουδούσα...
0: Στα πάρτι, στα...
1: Γλέντια τα οικογενειακά. Είχα πολύ σημαντικό τα ξαδερφιά μου, της μεγάλης αδερφής της μάνας μου. Έχω δύο πρώτα ξαδερφιά, το Γιάννη που δεν ζει και τον Λάκη που είναι μεγαλύτερη από μένα. Και ο Λάκης είχανε καστέτες και μου βάζανε...
0: Όλη την ώρα στο καζετόφωνο, ό,τι έπαιζε εκείνη την εποχή.
1: Κάθε είδους.
0: Κάθε είδους.
1: Ναι. Έτσι ξεκίνησα. Η κιθάρα ήρθε στα 12-13 κατά λάθος. Είχα ψώνιο με τη γυμναστική, είχα ένα όργανο της εποχής, το άλλαξα με μια κιθάρα και... Στη μία χορδή σκάλιζα...
0: Την Μπουλγόκερ είχες τέτοιο,
1: ναι. Αυτό.
0: Τον Μπουλγόκερ της εποχής ήταν αυτό.
1: Και μετά επέστρεψα την κιθάρα και λέω στη μάνα μου, θέλω να μου πάρεις μία κιθάρα, και με το υστέρημά της, και έχει και πλάκα, από ένα μαγαζί που πουλούσε πλυντηρία, ψυγεία, okay. Είχε και μία
0: κιθάρα.
1: 350 δραχμές ακουστική. Και ένας γείτονας που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο και στο διάστημα αυτό έμαθε βασικά ακόρδα, ήρθε στο σπίτι, κουρδίζει την κιθάρα. Εγώ έπαιζα σε μια χορδή και μάλιστα απορούσα.
0: Είτε τις έχεις άλλες.
1: Ναι, ναι. Και παίζει ένα λαμινόρε στην απόσταση που είμαστε τώρα και άκουσα πολυφωνία και λέω, μαγεύτηκα, λέω, αυτό.
0: Και έκανες μαθήματα μετά, μπήκες στη διαδικασία,
1: όχι. Όχι.
0: Εμπειρικά μόνο και αυτοδίδακτος.
1: Ναι, ναι. Μετά μπλέχτηκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί εγώ ήμουνα στην Επτάλοφος τους Αμπελόκηπους. Και ήταν εποχή που κατέβαινε στο πάρκο, στην παραλία, που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ήταν παρέες εδώ, διάσπαρτες με κιθάρες, άλλες. Και γνωρίστηκα με διάφορους.
0: Και σιγά σιγά έπαιρνες παίξηματα από τον έναν και παίξηματα από τον άλλον, έτσι. Ναι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Και η πρώτη δουλειά πότε ήρθε επαγγελματικά, δηλαδή.
1: Ήρθε στα 17, όπου έχει πλάκα. Είχα ένα φίλο που έπαιζε κιθάρα στην Χαλάστρα. Χαλάστρα. Λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, στην Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή, σε μια ταβέρνα που λεγότανε Ο Λαλός.
0: Ο Λαλός.
1: Σάββατο και Κυριακή. Και έδινε κάτι εξετάσεις ο Πέτρος και μου λέει, πήγαινε στη θέση μου. Τότε δεν ήταν και τα πράγματα.
0: Το σωσόι.
1: Ναι.
0: Καλαμπόρτσιδες λίγο,
1: ναι,
0: η μουσική.
1: Ακριβώς. Και πήγα για 2 εβδομάδες και έμεινα 2 χρόνια. Και μετά άρχισα στα μπουζούκια.
0: Ήταν ανάγκη για σένα εκείνη την εποχή ένα μεροκάμο, το είπες ότι η μαμά από δικές της δυνάμεις, ναι, και με δικό της μόχθο και κόπο.
1: Ήτανε όταν αποφάσισα να γίνω επαγγελματίας μουσικός, όλοι στο ΣΟΗ και οι φίλοι είχαν δεδομένο ότι θα γίνω αλήτης, ας πούμε. Γιατί μουσικός, νύχτα. Και η καημένη η μάνα μου δεν μου έφερε εμπόδιο. Μου είχε εμπιστοσύνη, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά όταν ήμουνα μικρός και δεν μου έφερε κανένα εμπόδιο.
0: Στα μικρό παιδί ήσουν θηριάκι. Ήσουν από τους γερούς, δεν ήσουν, δηλαδή είχες κάποια τσαμπουκά παραπάνω από τους άλλους.
1: Όχι.
0: Τέτοια εντύπωση μου είχε μείνει στο κεφάλι.
1: Αντίθετα.
0: Θα έλεγα δηλαδή ότι τον Αθερίδη και τον Μιχαηλίδη τους προστάτευες για να μην πέσει κράξιμο, ξέρω εγώ. Δηλαδή έτσι κάπως το έχω στο μυαλό μου το παιδικό.
1: Όχι. Ο Αθερίδης ήταν ζυζάνιο.
0: Ναι, τσακωνότανε, μάλλον. Ναι.
1: Εμείς με τον Ιεροκλή είμαστε φλόροι. Δυνατοί μεν. Αλλά...
0: Η διανόηση, να το πω έτσι, γιατί ήταν

0: στους άγαμους. Εγώ δεν είχα συμμετοχή. Διόρθωνα, μου τα φέρνανε έτοιμα και πετούσα καμιά ιδέα.
1: Στο σήμερα, πέραν του οτιδήποτε συνέβη, έχεις μια σταθερή πορεία όσον αφορά τα πράγματα. Το θέατρο σου...
0: Το θράσος μου δεν έχει όρια, παίζω και θέατρο. Αλλά το έχουμε προσαρμόσει το πρόβλημα ομιλίας με έναν τρόπο. Βρήκε ο Αλεξάνδρος ένα τρίκ πολύ ευφυές.
1: Θέλω να σου πω, ησυχία δεν έχεις, κόλλα δεν βάζεις κάτω, δηλαδή σε οτιδήποτε υπάρχει θα το κάνεις. Δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω με την καλή.
0: Όχι, πέρα από το ότι είναι το χρησιμοποιώ σε εισαγωγή κάτι δουλειά να ξεπεράσω το τάγχη μου, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολη η θέση μου και παρένθεση, όσοι τα παρατάνε, μην τους κατηγορούμε, έπαθε και δεύτερο χτύπα ξυλό εγκεφαλικό, παρά την, δεν προσπαθήσε, δεν είναι εύκολο έτσι. Πέρα από λοιπόν ότι από τότε μου κάνουν καλό, πρέπει να ομολογήσω ότι σχεδόν 2 χρόνια ήμουνα άνεργος και δεν κατάφερα ποτέ στη ζωή μου, γιατί όπου είναι η οργάνωση και η πρόληψη, εγώ είμαι από την άλλη. Ευτυχώς είναι η Άννα και με συμμαζεύει. Παρότι είχα τη βοήθεια φίλων μου, που χωρίς αυτούς θα ήμουν διαφορετικά. Είχα τρομοκρατηθεί έτσι και έκλεισα διάφορα. Ευτυχώς. Τέλος πάντων.
1: Ξεπέρασες όμως αυτό το εμπόδιο, το πήγες μια πίστα παρακάτω. Σε βαθμό που να χρησιμοποιήσεις το πρόβλημα στην ομιλία καλλιτεχνικά. Ακόμα και στη διαφήμιση. Δηλαδή μπήκε σε μια διαδικασία προσαρμογής. Αυτό νομίζω ότι το μεγαλύτερο ταλέντο του ανθρώπου, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες.
0: Οι Αμερικάνοι το λένε gimmick. Δεκανίκι. Το πρόβλημά σου να το μεταρτρέψεις σε ατού. Αφού σκέφτομαι να το διατηρήσω.
1: Το θέμα είναι...
0: Γιατί είμαι σε μια περίοδο που μου συγχωρούνται όλα, μ' αγαπούνε όλοι, έχω την αίσθηση, όπως έχω ξαναπεί, ότι αν βγω στη σκηνή και πω γεια σας.
1: Ας το διάλογο, θα χειροκροτήσω.
0: Σας έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια, κάτι άλλο ήθελα να πω. Και μπράβο ρε Μισάρα.
1: Καλό αυτό σαν σκέψη, γιατί και τραγουδιστικά μπορεί να περάσει, από την άποψη ξέρω εγώ, μπορούν να γραφτούν τραγούδια τα οποία, ξέρω εγώ, να έχουν αυτό μέσα, λέω εγώ τώρα, γιατί δεν υπάρχει παρεξήγηση.
0: Αυτό, Νίκο, είναι... Δεν μπορώ να τραγουδήσω, ας πούμε, και με εξορίζει αυτό. Δυσκολεύομαι πολύ. Και με την ευκαιρία να σου πω ότι πέρα από το σοκ της ομιλίας, στην αρχή, διεπίστωσα μερικές μέρες μετά ότι δεν είχα και ρυθμό. Δεν μπορούσα να... Εγώ που το παράτσιγλο μου ήταν ο κατάπιε μετρονόμου ο Σάροβας. Ήμουνα σαν μηχανή και δεν μπορούσα σύνθετα μέτρα, συγχρονισμό, είχα πρόβλημα συγχρονισμού. Δεν μπορούσα να παίξω, άστα, δράμα. Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στο λόγο 70.
1: Και στο σώμα είσαι χάσει τόσα κιλά. Αλλά και είσαι σαν 30 χρόνων.
0: Σωματικά είμαι, ναι.
1: Αυτό
0: χρόνια είχα να...
1: Και από πλευράς διάθεσης, δηλαδή το μάτι φαίνεται ότι είναι...
0: Ναι, γιατί η ποιότητα ζωής είναι... Καμία σχέση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει, το λέω και το ξαναλέω, γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να επαναλαμβάνονται

0: δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής, γιατί ζω τελείως διαφορετικά. Αφού χαριτολογώντας λέω, δεν μπορούσε να είχε συμβεί πριν 10 χρόνια να έχουμε περισσότερα περιθώρια.
1: Ναι, το τίποτα τυχαίο δεν είναι στη ζωή μας, το ενστερνίζεσαι, το πιστεύεις δηλαδή, ότι μπορεί και αυτό να είναι όχι ένας τρόπος βιοπορισμού ή ένας τρόπος έκφρασης διαφορετικός, αλλά μπορεί να είναι ένα σημάδι, ένα κλικ, μια εκκίνηση για κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί χειρότερο. Ναι. Να, τις έβαλε στη διαδικασία της υγείας, του κόψιμα του καπνίσματος.
0: Δεν παραπονιέμαι όμως, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι ρυθμίζουμε τις τύχες μας, ειδικά άνθρωποι σαν εμένα, κατά 90%, 95%. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο και καμία τύχη για ό,τι μου συμβαίνει κακό. Εγώ τα προκαλώ, εγώ ορίζω τη ζωή μου. Έτσι, αν μου τύχει κάτι, μια στραβή ας πούμε, εγώ θα την έχω δημιουργήσει. Μπορώ να πω γιατί είμαι άτυχος και έπαθα εγκεφαλικό, αφού 10 χρόνια είχα αρρυθμίσει και δεν πήγαινα στο θέατρο. Ποιος μου φταίει?

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
7: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Αστερόσκονη.
9: Εντάξει, είμαστε λαός παραπονιάρης. Ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τάδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Ήταν συγκεκριμένη η αιτίασή του. Δηλαδή, πώς να μην είμαι παραπονιάρης, πώς να μεταβάλλουμε όλους που από μωρό παιδί βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.
10: Ναι,
9: κάτι...
10: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα φταίει κάποιος άλλος. Πάσχουμε παράλληλα με αυτό που λες, συμφωνώ, αλλά πάσχουμε από μετάθεση ευθυνών, ας πούμε.
9: Ναι. Ναι, και η προσωπική ευθύνη είναι μια γνώριμη κουβέντα η σημερινή, ότι έχεις και προσωπική ευθύνη αν συμβεί αυτό ή αν συμβεί το άλλο.
10: Δυστυχώς, μόνο με το βούρδουλα που λέμε, με την κύρωση, την τιμωρία, τώρα που ερχόμουν σε σένα, παρατήρησα από το παλιό φαλήρο μέχρι εδώ, είδα δεκάδες μηχανάκια, εκατοντάδες. Ούτε ένας δεν ήταν χωρίς χράνος. Τώρα.
9: Τώρα, γιατί θα του πάρει το δίπλωμα.
10: Ναι.
9: Αλλά παρόλα αυτά, στον επαρχιακό δρόμο θα προσπεράσεις και στη διπλή γραμμή επάνω. Θα κάτσεις και πάνω στη στροφή να κάνει την ανάγκη του. Ξέρω, εγώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει συνείδηση ότι ενοχλούμε γύρω και ότι από εμάς μπορεί να προκληθεί το κακό. Έλα, μωρέ, δεν θα γίνει από μένα. Ναι. Είναι μια μόνιμη οχαδερφίστικη τάση, ναι, του Έλληνα.
10: Αυτά είναι κατάλοιπα της... Έχουμε μια νοοτροπία ότι το κακό θα φτάσει μέχρι
9: την πόρτα μας.
10: Την πόρτα του γείτονα.
9: Γείτονα, όχι, όχι δικιά μας. Υπάρχουν νέα παιδιά όπως ο Χρήστος Μάστρος που είχε κάνει και την ταινία με τον Καζατζίδη. Ναι,
10: καλώς ήταν.
9: Και στην ταινία, αλλά και γενικότερα καλός τραγουδιστής, ένα πολύπλευρο ταλέντο.
10: Αναμφίβολα.
9: Ναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ξέρω εγώ, λαϊκός τραγουδιστής που έχει περάσει στο μεγαλύτερο κομμάτι του νέου κόσμου. Γιατί υπάρχει ανάγκη για το λαϊκό τραγουδιστή εδώ στην Ελλάδα. Πάντα. Και δεν εξυπηρετείται γιατί έχει γίνει λαϊκοπόπη κατάσταση. Έτσι όπως έχει πάει. Εκτιμάς κάποιον από τους σημερινούς καλλιτέχνες, σ' άρεσε κάποια δουλειά του, κάτι στο οποίο θες να αναφερθούμε, κάτι που με διαφεύγει εμένα αυτή τη στιγμή.
10: Από λαϊκούς.
9: Ναι, από λαϊκούς, έτσι.
10: Όλοι αυτοί που ανέφερες είναι και υπάρχουν καλοί τραγουδιστές, αν σκεφτείς ότι πια δεν γίνεται κατεστημένο, φτασμένος κάποιος είτε τραγουδιστής, είτε ηθοποιός, είτε καλλιτέχνης μέσα από μια διαδρομή, όπως γινόταν παλιά, που συνέλεγες εμπειρίες. Σήμερα γίνονται όλα τόσο γρήγορα και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ζούμε εμείς, κοντά είμαστε στην ηλικία, είσαι πιο μικρός, αν και φαίνεσαι πιο μεγάλος.
9: Έτσι πάει.
10: Εμείς που έχουμε άλλες παραστάσεις και είδαμε από την κασέτα πήγαμε στο... Έχουν δει πολλά τα μάτια μας και παρότι είμαι γκαζετάκιας και μέσα στην τεχνολογία, λόγω δουλειάς και λόγω ψώνιου, δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τα πράγματα. Θέλω, δεν είμαι της άποψης ότι...
9: Άστο αυτό είμαι παλιακός και τέτοια.
10: Για να δεις πόσο αλλάζουν τα πράγματα, έχω ένα φίλο που έχει ένα γιο. Ο γιος τον ρώτησε πώς γνωριστήκαμε με τη μαμά και λέει ήμασταν από το σχολείο μαζί και του έδειξε φωτογραφίες
9: της εποχής.
10: Ναι, χαρτί. Και το παιδί παίρνει τη φωτογραφία του μπαμπά του και της μαμάς του, μαθητές, και κάνει έτσι.
9: Να μεγαλώσει
10: στο χάρτη, λέει, δεν μεγαλώνει η μπαμπά. Πόσο έχουν αλλάξει τα παραγωγή.
9: Ναι, ναι. Και η λεπτομέρεια, πόσο μεγάλη διαφορά παίζει. Στο...
10: Η κόρη μου ήταν 10 χρονών. Το έφερε η κουβέντα και λέω, παλιά που δεν είχαμε κινητά. Τι! Και δεν μπορούσε να διανοηθεί πώς είναι η ζωή χωρίς κινητό.
9: Και τα παιδιά σήμερα βλέπω ότι...
10: Τόσο εξάρτηση. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, επιμένω στις πιτσιρικάδες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πούμε στα παιδιά μας ότι το διαδίκτυο γενικά δεν είναι η ζωή τους η ίδια. Είναι ένα μέρος της ζωής τους. Πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά στην πλειοψηφία τους δεν έχουν.
9: Και επικοινωνία δεν έχουν.
10: Γι' αυτό και βλέπεις τόση βία.
9: Το έχεις παρκάρει από 5 χρονών με το κινητό εκεί δίπλα και παίξε εσύ και άσε με στην ησυχία μου να πάω να βρω γκόμενα, να πάω να ψωνίσω, να πάω να κάνω τα δικά μου.
10: Και
9: να...
10: άλλο θέμα είναι ότι ο ένας γονιός διαφωνεί σε...
9: Με τον άλλον, σε όλα σχεδόν.
10: Και αυτό μπερδεύει τα παιδιά απίστευτα. Πρέπει να υπάρχει κοινή
9: γραμμή
10: όσο το δυνατόν. Αλλά...
9: Ναι, αλλά οι περισσότερες οικογένειες είναι και χωρισμένες. Οι περισσότερες έχουν εργαλειοποιήσει τα παιδιά τους σε σχέση με το να κοντράρουν τον πρώην σύζυγο.
10: Τώρα που παίρνουμε και 50 ευρώ το παιδί επιδότηση...
9: Παραπάνω, ναι. Σώθηκες, ναι. Και θα λυθεί το δημογραφικό.
10: Αυτό πια.
9: Οπότε κάνω την ανακεφαλαίωσή μου εγώ. Με λόγια του Τζιμ Πανούση. Ρίχνω βουτιά σε βούρκο με εικόνες. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος. Με κατάληξη την Παπαλάμπρε να γυμνεί. Να χαϊδεύει η δωροσυσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Μήπως αυτή είναι η εικόνα της χώρας. Στο τέλος της γραφής μέχρι σήμερα.
10: Ο Τζιμάκος ήταν σε αρκετά προφητικός.
9: Και μπροστά πολύ, ναι, δηλαδή ναι. Τα βλέπε τα...
10: Τελικά εμείς είμαστε η χώρα των θαυμάτων, όχι η Αμερική. Συμβαίνουν σημεία, χημεία και τέρατα.
9: Και αλίκη είχαμε κι εμείς, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Είχαμε κι εμείς, αλλά με πιο μπλεγμένη την ιστορία. Να έρθω στην παράσταση τη φετινή, στο θέατρο. Να πούμε για άλλη μια φορά...
10: Ναι, ότι θέατρο είναι... Αργό, εκείνος και εκείνος, μετά την καλοκαιρινή περιοδία. Πήγαμε πολύ καλό, θα είμαστε μέχρι το Πάσχα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που είναι τιμή μου. Έχω το προνόμιο να λέω ότι είναι φίλος μου. Ο Λεωνίδας Κακούρης, εξαιρετικός ηθοποιός και πολύ γλυκό παιδί, τώρα τον γνώρισα, η Σοφία Μανολάκου, που είναι φίλη μου επί χρόνια, σκηνοθέσια, Αλεξάνδρος Ρήγας, κουράστηκα, με κούρασες. Εκείνος και εκείνος. Κάθε Σάββατο είμαι στο Vox, με τους Pix Lux και τον φίλος του, τον Ζουγανέλη. δεν ξέρω πότε θα πάμε. Μέχρι πότε.
9: Μέχρι πότε, σίγουρα όμως.
10: Τι τώρα... άλλο να κάνω, έχω το κανάλι. Είμαι και καναλάρχης πια.
9: Εγώ δεν θα πω το κλασικό χαρά στο κουράγιο σου, και το κουράγιο σου ήταν αδιαπραγμάτευτο από την αρχή.
10: Τώρα που είμαστε νέοι, ήθελα να πω για τον Γιώργο, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η όρεξη που παίζει, η λαχτάρα καλύτερα, είναι εφήβου. Τον έβλεπα το καλοκαίρι, γιατί είναι και 91. Κουρασμένος, και μόλις βγει αυτό το κλισέ που λέμε, παπ, λάμπει τα ματάκια του. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι και σαν ονοτροπία είναι σύγχρονος. Έχει, δεν είναι και ένα κανάς γεροπαράξενος που θα δικαιούταν, γιατί είναι και ο Κωνσταντίνου και ηλικιακά. Είναι στην παρέα, μέσα, στα πάντα. Είναι θαύμα.
9: Ένας πρωταγωνιστής εδώ και πολλά χρόνια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και συνεχίζει να είναι και τη ζωή πρωταγωνιστής.
10: Και πολύ μπροστά από την εποχή του, πάντα ήταν.
9: Είναι αυτό το που λέμε το πρόβλημα, εγώ θα το με την καλή έννοια. Εντάξει, και θα πάω παρακάτω. Αυτό συμβαίνει και στη δική σου περίπτωση. Είναι μεγάλη μου τιμή σε πρώτη φάση που ήρθες εδώ πέρα. Μεγάλη μου χαρά σε δεύτερη φάση. Δεν είχα καμία περιέργεια. Ήμουν σίγουρος για το τι θα αντιμετωπίσω. Απλά όταν παίρνεις την άβρα ενός ανθρώπου που δεν έχεις συναντήσει πάλι, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Και αυτό ίσως είναι και το μηνυματάκι που πρέπει να περάσουμε, να παίρνουμε και την άβρα του αλλού. Άρα να βρισκόμαστε από κοντά.
10: Και επίσης, συμπληρώνω σε αυτό που λες, ότι πρέπει κάποια στιγμή όλοι να σκεφτούμε ότι, όπως καλή ώρα καθόμαστε και συζητάμε, όταν η γνώμη του άλλου δεν συνάδει με τη δική μας, όλοι την αντιμετωπίζουμε ως λανθασμένη. Είσαι λάθος. Γιατί είσαι λάθος? Είσαι διαφορετικός. Αν το κάνουμε αυτό, θα αλλάξει ο κόσμος.
9: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας είδατε. Η Αστερόσκονη είναι η γενετήσια γύρη του σύμπαντος που πλανάται μεταξύ των αστεριών και των ανθών της Ροδακινιάς, λέει ο στρατής Μυριβίλης. Μην την πιείτε, λουστείτε.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Θαμμένη σε χωράφι βρέθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ομολόγησε ο 44χρονος ενοικιαστής. Έντονο καυγά επικαλείται ο δράστης. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές. Συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό για δύσκολο καλοκαίρι. Περισσότερες από 110 πυρκαγιές σε μόλις 3 ημέρες. Λίγη η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Άρχισαν οι κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με φόντο Ορμούζ και Λίβανο. Τα αγκάθια για την τήρηση της Εκεχηρίας και το πυρηνικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης. Η μεγάλη επιστροφή. Προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ και πάλι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
4: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα εστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου των Μεθάνων. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το Μικρό και το Μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο διαθαλάσσεις.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε?
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες. Για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως?
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος?
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις να ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους. Δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε!

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Πάλι ακόμα οι ψαράδες. Είναι σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περιμένω να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για... Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσα σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάκιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Πια τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι είναι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκία που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρε, πού δείχνει η πηξίδα μας.
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρης, ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερο. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, αμέ. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος αράγει θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
2: Έρχονται και ηρεμούν και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο, ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει, είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό, ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει καλύψει κάποιος γλύπτης.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτήν εδώ την προβλήτα, με θέα τον Πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: χωρίς χάρτη στην ορεινή Αχαΐα.
1: Θα πάρω το τζακ και θα φύγω με το τζακ.

δεν μπορώ να σας κρύψω τη χαρά που βρίσκομαι πάνω στη μηχανή και απολαμβάνω αυτό το όμορφο τοπίο. Είναι νωρίς το πρωί, το φως έχει αρχίσει και λούζει τη βλάστηση τριγύρω μας, τα φύλλα από τα πλατάνια χρυσαφίζουν, οι μυρωδιές είναι απίστευτες και πραγματικά νιώθω τόσο ευγνώμων που είμαι στον δρόμο και έχω τη δυνατότητα να απολαμβάνω όλα αυτά που βλέπω τριγύρω μου.

ακολουθώντας τις ταμπέλες προς τον Άγιο Ταξιάρχη, 10 λεπτά χωματόδρομος για να φτάσουμε τελικά σε αυτό το σημείο και σας περιμένει κάτι πολύ πιο όμορφο από ό,τι θα περιμένατε.

Αυτός είναι ο λόγος που έφτασα μέχρι εδώ. Συχνά με ρωτάτε γιατί αναζητώ μανιωδώς τέτοια τοπία. Οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε χάσει την επαφή μας με τους ρυθμούς της φύσης. Σε αυτά εδώ τα μέρη λοιπόν, ξεχνάω τι ώρα είναι, αδειάζει το μυαλό μου και ηρεμώ.

Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε νεράιδες. Εγώ πάντως περπατώντας μέσα σε αυτό το μέρος, μου ξυπνούν αναμνήσεις από τα παιδικά βιβλία που διαβάζαμε μικροί, που μας μιλούσαν για τις νεράιδες, για τα ξωτικά, για τις νύμφες. Νιώθεις πραγματικά ότι μέσα από αυτή τη βάφρα θα βγει μια νεράιδα, θα λούσει τα μαλλιά της στον καταράκτη και έτσι όμορφα θα συνεχίσει τη βόλτα της μέσα σε αυτό το επίγειο παράδεισο. Φαντασιόπληκτος, μπορεί, αλλά έτσι αξίζει το ταξίδι.

Η πόλη και ολόκληρη επαρχία των Καλαβρίτων δεν είναι μόνο ένας πανέμορφος τόπος που αξίζει να βρεθείς μια φορά στη ζωή σου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μαρτυρικά και αιματοβαμμένα. Όπου και να κοιτάξεις θα δεις σημεία με ιστορικές αναφορές που βροντοφωνάζουν όχι πια πόλεμοι. Στην πλατεία του Χελμού έδωσα ραντεβού με ένα σπουδαίο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Έναν άνθρωπο που μας αφηγήθηκε με αξιοθαύμαστη δύναμη ως έζησε ως παιδί τον Δεκέμβριο του 1943. Τότε που οι Γερμανοί πυρπόλησαν τα σπίτια και εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Καλαβρίτων.

0: αρχίζουμε αυτή την αφήγηση κάτω από αυτό το ξενοδοχείο Χερμός. Είναι από τα πρώτα ξενοδοχεία των Καλαβρίτων. Έχει χτιστεί το 1923 και το ταυτίζουμε με την αφήγηση αυτή, διότι είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έκαψαν οι Γερμανοί.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: Ήμουν 13. Ήμουν 13 χρόνων. Στις 9 λοιπόν Δεκέμβρη του 1943 μπαίνουν στα Καλάβρητα, ένα πρωί του Δεκέμβρη του 1943, στις 9 Δεκέμβρη του 1943. Ήταν χειμώνας. Από το παράθυρο του σπιτιού μου ήταν πολύ καταπιά και βλέπω κάτι σκιές να τρέχουνε. Κατάλαβα, ήταν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί για μας τότε, θυμάμαι, δεν είχαμε ραδιόφωνα, δεν ήταν κινητά, καλά δεν υπήρχαν τότε, αλλά ούτε και τηλέφωνα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μαθαίναμε πολλά πράγματα, αλλά ωστόσο ακούγαμε Γερμανοί, ετρέμαμε. Ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί, καταλάβανε την πόλη, ανοχήρω την πόλη, και την ίδια μέρα στις 9 χτυπάνε τις καμπάνες να μαζευτεί ο πληθυσμός κάτω στην πλατεία, να έρθει ο κόσμος στην πλατεία. Πράγματι, υποχρεωτικά ο κόσμος μαζευτήκανε, όχι πολλοί, παρά τη θέλησή τους, ορισμένοι στην πλατεία.
1: Εσείς πήγατε?
0: Εγώ όχι, ο πατέρας μου πήγε. Λίγοι πήγανε. Όχι από θέλησή τους. Να μην δυσαρεστήσουμε τους Γερμανούς, γιατί καταλαβαίναμε τι θα επακολουθήσει. Εκεί λοιπόν μας είπανε, μη φοβάστε, εμείς ήρθαμε να καταδιώξουμε τους αντάρτες, δεν πειράζουμε κανένα, εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε, δεν σας πειράζουμε. Καλέσαν τον πρόεδρο τότε της κοινότητας, θα μαζέψεις λίγα τρόφιμα για το γερμανικό στρατό, και κάτι τους μάζεξε, δεν τους μάζεξε, δεν υπήρχε και τίποτα. Παράλληλα, τον υποχρεώνουν να τους πάει και μια κατάσταση, έναν κατάλογο γραμμένα τα ονόματα των αντάρτων. Γιατί πράγματι ήταν πολλοί αντάρτες από τα Καλάβρητα. Ο πρόεδρος εκατάρτισε αυτόν τον κατάλογο. Διαλύθηκε αυτή η συγκέντρωση που έγινε. Κατάχλωμος ο κόσμος, καταλάβανε περίπου τι τους περιμένει. Κάψαν το Χερμό. Και αυτό το κάνανε να πανικοβάλουν για τον κόσμο, όπως και το επέτυχαν. Αρχίσαν να καίνε. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα, τετραήμερο που καθίσανε. Εν ολίγης, τα περιγράφω πολύ χοντρικά, φτάνουμε στις 13 Δεκεμβρίου. Όλοι κάτι εκείνο το βράδυ περιμέναν ότι κάτι θα ξεσπάσει αυτή η μπορεί. Είναι αδύνατο να μην ξεσπάσει. Κρύο, μυστική, ταλαιπωρημένη, κατατρομπαγμένη, αποδιοργανωμένη, απ' έξω ζωντανή και μέσα πεθαμένη. Πέθαμε όλοι, είχαμε. Κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο, τίποτα, τελείωσε. Άνθρωποι που δεν καταλάβαινε, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους πλέον. Περιμέναν κάτι μεγάλο κακό, αλλά όχι αυτή τη έκταση. Χτυπάνε καμπάνες από πρωί-πρωί. Βγαίνουν έξω, κακός κακή, τι σημαίνει, Είπαν οι Γερμανοί, εντός μιας ώρας, όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, να ευρίσκονται στο δημοτικό σχολείο. Όποιος βρεθεί εκτός σχολείου, θα θανατώνεται επί τόπου. Έτσι λοιπόν έξαλλοι μέσα σε αυτή την ώρα να βγάλουν πιτζάμες, να φορέσουν κάτι, να πάρουν κάτι, να τσαφτούν, βρεθήκανε στους δρόμους να προλάβουν εγκαίρως να είναι στο σχολείο. Εδώ το κόλπο τους το εσχρό. Οι ενήλικες, έλεγε αυτή η διαταγή, θα πάρουν τρόφιμα για μιας μέρας και μια κουβέρτα. Αυτό ήταν μέσα σατανικά του σχέδια και έπιασε. Είπαμε λοιπόν, το διερμηνεύσαμε όλοι, να πάρουν τρόφιμα ενήλικες και κουβέρτα μιας μέρας.
1: Κάπου θα μας πάνε.
0: θα τους πάνε να κάνουν κανένα, να διορθώσουν κανένα σαμποτάζ που κάνουν, να τάρτες καμιά γεφυρούλα μικρή, να πάρουν τις πέτρες από το δρόμο που πάνε να εμποδίσουν τους Γερμανούς να μην έχουν διέλευση ομαλή, κάτι τέτοιο. Το εξηγήσα, το ερμηνεύσαμε όλη αυτή την ερμηνεία. Τι άλλο. Εκεί λοιπόν στο δημοτικό σχολείο μπαίνουμε στην πόρτα τη σιδερένια που υπάρχει και σήμερα. Εκεί στα σχαλιά, στα πέτρινα σχαλιά, ένθεν και ένθεν ήταν δύο Γερμανοί αξιωματικοί. Αυτοί έκαναν την επιλογή. Ξέραν αυτοί γιατί κάνουν την επιλογή. Ποιους θα σκοτώσουμε και ποιους δεν θα σκοτώσουμε.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο γινόταν αυτή η επιλογή. Αν σε θεωρούσε 13 ή 14 χρονών, σε έστελνε με τη μάνα σου και τα ανήλικα, τα μικρά παιδιά, σε μια αίθουσα που ξέρουν ότι δεν θα τους σκοτώναμε. Αν σε θεωρούσαν 14-15, σε έστελνε στην άλλη αίθουσα των ανδρών που ξέρουν ότι πας για θάνατο. Πας για εκτέλεση. Εμείς φυσικά δεν το ξέραμε. Εγώ έφτασα στο αμφέβαλο, ο Γερμανός που να με στείλει. Είναι μια άλλη ιστορία, την παρακάμπτουμε γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Όταν γέμιζαν λοιπόν οι αίθουσες των ανδρών, τους παίρναν λίγους και τους πηγαίναν στον τόπο της εκτέλεσης. Εμείς κρατούμε εκεί μέσα. Τώρα, το τι επικρατούσε εκεί μέσα, τι κλάματα, πανικός, μια φρίκη μέσα εκεί. Παράλληλα, βάραν και φωτιά. Αρχίσαν από τα κρινά σπίτια και βλέπαμε καπνούς. Και ζήγωνε η φωτιά προς τα μέσα, εκεί που ήταν το σχολείο. Φωνάζουν λοιπόν τότε οι γυναίκες, μας καίνε. Εγώ μπόρεσα και έφυγα δυο λεπτά νωρίτερα από εκεί. Είμαστε από τις τελευταίες οικογένειες που πήγαμε στην αίθουσα, ασφιχτικά κλεισμένοι και με τον απόδειο στεκόμαστε. Κάποια στιγμή άνοιξαν οι πόρτες, ανοίγαν προς τα μέσα. Ο κόσμος ήταν ασφιχτικά και είχαν πιεσμένες οι πόρτες, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Έπρεπε να παραμερίσουν, να σφίξουν ο κόσμος, να πρωθεί προς τα μέσα για να ανοίξει η πόρτα. Και το ερμήνευσαν μετά ότι ήταν και εδώ. Καμιά πόρτα δεν ήταν. Διάπλατα ανοιχτές, κλειστές, όχι κλειδωμένες. Εγώ έφυγα, δεν είδα την έξοδο των γυναικών. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίσαν οι γυναίκες να πηδήσουν από τα παράθυρα.

0: Τώρα, άλλο πρόβλημα. Πού να πάνε οι γυναίκες 1500 μετά να ανεβούν σε αυτό το Γολγοθά και τον Ανήφορο. Μα μου που άκουσαν το γεγονός, κόπηκαν τα πόδια. Πέραν του κόπου, τον ολοήμερο κόπο που είχαν τη πείνα, τη νηστεία, τη τρομοκρατία. Πώς να πάνε εκεί πάνω. Άρα το μεγάλο θέμα είναι πού να αφήσουν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να μην δουν το θέμα. Τα δίχρονα του ενός χρόνου, τη αγκαλιά των πέντε χρόνων, πού να τα αφήσουν αυτά τα παιδιά, να μην τα πάρουν να δουν αυτό το θέμα. Η δική μου μαμά μας άφησε μπροστά από την εκκλησία να μας εποπτεύει μια ξαδέρφη που ήταν 16 χρόνων τότε.
1: Και πήγε πάνω,
0: Και πήγε πάνω. Ανάλογα έκαναν και άλλες. Και πήραν την κουβέρτα που τους είχαν πει να πάρουν και αρχίσαν να τους κουβαλάνε κάτω. Τους κουβαλήσανε, το θρήνο δεν περιγράφεται.

0: Παρότι έζησες ό,τι έζησες εδώ, έμεινες στον τόπο, δεν έφυγες.
1: Όλα αυτά τα γεγονότα με έδεσαν περισσότερο με τον τόπο μου. Όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η ιστορία με έδεσε περισσότερο με τον τόπο μου.
0: Γιατί μοιράζεις αυτή την ιστορία?
1: Όσο ζω, το έχω, πώς να σου το πω, το νιώθω σαν ανάγκη να όσα ξέρω να μην τα πάρω κοντά μου, να περιγράψω με όσα χρώματα, με όση δύναμη μπορώ, τι σημαίνει πόλεμος. Δεν θέλω να τα ζήσει άλλη γενιά. Ή αν τα ζήσει, να έχει υπόψη του τα στοιχειώδη. Να έχει υπόψη του τα στοιχειώδη, τι σημαίνει πόλεμος. Δεν εννοώ να γυρίσω τη σελίδα. Θέλω να αφήσω το φάρο διάπλατα να φωτίζει το δρόμο της ειρήνης. Ο πόλεμος είναι η χειδαιότερη διανόηση του ανθρώπου.
0: Πότε αισθάνθηκες πρώτη φορά χαρούμενος μετά από αυτό που είχες ζήσει?
1: Κοίταξε, πάντα τη χαρά μας τη συνόδευε μια σκιά. Η καλή πτυχή της ζωής μου, δεν γνώρισα καλή πτυχή, από 10 χρονών τότε, μετά άρχισε η κατοχή. Μετά η ορφάνεια, η πείνα, η φτώχεια, η συφορά, η πολέμη. Ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου ήταν ότι είχα έναν καλό σύντροφο. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής μου.

0: Κύριε Γιώργο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ευγενιά σας, τα κερασματά σας και τα τσιγάρα που μου έδωσε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Θαμένη σε χωράφι βρέθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ομολόγησε ο 44χρονος ενοικιαστής. Έντονο καυγά επικαλείται ο δράστης. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές. Συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό για δύσκολο καλοκαίρι. Περισσότερες από 110 πυρκαγιές σε μόλις 3 ημέρες. Λίγη η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Άρχισαν οι κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με φόντο Ορμούζ και Λίβανο. Τα αγκάθια για την τήρηση της Εκεχηρίας και το πυρηνικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης. Η μεγάλη επιστροφή. Προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ και πάλι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1905 γεννιέται στο Παρίσι ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Ζαν-Πολ Σάρτρ. Σπούδασε φιλοσοφία και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση, επηρεασμένος από τη γερμανική φιλοσοφία του υπαρξισμού και απορρίπτοντας τον μπολσεβικισμό, ο Σάρτρ υποστήριζε ένα νέο ουμανισμό σε έναν κόσμο χωρίς την ανάγκη Θεού. Λόγω της αθεϊστικής στάσης του, όλα τα βιβλία του τοποθετήθηκαν από την Καθολική Εκκλησία στη λίστα των απαγορευμένων. Στις 22 Οκτωβρίου του 1964 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, όμως αρνήθηκε να το παραλάβει γιατί θεώρησε ότι επιβραβεύεται η τοποθέτησή του ενάντια στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Κάτι που, όπως υποστήριξε, θα μείωνε το έργο του. Σύντροφός του υπήρξε μέχρι και τον θάνατό του στις 15 Απριλίου του 1980 η Σιμόν ντε Μποβουάρ. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1950 γεννιέται στο χωριό Βάστα της Αρκαδίας ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, ο rock star Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μέχρι τις μέρες μας παραμένει πρωταγωνιστής της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες όπως η Θεοδωράκης, Μικρούτσικος και Λοΐζος. Συνεργασίες που άφησαν πίσω τους τραγούδια όπως ο Κουρσάρος, Χαιρετίσματα, Σ' ακολουθώ, Το Μαχαίρι, Άσε με να κάνω λάθος και άλλα πολλά.

Γεννιέται στην πόλη Ζέφ από πατέρα Σικελό, ο Μισελ Πλατινί. Αγωνίστηκε σε 3 παγκόσμια κύπελα το 1978, το 1982 που κατέλαβε την 4η θέση και το 1986 που οι τρικολόρ νίκησαν στο μικρό τελικό. Κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1984, έπαιξε σε 72 μάτς και σημείωσε 41 γκολ με την Εθνική Γαλλίας. Το 1979 τον απέκτησε η Σεντετιέν και πάνω του οι πράσινοι έκτισαν την ομάδα όνειρο που κατέκτησε τη Γαλλία. Το 1982 πήγε στη Γιουβέντους, την οποία έκλεισε την καριέρα του το 1987. Ψηφίστηκε καλύτερος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής το 1983, το 1984 και το 1985. Στην ιστορία έμειναν τα απίστευτα φάουλ μπανάνα, οι τέλειες μπαλιές του και το καθαρό μυαλό μέσα στο παιχνίδι. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με την προπονητική και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο από διοικητικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι και την Προεδρία της UEFA. Σαν σήμερα το 1970, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μέξικο Σίτι, στο στάδιο Αζτέκα, η Βραζιλία νικά με 4-1 την Ιταλία. Η Σελεσάο γίνεται η πρώτη ομάδα που κατακτά 3 φορές το τρόπαιο και παίρνει για πάντα σπίτι της το κύπελο Ζιλ Ριμέ. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1985, γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Lana Del Rey. Θεωρείται Εβραίος από τις σημαντικότερες καλλιτέχνηδες της σύγχρονης μουσικής και της έχει δοθεί το προσωνύμιο Βασίλισσα της εναλλακτικής μουσικής. Ο ήχος της ξεχωριστός, με επιρροές από τη μουσική των δεκαετιών του 50 και του 60, από τη hip-hop σκηνή και από τραγουδιστές όπως ο Elvis Presley, η Nancy Sinatra και ο Kurt Cobain των Nirvana. Επιρροές που φαίνονται σε τραγούδια της όπως τα National Anthem και Born to Die.

0: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
2: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γιατί βάλαμε τώρα αυτό το τραγούδι στην αρχή? Γιατί έχει άμεση σχέση με αυτά που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Σκεφτόμουν όμως, όση ώρα τα ακούγαμε, ότι κάτι από ελληνικό κινηματογράφο έχουμε όλοι μας, έτσι, γιατί έχουμε δει πολύ ελληνικό κινηματογράφο. Η απόψινή πρώτη καλεσμένη είναι πλάνο ελληνικού κινηματογράφου, μάλλον πλάνο κινηματογραφικό γενικότερα. Η Σοφία Κουρτίδου είναι εδώ.
1: Καλώς βρεθήκαμε και πάλι.
0: Έχεις αυτό το χρώμα, έχεις αυτή τη ζωντάνια, έχεις αυτό. Είσαι πολύ νέα, αλλά θα μπορούσες έτσι να είσαι χαρακτήρας σε ελληνική ταινία, κανονικά. Και είσαι χαρακτήρας από ελληνική ταινία, γιατί παίζετε το έργο, έτσι.
1: Βέβαια, το αγοριού απέναντι δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που ακούσαμε. Και πώς λέω η κληρονομιά μας και τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Δεν μπορούσα να κάτσω ακίνητη, ήθελα να το...
0: Ναι, όλοι.
1: Να το χορέψω και να το τραγουδήσω. Είναι απίστευτο. Χαρά μου και τιμή μου να μου λες κάτι τέτοιο. Οι ελληνικές ταινίες επίσης είναι κληρονομιά μας και μας έχουν γαλουχίσει και μας έχουν διαμορφώσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Είσαι επίσης αυτό που λένε technicolor, δηλαδή είσαι άνθρωπος με χρώματα. Το κόκκινο μαλλί, το αυτό, θα σας αρέσουν τα χρώματα.
1: Μ' αρέσουν τα χρώματα. Δεν είναι τυχαίο που έχω γράψει και το τραγούδι «Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα». Mm-hmm. Θεωρώ πως όπως η αγάπη είναι μία και αξίζει ισότιμα σε όλους τους ανθρώπους και δεν έχει μόνο ένα χρώμα, αλλά έχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Έτσι νιώθω ότι είναι και η δική μου καρδιά και πολλές φορές αυτό μεταφράζεται και σε αυτά που θα επιλέξω να φορέσω. Λατρεύω το χρώμα.
0: Σου πάει πολύ πολύ. Αν σε ρώταγα τι χρώμα είσαι, τι θα μου έλεγες, αν μπορούσε να εκφραστείς με ένα χρώμα?
1: Θα έλεγα ουράνιο τόξο. Δεν θέλω να...
0: Όλα μέσα.
1: Ναι, όλα τα χρώματα. Γιατί όλα τα χρώματα, όπως και το μαύρο, επίσης το αγαπώ πολύ. Mm. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Γενικά στο να διαλέξω ένα χρώμα ή να διαλέξω ένα φαγητό.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Δεν μπορείς εύκολα να απαντήσεις.
0: Είσαι ο άνθρωπος που καθυστερεί να παραγγείλει πάρα πολύ στα εστιατόρια.
1: Πάρα πολύ. Τι εννοείς? Περιμένω πρώτα απ' όλα να παραγγείλουν οι υπόλοιποι στην παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά, αν παραγγείλω κάτι εγώ και παραγγείλει κάποιος άλλος κάτι άλλο που είναι πιο ωραίο, θα πω.
0: Αυτό έπρεπε να
1: γιατί
0: πάρω.
1: Γιατί δεν το πήρα αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν περιμένω, παίρνω ιδέες από τους υπόλοιπους και λέω, όπνα το.
0: Okay. Έχεις μετά παραξενιά ότι θέλω να μου βάλετε δίπλα στις πατάτες, ξέρω εγώ, και κάτι και ένα σαλατικό, ή θέλω στις πατάτες να το κάνετε έτσι, είσαι από αυτούς που
1: όχι,
0: τρελαίνουν τον σερβιτόρο?
1: Είμαι πάρα πολύ βολική, δηλαδή αγαπώ έτσι κι αλλιώς το φαγητό, τα πράγματα που είναι δηλαδή οποιοδήποτε έτσι, μόνο δεν προτιμώ τόσο το, δηλαδή πώς να το πω, μπορώ να πάρω ας πούμε ένα μοκτέιλ που δεν θα έχει αλκοόλ. Μ' αρέσουν πράγματα που έχουν φρουτάκια, αυτό, το να φαίνεται όμορφο. Μ' αρέσει δηλαδή να ικανοποιούμε που το βλέπω κάτι. Και οπτικά να υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Δηλαδή το να πας για φαγητό είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή για μένα είναι αγαπημένος μου τρόπος διασκέδασης το να πάω. Και δεν είναι τυχαίο που στην Ελλάδα όλα συντροφεύονται με το φαγητό. Δηλαδή τη χαρά μας, τη λύπη μας.
0: Και τη λύπη, ναι, έχει
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Ναι, ναι. Με την παρέα μας, το οικογενειακό τραπέζι.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν σίγουρα δεν μπορώ να διαλέξω αγαπημένο φαγητό ή αγαπημένο χρώμα. Ναι. Δεν μπορώ να διαλέξω αγαπημένο τραγουδιστή, ας πούμε, αγαπημένο τραγούδι που πολλές φορές μας ρωτάνε πώς να διαλέξεις ένα. Αγαπημένο άνθρωπο όμως μπορώ
0: για να διαλέξω. Αγαπημένο άνθρωπο πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, σύζυγός.
1: Είναι ο άνθρωπός μου με διαφορά. Εκεί το διαλέγω και το πρωτοφωνάζω.
0: Φαίνεστε πάρα πολύ. Αυτό που λέμε ωραίο ζευγάρι, έτσι. Θέλω λίγο να μου πεις για αυτό το ωραίο ζευγάρι. Τι συστατικά, τι υπάρχει, πώς γνωριστήκατε πρώτα απ' όλα?
1: Γνωριστήκαμε γιατί προσπαθώ μέσα από το βήμα που έχω στα social media να συμπαρασύρω ανθρώπους, να αξιοποιώ δηλαδή αυτό το βήμα, συμπαρασύροντάς τους σε θετικές σκέψεις, σε θετικές πρωτοβουλίες. Και κάπως έτσι, επειδή ασχολούμαι χρόνια με την προσβασιμότητα, προσπαθώ οτιδήποτε κάνω να είναι καθολικά προσβάσιμο. Έμαθα την νοηματική για να κάνω όλα μου τα τραγούδια προσβάσιμα για όλους εδώ και 15 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή όλα μου τα βίντεο κλιπ, τα τραγούδια μου. Και κάπως έτσι έχω προσεγγίσει και πολλούς ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι φωτεινά παραδείγματα.
0: Είχες κάποια ευαισθησία επειδή είχες κάποιο δικό σου άνθρωπο κάτι ή σε ενδιέφερε αυτός ο σκοπός πάρα πολύ?
1: Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση που λαμβάνω ότι αν
0: κάνω
1: δηλαδή...
0: συνηθισμένες ερωτήσεις.
1: Όχι. Προς Θεού. Θέλω να πω ότι είναι εύλογο να το σκεφτεί κανείς ότι κάποιος θα ασχοληθεί με... Ας πούμε, όλοι μου λένε γιατί έμαθες νοηματική, είχες κάποιον άνθρωπο στην οικογένειά σου, οπότε... Ναι. Αλλά βλέπεις, εδώ είναι το πώς κάποια πράγματα εντυπώνονται mm-hmm. και ξέρεις, θεωρούμε, λέμε, α, για να μάθει κάποιος νοηματική θα πρέπει κάπου να του χρειάζεται.
0: Όχι, δεν εννοώ απαραίτητο αυτό. Απλώς επειδή η προσβασιμότητα είναι κάτι ειδικά που δεν καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις άμα χτυπήσεις το πόδι σου, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει κάπως να βρεθείς στην κατάσταση για να καταλάβεις ότι για κάποιους ανθρώπους πράγματα mm-hmm. τα οποία θεωρούμε όλοι οι υπόλοιποι αυτονόητα, δεν είναι αυτονόητα καθόλου. Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι. Ναι. Από παιδί η σκέψη μου ήταν ακριβώς αυτό που λες, το αντίστροφο. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι γιατί να πρέπει να χτυπήσει κάτι δική μου πόρτα για να ενδιαφερθώ.
0: Okay.
1: Όταν δηλαδή είναι πραγματικά μία στιγμή που μας χωρίζει από κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε ο άνθρωπος με αναπηρία, όπως είναι ο σύζυγός μου, θα μπορούσα να είμαι εγώ, εσύ, το παιδί μας, κάποιος άνθρωπος που θα μπορούσαμε να γίνουμε εμείς κάποια στιγμή στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Η αναπηρία μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές.
0: Δεν μπορεί να είναι και ειδική ικανότητα. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό τώρα κοίταξε.
0: Σου φαίνεται πολύ κορεκτήλα.
1: Θα σου πω, ναι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Είναι αυτό το ότι υπάρχει ο στιγματιστικός λόγος που λέμε. Δηλαδή όλοι επηρεασμένοι από κάποια πράγματα που θέλουμε. Μπορείς πως θέλουμε να πούμε κάτι θετικό.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως καταλήγουμε να λέμε το αντίθετο. Και δεν έχει να κάνει με το political correct.
0: Άρα εσύ είσαι okay με το αναπηρία.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αναπηρία είναι ο όρος. Δηλαδή. Mm. Είναι ανάπηροι άνθρωποι. Mm-hmm. Το ότι η αναπηρία έχει ένα αρνητικό πρόσημο είναι κάτι που έχει να κάνει πάλι με την κοινωνία μας. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που καθιστά την αναπηρία.
0: Ναι.
1: Ούσα μη προσβάσιμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ο κόσμος ήταν φτιαγμένος προσβάσιμος για όλους, τότε δεν θα υπήρχε η αναπηρία των συνανθρώπων μας.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι το θέμα του. Ποιες λέξεις διαλέγουμε, δηλαδή δεν είναι ότι στεκόμαστε. Εγώ πάντα στεκόμαστε στην πρόθεση των ανθρώπων που είναι και σημαντικότερη. Δηλαδή τώρα, αν η γιαγιά μου στο χωριό δεν γνωρίζει ότι αυτό εδώ λέγεται αμαξίδιο και όχι καροτσάκι, αλλά ναι. έχει μια πολύ καλή πρόθεση, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν πειράζει αν το πει η γιαγιά λάθος.
1: Ναι, απλά τι γίνεται. Ναι. Όταν όμως χειριζόμαστε το λόγο, οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Οπότε υπάρχει λόγος που αυτό λέγεται αμαξίδιο και δεν είναι το καροτσάκι, ας πούμε, του σούπερ μάρκετ που το πηγαίνουμε εμείς
0: δίκιο.
1: Και έχει τα ψώνια. Οπότε, έτσι αντίστοιχα και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ειδικές ικανότητες, όπως δεν έχουν ούτε και ειδικές ανάγκες.
0: Πολύ
1: έχουν ανάγκες όπως όλοι εμείς.
0: Ναι.
1: Έχουν, ας πούμε, την ανάγκη να πάνε στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Και όμως δεν υπάρχει προσβάσιμη τουαλέτα για εκείνους. Δηλαδή δεν έχουν κάποια ειδική ανάγκη.
0: Ναι.
1: Απλά εμείς δεν φροντίζουμε δυστυχώς ως κοινωνία οι ανάγκες που έχουν αυτοί οι οποίες. Είναι οι ίδιες με των αρτιμελών ανθρώπων
0: ναι.
1: να μπορούν να ικανοποιούνται όπως θα έπρεπε. Ισότιμα για όλους.
0: Από αυτή λοιπόν την πολύ ωραία ευαισθησία προέκυψε ένας έρωτας. Love story, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Προέκυψε, είναι η αλήθεια. Δεν το είχα στο μυαλό μου καθόλου, γιατί όπως προείπα, πολλές φορές έχω προσεγγίσει ανθρώπους που θεωρώ φωτεινά παραδείγματα ακριβώς για να βλέπουμε. Γιατί γίνεται πολλές φορές. Αν κάτι δεν το δει κάποιος στην πράξη, δεν καταλαβαίνει. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές διστάζουμε να ρωτήσουμε, δεν γνωρίζουμε ένας άνθρωπος με κάποια αναπηρία, πώς μπορεί κάποια καθημερινή ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είναι, ας πούμε, η χρήση της τουαλέτας. Αυτό mm-hmm. μπορεί πράγματα να μην τα ξέρουμε. Αν ρωτούσαμε, θα ξέραμε και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει
0: ναι.
1: η αναπηρική
0: Σωστά.
1: τουαλέτα, που έτσι και αλλιώς είναι υποχρεωτικό να υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Εν πάση περιπτώσει, οπότε προσπαθώ εγώ μέσα από βίντεο πολύ απλά
0: ναι.
1: να δείχνουμε πράγματα της καθημερινότητας. Και να γνωρίζουμε ποια είναι η καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Για να
0: ναι.
1: μπορούμε να είμαστε μια κοινωνία ισότιμη. Γιατί υπάρχουν αλλαγές που ο καθένας θα μπορούσε να κάνει στην καθημερινότητά του. Για να γίνει αυτός ο κόσμος ομορφότερος και όπως θα έπρεπε να είναι, βασικά. Πιο δίκαιος. Και έτσι έχω παρουσιάσει ιστορίες πολλών ανθρώπων. Και ένας από αυτούς τους φωτεινούς ανθρώπους που προσέγγισα ήταν ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου όταν. Πήγα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι, δεν είπες ωραίο παιδί αυτός.
1: Δεν
0: ωραίο
1: το είπα.
0: Ωραίο παιδί αυτό. Και είναι ωραίο παιδί.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί. είναι ένας κούκλος.
0: Νάτος.
1: Απλώς, ειλικρινά, δεν ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, όταν προσέγγισα το Γιάννη, πραγματικά η δική μου πρόθεση ήταν να κάνουμε αυτό το βίντεο, αυτή τη συνέντευξη. Όταν όμως τον είδα, ομολογώ.
0: Ναι, λογικό είναι, ξέρω.
1: Ήταν ψέμα να πω το αντίθετο, ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο φωτεινός. Που το χαμόγελό του, το βλέμμα του, η προσωπικότητά του,
0: ναι.
1: το πώς έχει μετουσιώσει όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή του.
0: Ποια είναι η δική του η καθημερινότητα, τι ισχύει στην περίπτωσή του και μιλήσατε και κάνατε αυτή τη συνεργασία που κατέληξε σε σχέση.
1: Ο Γιάννης, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι παρολυμπιονίκης και είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό παράδειγμα. Έχει καταφέρει απίστευτες επιτυχίες στον αθλητισμό. Εχθές έκανε το 10ο παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν αγώνα που ήμασταν μαζί. Και έχω άπειρους λόγους να είμαι περήφανη για τον
0: Φαίνεται
1: Γιάννη.
0: Φαίνεται ότι είσαι περήφανη.
1: Πολύ. Τον θαυμάζω και είναι ένας από τους λόγους που είμαι τόσο βαθιά και ουσιαστικά ερωτευμένη μαζί του. Και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι και ακόμη περισσότερο. Και ένας από τους λόγους που τον θαυμάζω είναι επίσης το ότι ο Γιάννης έχει διπλό ακροτηριασμό και στα δυο του πόδια. Είχε ένα ατύχημα με τρένο πριν 13 χρόνια. Όπου στην ουσία πέρασαν δύο βαγόνια τρένου, βρέθηκε ανάμεσα στις ρόδες και στις ράγες του τρένου. Τον έστειλαν για 25 μέτρα. Θα μπορούσε πραγματικά να έχει χάσει τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Αλλά ο λόγος για τον οποίο το θαυμάζω είναι ότι όλο αυτό το μετουσίωσε ο ίδιος σε ένα θαύμα. Κατάφερε να είναι σήμερα ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος άνθρωπος και να ασχοληθεί μετά από αυτό με όλα αυτά τα οποία ονειρεύεται. Γι' αυτό και τον θαυμάζω, γιατί είναι πραγματικά ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος.
0: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί αυτός έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, παραολυμπιονίκης, ωραίο παιδί, με ευαισθησίες, γιατί θα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με όλα αυτά. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία περίπτωση και τον βλέπω κιόλας και είστε πολύ ωραίοι μαζί. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν και σου είπανε ότι εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολο να ζεις με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι φανταστικός, αλλά μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες. Εσύ, φαντάζομαι, ερωτευμένη, τι να δεις, δεν βλέπεις τίποτα όταν είσαι ερωτευμένη.
1: Επειδή υπάρχει αυτό που λέμε ο στιγματιστικός λόγος, πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι λένε κάτι όμορφο, αλλά υπονοούν το αντίθετο. Δηλαδή, πολλές φορές και ακόμη και σήμερα έχουν άνθρωποι που μου λένε μπράβο σου πάντως. Αυτό το πάντως λέω, αν εννοείται ότι.
0: Λες και έχεις κάνει κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Ότι μπράβο που είναι άνθρωπος μου ο πιο αξιοθαύμαστος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, φυσικά το δέχομαι.
0: Εσύ τον ερωτεύτηκες.
1: Μου αξίζω συγχαρητήρια.
0: Okay.
1: Γι' αυτό το λόγο, γιατί όντως είναι τιμή μου να με έχει επιλέξει ένας άνθρωπος για γυναίκα του, αυτός ο άνθρωπος. Τώρα αυτό το πάντως, εγώ προσωπικά εν έτη 2026 δεν μπορώ να το καταλάβω. Το δικαιολογώ, αλλά δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω από πού προέρχεται.
0: Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, ό,τι και να πάμε να παντρευτούμε με όποιον και να πάμε να τα φτιάξουμε, θα μας πούνε ένα ναι, αλλά πρόσεχε. Μπορεί να σου πούνε μέχρι και πρόσεχε, γιατί κάποιος είναι πολύ ωραίος. Κατάλαβε να σου πω. Μπορεί να σου πούνε πρόσεχε, γιατί κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ επιτυχημένος. Και τι θα γίνει και πώς αυτό, πάντα υπάρχει ένα πρόσεχε. Γι' αυτό εγώ σε ρωτάω αν το αντιμετώπισες και αν σε ενόχλησε.
1: Η αλήθεια είναι πως ένας από τους λόγους που έχω ερωτευτεί τον Γιάννη έχει να κάνει και με την αναπηρία του. Δεν είναι η ίδια η αναπηρία.
0: Οι άνθρωποι είναι ένα σύνολο.
1: Αλλά,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί οι άνθρωποι διαμορφώνονται μέσα από αυτά που τους συμβαίνουν. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορούμε να ορίσουμε αυτό που θα μας συμβεί. Εμείς όμως ορίζουμε το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και σίγουρα ο άνθρωπος αυτός που εγώ έχω δίπλα μου σήμερα. Έχει διαμορφωθεί μέσα από όλα αυτά που έχει ζήσει. Δεν ξέρω πώς θα ήταν διαφορετικά αν δεν του είχε συμβεί αυτό. Και δεν είναι τυχαίο που και ο ίδιος λέει ότι δεν θα το άλλαζε. Παρόλο που ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Έκανε 1,5 χρόνο μόνο για να μπορέσει να περπατήσει και να. Έπρεπε να τα κάνει όλα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει όλα τα πράγματα που ονειρεύονταν και ακόμη περισσότερα. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό μετά το ατύχημά του. Το ότι βρεθήκαμε εμείς έχει να κάνει επίσης με το ατύχημά του, γιατί πιθανότατα δεν θα είχαμε βρεθεί. Αν και πιστεύω πως η ζωή σίγουρα θα έβρισκε τον τρόπο
0: κάπως να συναντηθείτε, ενώσει, να βρει ο ένας τον
1: άλλο. Εμείς νιώθουμε ότι είμαστε μαζί και όχι μόνο σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή νιώθω ότι δεν θα υπήρχε τρόπος να μην βρεθούμε.
0: Λοιπόν, αυτό που λες είναι μια μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν έρωτες που οι άνθρωποι αισθάνονται ότι κάπου έχουν ξανασυναντηθεί, ότι είναι γνώριμος ο άλλος.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια αίσθηση ή πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να έχετε συναντηθεί?
1: Το πιστεύω με ποια έννοια. Όταν κάτι το αισθάνεσαι 100% σε όλο σου το είναι, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πίστευε. Δηλαδή, ήθελα να πω πριν γνωρίσει τον άντρα και πει κάτσε εδώ, κάτι είναι πολύ. Αισθάνομαι σαν να τον ξέρω χρόνια. Mm-hmm. Δεν το είχε αισθανθεί αυτό ποτέ στο παρελθόν. Είναι κάτι που πίστευε, είναι κάτι που το ένιωσε και το πίστεψε.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που λέω ότι το μυαλό δεν έχει πάντα τις απαντήσεις, όπως και η καρδιά δεν έχει ερωτήσεις. Mm. Οπότε, λοιπόν, η καρδιά σου είναι αυτή που σου δείχνει το δρόμο. Αυτό που αισθάνεσαι είναι το μόνο που μπορείς να βιώσεις 100% αληθινά. Ό,τι και αν σου πει το μυαλό που θα σου πει, μα δεν έχουμε απόδειξη για το... Εδώ δεν ξέρουμε καλά-καλά τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή,
0: Σωστά.
1: Όχι τι συμβαίνει σε προηγούμενες ή σε επόμενες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε τι έπεται, ούτε τι μπορεί να προηγείται από εμάς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν με έναν άνθρωπο βρίσκεσαι και υπάρχει αυτή η σύνδεση που το νιώθεις από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι που εγώ πριν δεν ήξερα καν ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν είναι όλοι οι έρωτες ίδιοι.
1: Όχι, θέλω να πω, είμαι ένας άνθρωπος που έχω αγαπηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που το λες.
1: Ναι. Και είμαι ευγνώμων. Και είναι κάτι που επίσης θεωρώ ότι με έχει διαμορφώσει. Οι σχέσεις μου, όλες μου οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι, με τους φίλους μου, με τους δικούς μου ανθρώπους. Απλώς, γιατί το λέω αυτό, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος, γιατί μας βλέπουν όλοι με το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουν ότι είμαστε δύο πολύ ρομαντικοί άνθρωποι που θέλαμε στη ζωή μας να παντρευτούμε. Εμείς δεν ήμασταν έτσι πριν γνωρίσουμε ένας τον άλλον. Δηλαδή, εγώ δεν ήταν ποτέ όνειρο της ζωής μου, ούτε να παντρευτώ, ούτε να κάνω οικογένεια.
0: Ναι. Ήσουν έξω από όλα
1: αυτά.
0: Δεν
1: λέω ότι ήμουν αρνητική. Απλώς δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμουν ή κάτι που, ας το πούμε, υπήρχε στο οπτικό πεδίο μου.
0: Αλλά όταν ήρθε η καλή περίπτωση.
1: Όταν ήρθε ο Γιάννης.
0: Το ξεχάσαμε αυτό τη αντίρρηση.
1: Κάποια πράγματα είναι αυτό που λέμε ότι έρχονται μόνα τους και σε οδηγούν.
0: Ναι.
1: Και εσύ πηγαίνεις με την ροή των πραγμάτων. Είναι αναπόφευκτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συναισθήματα όπως αυτό στη ζωή δεν υπάρχει να πεις ότι δεν είναι καλό το timing, δεν είμαι σε φάση. Αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Ο έρωτας είναι ένας οδοστρωτήρας που όταν έρχεται και είναι πηγαίος, μπορεί να τα ισοπεδώσει όλα στο πέρασμά του. Ναι. Ή μάλλον τα ισοπεδώνει, τα οργώνει στη δική μας περίπτωση, γιατί έτσι ανθίζουν και μπορεί να ανθίσουν πράγματα που δεν τα είχες φανταστεί καν.
0: Ναι. Λες για πηγαία πράγματα και είσαι πηγαίος άνθρωπος. Και με πολύ πηγαίο τρόπο μιλάς για ζητήματα που τώρα μιλάμε λίγο για την εισμόδα, ξέρεις. Δηλαδή, μιλάς για αυτό που λέγεται θετική έτσι, άποψη για το body positivity, ας πούμε. Αυτή η θετική άποψη για το σώμα. Και σου βγήκε τόσο φυσικά και τόσο κανονικά, γιατί διάβασα μία δήλωσή σου που έλεγες ότι κάτι άλλο έβλεπα στον καθρέφτη όλη σου τη ζωή. Τώρα βλέπεις τον καθρέφτη σου, πότε άρχισες να βλέπεις τον καθρέφτη σου ακριβώς αυτό που είσαι και να λες, ωραία είμαι, ρε παιδί μου.
1: Πρώτα απ' όλα...
0: Θέλω να το πετύχω, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα αυτό. Και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πει ακριβώς τι είναι αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη και τι είναι αυτό που αισθάνεται. Είμαστε τόσο επηρεασμένοι.
0: Οι περισσότερες γυναίκες δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη.
1: Και υπάρχει λόγος που δεν τους αρέσει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διατροφικές διαταραχές έχουν τόσο υψηλά ποσοστά γυναικών. Δεν είναι τυχαίο ότι... Είναι συντριπτικά αυτά τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Και οι γυναίκες, λοιπόν, ο τρόπος που διαμορφώνεται η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, ακόμη και αυτή η λέξη που χρησιμοποίησες πριν, το body positivity, ακόμη και αυτό δίνει στο σώμα μας ένα πρόσημο. Είτε είναι θετικό.
0: Ακριβώς, γιατί είναι αναρνητικό.
1: Ακριβώς, είτε θετικό είτε αρνητικό.
0: Ως προς τη διάθεση που έχουμε εμείς όμως, εγώ το λέω.
1: Αυτό λέω.
0: Ότι πώς γίνεται, επειδή αυτό που λες είναι πολύ εύστοχο, ότι βλέπουμε κάτι άλλο στον καθρέφτη από αυτό που είμαι. Και μετά κοιτάζουμε τις φωτογραφίες και λέμε, α, δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πώς φτάνεις να κοιτάξεις μια μέρα και να πεις ναι, μια πολύ ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι υπάρχει ακριβώς αυτή η μέρα. Είναι όπως.
0: Μια διεργασία.
1: Δεν υπάρχει το πριν και το μετά. Δεν υπάρχει κάποιο τέλος σε αυτή τη διαδρομή. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εντυπώνονται μέσα μας και οδηγούν σε γνωστικά σφάλματα και πολλές φορές στη διατροφική διαταραχή, που είναι και πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει.
0: Το έχεις περάσει αυτό ποτέ?
1: Διατροφική διαταραχή, φυσικά. Ναι.
0: Είσαι ψυχολόγος, να πούμε. Είμαι, γι' αυτό μπορείς και μιλάς και για τα θέματα έτσι, με τόση γνώση και πολύ καλά.
1: Οπότε... Δεν ασκώ την ψυχολογία, έτσι απλώς έχω τελειώσει το Αριστοτέλειο.
0: Βέβαια.
1: Έχω το πτυχίο αυτό, αλλά μιλώ κυρίως και ως παθούσα, που θεωρώ ότι είναι ακόμη σημαντικότερο, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές δεν μιλούν για αυτά τα θέματα και οι διατροφικές διαταραχές έχουν πάρα πολλά πρόσωπα.
0: Πολλά, πολλά.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι κάποιος, δηλαδή...
0: Ότι υπάρχει μόνο η ανορεξία ή η βουλιμία, καταλαβαίνω ακριβώς, ότι υπάρχουν
1: δηλαδή,
0: κι άλλα.
1: Υπάρχουν άτυπες διατροφικές διαταραχές, υπάρχουν πράγματα που κάποιος μπορεί να το έχει και να μην αντιλαμβάνεται ότι το έχει. Είναι πάρα πολλά γύρω.
0: Άρα
1: από αυτό
0: οτιδήποτε, για να καταλάβω και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, οτιδήποτε έχει, έχει περίεργη, ας πούμε, επίπτωση στη σχέση μας με το φαγητό, είναι, μπορεί να είναι και μια άτυπη διαταραχή που δεν την έχει κάποιος άλλος ή δεν έχει όνομα που να γνωρίζουμε, αλλά μπορεί να είναι διαταραχή.
1: Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα που άνθρωποι, ας πούμε, να μην αισθάνονται καλά να φάνε μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Να τρώνε κρυφά μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι.
0: Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Είναι κάτι πάρα... Σκεφτείτε μόνο την εικόνα της γυναίκας, νοικοκυράς που μπορεί να μαγειρεύει και να τρώει την ώρα που μαγειρεύει και να πει μετά ότι εγώ δεν πεινάω ή δεν...
0: Πόσο δίκιο δηλαδή, έχεις.
1: Είναι τόσο πολύ... Κάποιες φορές γίνεται τόσο ανεπαίσθητα που δεν το αντιλαμβάνεσαι. Και όταν βλέπεις, γιατί υπάρχει το body dysmorphia που μπορεί να βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικό από ό,τι είναι.
0: Αλλά να βλέπεις μια ακραία διαφορετικό.
1: Ναι, οπότε ακόμα και όλες αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε που λέμε ότι τώρα που αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου ή πώς ήσουν πριν, πώς ήσουν μετά, αυτά όλα συντηρούν τις διατροφικές διαταραχές και τις σχέσεις που έχουμε με το σώμα μας. Ακόμη και κάτι που εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα κοπλιμέντο, το να πούμε σε έναν άνθρωπο δηλαδή ότι αδυνάτησες.
0: Ναι, το διάβαζα που το έλεγες αυτό.
1: Ούτε και κανένα σχόλιο, όλα τα σχόλια βάρους είναι αυτά που τροφοδοτούν τον παραμορφωτικό καθρέφτη μιας διατροφικής διαταραχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι το να ενημερώσουμε εμείς έναν άνθρωπο για τις αλλαγές του βάρους του, είναι τουλάχιστον...
0: Γιατί να το πούμε. Βέβαια, είναι αυτό που λες ότι καμιά φορά είναι πολύ καλή η πρόθεση. Βλέπεις κάποιον που έχεις να τον δεις καιρό και όπως θα του πεις, μα σου πάνε πάρα πολύ τα μαλλιά σου, μα κάτι άλλαξες, μα κάτι... Ούτε αυτό πρέπει να το λες μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι βιώνει ένας άνθρωπος.
0: Το θεωρούμε θετικό, ότι κάτσε να πω ότι ανανεώθηκε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αδύνατοι. Μπορεί να έχουν πάρει κιλά και να του πεις είσαι ωραίος και κάτι έγινε. Για να του πεις αδύνατοι, σου λέει όχι, έχω πάρει κιλά, αλλά να του πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Απλώς το θεωρούμε αδιανόητο.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Συνδέουμε πολλές φορές την ομορφιά με τα λιγότερα κιλά, ενώ όλα αυτά είναι πολύ... ή την υγεία με τα... τη λιγότερο και καλή υγεία με τα περισσότερα κιλά.
0: Σχεδόν αυτόματα το αδυνάτησε και όλος μπορεί να μην έχει αδυνατήσει.
1: Ναι. Το θέμα είναι σίγουρο ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, δεν είμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό του, δεν μπορούμε να το σκανάρουμε,
0: ούτε
1: να ξέρουμε ποιες είναι οι εξετάσεις του, βλέποντας απλά μια εικόνα που βλέπουμε που δεν ξέρουμε για ποιους λόγους έχει οδηγηθεί ο άνθρωπος σε ένα συγκεκριμένο βάρος. Να τονίσω σίγουρα ότι η παχυσαρκία είναι μια νόσος και σε καμία περίπτωση δεν μιλώ υπέρ της παχυσαρκίας. Νόση όμως είναι και οι διατροφικές διαταραχές.
0: Και δεν ξέρω, φορές... ναι, αν είναι νόσος το large. Κορίτσι που φοράει large ή και extra large, δεν είναι απαραίτητος παχύσαρκο, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, δεν το
0: συζητάμε. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Το να βάζουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες σύμφωνα με ένα νούμερο που βλέπουμε είτε στη ζυγαριά ή σύμφωνα με αυτό που βλέπουν τα ίδια μας τα μάτια, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Και το να ενημερώνουμε έναν άνθρωπο που τον είδαμε ότι, για παράδειγμα, έχει πάρει κάποια κιλά ο άνθρωπος αυτός, ο ίδιος το γνωρίζει πολύ καλύτερα πολύ πριν από εμάς, γιατί μπορεί να ήταν λόγος να μην του κάνουν τα ρούχα του για να έρθει σε αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή,
0: σωστό,
1: δεν είναι κάτι που δεν το σκέφτεται.
0: Έχεις απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε, γιατί τα λες τόσο ωραία που θα απομακρυνθούμε από το θέμα. Ήρθαμε σήμερα εδώ, μεταξύ άλλων, για να συζητήσουμε για την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Σε ποιο θέατρο, καλοκαιρινή παράσταση από ό,τι καταλαβαίνω, σε ποιο θέατρο μπορούμε να έρθουμε να σε δούμε και να σας δούμε?
1: Μπορείτε να έρθετε στο θέατρο Άλσος, του Αγοριού Απέναντι. Είναι ένα musical των Ρέπα Παπαθανασίου, που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συνεργαζόμαστε. Είναι πραγματικά μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Περνάμε υπέροχα. Ποιους να πρωτοπώ από τους συναδέλφους μου? Ναταλία Δραγούμη, ο Αλέξης Γεωργούλης, Κατερίνα Γερονικολού, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Νίκη Λάμη, η Χριστίνα Τσάφου, η Μαρία Ιφιλίππου, ο Μανώλης Κλονάρης. Ποιον δεν έχω πει? Ο Γιώργος Λιφάνης που τραγουδάει.
0: Τους είπες όλους από όσους έχω εγώ εδώ. Νομίζω πως ναι, γιατί
1: τα κατάφερα.
0: Ήθελε να τους πει.
1: Το Λευτέρι Ελευθερίου, μάλλον δεν είπα. Είμαστε μια υπέροχη παρέα mm-hmm. και θα έχουμε χορευτές. Την Κατερίνα Ζαρίφη, δεν είπα, την είδα τώρα στο πλάνο. Την είπα την Κατερίνα μου. Είμαστε όλοι παιδιά μια πολύ δυνατή και όμορφη ομάδα που περνάμε πολύ καλά. Θα έχουμε ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι με συγκίνηση, με γλύκα, με έρωτες που έχει επίσης το
0: έργο. Και κάνεις και συναυλίες εσύ.
1: Κάνω και το Beat the Room.
0: Okay.
1: Να πούμε ότι στο θέατρο Άλσο ξεκινάμε από τις 5 του Ιουνίου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και εγώ θα κάνω και το Beat the Room στο Καζάρτε, που είναι στις 30 Ιουνίου. Mm-hmm. Ένα διαδραστικό παιχνίδι, όπου έρχονται άνθρωποι, σκανάρουν ώρα από το κινητό τους και παίζουν με θέμα τώρα τηλεοπτικές αγαπημένες σειρές, το 90s και Zeros.
0: Είναι quiz night, ας πούμε.
1: Είναι κάτι σαν quiz night που παίζουν από το κινητό τους. Έχει βέβαια και πάρα πολύ μουσική με ζωντανή μπάντα. Τραγουδάμε, εγώ δηλαδή τραγουδάω, τα τραγούδια από τις σειρές. Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και οι άνθρωποι παίζουν και περνάμε επίσης καταπληκτικά.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ και τα είπες όλα αυτά. Δεν ξέρω τι να σου ευχηθώ. Ξέρεις, μερικές φορές οι άνθρωποι φαίνεται να είναι σε τόσο καλή φάση που δεν ξέρεις τι να τους ευχηθείς. Τι να σου ευχηθώ, τι σ' αρέσει, τι ευχής αρέσει.
1: Θα έλεγα να μου ευχηθείς απλά να υπάρχω σε σχέση με αυτήν την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε, γιατί θα ήθελα να κλείσουμε, επειδή ξέρεις, πολλές φορές ερχόμαστε και είναι τόσο πολλά αυτά που θέλουμε
0: Σωστά.
1: να πούμε και πολλές φορές μπορεί ο κόσμος στέκεται σε μία φράση
0: Γι' αυτό
1: και μπορεί
0: σε ρώτησα,
1: να πάρει,
0: ναι.
1: ακριβώς, να πάρει ένα τελείως διαφορετικό νόημα από αυτό που θέλουμε να πούμε και πόσο μάλλον για κάτι τόσο σοβαρό όπως είναι οι διατροφικές διαταραχές που πάντα είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό για την εκάστοτε περίπτωση. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να μπορούμε ο κάθε άνθρωπος να χαίρεται το σώμα του απαλλαγμένο από κάθε πρόσημο, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Άλλωστε, έχει φροντίσει και η γλώσσα μας γι' αυτό, γιατί το σώμα είναι ένα ουσιαστικό ουδέτερο. Ούτε αρσενικό,
0: Σωστά.
1: ηθυλικό, όπως δεν θα έπρεπε ούτε θετικό ή αρνητικό. Να μπορούμε απλά να υπάρχουμε όπως μπορεί ο καθένας τη δεδομένη στιγμή.
0: Αν δεν σας φτιάξαμε με όλα αυτά το κέφι, δεν ξέρω πώς μπορούμε να σας φτιάξουμε το κέφι. Βεβαίως, μη φύγετε, γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Θαμμένη σε χωράφι βρέθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ομολόγησε ο 44χρονος ενοικιαστής. Έντονο καυγά επικαλείται ο δράστης. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές. Συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό για δύσκολο καλοκαίρι. Περισσότερες από 110 πυρκαγιές σε μόλις 3 ημέρες. Λίγη η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Άρχισαν οι κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με φόντο Ορμούζ και Λίβανο. Τα αγκάθια για την τήρηση της Εκεχηρίας και το πυρηνικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης. Η μεγάλη επιστροφή. Προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ και πάλι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
3: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
2: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Αναλύω κινδύνους και διαμορφώνω λύσεις με γνώμονα την ασφάλεια των συστημάτων. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
3: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
2: Θες να μιλήσουμε για το Cyber Security?
1: Το αγαπημένο μου θέμα.
4: Άδεια και δίπλωμα.
5: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
4: Λαβάνη, over.
5: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
10: Δεν έχουμε ίντερνετ.
11: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
9: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
10: Κωστή.
9: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
12: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
9: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital office.
13: Εκτροπή κλήσης.
10: Παρακαλώ.
9: Κρατήσου.
8: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
15: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
14: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
16: Capitalism can inform how we have sex.
14: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
17: It becomes more capitalistic.
14: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
18: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έχει έρθει εδώ αυτό το κορίτσι, το οποίο το ρωτάμε για τα σκουλαρίκια του, για τα ρούχα του, για αυτά. Έχει κάτσει και την περιεργαζόμαστε πραγματικά. Η Ίντρα Κέιν είναι εδώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Πρώτα απ' όλα έχεις πολύ πλάκα, γιατί έκανα την έρευνα για να βρω πράγματα για σένα και είχα μια δήλωση την οποία θα την πω στους φίλους μου, που λες έγχρωμη είναι μόνο η τηλεόραση,
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι.
0: να είναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό τώρα, γιατί κοίταξε να δεις, εσύ είπες αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ αστείο. Ζούμε σε εποχές πολιτικής ορθότητας, mm-hmm. όπου πολλές φορές πρέπει να περιγράψουμε κάτι και δεν ξέρουμε τον τρόπο.
1: Ισχύει.
0: Πώς περιγράφουμε κάτι με ωραίο τρόπο? Πώς περιγράφεις εσύ εμένα, πώς να περιγράφω εγώ εσένα?
1: Πώς περιγράφουμε κάτι με ωραίο τρόπο? Θα πω τώρα για μένα, γιατί ξέρω ναι. αυτό που
0: λοιπόν,
1: βιώνω όλη μου τη ζωή.
0: Δεν σε ξέρω, έχουμε μιλήσει στο ναι. τηλέφωνο και έχουμε ραντεβού σε μία πλατεία.
1: Ναι.
0: Πώς περιγράφεις τον εαυτό σου?
1: Θα πω, είμαι μία μαύρη κοπέλα.
0: Ναι.
1: Συνήθως έχω το μαλλί κότσο.
0: Ναι.
1: Και έχω και κάποια τετουάζα με ένα καλοκαίρι, θα τα δεις.
0: Ωραία. Και εγώ λοιπόν θα σου πω ότι είμαι μία κοπέλα Καυκάσια. Αν είμαστε στην Ελλάδα, δεν θα χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο και θα σου πω για το μαλλί μου, θα σου πω
1: ναι.
0: για τη φράτζα, θα σου πω για αυτά.
1: Αυτό.
0: Εγώ μπορώ να πω σε μία φίλη μου ότι η Ίντρα είναι μια άλλη φίλη μου που είναι μαύρη.
1: Φυσικά.
0: Θα σε πειράξει?
1: Καθόλου.
0: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay.
1: Μα αυτό νομίζω ότι γενικά, επειδή ναι. έχει δαιμονοποιηθεί η λέξη μαύρος.
0: Ναι.
1: Α πούμε, εμένα και φίλοι μου έχει τύχει να μου πούνε: γνώρισα έναν άλλον μαύρο. Με συγχωρείς. Και λέω: γιατί μου λες με συγχωρείς?
0: Γιατί νομίζω ότι μπορεί να σε πειράξει.
1: Ναι, γιατί το μαύρος είναι περιγραφή του χρώματός μου και περιγράφει ακριβώς τη φυλή στην οποία ανήκω.
0: Ναι, υπάρχει βέβαια το Αφροέλληνα.
1: Υπάρχει το Αφροέλληνα.
0: Το Αφροελληνίδα σε εκφράζει?
1: 100%.
0: Γιατί είναι η καταγωγή ναι. σου, όπως είναι... θα λέγαμε, Ελληνογαλλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, okay.
1: Και αυτό που και αυτός ο όρος πολλούς τους ενοχλεί, το Αφροέλληνα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τους ενοχλούν. Μα πώς, αφού ναι. άμα. Δηλαδή, αν ήταν Ελληνοελβετή, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε, είναι ένας που είναι ένας.
1: Σου λένε όχι.
0: Ωραία. Ποιοι ενοχλούνται? Ενοχλούνται οι ίδιοι άνθρωποι ή ενοχλούνται αυτοί που είναι γύρω-γύρω και δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ενοχλούνται?
1: Νομίζω αυτοί που είναι γύρω-γύρω και δεν ξέρουμε και γιατί ενοχλούνται και πώς τους αφορά. Γιατί πρέπει να ενοχληθείς για κάτι.
0: Γιατί τους αφορά.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως αυτό και είμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως εγώ και okay, έχω διπλή καταγωγή, η μητέρα μου Ελληνίδα και ο πατέρας μου ήταν από την Ουγκάντα.
0: Όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Υπάρχουν όμως και παιδιά αφρικανικής καταγωγής, της δεύτερης γενιάς, που οι γονείς μπορεί να είναι και οι δύο Αφρικανοί.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα παιδιά όμως αυτά έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει εδώ. Πώς θα αυτοπροσδιοριστούν? Γιατί νιώθουν, ενώ είναι και αυτό που βιώνει το βίωμα του καθένα.
0: Ναι.
1: Εγώ νιώθω και Αφρικανή και Ελληνίδα.
0: Σωστά. Ωραία, κάτσε τώρα γιατί άνοιξες άλλο ωραίο θέμα. Ναι. Πώς αυτοπροσδιορίζει το καθένα?
1: Ναι.
0: Μπορεί ο καθένας, μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως γουστάρει?
1: Εγώ είμαι υπέρ αυτό.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να πιάσουμε τα extreme. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να λέω εγώ ας πούμε εδώ ότι εγώ είμαι μία φώκια.
1: Ναι.
0: Αυτό εσύ το δέχεσαι?
1: Εγώ το δέχομαι γιατί αν εσύ αισθάνεσαι φώκια
0: ναι.
1: και θες αυτοπροσδιορίζεσαι
0: φώκια. Φώκια,
1: αυτό δεν επηρεάζει σε τίποτα τη δική μου ζωή, δεν επηρεάζει σε τίποτα τη δική μου ταυτότητα. Φώκια. Φώκια. Mm. Αύριο μπορεί να μου πεις παπαγάλος. Θα σου πω παπαγάλος.
0: Ναι.
1: Όπως είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο μιας Αγγλίδας, το οποίο δεν θυμάμαι.
0: Δεν λες αυτό είναι extreme. Δεν πρέπει να λέμε αυτό είναι extreme, γιατί δεν μας πέφτει λόγος.
1: Εγώ μπορεί να θεωρώ την extreme. Αλλά δεν αφορά εσένα να το μοιραστώ με σένα.
0: Okay.
1: Ας πάω εγώ στην παρέα μου, στο σύντροφό μου, στην οικογένειά μου να πω: μου είχε κάτι extreme.
0: Ένας παπαγάλος.
1: Ναι. Okay. Μια κοπέλα, εγώ τη βλέπω κοπέλα και μου λέει ότι είμαι παπαγάλος. Παπαγάλο, θες να σε λέω? Θα σε λέω παπαγάλο.
0: Άρα, επειδή έχουμε τα woke, δηλαδή έχει εμφανιστεί η κουλτούρα woke, η οποία είναι η υπερβολή της έκφρασης, του ότι, εντάξει, αρχίζουμε και μιλάμε ελεύθερα για πράγματα που δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε ελεύθερα στο παρελθόν, αλλά εσύ και την υπερβολή του woke, λες, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει, άμα αυτός θέλει έτσι, έτσι.
1: Αν εμένα δεν επηρεάζει τη δική μου ζωή και δεν περιορίζει τη δική μου ελευθερία σε κάτι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Okay.
1: Και άμα δεν είναι κάτι. Να πω κάτι παραβατικό. Δεν με απασχολεί.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνω ότι μπορεί εμένα να με δυσκολέψει πώς πολλές φορές μπερδεύονται για το. Τώρα με τα pronouns. Πώς.
0: Αυτό, ότι μπορεί να μπερδευτείς.
1: Εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Ας πούμε, όντως.
0: Αλλά
1: εγώ...
0: οφείλουμε, αν κάποιος μας το ζητήσει,
1: ναι.
0: να τον αποκαλύψουμε.
1: Να το σεβαστώ. Και θα ζητήσω και συγγνώμη ότι ξέρεις τι, επειδή θα μου πάρει λίγο χρόνο να το συνηθίσω.
0: Αν κάνω λάθος.
1: Αν κάνω λάθος, δεν το κάνω με κακή πρόθεση.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έχεις γνωρίσει άνθρωπο με. Πώς λέγονται, pronouns, που θέλει
1: ναι,
0: να.
1: Λέγονται,
0: αυτό. Έχεις γνωρίσει κάποιον που σου είπε, λέγε με έτσι.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Εγώ μπερδεύομαι, εγώ δεν, απλά επειδή δεν μπορώ να το κατανοήσω 100%, το ακούω και θέλω πάρα πολύ να εκπαιδευτώ πάνω σε αυτό, το ουδέτερο. Το ουδέτερο δεν το καταλαβαίνω. Σέβομαι όμως ότι υπάρχει και μπορώ να καταλάβω το βίωμα του άλλου και ότι θέλει να είναι ουδέτερο. Απλά...
0: Θα έρθει το Γιώργο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το Μαρία.
1: Ναι. Μιλώντας, θα το κάνω δεν, σίγουρα λάθος.
0: Το δεν που είναι στον πληθυντικό, τι θα πούμε. Θα έρθουν οι Γιώργηδες. Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε, παιδιά,
1: ναι,
0: εμείς θα το πούμε.
1: Τα Γιώργο, δεν ξέρω.
0: Τα Γιώργο.
1: Ναι.
0: Αφού όμως δεν μας πέφτει λόγος.
1: Ακριβώς.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Και από τη στιγμή που. Εγώ θέλω να είμαι ανοιχτή, γιατί όταν κάτι δεν είναι δικό μου βίωμα. Mm. Εντάξει, εννοείται δεν θα το καταλάβω 100%. Αλλά βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου, κι αν ήταν δικό μου βίωμα αυτό.
0: Υπάρχει πρόοδος. Εσύ που το έχεις ζήσει αυτό, είσαι πάρα πολύ νέα, αλλά θέλω να πω ότι το έχεις δει, δει μπροστά στα μάτια σου, το βιώνεις κάθε μέρα. Έχει υπάρξει πρόοδος, έχουμε κάνει βήματα.
1: Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό βήμα που έχουμε κάνει είναι ότι το συζητάμε ανοιχτά και κάποιος πλέον είναι πιο εύκολο σε κάποιον να εκφράσει κάποια πράγματα. Όχι ότι έχει αλλάξει η κοινωνική συνείδηση και είναι όλο οκ. Εντάξει, είμαστε, έχουμε κάνει το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα, το συζητάμε, έχει ανοίξει κουβέντα.
0: Μάλιστα. Πάντα είναι καλό να ανοίγει η κουβέντα. Πάρα πολύ ωραία, κυρία μου. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα διάφορα ωραία. Είσαι κυψελιώτισσα.
1: Κυψελιώτισσα.
0: Φανατική και παραμένεις εκεί. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξουν γειτονιά.
1: Έχω αλλάξει. Έχω πάει σε άλλες γειτονιές. Εντάξει, τώρα είμαι λίγο πιο πάνω. Είμαι σύνορα με πολύγωνο.
0: Είναι πιο.
1: Είμαι στα βόρεια προάστια της Κυψέλης.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, την Κυψέλη τώρα. Γεννήθηκα, μεγάλωσα εκεί. Ήμουνα μέχρι τα 22 μου εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι και η μητέρα μου γέννημα θέρα με Κυψέλη.
0: Είσαι μαμάκιας.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Τώρα η μαμά θα στεναχωρηθεί με αυτό που θα ακούσει.
1: Εντάξει, το ξέρει από πολύ μικρή. Δεν είμαι ποτέ μαμάκιας. Ούτε μπαμπάκιας. Ήμουν πολύ.
0: Είναι βαρύ για τους γονείς το ανεξάρτητο παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα, έτσι.
1: Για τους δικούς μου, για τη μητέρα μου σίγουρα ήταν από πολύ νωρίς.
0: Είσαι μοναχοπέδι.
1: Όχι, όχι, έχω και έναν αδερφό μεγαλύτερο.
0: Ο αδερφός, μαμάκιας, μπαμπάκιας.
1: Για χρόνια θα τον έλεγα μαμάκια.
0: Εντάξει,
1: αλλά...
0: αγόρι είναι.
1: Ναι, είχε αυτό. Δεν ήταν νομίζω 100% από επιλογή του μαμάκιας. Mm-hmm. Η συνθήκη τον έκανε, αλλά δεν είναι πλέον σε καμία περίπτωση.
0: Είσαι και ανεξάρτητο άτομο και διαβάζω εδώ, έχεις πει, και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, ότι πρέπει να διεκδικείς τη θέση σου. Mm-hmm. Είναι κάτι που έμαθα νωρίς, έχεις πει, με τη σκληρή δουλειά και με τη στάση που κρατάς. Ποια στάση να κρατήσω για να διεκδικήσω τη θέση μου? Τι εννοείς να διεκδικήσεις τη θέση σου?
1: Να διεκδικήσεις τη θέση σου.
0: Γιατί συνήθως είναι κάτι που ή σου δίνεται ή δεν σου δίνεται.
1: Ναι, αν αισθάνεσαι ότι δεν σου δίνεται όμως, δεν πρέπει να μιλάς. Γι' αυτό.
0: Ναι, έχεις πάει και έχεις πει συγγνώμη, είμαι κι εγώ εδώ και αυτό μου αξίζει αυτή
1: ναι,
0: η δουλειά.
1: Ναι, θεωρώ ότι καλά, έχουν υπάρξει χρόνια που δεν το έκανα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κάποια στιγμή κάνεις τη δουλίτσα με τον εαυτό σου και πεις ότι εγώ θέλω τώρα να περνώ καλύτερα και να μην παθαίνω ψυχοσωματικά επειδή θεωρώ ότι δεν αναγνωρίζομαι, δεν μου δίνουν το βήμα που θα έπρεπε να μου δώσουν. Ναι. Κάπως με ευγένεια μπορεί να μην πετυχαίνει πάντα. Και μπορεί και πάνω στο θυμό και πάνω στη θλίψη και στην ανάγκη για διεκδίκηση να το κάνουμε και άβολα. Αλλά είναι και αυτό ένα σκύλ που μαθαίνετε, θεωρώ.
0: Στην προσωπική ζωή, διεκδικείς τη θέση σου?
1: Εκεί και έχουν γίνει λάθη. Τώρα πια ναι, παλιότερα καθόλου.
0: Θες να συζητήσουμε τα λάθη της προσωπικής ζωής? Είμαι ειδική, μπορώ να στα αναλύσω πάρα πολύ.
1: Θα είναι 8 ώρες η συνάντηση.
0: Θα γίνει η σειρά στο Netflix. Πατάτες λοιπόν στην προσωπική ζωή.
1: Ναι.
0: Τις θυμάσαι με νοσταλγία. Λες πω πατάτα δεν θέλω καθόλου. Μπορείς να συναντήσεις το άλλο πρόσωπο στον δρόμο και να αλλάξεις γειτονιά.
1: Δεν έχω κανέναν στο παρελθόν μου που να τον δω στον δρόμο και να πω ότι εγώ θα αλλάξω πεζοδρόμο.
0: Άρα δεν έχεις κάνει κακές επιλογές.
1: Έχω κάνει κάποιες τις επιλογές. Εντάξει. Τώρα μιλάμε για κάποιες σοβαρές σχέσεις. Δεν λέμε τώρα για τα.
0: Τι είναι κάποιες τις επιλογές, λοιπόν. Αν μετά το βλέπεις τον άνθρωπο και θες και να το χαιρετήσεις, ναι. Έχει μείνει κάτι, μια φιλική.
1: Όχι 100% φιλική, αλλά έχουμε μοιραστεί ένα διάστημα μαζί. Για ένα διάστημα ναι. Θεωρούσα ότι είσαι ο άνθρωπός μου. Mm-hmm. Οπότε, ναι, γιατί να μην σου πω ένα γεια. Δεν σημαίνει ότι σε έχω εκτιμήσει ξαφνικά. Ένα γεια θα σου πω. Έχουμε μοιραστεί και 5 στιγμές.
0: Άρα θα κάνεις εσύ την κίνηση να πας να χαιρετήσεις.
1: Νομίζω, συνήθως γίνεται έτσι σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν θα δω κάποιον. Άμα τύχει να δω και κάποιον και καταλάβω ότι δεν θέλει, ναι. Θα κάνω ένα απλά ένα νόημα από μακριά.
0: Ναι, αλλά είσαι ζεστός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Κακές επιλογές γιατί κάνουμε? Ανοιχτή ερώτηση, δεν ρωτάω μόνο εσένα.
1: Γιατί κάνουμε κακές επιλογές όταν δεν γνωρίζουμε καθόλου τον εαυτό μας και δεν έχουμε πραγματικά αποφασίσει ποιοι είμαστε. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε, το μαθαίνουμε αυτό. Αλλά εγώ τουλάχιστον από τις δικές μου κακές επιλογές τα κρίνω, όταν πήγαινα να κουμπώσω σε έναν άνθρωπο για να πάρω αξία. Δεν έδινα καθόλου αξία στον εαυτό μου.
0: Υπάρχει περίπτωση όταν κάνουμε λάθη να ήταν σωστά για εκείνη την περίοδο?
1: 100%. Γιατί έχω περάσει χρόνια με τύψεις, αυτομαστίγωμα, ενοχές, μα πώς είναι δυνατόν να το κάνω αυτό. Και συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι εντάξει, αν δεν είχες περάσει από εκεί. Ναι. Μάλλον αναγνώρισα το γιατί ήμουνα σε εκείνο το στάδιο. Mm-hmm. Και ότι αν δεν είχα περάσει από εκείνο το στάδιο, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα.
0: Τι είδους πράγματα στη σχέση σου έχεις απορρίψει? Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω εγώ τι μπορεί να έχω απορρίψει. Έχω απορρίψει ανθρώπους που είναι κακόκεφοι.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω καθόλου αυτό πλέον στη ζωή μου. Κάποτε το δικαιολογούσα. Έλεγα αυτός είναι, σκέφτεται πάρα πολύ βαθιά, μάλλον κάτι έχει βαρύ ίσιο. Αλλά έχω αποφασίσει ότι δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Εσύ τι έχεις απορρίψει από qualities των άλλων ανθρώπων?
1: Πρώτα απ' όλα απορρίπτω ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Ήσουν ποτέ με μουντρούχο άτομο?
1: Ναι.
0: Τίποτα. Δηλαδή έλεγες εσύ τα αστείο, γιατί εσύ έχεις χιούμορ πολύ.
1: Ναι, γενικά το χιούμορ. Ναι, να υπάρχει ένα χιούμορ στη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι εύκολη αντικειμενικά. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Okay, και θα μαυρίσουμε και θα πέσουμε και θα θλιφτούμε. Αλλά κάπου θέλει ένα χιούμορ. Αν δεν υπάρχει αυτό το χιούμορ και βυθίζεται ο άλλος από επιλογή συνέχεια στο σκοτάδι, εγώ δεν μπορώ. Εγώ εκεί πεθαίνω.
0: Ωραία, ένα είναι αυτό. Άλλο.
1: Άλλο quality. Mm. Να μην έχει ευγένεια γενικότερα.
0: Νόμιζα θα έλεγες να μην έχει μάνα. Ναι.
1: Όχι, αυτό το εκτιμώ.
0: Το δουλεύεις καλά το κομμάτι πεθερά?
1: Δεν έχω γνωρίσει και πολλές. Αλλά είμαι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι.
0: Είσαι καλή, είσαι γλυκό παιδί και καλό κορίτσι.
1: Δεν είναι τόσο ότι είμαι γλυκό παιδί, καλό κορίτσι. Είναι ότι μου αρέσει η επαφή με την γυναίκα που έχει

0: μπλέξει ποτέ με τραγουδίστρια και ξένη. Και του είπα, παίζεις μέσα και θα δει, μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση. Μα δεν είναι δεδομένο. Άμα του πει μην μπλέξεις με μία που είναι. Δεν είναι δεδομένο θα πάει να μπλέξεις
2: σαν
0: με αυτό.
2: Σαν να του λες ότι πήγαινε
0: αυτό. Πήγαινε μπλέξεις με αυτό.
1: Μήπως το έκανε ανάποδη ψυχολογία.
0: Αλλά εκεί μου κάνει και το ότι τώρα ποιος άνθρωπος λέει σε κάποιον. Ποτέ μην μπλέξεις με
1: ξέρεις γιατί ήταν. Κάποιος τραγουδιστής θα την είχε απορρίψει. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δηλαδή, ειδικά τραγουδίστρια του είπε.
0: Ναι.
1: Από όλα τα επαγγέλματα θεώρησε ότι αυτό είναι το πιο διαβολικό.
0: Ποια είναι η πιθανότητα επίσης. Δηλαδή, πόσες τραγουδίστρες γνωρίζεις τη ζωή σου.
1: Σωστά. Και
0: αυτό, ότι είχε το άγχος αυτό. Μην τυχόν και παίζεις στα χέρια τραγουδίστριας.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Είσαι καλή τραγουδίστρια.
0: Είμαι καλή τραγουδίστρια.
1: Είσαι σίγουρη γι' αυτό. Είσαι καλή τραγουδίστρια. Απλώς θέλω να δω σε τι. Σε τι...
0: Είμαι καλή.
1: Αυτοπεποίθηση βρισκόμαστε.
0: Εντάξει, το ότι δουλεύουμε. Είμαι σίγουρα ένα level πάνω από το αξιοπρεπής.
1: Ναι.
0: Είμαι καλή. Δεν είμαι το αστέρι.
1: Και αυτό που λες ότι αν μπορείς να βιοπορείς από αυτό και να δουλεύεις, είναι μια ένδειξη. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει μετά.
0: Κάτι κάνεις καλά.
1: Κάτι κάνεις καλά. Τι κάνεις όμως μόνο. Είσαι πολύπλευρη προσωπικότητα, ναι. Έτσι. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, τι θα έλεγες. Πώς θα αυτοπροσδιορίζεσαι επαγγελματικά, αφού είναι και τη μόνη.
0: Αυτοπροσδιορίζομαι ως καλλιτέχνης, όπου τα πιάνει ναι, όλα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, εντάξει, το λέω ότι είμαι τραγουδίστρια και ηθοποιός. Mm-hmm. Και ό,τι προκύψει. Μπορεί στο μέλλον να θέλω να είμαι και κάτι άλλο.
1: Έχεις σκεφτεί τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Τον τελευταίο καιρό έχω μετανιώσει, γιατί παλιότερα είχα περάσει και από αυτό. Που δεν ασχολήθηκα περισσότερο με το χορό. Mm-hmm. Θα ήθελα να το έχω δοκιμάσει και σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, γιατί υπάρχει αυτό το ταμπού με το χορό. Ότι αν δεν έχει κάνει από 3 ετών το παιδί. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις.
0: Δεν διαφωνώ. Που έχω κάνει από 6 ετών.
1: Έχεις κάνει από 6 ετών.
0: Μέχρι τα 20.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, θα ήθελα να έχω επιμείνει λίγο σε αυτό. Αλλά με φάγανε τα κυκλώματα.
1: Δεν υπάρχει μία σχολή χορού για ενήλικες που θέλουν να το ξαναδείξουν.
0: Σίγουρα, εγώ το ρωτάω πλέον. Άμα τύχει να συνεργαστώ με κάποιο χορογράφο, λοιπόν, λέω, είμαι μεγάλη γυναίκα. Βλέπεις ότι έχω και ένα παρελθόν, έχω μια κλίση προς τα εκεί και είναι κάτι που το άφησα για μια 15ετία και δεν ασχολήθηκα. Θέλω να το ξαναπιάσω. Μπορώ. Ναι, υπάρχουν πολλά τμήματα ενήλικων.
1: Υπάρχουν τμήματα ενήλικων.
0: Πολλά, πολλά.
1: Κάποτε δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και αυτό είναι πρόοδο.
0: Ναι.
1: Λες, είμαι μεγάλη γυναίκα. Δεν είσαι μεγάλη γυναίκα. Έχεις ένα. Αόριστο. Καλά, η ψυχή είναι άλλο. ένα κοριτσίστικο. Δηλαδή, γι' αυτό όταν ήρθες εδώ,
0: ναι.
1: Λέγαμε ωραία σκουλαρίκια, ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο. Ναι. Ότι φαίνεις έναν κοριτσίστικο αέρα. Το ξέρεις.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Γιατί ναι. Είναι και λίγο. Έχω και το. Τη χαρά να έχω και το DNA που δείχνω πολύ μικρότερη από όσο είμαι στην πραγματικότητα.
1: Όποτε δεν χρειάζεται ποτέ.
0: Όποτε δεν χρειάζεται. Ναι. Είμαι ιδέα, παιδιά, δεν έχω ηλικία. αλλά νομίζω ότι είναι και προσωπική επιλογή. Θεωρώ ότι αν βαρύνω σαν διάθεση.
1: Εξήγησε το μου, θέλω να μου το αναλύσεις.
0: Αν δεν έχω εγώ αυτή την ενέργεια την κοριτσίστικη, θα κλειστώ στο σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Mm-hmm. Και θα σας πω, αφήστε με εδώ μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, να τρώω, να βλέπω ταινίες. Όλα καλά. Κάπως εγώ το κοινώ όλο αυτό. Θέλω να είμαι. Αυτή η διάθεση με κοινεί.
1: Άρα κάνεις πράγματα όταν λες με κοινεί, είναι απλώς ότι είσαι πάρα πολύ δραστήρια.
0: Ναι. Μ' αρέσει η δραστηριότητα.
1: Πες μου μία μέρα σου.
0: Μία μέρα μου. Εντάξει, τώρα δεν θα πάρω τη μέρα που είναι παράνοιες. Μπορεί να έχω. Όχι, θα πάρω τη μέρα της παράνοιας. Μπορεί να ξυπνήσω. Επιδιώκω να είναι μέρα που μπορώ να κάνω γυμναστική. Mm-hmm. Να πάω να γυμναστώ.
1: Γυμναστήριο.
0: Σε γυμναστήριο, ναι.
1: Βαρεμάρα μεγάλη. Αλλά...
0: σε γυμναστήριο όμως με personal trainer. Άμα με πετάξει στο γυμναστήριο, τίποτα. Θα ακούω μουσική. Mm-hmm. Θα τα κάνω όλα που θα πασαλείψω.
1: Και τίποτα.
0: Και τίποτα, θα φύγω. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω το βούρδουλα. Θέλω τον άνθρωπο που πάει να με κοιτάει.
1: Ναι, δεν μισείς το γυμναστή ή τη γυμνάστριά σου.
0: Παλιότερα θα σου λέγανε τώρα όχι. Τον ανυπομονώ και όλες να πάω.
1: Ωραία. Άρα βρείτε σωστό γυμναστή, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να σας πιέζει με σωστό τρόπο.
0: Γιατί ακριβώς. Είναι και να βρει, να κάνεις τη συζήτηση με το γυμναστή. Εγώ το εξήγησα. Είμαι πάρα πολύ γκρινιάρα. Θα σου γκρινιάζω για όλα. Θα τα κάνω στο τέλος.
1: Ναι.
0: Αλλά πρώτα θα σου παίξω όλο το σκετσάκι. Το γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Θα σου πω γιατί δεν με αγαπάς, γιατί μου συμπεριφέρεις έτσι.
1: Κάνεις τέτοια, ε.
0: Ναι, κάνω αυτό το σκετσάκι, αλλά το κάνω μετά.
1: Ναι. Ωραία. Στο γυμναστή κάνεις μια εξήγηση.
0: Ναι.
1: Στους άλλους ανθρώπους στη ζωή σου κάνεις εξήγηση. Ότι ξέρεις, εντάξει, αλλά είμαι γκρινιάρα.
0: Νομίζω ναι. Και ότι αν δεν την έχω κάνει, θα την κάνω πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα μου πει, μπορεί σε κάποιον να τύχει, σε κάποια δουλειά μου πει, είσαι πολύ γκρινιάρα. Και θα πω, αχ, ναι, ξέρεις, είναι ένα ελάττωμά μου. Γκρινιάζω. Το κάνω στο τέλος, αλλά θα φας και λίγο την γκρίνια. Το μετριάζω.
1: Η γκρίνια είναι ένα εθνικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων.
0: Φυσικά.
1: Είναι της άλλης σου καταγωγής. Εντάξει, δεν υπάρχουν γενικότητες τώρα είναι αυτά για να λέμε και να γελάμε. Αλλά οι άνθρωποι στην Ουγκάντα έχουν γκρίνια.
0: Κοίτα, τώρα και είπα

0: Πες με ανθρώπους που συγκάθαιναν ο μπαμπάς μου ναι. και δύο-τρεις συγγένεις που έχω ζήσει εδώ.
1: Ο μπαμπάς σου είναι γκρινιάρης.
0: Ο μπαμπάς μου δεν ήταν γκρινιάρης, αλλά έγινε γκρινιάρης. Όσο πιο ελληναράς γινόταν, γινόταν και πιο γκρινιάρης, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Ο γκρινιάρης τι ζητάει και γκρινιάζει. Τι θέλει, να του δώσουμε σημασία.
0: Θέλω να του δώσουμε σημασία και νομίζω ότι του δώσουμε... θέλει αγάπη.
1: Γενικά.
0: Κάπου του έχει λείψει η αγάπη από κάποιον mm-hmm. που θα έπρεπε να την έχει δώσει παραπάνω. Και γκρινιάζουν στους υπόλοιπους.
1: Μήπως έχετε μία πελώρια λαχτάρα για κάτι που δεν... και έχετε πάρει και αγάπη και όλα, αλλά θέλετε να σας δώσουμε σημασία περισσότερη.
0: Μπορεί.
1: Το ότι θέλετε δεν σημαίνει ότι δεν την πήρατε.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Τέλειος, είσαι αποστομωτική. Λοιπόν, και κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι ετοιμάζεις συναυλίες.
0: Ετοιμάζουμε μια συναυλία mm-hmm. με τον πολύ αγαπημένο μου και πάρα εξαιρετικό πολύ, συνθέτη, το Θοδωρή, τον οικονόμο.
1: Γιατί λέγεται Blue.
0: Λέγεται Blue. Τώρα κάπως δεν ξέρω γιατί βγάλαμε, φτιάξαμε ένα playlist και σκεφτόμασταν τώρα πώς θα το ονομάσουμε. Και μας άφηνε αυτή την αίσθηση του μπλε χρώματος. Δεν είναι απαραίτητος ότι είναι ότι κομμάτια θλίψης. Έχει mm. και κομμάτια θλίψης, αλλά έχει κομμάτια μεγάλης χαράς. Κάπως νιώθουμε ότι το μπλε τα περιείχε όλα.
1: Ναι. Στον κήπο του Μεγάρου.
0: Στον κήπο του Μεγάρου 20 Ιουνίου. Mm-hmm. Πιάνω φωνή. Τώρα το ρεπερτόριο θα πω είναι από την διεθνή δισκογραφία. τα πάντα. Έχουμε βάλει τα πάντα. Δεν το φοβηθήκαμε. Δηλαδή θα έχει από και κομμάτια musical και θεατρικά κομμάτια. Θα έχει και Rolling Stones. Θα έχει και ρεμπέτικο που θα το πειράξουμε λίγο. Από τα πάντα όλα. Ό,τι μας άρεσε. Ό,τι σκεφτόμασταν ότι μας αρέσει και αγαπάμε. Και κυρίως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι και κομμάτια που πολλά μου πρότεινε ο Θοδωρής που δεν έχω τολμήσει ποτέ να τραγουδήσω εγώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί εγώ εντάξει είχα και το. Έχω μεγαλώσει. Είμαι βαθιά κομπλεξικό άνθρωπο. Μην με βλέπει τώρα.
1: Όλοι μα.
0: Δείχνω ότι είμαι καλά.
1: Όλοι, όλοι.
0: Βαθιά κομπλεξική.
1: Ναι.
0: Θεωρούσα ότι εντάξει, δεν τολμήσει εσύ τώρα και τα πιάσει αυτά.
1: Γιατί ποιο.
0: Εσύ είχε... ανήκει σε έναν άλλο χώρο, σε ένα άλλο είδο. Δεν είναι το
1: ότι
0: να τα λες εσύ.
1: Είχε στο μυαλό σου ότι είσαι πιο pop τραγουδίστρια.
0: Ναι, πιο pop, λίγο πιο soulful κάτι. Κάποια. Τώρα εσύ. Τόρι Έιμος, α πούμε, έχουμε βάλει.
1: Ναι.
0: Που τη λάτρευα, την άκουγα και.
1: Θεά των 90s.
0: Ποτέ δεν θα τολμούσα να τραγουδήσω. Τώρα με το Θοδωρή. Ναι. Θα γίνει και αυτό γιατί είναι η αγαπημένη του.
1: Επομένως, εντάξει, έγινε και σένα αγαπημένη σου. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί ένας τραγουδιστής να τραγουδάει με το ζόρι, αλλά να αποθεώνεται.
0: Υπάρχουν,
1: ή
0: μπορεί.
1: Ή πρέπει να σ' αρέσει το τραγούδι για να το πεις καλά.
0: Νομίζω, εντάξει, ένας καλά εκπαιδευμένος τραγουδιστής που κάνει άρτια τη δουλειά του, μπορεί όντως να πει κάτι που δεν του αρέσει καθόλου και να αποθεωθεί. Και νομίζω ότι κάπου εκεί είναι και το κλειδί, στην αποθέωση θα πεις «Βρε λες».
1: Βλες να το λέω καλά.
0: Μήπως τελικά είμαι καλός και σε αυτό. Και του ανοίγει μια καινούργια πόρτα, ένας καινούριος κόσμος και ας το εξερευνήσω αυτό.
1: Ναι. Ο Νταλάρας τι τύπος είναι, έχετε συνεργαστεί.
0: Ναι, είναι φανταστικός. Εγώ έχω μεγαλώσει σε σπίτι νταλαρικών...
1: Αλήθεια.
0: Μητέρα μου, πάθος ναι. με τον Νταλάρα. Δηλαδή από τις πρώτες μου αναμνήσεις, παιδάκι, είναι να ακούμε την κασέτα με τα Λάτιν του Νταλάρα.
1: Α, καλά. Okay.
0: Θεωρώ ότι αυτό σαν δίσκο είναι το highlight της παιδικής μου ηλικίας. Είναι εξαιρετικός. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, έχουμε ακούσει ιστορίες για το πόσο επαγγελματίας είναι, ναι. καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι, εμένα με συγκίνησε το πόσο ευγενής είναι. Ναι. Το ότι φροντίζει για τους συνεργάτες του να μαθαίνει. Mm-hmm. Δεν θα σου πει, OK, ήθελα να κάνω αυτή τη συνεργασία. Ας πούμε, εγώ ήμουνα τώρα το πουλένικι. Ναι. Ασχολήθηκε, ήξερε πέντε πράγματα, με ρώτησε για τους δικούς μου. Χάρηκε πάρα πολύ, τον γνώρισε τους δικούς μου. Ενώ τον ένιωσα, θεωρώ δεν τυχαίο που η μουσική του και οι συνεργάτες του τον λένε είναι ο θείος της μουσικής. Έχει μάλιστα. αυτό, βγάζει αυτό το vibe του αγαπημένου σου θείου.
1: Τι άλλο ετοιμάζεις?
0: Τι άλλο ετοιμάζω? Είμαι τώρα σε πρόβες για καλοκαιρινή περιοδία με mm-hmm. τις Εκκλησιάζουσες, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Θα οργώσουμε την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και προς το παρόν είμαι και στο Your Face Sounds Family.
1: Και πρέπει να σε ρωτήσω, γιατί είναι θέμα, είχα πει να σε ρωτήσω, μην το ξεχάσω. Έρχεται η καινούργια ταινία του Νόλαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η ωραία Ελένη, στην Οδύσσια, Οδύσσια είναι. Είναι
0: Αφροαμερικανίδα.
1: Ναι,
0: νομίζω είναι κενιάτισσα που ζει στην Αμερική. Δεν δηλώνει Αφροαμερικανίδα, δηλώνει African. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι African.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι σωστή η διανομή του ρόλου αυτή, σωστό casting? Πρόσεξε τώρα. Βρήκα Αφροελληνίδα να ρωτήσω. Δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εγώ θα μιλήσω τώρα ως Αφροελληνίδα και ως μία μαύρη γυναίκα.
1: Okay.
0: Για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του πλανήτη, αυτό δίνει μία μεγάλη χαρά. Διότι για πάρα πολλά χρόνια, και ως Αφροελληνίδα θα το πω και πάλι, κάποιοι ρόλοι και κάποια έργα γενικότερα...
1: Ήσουν αποκλεισμένοι.
0: Ναι, είναι δεδομένο. Έχουμε έρθει στην εποχή που έχουμε έρθει και είναι μια καλλιτεχνική ματιά ενός σκηνοθέτη, ο οποίος δήλωσε. Γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ. Έχω δει όλες τις απόψεις στα social media, τα πάντα. Έχω διαβάσει όλα τα σχόλια. Ο άνθρωπος λέει βασίζεται στην Οδύσσια. Αλλά ακόμα και η Οδύσσια να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πούμε και η Οδύσσια, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα παραμύθι.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε και πώς ήταν η Ελένη, γιατί δεν την περιγράφει.
0: Θα έρθουν και θα σου πούνε, ναι, όμως ο Όμηρος την έχει περιγράψει έτσι. Okay, πριν κάποιες χιλιάδες χρόνια.
1: Σωστά.
0: Στο 2026, ένας άνθρωπος εκεί έξω είπε, εγώ θα το κάνω έτσι.
1: Όπως θα μπορούσε, ας πούμε, να την παίξει μια Ιρλανδή με κόκκινο μαλλί, ξέρω.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ.
0: Ναι, θα μπορούσε, ας πούμε, φαντάζομαι ότι την Οδύσσια, σε χώρες της Αφρικής, που μπορεί να την έχουν βάσει στο θέατρο...
1: Πώς θα την έχουν παίξει.
0: Παίζουν μόνο μαύροι ηθοποιοί. Θαρώ, έχω αυτή την υποψία. Παίζει να γίνεται. Στην Κίνα το ίδιο, στην Ιαπωνία, στην Ασία γενικότερα, το ίδιο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να ενοχλούνται, όπως και εγώ μπορεί να ενοχληθώ με κάτι άλλο. Θέλω εδώ, όχι, δημόσια θα το πω, γιατί έχω διαβάσει και αυτό το καταπληκτικό επιχείρημα. Ναι, αλλά άμα βάλουμε εμείς λευκό να παίξει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είναι ένα πραγματικό πρόσωπο που υπήρξε.
1: Και πρόσφατο πριν από πολλές δεκαετίες.
0: Και εκπροσωπεί κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Πολύ συγκεκριμένο που έχει ακριβώς σχέση με τα δικαιώματα.
0: Ναι,
1: άρα, αν βγει και πει το λόγο του Dr. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, κάποιο ο οποίο είναι λευκό, θα είναι αστείο. Γιατί θα μιλάει για δικαιώματα.
0: Καταραίει εκεί αυτό το επιχείρημα.
1: Το έχεις πιάσει πολύ καλά.
0: Και παρόλα αυτά, πάλι θα πω, εγώ σέβομαι κάποιος να ενοχλείται και να μην θέλει και να τον προσβάλλει. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάμε στο σινεμά να δούμε αυτή την ταινία να τη στηρίξουμε, έτσι. Μπορεί να είναι και ένα φλόπ που έχει κάνει ο Νόλαν. Μπορεί και να αποθεωθεί. Μετά, έχω ακούσει και το επιχείρημα ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είναι όμορφη η συγκεκριμένη ηθοποιός.
1: Α, όχι, είναι πάρα πολύ όμορφη, θα τρελαθούμε.
0: Εγώ θα δεχτώ και ότι για κάποιον είναι άσχημη.
1: Καλά, είναι μοντέλο της Λανκόμ.
0: Και εγώ θεωρώ άλλους που τους έχουμε για Θεός και κούκλους. Εγώ δεν μ' αρέσει.
1: Το υποκειμενικό.
0: Ναι, ας πούμε, εμένα ο Βενσάν Κεσέλ δεν μ' αρέσει, ρε παιδιά.
1: Μα δεν είναι ωραίος, καλά κάνει και
0: θεωρώ ότι είναι ένας άσχημάντρας.
1: Ναι, αλλά είναι τυπάς. Ούτε εμένα μ' αρέσει πάντα.
0: Δέχομαι που θα έρθει κάποιο να μου πει είναι κούκλος. Ναι, αγάπη μου, στη δική μου αισθητική ο άνθρωπος τώρα αυτός δεν κολλάει. Τι να κάνω. Τα δέχομαι όλα. Αλλά το πιο απλό είναι αυτό, παιδιά. Μην πάτε να δείτε την ταινία του Νόλαν, αν δεν σας αρέσει και σας θίγει όλο αυτό.
1: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πραγματικά μας άνοιξες την καρδιά και να έρχεσαι και σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε απολαυστική αυτή η συζήτηση.
1: Ελπίζουμε και για εσάς. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Crash test για την αντιπυρική περίοδο. Περισσότερες από 110 πυρκαγιές το τριήμερο σήμαναν συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό. Λίγη προθεσμία και ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Καρέ-καρέ το χρονικό της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που έκαψαν τον 44χρονο δράστη. Την μαχαίρωσε και την έθαψε σε χωράφι. Το κίνητρο αναζητούν οι αρχές. Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις Κάλπες. Σύγκρουση για τις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης και τα μέτρα της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο βασιλιάς επέστρεψε μετά από 14 χρόνια. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τιμόνι του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συμφωνία, το μυθικό συμβόλαιο και η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Δυσίωνο προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι. Ο εφιάλτης των πυρκαγιών ξεκίνησε. Μέσα σε τρεις ημέρες ξέσπασαν 112 πυρκαγιές. Σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες σε Εύρο, Σύρο και Λουτράκι. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων γίνεται ακόμα πιο δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε όλη τη χώρα, ενώ την ίδια ώρα επικρατούν και υψηλές θερμοκρασίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων εκπνέει αύριο και αμέσως ξεκινούν οι έλεγχοι. Όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί απειλούνται με τσουχτερά πρόστιμα.

0: Εφιαλτικό προμηνύεται το φετινό καλοκαίρι, καθώς μέσα σε μόλις τρεις ημέρες ξέσπασαν 112 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το επικίνδυνο κοκτέιλ ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών εξακολουθεί να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής με την αντιπυρική περίοδο να δείχνει από νωρίς τα δόντια της.
1: Δυστυχώς είχαμε 41 πυρκαγιές χθες σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι άνεμοι ενισχύονται. Είναι στοιχεία που, όπως είχαμε πει, δημιουργούν προϋποθέσεις για την επέκταση όσων πυρκαγιών ξεκινούν.
0: Τα δύσκολα μέτωπα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις τελευταίες 24 ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν σε Εύβοια και Σύρο. Η φωτιά στη Σύρο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα ενώ προληπτικά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη.
2: Είναι μια σοβαρή φωτιά και η σημάρια και μικρού στάμνου, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων είναι μεγάλη η έκτασή της.
0: Στην Εύβοια για πολλές ώρες χθες περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ από αέρος επιχείρησαν 14 εναέρια μέσα.
3: Ήταν δύσκολη κατάσταση γιατί έπνεαν ισχυρή άνεμη στην περιοχή, είχε κατεύθυνση προς δικισμούς. Και έπνεαν και άνεμοι προς τα εκεί. Οπότε η αντιμετώπιση ήταν γρήγορη.
0: Το πυροσβεστικό σώμα διαθέτει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, με τον αριθμό τους να αναμένεται να φτάσει τους 18.804 έως το τέλος της περίοδου, ενώ ο στόλος έχει ενισχυθεί στα 4.299 οχήματα. Παράλληλα, οι μονάδες δασοκομάντος έχουν αυξηθεί σε 21 με 1.450 μέλη, ενώ περισσότερες από 100 βάσεις drones και 3 κινητά κέντρα επιχειρήσεων ενισχύουν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανοίξη. Αντίστροφη μέτρηση για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αύριο λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις καθαρισμού, ωστόσο μέχρι τώρα από τους 702.000 ιδιοκτήτες, μόλις 570.000 ιδιοκτήτες έχουν κάνει τη σχετική δήλωση.
4: Μια ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα και η εικόνα μοιάζει αποκαρδιωτική. Βρισκόμαστε σε ένα οικόπεδο εδώ στο Μαρούσι και όπως μπορείτε να δείτε, όχι μόνο δεν έχει καθαριστεί, αλλά μοιάζει με κινητή βόμβα και εστί ανάφλεξης πυρκαγιάς.
5: Πρέπει άμεσα να καθαριστούν τα πρανή των δρόμων και τα οικόπεδα. Όλες οι εθελοντικές ομάδες θα είμαστε σε επαγρύπνηση, ειδικά εδώ στη Λαβριωτική που έχουμε δασικές εκτάσεις. Και θα συνιστούσαμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι κάνουν.
0: Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων λήγει τη Δευτέρα μετά την παράταση που δόθηκε λόγω χαμηλής ανταπόκρισης, ενώ ξεκινούν και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση συμμόρφωσης και την επιβολή κυρώσεων.
6: Τα μεγάλα μέτωπα των τελευταίων 2 ημερών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες, θα μας πει τώρα η Μαρίζα Λιναρδάτου.
4: 5 δύσκολα πραγματικά μέτωπα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες Ιωάννα, τις τελευταίες 48 ώρες. Πιο αναλυτικά πάμε και να δούμε και το πιο πρόσφατο που ήταν στον Εύρο και συγκεκριμένα στην Καβυσσό. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι σήμερα, ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 εναέρια μέσα, αλλά και είχαμε και στη Ροδόπη εχθές μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία περιορίστηκε πολύ γρήγορα, αν και εξαπλώθηκε, θα λέγαμε, σε χορτολιβαδική και εκεί η έκταση. Στη συγκεκριμένη περιοχή, στην παλαιά Ακροβίλη της Ροδόπης, όπου επιχείρησαν και εκεί πολλοί εθελοντές, αλλά και πυροσβέστες. Ολονύχτια τώρα ήταν η μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Εύβοια. Η πυρκαγιά ξέσπασε στον Αλμυροπόταμο και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, εστάλει μάλιστα μήνυμα από το 112 2 φορές, προκειμένου οι κάτοικοι να εκενώσουν τα χωριά, τις γύρω περιοχές προς τα Στήρα. Εξίσου μεγάλες πυρκαγιές ακόμα είχαμε και σήμερα, 2 μεγάλες πυρκαγιές. Η πρώτη ήταν στην Σύρο και συγκεκριμένα είδαμε ότι και εκεί εστάλει 112 στην περιοχή Άμπελα, στη Σύρο, όπου και εκεί περιορίστηκε, κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες να περιορίσουν το μέτωπο, όπως λοιπόν και στη Σκαλοσιά Λουτρακίου. Τώρα,
6: τι δείχνει ο χάρτης επικινδυνότητας για αύριο?
4: Και αύριο λοιπόν προβλέπεται μία πολύ δύσκολη μέρα, υψηλός ο κίνδυνος, επιπέδου 3, όπως βλέπουμε και στον χάρτη πρόβλεψης. Τώρα, οι περιοχές που βλέπουμε και στο χάρτη, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, είναι η Αττική, η Κορινθία, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Εύβοια, η Φθιώτιδα, αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως και η Κρήτη. Mm-hmm. Και να υπενθυμίσουμε, Ιωάννα, σε αυτό το σημείο, ότι και αύριο εκπνέει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα και θα ξεκινήσουν και οι εντατικοί έλεγχοι.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Θαμένη σε χωράφι, τυλιγμένη σε σακούλες σκουπιδιών, δεμένη με tie-wrap, φημωμένη και σε προχωρημένη σύψη, εντοπίστηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Τελικά ο 44χρονος σκοπιανός ενοικιαστής της ομολόγησε ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που την έθαψε. Ο θάνατός της ήταν μαρτυρικός, ανατριχιάζει η περιγραφή του. Τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και τη μαχαίρωσα, ανέφερε ο καθομολογίαν δολοφόνος. Τι πρόδωσε τον δράστη, θα δείτε στο ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Μαύρου.

0: Οι κλείδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του 44χρονου και στο βαν. Η κατάθεση της σύζυγου του 44χρονου Σκοπιανού. Και το βίντεο που έσβησε ο καθομολογίαν δολοφόνος από το κινητό του και κατάφεραν να ανακτήσουν οι αστυνομικοί. Ήταν τα στοιχεία που έδεσαν την υπόθεση και έσπασαν τη σιωπή του 44χρονου Σκοπιανού, ο οποίος 22 μέρες μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ομολόγησε τελικά την δολοφονία της.
1: Όλα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει. Μαλώσαμε γιατί η Σταυρούλα είδε φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά τη χτύπησα με μαχαίρι. Στη συνέχεια την έβαλα σε σακούλα και τη μετέφερα με το αυτοκίνητό μου στο σημείο και την έθαψα.
0: Το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού που ανέκτησαν οι αστυνομικοί από το κινητό του τηλέφωνο ήταν αυτό που έδειξε πως ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ήταν ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται η Σταυρούλα να μπαίνει αλλά όχι να βγαίνει από το συγκεκριμένο σπίτι.
2: Φαίνεται να εισέρχεται στο σπίτι του από κάμερα άλλου σπιτιού, αλλά δεν φαίνεται να εξέρχεται. Αυτές οι λεπτομέρειες και άλλες πολλές που θα προκύψουν από την άρση του απορρίτου των τηλεφώνων θα αναδείξουν πλήρως τι ακριβώς συνέβη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο καθομολογίαν δράστης, υπήρξε ένας καυγάς με την σπιτονοικοκυρά του για τις φθορές στο σπίτι. Θόλωσε και με ένα μεταλλικό αντικείμενο, την χτύπησε στο κεφάλι και στην συνέχεια την μαχαίρωσε 2 φορές στο θώρακα. Αμέσως μετά ο δράστης φέρεται να έδεσε τα χέρια και τα πόδια της με δεματικά, πέρασε 6 με 7 φορές γύρω από το στόμα της μονοτική ταινία. Τύλιξε τη σωρό της με μαύρες σακούλες και την μετέφερε από την Αγιά Χανίων 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σε χωράφι που αγόρασε στην περιοχή του Βατόλακου και την έθαψε κάτω από 2 δέντρα κοντά στα δανδρύλια κάναβης. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν ο καυγάς, η παρατήρηση για τις ζημιές στο σπίτι αλλά και οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί του θύματος προς εκείνον.
3: Το κίνητρο φυσικά εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία. Είναι αυτό το οποίο είπε ο υπήκοος Σκοπίων, ότι από μία παρατήρηση αυτός θύμωσε και την κάρφωσε. Είναι σεξουαλικό. Είδε η Σταυρούλα κάτι και αυτός φοβήθηκε ότι θα το πει. Είδομεν.
2: Το ερωτικό στοιχείο θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και πιστεύω ότι σε ποσοστό 95% υπάρχει μέσα σε αυτή την εξίσωση αυτού του στιγερού εγκλήματος.
0: Την Δευτέρα αναμένεται να σταλεί η δικογραφία στον εισαγγελέα προκειμένου να του επαγγελθούν κατηγορίες και για ανθρωποκτονία.
4: Τα κίνητρα της δολοφονίας της άτυχης Σταυρούλας που εξετάζουν οι αρχές θα μας πει τώρα η Κωνσταντίνα Μαύρου.
5: Ο δράστης Ιωάννα μπορεί να ομολόγησε, ωστόσο το κίνητρο που του όπλησε το χέρι παραμένει ακόμα μυστήριο. Αυτή τη στιγμή οι αρχές εξετάζουν 4 πιθανά σενάρια. Το πρώτο θέλει η δολοφονία να σημειώθηκε έπειτα από καυγά στο σπίτι που προκλήθηκε μετά από παρατήρηση της 45χρονης για φθορές. Είναι αυτό που ισχυρίζεται και ο ίδιος ο 44χρονος, ωστόσο μέχρι στιγμής φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η Σταυρούλα να είδε κάτι ύποπτο στο σπίτι του δράστη και εκείνος να ήθελε τότε να την βγάλει από τη μέση. Το τρίτο σενάριο είναι πίσω από την δολοφονία να κρύβεται ένα ερωτικό κίνητρο. Είναι το σενάριο που ενισχύεται περισσότερο αυτή τη στιγμή με τα νέα δεδομένα που έρχονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάς. Και τέλος είναι οι δυο τους να είχαν οικονομικές διαφορές. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο 44χρονος νίκιαζε και έμενε σε σπίτι της 45χρονης Ιωάννα.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Στο στόχαστρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μπήκε αυτή τη φορά η υπερπολιτελής διαβίωση με στέλεχος του κόμματος να γνωστοποιεί μέσω του Άξιον 24 ότι η Ελλάς ετοιμάζεται να φορολογήσει τον πλούτο. Ο Δημήτρης Κερίδης έκανε λόγο για ανεφάρμοστες προτάσεις που θα οδηγούσαν σε φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, αφήνοντας αιχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Σε θέσεις μάχης βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο τις επόμενες εκλογές, ακονίζοντας τα ξύφη τους και έχοντας στο επίκεντρο αυτή τη φορά τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Μετά την κόντρα για τις δωρεάν μετακινήσεις για όλους, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα επανήλθε με νέα πρόταση υπερφορολόγησης του πλούτου, που θα αποφέρει, όπως ισχυρίζεται, 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο κράτος.
7: Τη φορολόγηση του πλούτου. Του πλούτου. Τον υπερπλο, έτσι, του πλούτου.
8: Του πλούτου. Δηλαδή.
7: Σκάφη,
8: πισίνες, ακριβά αυτοκίνητα.
7: δεν μιλάμε για τον πλούτο. Μιλάμε για πλούτο. Δεν μιλάμε για μέτρα τα οποία θα πλήξουν την
8: για
7: μεσαία
8: ατομικούς
7: τάξη.
8: Για αριθμούς μιλάτε τώρα, το αφημί, το ατομικό, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.
7: Μιλάμε και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υπερκέρδη.
8: Γιατί αν πάτε σε φορολόγηση επιχειρήσεων, να το πείτε. Εάν πάτε σε αύξηση φορολόγηση επιχειρήσεων.
7: Μιλάμε παντού στο πρόγραμμά μας, στα μέτρα που εξαγγέλλονται σιγά-σιγά, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε και ένα καινούριο κόμμα.
6: Εχμηρά απάντησε ο Δημήτρης Κερίδης στην πρόταση του κόμματος Τσίπρα, βάζοντας το στόχαστρο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Μόλις υπάρξει υποψία ότι έρχεται ο Αλέξης, θα φύγουν. Και θα πάνε τα λεφτά τους έξω. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, εγώ τώρα μιλάω, γιατί σας άκουσα με προσοχή. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του αρχηγού σας και θα έχουν τα λεφτά τους έξω.
6: Στο μεταξύ, συνεχίζεται η κόντρα και για τις θέσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την καλή δημοσιονομική εικόνα της χώρας, με στέλεχος του Πασόκ να κρατά σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις της πρώην Υπουργού και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να απαντά, κάνοντας λόγο για παπάντζες.
10: Όταν ευημερούν οι αριθμοί. Τα νούμερα, οι άνθρωποι δεν ευημερούν. Δεν σημαίνει ότι ευημερούν οι άνθρωποι.
9: Καλά, με αυτά τώρα, που αποποίησαμε, μην τα επαναλαμβάνετε. Αυτές τις παπάτσες της δεκαετίας του 80.
6: Τα πειρά του προς την κυβέρνηση στα ζητήματα της ακρίβειας εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος με φόντο τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Όταν είσαι ανίκανος να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει φθηνό προϊόν.
6: Την ώρα που τα σενάρια προώρων εκλογών φουντώνουν, ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον 24, απάντησε με γρίφους σχετικά με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προσφυγή στις κάλπες.
11: Για τον πολιτικό χρόνο, ο Μάρτιος, που έχει πει ο Πρωθυπουργός, η Άνοιξη,
12: το ίδιο
11: πράγμα, Μάρτιος, Απρίλιος.
12: Το ίδιο
11: ή
12: πράγμα.
11: Αυτό που μπορεί να έχουν πολύ στο μυαλό τους το νωρίτερα, έχει διαφορά στη διαχείριση του πολιτικού χρόνου.
12: Τώρα τελείωσε.
11: Όχι, δεν τα αφήνω ανοιχτό, γιατί έχει λύσει ο Πρωθυπουργός.
6: Σε όλες τις δημόσιες ομιλίες του, ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Με στελέχη του Μαξίμου πάντως να αναφέρουν πως οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θεωρείται προώρες εκλογές.
4: Στην Ελβετία επικεντρώνεται το διεθνές διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμμετέχουν στη συνάντηση στο θέρετρο Μπούρκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη. Παρόντες είναι και οι μεσολαβητικές ομάδες του Πακιστάν και του Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστική συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ που παραμένουν κλειστά, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η εκεχηρία στον Λίβανο.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, κάνοντας λόγο για θετικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις.
13: Never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand.
6: Το πρώτο στάδιο των συνομιλιών περιλάμβανε χωριστές επαφές της αμερικανικής και της ιρανικής αντιπροσωπείας με τους απεσταλμένους του Πακιστάν και του Κατάρ.
14: Alon ke sohbat mikonim jalesei bein heyat mozakere konande jomhuri islami Iran va mianji qatari dar hal bargozari ist. Qarar hast ba'd az un ham jalesei ba Pakistan dashte bashim.
6: Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης με τους αξιωματούχους του Πακιστάν, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
14: How are you guys doing? Good. Okay. All right, we'll speak to you guys later. Thank you all for being here.
6: Οι συνομιλίες πρόκειται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στην εύθραυστη κατάσταση στο Λίβανο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ζητήσουν την επανέναρξη των επιθεωρήσεων του ΟΗΕ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, με αντάλλαγμα την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της ιρανικής πλευράς με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαβεβαιώνει ότι τα στενά θα παραμείνουν ελεύθερα και χωρίς διόδια.
1: Δεν θα υπάρχουν διόδια στα στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες κατά τη διάρκεια της περίοδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια μετά τη λήξη της περίοδου των 60 ημερών.
6: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ελβετία με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
4: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την κρίσιμη συνάντηση στην Ελβετία.
12: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από 80 λεπτά, ενώ όπως μεταδίδει και το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, οι δύο αντιπροσωπείες έχουν ξεχωριστά αποσυρθεί για κατηδίαν συζητήσεις. Τώρα, την ώρα που λάμβαναν χώρα οι συνομιλίες αυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με νέο post του στο Truth Social, απείλησε εκ νέου το Ιράν. Συγκεκριμένα έγραψε πως το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους, μιλώντας για τη Χεσμπολάχ, καταλαβαίνουμε, στο Λίβανο, από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Αυτά ήταν τα λόγια που έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα social media.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως πριν από λίγη ώρα έκανε και μία ανάρτηση για τον Κιρ Στάρμερ.
12: Σημερινό δημοσίευμα του Observer ανέφερε πως ο Κιρ Στάρμερ ενδέχεται να παραιτηθεί αύριο μάλιστα από τη θέση της Πρωθυπουργίας της Βρετανίας. Ωστόσο, κυβερνητικοί εκπρόσωποι διαψεύδουν αυτή την πληροφορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε πως εύχεται κάθε επιτυχία στον Κιρ Στάρμερ και υποστήριξε πως ο Πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο τομείς, στο μεταναστευτικό και στον τομέα της ενέργειας.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Πίσω στα δικά μας και περνάμε στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Πόλεμο στο τοξικό ψάρι κήρυξαν οι ψαράδες σε όλη τη χώρα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου. Επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάπλωση του λαγοκέφαλου και να καθαρίσουν τις ελληνικές θάλασσες. Πρώτον πυλών βρίσκεται και η επικήρυξή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το σχέδιο δράσης αποκάλυψε μέσω του Action 24 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Όπως ανέφερε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, θα δοθεί επιδότηση για στοχευμένη εξαλείευση του επικίνδυνου ψαριού σε συγκεκριμένες περιοχές, με την τιμή ανακυλώ ωστόσο να μην έχει κλειδώσει ακόμα.
15: Καλημέρα παιδιά, σήμερα πιάσαμε το πιο όμορφο ψάρι της Ελλάδας. Ολαλά!
16: Λοιπόν, εδώ έχουμε πιάσει ένα λαγοκέφαλο, η καταστροφή της.
0: Επαγγελματίες αλληλής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που συμμετέχουν στο κυνήγι του λαγοκέφαλου ανεβάζουν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο βίντεο με τα ψάρια τους.
16: Κοίτα εδώ, και τι λόγια έχουν, αυτό μόλις δαγκώσει κάτω, κόβει με τη μία.
0: Το κυνήγι του λαγοκέφαλου ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου με πρωτοβουλία ενός ροδίτη ψαρά, προκειμένου, όπως λέει στο Action 24, να γίνει χαρτογράφηση των σημείων αλλά και του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Ο Μιχάλης Καρποδίνης ήταν ο πρώτος ψαράς που ήρθε αντιμέτωπος με το τοξικό ψάρι το 2004.
17: Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Κληρώνουμε κάποια δωράκια κάθε εβδομάδα. Ο κάθε διαγωνιζόμενος από όλη την Ελλάδα ποστάρει τις φωτογραφίες με τα αλεύματα που έχει πιάσει. Μία κλήρωση θα κάνουμε, είναι πιο πολύ ηθική ικανοποίηση των ψαράδων.
0: Ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό και επικίνδυνο ψάρι, ανθεκτικό, προσαρμοστικό, σαρκοφάγο και με εξαιρετικά ισχυρό δάγκωμα.
17: Είναι κανίβαλη.
0: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα πολύ άγριο είδος ψαριού, το οποίο προκειμένου να τραφεί μπορεί να κατασπαράξει μέχρι και το ίδιο του το είδος. Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε ψαράς από τη Λέσβο.
17: Σε 10 λεπτά καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
0: Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο τοξικός εισβολέας να κομματιάζει δίκτυα ακόμα και κουτάκια αναψυκτικού.
16: Τάκ, το κόβει το κουτάκι με τη μία. Δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη.
0: Στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου που προκαλεί τον φόβο και τον τρόμο σε λιόμενους κι αλλείς, προχωράει η κυβέρνηση. Όπως αποκάλυψε στο Action 24 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ήδη έχει στάλει επιστολή στην Κομισιόν προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.
18: Έχουμε φτιάξει σχέδιο, έχουμε στείλει, έχουμε αλληλογραφία, περιμένουμε την τελική έγκριση. Θα είναι μια πρόσκληση. Έχουμε δεσμεύσει ένα ποσό. Θα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια, γι' αυτό και μιλάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κάνουμε μια δράση που θα βασίζεται σε ένα μοντέλο που έχει κάνει η Κύπρος, όπου δίνουμε επιδότηση σε αλλείς για στοχευμένη εξαλείευση του λαγοκέφαλου σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες περιόδους.
0: Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η παροχή οικονομικού κινήτρου 4,70 ευρώ το κιλό για τους αλλείς που εντοπίζουν και απομακρύνουν τον εισβολέα από το Αιγαίο. Με την επικήρυξη να βρίσκεται πρώτων πυλών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η εξαφάνιση του συγκεκριμένου είδους από τις ελληνικές θάλασσες θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο.
4: Σε ποιες θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας εντοπίζονται οι λαγοκέφαλοι, θα μας πει η Κωνσταντίνα Μαύρου. Ουσιαστικά θα δούμε τις περιοχές που βρίσκονται τα περισσότερα κοπάδια.
5: Και οι περιοχές σε Ιωάννα που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρόκειται αρχικά για την Κρήτη. Εκεί άλλωστε εντοπίστηκε και ο πρώτος λαγοκέφαλος πριν από 2 δεκαετίες. Εκεί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Και ακριβώς από δίπλα τα Δωδεκάνησα είναι οι δύο περιοχές, οι δύο πρώτες στάσεις εντός εισαγωγικών που έκανε το τοξικό ψάρι από την στιγμή που ήρθε στην χώρα μας από την Ερυθρά Θάλασσα. Και πλέον μεγάλο πρόβλημα έχουν και οι θάλασσες στην Πελοπόννησο αλλά και στην Αττική. Βλέπουμε δηλαδή, κοιτώντας τον χάρτη, ότι η εισβολή και η εξάπλωση ξεκίνησε από το νότιο τμήμα της χώρας μας και σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, αναβαίνει όλο και προς τα πάνω.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από 14 χρόνια. Ο πολύπυρος Σέρβος προπονητής θα καθίσει ξανά στην άκρη του πάγκου, όπου είχε δημιουργήσει μια πραγματική δυναστεία, κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης 5 φορές με τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει ξανά την αγκαλιά του για τον Ζότς, που αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος προπονητής στο τριφύλι, με τη σχέση του με την οικογένεια Γιαννακόπουλου να μοιάζει περισσότερο οικογενειακή παρά επαγγελματική.
19: Ποτέ μιλές ποτέ. Ποτέ.
11: Αντώνης Ρέμος Σόγκης, μα δεν τελειώσαμε.
19: Ναι, μα δεν τελειώσαμε.

0: χάσαμε.
1: Ζέλικο Ομπράντοβιτς η επιστροφή.
0: Αυτό είπες πριν
1: χάσεις. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ βρήκε τον διάδοχο του Εργίνα Ταμάν στον Πράσινο Πάγκο και δεν είναι άλλος από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ο Ζώτς αποτελεί διακαή πόθο του Τριφυλιού, θεωρώντας τον ως τον ιδανικό να ηγηθεί της προσπάθειας επιστροφής στην κορυφή. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Ο Ομπράντοβιτς δεν είναι απλώς ένας πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη σπουδαιότερη εποχή στην ιστορία του συλλόγου, δημιουργώντας μία δυναστεία. Από το 1999 έως το 2012 δημιούργησε μια πραγματική αυτοκρατορία, οδηγώντας το Τριφύλι στην κατάκτηση 5 Ευρωλιγκών, 11 πρωταθλημάτων Ελλάδας και 7 κυπέλων Ελλάδας. Γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά του στο ευρωπαϊκό και εγχώριο μπάσκετ. Μέσα σε 13 χρόνια κατέκτησε συνολικά 23 τίτλους και μετέτρεψε τον Παναθηναϊκό σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη. Η σύνδεση του Σέρβου τεχνικού με την οικογένεια Γιαννακόπουλου έμοιαζε περισσότερο με οικογενειακούς δεσμούς, ενώ ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγκάλιασε όσο κανέναν άλλον προπονητή που πέρασε από τον Πράσινο Πάγκο. Η κληρονομιά του όμως ξεπερνά τα όρια του ΟΑΚΑ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κατέχει το ρεκόρ των 9 κατακτήσεων της Ευρωλίγκας, έχοντας φτάσει στην κορυφή με 5 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ η τροπαιοθήκη του περιλαμβάνει δεκάδες τίτλους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ικανότητά του να δημιουργεί νικητές, να εξελίσσει παίκτες και να χτίζει ομάδες με νοοτροπία πρωταθλητή τον έχει καταστήσει μια θρυλική μορφή του αθλήματος. Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Ομπράντοβιτς δεν είναι απλώς μια σπουδαία προσωπικότητα του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που σημάδεψε την πιο ένδοξη περίοδο της ιστορίας του συλλόγου και το όνομά του παραμένει συνώνυμο της επιτυχίας.
2: Περνάμε σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας. Ακριβότερα κατά 22% πληρώνουν οι Έλληνες βασικά προϊόντα πολυεθνικών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό προκύπτει από τη σύγκριση τιμών μέσα από τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που δημιούργησε το Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων. Πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι οι βρεφικές και παιδικές τροφές, τα αλαντικά, ο καφές και το κακάο.
3: Η ακρίβεια καίει την τσέπη των καταναλωτών, αφού οι τιμές σε αρκετά βασικά αγαθά παραμένουν στα ύψη. Εκτός από τα κρεατικά, τα φρούτα και τα λαχανικά, και άλλα ήδη αναδεικνύονται πρωταθλητές στην ακρίβεια.
4: Αν παλιά πληρώναμε 50, τώρα πληρώνουμε τουλάχιστον 80.
5: Μια φορά την εβδομάδα γύρω στα 100 ευρώ δίνω.
3: Μέσα σε έναν χρόνο, βρεφικές και παιδικές τροφές έχουν καταγράψει αύξηση 5,05%, τα αλαντικά 4,14%, ενώ ο καφές και το κακάο 8,28%. Τα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών, όπως βρεφικές τροφές, αλαντικά αλλά και ο καφές, οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η εφαρμογή «Πόσο κάνει», τα πληρώνουν έως και 22% ακριβότερα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους.
6: Τα απολύτως απαραίτητα δεν γίνεται να τα περιορίσεις. Απλώς κάνουμε πια βόλτες πολλές σε πολλά σούπερ μάρκετ.
3: Η βρεφική κρέμα πολυεθνικής εταιρείας σε ελληνικό σούπερ μάρκετ στοιχίζει 13 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό, ενώ για το ίδιο προϊόν στο εξωτερικό 10 ευρώ και 64 λεπτά, δηλαδή 2 ευρώ και 46 λεπτά ακριβότερα. Η βραστή γαλοπούλα σε φέτες κοστίζει στην Ελλάδα 20 ευρώ και 48 λεπτά το κιλό, έναντι 17 ευρώ και 19 λεπτά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας διαφορά 3 ευρώ και 29 λεπτά.
7: Υπάρχει, είναι όλα ακρίβεια είναι.
3: Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν τον καφέ φίλτρου 22 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό, έναντι 16 ευρώ και 90 λεπτά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά 5 ευρώ και 80 λεπτά.
8: Είναι αδικαιολόγητο το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, με αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, η οποία είναι στα τάρταρα, να πωλείται πολύ ακριβότερο από ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες με πολύ διαφορετική αγοραστική δύναμη.
3: Εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών είναι πλέον το «Πόσο κάνει», με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η πλατφόρμα έχει έρθει για να μείνει.
9: Το «Πόσο κάνει» δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές. Αντιθέτως, βοηθάει και εμάς ως πολιτεία αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο.
10: Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει», την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Πάντως, στις πρώτες 5 ημέρες λειτουργίας του, περισσότεροι από 175.000 πολίτες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ή επισκεφθεί την πλατφόρμα και έχουν κάνει σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ της χώρας.
2: Η ακρίβεια επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών με αυξήσεις ακόμη και στα παγωτά που περιορίζουν αυτή τη μικρή αλλά αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση. Οι τιμές κάθε χρόνο όλο και ανεβαίνουν με αποτέλεσμα φέτος μία μπάλα παγωτού να φτάνει ακόμη και τα 4 ευρώ.
1: Πιο πικρό σε σχέση με πέρσι θα είναι φέτος το παγωτό, με τους καταναλωτές να πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να απολαύσουν την αγαπημένη τους καλοκαιρινή συνήθεια.
0: Μία μπάλα 4 ευρώ ακριβό είναι.
11: Είναι ακριβό.
1: Μία μπάλα παγωτό φέτος στοιχίζει από 2 ευρώ και 50 λεπτά έως και 4 ευρώ. Οι δύο ξεκινάνε από τα 4,90 και φτάνουν μέχρι και τα 6,70. Ενώ η τιμή στις 3 μπάλες ξεφεύγει και φτάνει από τα 6 ευρώ μέχρι και τα 9 ευρώ και 40 λεπτά.
12: Είναι ακριβά βέβαια, θα θέλουν 7 και 8 ευρώ για 2 μπάλες. Ακριβά είναι.
1: Τσουχτερές είναι οι τιμές και για τα οικογενειακά παγωτά, με την τιμή για ένα οικογενειακό παγωτό των 550 γραμμαρίων να ξεκινά από τα 5 ευρώ και 80 λεπτά και να φτάνει μέχρι και τα 17 ευρώ, ανάλογα με τα υλικά και την επεξεργασία του.
0: Θέλει 10 ευρώ την εβδομάδα για παγωτά.
13: Πιο ακριβές ιδιαίτερα από την πέρσι. Εσύ, παγωτό είναι, δηλαδή τι ακρίβεινε.
14: Γενικά έχει ακριβήνει η όλη φάση. Αλλά εμείς παραμένουμε σταθερά φθηνοί. Επομένως, θέλουμε να προσελκύσουμε το κοινό, τους φοιτητές και τις οικογένειες που θέλουμε να τους βοηθήσουμε και οικονομικά αλλά και ποιοτικά.
1: Την ίδια ώρα παρατηρείται το φαινόμενο η ποσότητα των συσκευασμένων παγωτών να συρρυκνώνεται με την τιμή τους, όχι μόνο να μην πέφτει, αλλά να παίρνει την ανιούσα.
15: Είναι κάποια μικρά, πάρα πολύ μικρά ελάχιστα που είναι πάρα πολύ τεράστιες τιμές. Δηλαδή 4 και 5 ευρώ για ένα παγωτάκι που πραγματικά δεν αξίζει.
16: Έχω εγκαταλείψει από πέρσι να βλέπω, ξέρω εγώ, στα ψιλικατζίδικα πόσο κάνουν τα παγωτά.
2: Καταναλωτές μας αναφέρουν ότι οι ποσότητες των συσκευασμένων παγωτών που πολλούνται στα καταστήματα ψιλικών και τα περίπτερα έχουν μειωθεί. Ωστόσο, οι τιμές τους καταγράφουν άνοδο συγκριτικά με πέρυσι.
1: Παρά την αύξηση της τιμής, δεν λείπουν και οι πιστοί οπαδοί αυτής της καλοκαιρινής απόλαυσης που ψηφίζουν παγωτό ανεξαρτήτως τιμής.
17: Θα πάρετε παγωτό το καλοκαίρι?
18: Βεβαίως. Τι να κάνουμε? Χρειάζεται.
19: Υπάρχει μία αύξηση τζίρου, μα αλίμονο αν δεν είχαμε και τώρα μία αύξηση με 35 βαθμούς Ιούνιου μήνα που βρίσκεται ο κόσμος εδώ.
1: Με την θερμοκρασία να ανεβαίνει, οι περισσότεροι καταναλωτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα απολαύσουν αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι την αγαπημένη τους γεύση παγωτού.
2: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκμετάλλευσης γυναικών και διακίνησης ναρκωτικών που λειτουργούσε πίσω από site ερωτικών ραντεβού. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν θύμα τους. Η γυναίκα απευθύνθηκε στις αρχές μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112.
20: Ένα τηλεφώνημα θύματος στο 112 οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος τράφικινγκ που φέρεται να εκμεταλλευόταν γυναίκες από το εξωτερικό για σεξουαλικούς και οικονομικούς σκοπούς.
21: Συστήνουν εγκληματικές οργανώσεις, φέρνουν γυναίκες από έξω. Παλιά ήταν από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τώρα είναι από Βουλγαρία και Ρουμανία, τώρα είναι από Λατινική Αμερική, εκεί που υπάρχει φτώχεια και ανέχεια.
20: Το κύκλωμα υποσχόταν εργασία σε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, τις οποίες αφού τις παγίδευε, τις υποχρέωνε να συμμετέχουν σε ερωτικά ραντεβού. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων και του φερόμενου ως επακεφαλή της οργάνωσης. Αρχηγικό ρόλο είχε ένας 26χρονος, ο οποίος συντόνιζε τη δράση του κυκλώματος, καθόριζε τις αμοιβές των γυναικών και οργάνωνε τα ερωτικά ραντεβού. Ο 19χρονος είχε αναλάβει τη στρατολόγηση γυναικών από το εξωτερικό και την παρακράτηση των εγγράφων τους, ενώ ο 27χρονος συμμετείχε στην επιτήρηση και τις μεταφορές των θυμάτων. Στην υπόθεση εμπλέκεται και μια 39χρονη Ολλανδική γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει τη φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών.
22: Το κύκλωμα τράφικινγκ που ανακάλυψε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πληροφορίες που είχε είναι ένα από τα συχνά φαινόμενα εκμετάλλευσης αθώων και ευάλωτων ψυχών, γυναικών κυρίως από τη Λατινική Αμερική, που τα πλοκάμια της έχουν φτάσει ακόμα και στη χώρα μας.
20: Οι αρχές εκτιμούν ότι διάφορα είδη ναρκωτικών αποθηκεύονταν σε κατοικίες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας και στη συνέχεια τα διοχέτευαν στην αγορά, ενώ μέρος τους κατέληγε και στις γυναίκες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους. Τα μέλη του κυκλώματος στρατολογούσαν γυναίκες από τη Λατινική Αμερική με απατηλές υποσχέσεις, τις έφεραν στη χώρα μας μέχρι την εξόφληση του χρέους τους, δέσμευαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τα ραντεβού με πελάτες κλείνονταν σε ξενοδοχεία και σπίτια της Αττικής. Αττικής, μέσω της συνεργασίας με γραφείο ερωτικών ραντεβού που λειτουργούσε μέσω ιστοσελίδας.
21: Τους κράτηκαν τα διαβατήρια, τους έλεγαν ότι θα πρέπει να ξεχρεώσουν πουλώντας το σώμα τους και πληρώνοντας την εγκληματική οργάνωση να ξεχρεώσουν τα εισιτήρια, τη διαμονή τους κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις τους δίναν και ναρκωτικές ουσίες προκειμένου να τις δημιουργήσουν εξάρτηση.
20: Κατά τις έρευνες σε οικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ αυτών ροζ κοκαίνη, μεθαμφεταμίνη, χάπια έκσταση και κεταμίνης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι τρεις γυναίκες, θύματα του κυκλώματος, τέθηκαν υπό προστασία.
2: Τουλάχιστον ένα στους δύο Έλληνες έλαβε ένα κουτί αντιβιωτικών μέσα σε ένα χρόνο. Φρένο στην ανεξέλεγκτη χορήγησή τους βάζει το Υπουργείο Υγείας με την άειλη συνταγογράφηση. Πλέον 9 στα 10 φαρμακευτικά σκευάσματα περνούν από το ψηφιακό σύστημα.
4: Τέλος στην εποχή που οι ασθενείς λάμβαναν αντιβιωτικά σαν καραμέλες, έβαλε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πλέον 9 στα 10 σκευάσματα περνούν από το ψηφιακό σύστημα, αφήνοντας πίσω τις γκρίζες ζώνες του παρελθόντος.
5: Όταν χρειάζεται, με τη συμβουλή του γιατρού.
11: Πάντα ρωτά το γιατρό.
5: Πάντα.
23: Αν χρειαστεί, θα το πάρουμε. Αν δεν χρειαστεί, δεν υπάρχει λόγος.
4: Σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ένας στους δύο Έλληνες έλαβε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού μέσα σε έναν χρόνο.
24: Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα είναι και η βασικότερη αιτία των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
25: Από ότι η Ελλάδα, χωρίς υπερβολή, διαθέτει το καλύτερο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ευρώπη. Και δεν είναι απλά ένα σύστημα παραγωγής έκδοσης συνταγών. Είναι ο ψηφιακός καθρέφτης της υγείας.
4: Πλέον το 35% των αντιβιωτικών συνταγογραφείται από παθολόγους και γενικούς γιατρούς, ακολουθούν οι παιδίατροι με ποσοστό συνταγογράφησης 12,5% και τέλος οι οδοντίατροι και οι ειδικευόμενοι γιατροί με ποσοστό 8%.
26: Τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι είμαστε μία από τις τρεις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά κατανάλωσης αντιβιωτικών στην Ευρώπη. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλαπλοί και να σχετίζονται, παραδείγματος χάρη, με την πίεση των ασθενών για συνταγογράφηση αντιβιωτικών, με την αμυντική ιατρική που μπορεί να ασκούνε διάφοροι γιατροί ή με τα συστήματα υγείας.
4: Πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιωτικών αναδεικνύεται η ηλικιακή ομάδα 55 έως 85 ετών. Την ίδια ώρα οι γυναίκες λαμβάνουν συχνότερα αντιβιωτικά σε σχέση με τους άνδρες μετά την ηλικία των 20 ετών, κυρίως λόγω λοιμώξεων που σχετίζονται με γυναικολογικά προβλήματα υγείας.
27: Εγώ παλιά πήγαινα και έπαιρνα από το φαρμακείο και λέει, συνταγή γιατρού. Και καλά κάνει. Η υπερκατανάλωση τι κάνει? Δεν μπορεί μετά ο οργανισμός όταν χρειαστεί αντιβιωτικό, έχει συνηθίσει και την πατάει.
4: Μεγάλη αύξηση της χρήσης των αντιβιωτικών καταγράφεται στις τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος και η Κόρινθος με 120 έως 170 κουτιά φαρμάκων ανά 1.000 κατοίκους, ενώ τα λιγότερα αντιβιωτικά στην Ελλάδα χορηγούνται στη Φωκίδα και την Ευρυτανία με 75 κουτιά ανά 1.000 κατοίκους.
28: Τα αντιβιωτικά δεν θεραπεύουν καμία ίωση και ακριβώς το αντίθετο, μπορεί να καθυστερήσουν πάρα πολύ την ανάρρωση. Και το δεύτερο κακό που κάνουν τα αντιβιωτικά, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα αντιβιωτικό, υπάρχει η πιθανότητα να κάνουμε κάποιο στέλεχος που είναι ανθεκτικό και αργότερα να μην μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο αντιβιωτικό.
4: Παρά τη βελτίωση στον έλεγχο της συνταγογράφησης, η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερκατανάλωση και η προτίμηση σε αντιβιωτικά ευρέως φάσματος συνεχίζουν να τροφοδοτούν το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής, μιας από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία τα επόμενα χρόνια.
2: Αντιμέτωπη με ένα νέο και ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Ο υδράργυρος καρφαλώνει σε ανησυχητικά επίπεδα, προκαλώντας συναγερμό στην πολιτική προστασία. Σε συνθήκες ασφυξίας βρίσκονται Βαρσοβία, Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη, με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμα και τους 37 βαθμούς.
4: Από την Πολωνία έως την Ιταλία, η Δυτική Ευρώπη βιώνει ένα πρωτοφανές για τον Ιούνιο κύμα καύσωνα.
29: Not much of Western Europe is sweltering in a grueling heat wave with temperatures expected to climb further in the coming days. Authorities across the continent have been issuing extreme weather alerts.
4: Οι θερμοκρασίες πάνε ρεκόρ, προκαλώντας ανησυχία και οδηγώντας τις αρχές στη λήψη έκτακτων μέτρων σε πολλές χώρες. Στη Βαρσοβία ο υδράργυρος έφτασε τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρακοβία τους 28. Στο Βερολίνο η θερμοκρασία άγγιξε τους 31 βαθμούς. Στο Παρίσι ο υδράργυρος, αν και χθες είχε φτάσει και τους 40, σήμερα έπεσε κατά 3 βαθμούς και βρίσκεται στους 37. Και στη Ρώμη, όμως η ζέστη είναι ανυπόφορη, με τη θερμοκρασία να είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλία πλήττεται από το δεύτερο κύμα καύσωνα της χρονιάς, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να φτάνουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι κάτοικοι αναζητούν ανάσες δροσιά σε πάρκα και ποτάμια. Στο Παρίσι, οι τουρίστες δυσκολεύονται να κινηθούν στην πόλη λόγω της αφόρητης ζέστης και αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους δροσιάς, βουτώντας τα κανάλια.
0: We planned out lots of sightseeing and, you know, being out all day, but it's getting so hot and looking at the rest of the week it's going up to 39-40 degrees.
4: Στην Ιταλία η αφόρητη ζέστη δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και επισκεπτών. Οι τουρίστες στη Ρώμη επισκέφθηκαν τις κατακόμβες του ναού του Κλάβδιου προκειμένου να αποφύγουν τη ζέστη και να κάνουν πιο ευχάριστη και δροσερή την ξενάγησή τους. Έξω από το Κολοσσέο οι αρχές έχουν τοποθετήσει ανεμιστήρες και βρύσες για να δροσιστούν οι επισκέπτες. Στην Πολωνία οι κάτοικοι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να αναζητήσουν λίγη δροσιά, καθώς το κύμα καύσωνα συνεχίζεται.
3: Όσο wydaje mi się, że szczególnie w Warszawie bardzo dobrze się nosi opały. Mamy dużo zieleni w porównaniu do innych stolic europejskich. Na przykład Londyn, który jest ze względu na wyższą wilgotność dużo trudniejszy przy takich upałach.
4: Και στη Γερμανία οι κάτοικοι του Βερολίνου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη κάνοντας μπάνιο σε λίμνες της περιοχής.
6: Temperatur großartig, es riecht total gut und man kann sich super abkühlen hier, es ist ein perfekter Ort.
4: Πάντως το κύμα καύσωνα αναμένεται να επιμείνει και τις επόμενες ημέρες.
2: Το μικροσκοπικό Κουρασάο μπήκε στον ποδοσφαιρικό χάρτη με την πρώτη του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο και ζει το δικό του παραμύθι. Το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, των μόλις 150.000 κατοίκων, όχι μόνο αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση της διοργάνωσης, αλλά πανηγύρισε και τον πρώτο του βαθμό χάρη στον τερματοφύλακα της ομάδας, Eloy Room. Όπως ήταν φυσικό, το Κουρασάο γιόρτασε με την ψυχή του το ιστορικό επίτευγμα της ομάδας που συνεχίζει να ονειρεύεται.
1: Το Κουρασάο ζει το δικό του ποδοσφαιρικό παραμύθι. Πολλοί μέχρι πριν από λίγες ημέρες ίσως να μην ήξεραν καν που βρίσκεται στο χάρτη. Το Κουρασάο, ένα νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, έξω από τις ακτές της Βενεζουέλας, είναι γνωστό για τα τυρκουάζ νερά, τις πολύχρωμες Ολλανδικής αρχιτεκτονικής πόλης και τις εξωτικές παραλίες του. Αποτελεί αυτόνομη χώρα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και αριθμεί μόλις περίπου 150.000 κατοίκους. Σήμερα όμως το όνομά του βρίσκεται στα χείλη όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου. Η μικροσκοπική αυτή χώρα κατάφερε να γράψει ιστορία, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το φετινό Μουντιάλ είναι το πρώτο στην ιστορία της και κάθε στιγμή που ζει αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στο μεγαλύτερο αθλητικό παραμύθι που έχει γνωρίσει ποτέ. Και μπορεί στην πρεμιέρα να γνώρισε τη βαριά ήττα με 7-1 από τη Γερμανία, όμως λίγες ημέρες αργότερα πέτυχε κάτι που θα θυμάται για πάντα. Απέσπασε τον πρώτο βαθμό της ιστορίας του σε Μουντιάλ, μένοντας το 0-0 με τον Ισημερινό. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο τερματοφύλακας Eloy Room. Ο 37χρονος goalkeeper πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις που έχουμε δει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Απέκρουσε τα πάντα, σταματώντας

0: amazing feeling. Half Curaçao is here. My boys are here. And we're loving it, man. Curaçao brings the vibe, the energy, the music. And today we got the points we deserve.
1: Nearly got a heart attack. And I survived. Thank you, guys.
2: He's the best, the player of the match. Oh my God, awesome, Kessa!
3: Για μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια δυσκολευόταν να ονειρευτεί μια παρουσία στο Μουντιάλ, ο πρώτος βαθμός είναι μια νίκη από μόνος του.
4: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο βράδυ.

0: Το C3 που αγάπησες, έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
1: Γιάννη, μπορώ να σε λέω Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
2: Το ξέρω.
3: Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
2: Εννοείται κύριε Δημήτρη.
0: Τα λέμε ρελής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς άρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση, μόνο 99 ευρώ.
6: Σοβαρά τώρα.
5: Euronics. Σοβαρά πάντα.
7: Καλησπέρα σας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, είναι και επίσημα προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ. Ο Σέρβος τεχνικός συμφώνησε με τη διοίκηση του Τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια και θα καθίσει ξανά στον πάγκο των Πράσινων με σκοπό να τους οδηγήσει στην κορυφή.
8: You know I'm back, like I never left. Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο κανείς είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ περνά σε νέα εποχή με τον θρυλικό Σέρβο προπονητή να έρχεται σε συμφωνία για συμβόλαιο 3 ετών και τους Πράσινους να ανακοινώνουν την επιστροφή του μετά από 14 χρόνια. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καλωσόρισε πίσω έναν παλιό γνώριμο με τη λεζάντα «Η ιστορία συνεχίζεται». Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός έζησε τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας του, φτάνοντας στην κατάκτηση 5 τροπέων Ευρωλίγκα, στιγμές τις οποίες θέλει να ζήσει ξανά με την επιστροφή του πολύπειρου προπονητή στον πράσινο πάγκο. Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ έκανε το γύρο του διαδικτύου με την Ευρωλίγκα και την Πράσινη ΠΑΕ να τον καλωσορίζουν πίσω στο ΆΚΑ.
9: Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό εκεί όπου έχτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας, μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του συλλόγου μας. Καλώς ήρθε σπίτι σου, Ζέλικο.
8: Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρνει πίσω στιγμές του παρελθόντος, καθώς το πλάι του σε αυτή τη δεύτερη θητεία στο ΆΚΑ θα βρίσκονται δύο θρυλικές μορφές του μπασκετικού Παναθηναϊκού όπως ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Εργίνα Ταμάν, ο Παναθηναϊκός Άκτορ μπαίνει σε νέα εποχή, σε γνώριμα όμως χέρια, με τον Ομπράντοβιτς να έχει το ελεύθερο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ώστε να χτίσει μια ομάδα που θα επιστρέψει στην κορυφή.
7: Πρόκριση στα νοκάουτ του Μουντιάλ και μάλιστα με ανατροπή πέτυχε η Γερμανία. Εύκολες νίκες για Ολλανδία.

0: Ολλανδία και η Ιαπωνία.
1: Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ. Αυτήν την ώρα η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στις 10 θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας Βέλγιο-Ιράν, ενώ τα ξημερώματα στη 1 θα αναμετρηθούν Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι και στις 4 Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος. Η Γερμανία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού, με τους Ιβοριανούς να προηγούνται με τον Κεσιέ στο 30 λεπτό. Ο Ουντάβ πέρασε ως αλλαγή στο 60 λεπτό και έγινε ο άνθρωπος του αγώνα. 8 λεπτά μετά ισοφάρισε και στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων σκόραρε για να στείλει τη Γερμανία στα νοκάουτ μετά από 12 χρόνια. Εμφατική νίκη για την Ολλανδία κόντρα στη Σουηδία με 5-1, με τον Μπρόμπεϊ να ανοίγει τον χορό των τερμάτων μόλις το 5ο λεπτό για να ακολουθήσει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 17 μετά από την ασίστ του Ντάμφρις. Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση ο Χάκπο και με 2 γκολ στο 47 από τη δεύτερη τελική πάσα του Ντάμφρις και το 54 έδωσε διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της ομάδας του. Ο Ελάγκα πέτυχε τον γκολ της τιμής για τους Σουηδούς στο 59 με τον Σάμερβιλ στο φινάλε να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Ισοπεδωτική ήταν η Ιαπωνία κόντρα στην Τινησία, την οποία σκόρπισε με 4-0. Ο Καμάντα στο 4 έβαλε σε θέση οδηγού τους μπλε σαμουράι, με τον Ουέντα στο 31 να διπλασιάζει τα τέρματα και να δίνει μαξιλαράκια ασφαλείας. Ο Ήτο στο 69 κλείδωσε την νίκη για την ομάδα του, για να ακολουθήσει το δεύτερο γκολ του Ουέντα στο 83, με την Ιαπωνία να βάζει τις βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Ο πρώτος ιστορικός βαθμός του Κουρασάο μετά το ισόπαλο 0-0 με του Εκουαδόρ είχε την υπογραφή του Ελόι Ρουμ, του 37χρονου τερματοφύλακα που κράτησε ανέπαφη την αιστεία του και ζωντανό το όνειρο μιας μικρής χώρας.
1: Το Κουρασάο απέκτησε ένα νέο εθνικό ήρωα. Ο Ελόι Ρουμ έδωσε μια μοναδική παράσταση για το μικροσκοπικό έθνος της Καραϊβικής και πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, κάνοντας 15 αποκρούσεις εναντίον του Εκουαδόρ για να χαρίσει τον πρώτο ιστορικό βαθμό στην πατρίδα του.
2: Of course, you wanna, you know, as a goalkeeper, you grow in the game with the saves, but I think the first one was the most important save, and after that, I knew no ball was gonna go into it. No, of course, for us it feels like a win. We have a point in a World Cup, it's really unbelievable. And we fought with the whole team. It's unbelievable.
1: Ο 37χρονος Ρουμ κόντρα στην Τζαμάικα τον περασμένο Νοέμβριο είχε στείλει το Κουρασάο στο πρώτο του παγκόσμιο κύπελο και κόντρα στο Εκουαδόρ έμοιαζε πραγματικά ανίκητος στις πάμπολες τελικές που δημιούργησαν οι αντίπαλοι του.
3: Για Γιούλη, weet hoe ver we zijn gekomen eigenlijk vanuit niets. En als je ziet dat we hier voor 60.000 mensen een uitwedstrijd spelen en je speelt 0-0, waarbij je ook zelf nog de kans hebt gehad om de wedstrijd naar je toe te trekken. Ja, dan kun je alleen maar trots zijn hoe ver we zijn gekomen.
1: Όπως ήταν φυσικό, γνώρισε την αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες του όσο και από τους συμπατριώτες του που βρέθηκαν στο γήπεδο του Kansas City και είδαν από κοντά τις εκπληκτικές επεμβάσεις του, οι οποίες τον μετέτρεψαν σε εθνικό ήρωα.
4: He's the best, the player of the match. Oh my god, awesome, Kansas!
1: Ο Ρουμ χρειαζόταν μία ακόμα επέμβαση για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Τιμ Χάουαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος την 1η Ιουλίου του 2014 είχε 16 κόντρα στο Βέλγιο.
0: Στο εγχώριο ποδόσφαιρο τώρα, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ, ενώ γνωστές έγιναν και οι προσθήκες των Καμαρά και Τσάπρα. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα για το τριφύλλιο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια.
1: Το πλάνο του για την επαναφορά του Παναθηναϊκού στην κορυφή της Ελλάδας παρουσίασε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην επίσημη παρουσίασή του από την Πράσινη ΠΑΕ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής είχε την πρώτη του γνωριμία με τον ελληνικό τύπο και μίλησε για το δύσκολο έργο που έχει μπροστά του, το project που το έχει παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός αλλά και την πίεση που θα αντιμετωπίσει μία μέρα πριν την αναχώρηση της ομάδας για το Άλπερτον της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
5: Έχουμε τα ίδια όνειρα όλοι και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα, ώστε να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον. Τώρα υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον τεχνικό διευθυντή και αυτό είναι όσο το δυνατόν σύντομότερα να κτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα έχω πολύ μεγάλη πίεση στους ώμους μου. Η πίεση σημαίνει όμως αναμονή, σημαίνει όρεξη.
1: Στην παρουσίαση βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, αλλά και ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης.
6: Ένας προπονητής που διακρίνεται και πορεύεται με συγκεκριμένες αρχές, όπως είναι η σκληρή δουλειά, η συνεχής εξέλιξη και η νοοτροπία νικητή. Αρχές που θέλουμε να διέπουν όλο το σύλλογό μας.
1: Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε και ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος αμυντικός μέσος θα αγωνίζεται με το τριφύλι στο στήθος για τα επόμενα 4 χρόνια και δήλωσε έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.
7: I'm very proud to be in Panathinaikos. I think he was the best choice since January they wanted me to come. I just wanted to finish the season with my old team. So I think this is what I've done. Now I'm ready to give my best in Panathinaikos and hopefully we are going to win a lot of titles.
1: Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού αναμένεται απόψε και ο Ινιάκη Πένια. Οι πράσινοι έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την αγορά του 27χρονου τερματοφύλακα έναντι ενός ποσού που προσεγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απολαβές του παίκτη θα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Ο Ισπανός θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει για τα επόμενα 3-1 χρόνια. Επιπλέον, παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, με τον Παναθηναϊκό να έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκτηση του δεξιού οπισθοφύλακα.
0: Γεμάτη μετάλλια για τα ελληνικά χρώματα ήταν η πρώτη ημέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου στο Βόλο. Χρυσή η Τεντόγλου και Στεφανίδη, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ελίνα Τζέγκο.
8: Απόλυτη ελληνική κυριαρχία στην πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Μόλις την πρώτη του προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος με εντυπωσιακό άλμα στα 8:36. Επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ αγώνων, επιβεβαίωνοντας για ακόμα μία φορά την κυριαρχία του. Ο Έλληνας άλτης καθάρισε την υπόθεση νίκης από νωρίς, προσφέροντας παράλληλα θέαμα στους φιλάθλους που γέμισαν το πανθεσσαλικό στάδιο.
9: Λοιπόν, ένιωθα πολύ καλά στο ζέσταμα και στα περάσματα. Και ξεκινάω πρώτο άλμα, ας πούμε έτσι, για να κάνω ένα άλμα τίποτα, και ήταν 8:36. Μετά λέω, ωραία, πάμε τώρα να πιέσουμε, να κάνουμε world lead, ας πούμε, και πάνω. Και ξεκίνησε να φυσάει πολύ άνεμος κόντρα και δεν ήθελα να ζοριστώ μέσα στην κόντρα για να γράψω μικρά πράγματα.
8: Χρυσό και για την Κατερίνα Στεφανίδη που κυριάρχησε στο επικοντό, περνώντας με την πρώτη της κιόλας προσπάθεια τα 4:48 για να γράψει την καλύτερη της επίδοση τη φετινή σεζόν. Μάλιστα, η Ελλάδα έκανε το 1-2 με την Αδαμοπούλου να κατακτά το Αργυρό στο ίδιο ύψος, αλλά με την τρίτη της προσπάθεια. Ασημένιο μετάλλιο και για την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό, που πρόσθεσε μία ακόμα επιτυχία στο βιογραφικό της, αν και όχι με επίδοση που την αφήνει απόλυτα ικανοποιημένη. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού κατέλαβε τη δεύτερη θέση με καλύτερη βολή στα 57 και 88, πίσω μόνο από την Τουρκάλα Εσρά Τουκμέν, που επικράτησε με 61-10. Δύο ακόμα χρυσά μετάλλια για τα ελληνικά χρώματα ήρθαν από τον Ανδρέα Μήτα στο ύψος ανδρών με άλμα στα 2 μέτρα και 20 εκατοστά, αλλά και από τον Χρήστο Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία με ρήψη στα 77 και 22.
0: Πέφτει η αυλαία του 8ου Ocean Man Βουλιαγμένη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πλήθος συμμετοχών από ερασιτέχνες και επαγγελματίες της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης θέλησαν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους στα 5 και 10 χιλιόμετρα με το τοπίο και τα καταγάλανα νερά της ελληνικής θάλασσας να τους ανταμείβουν.
8: Το 8ο Ocean Man Βουλιαγμένη κορυφώνεται και ολοκληρώνεται σήμερα και οι καλύτεροι κολυμβητές ανοιχτής θαλάσσης βρέθηκαν συγκεντρωμένοι στον όρμο Βουλιαγμένης για ένα από τα κορυφαία events Open Water κολύμβησης παγκοσμίως. Σειρά είχαν το πρωί της Κυριακής οι διαδρομές των 5 και των 10 χιλιόμετρων για αυτούς που θέλησαν να τεστάρουν τις πνευματικές και σωματικές τους αντοχές, με τον πρώτο αθλητή των 10 χιλιόμετρων να τερματίζει με χρόνο 2 ώρες και 23 λεπτά.
10: Η διαδρομή ήταν υπέροχη, είχα να πω. Το νερό ήταν θαυμάσιο, εκπληκτικό πραγματικά. Να βλέπεις το απέραντο μπλε κάτω στο βυθό, να μην βλέπεις κιόλας το βυθό, επειδή τόσο βαθιά είναι που δεν φαίνεται. Το κύμα να σε χτυπάει από όλες τις μεριές, είναι εμπειρίες μια ζωής αυτής.
11: Θέλαμε πάρα πολύ όλη την πρώτη θέση, ήμασταν σχεδόν ισοδύναμοι, εντάξει όλα κρίθηκαν στο τελευταίο φίνις και στα λάθη που κάναμε. Τα όποια λάθη, γιατί λίγο να χάσει το προσανατολισμό όταν οι αντίπαλοι είναι τόσο κοντά, χάνει την κούρσα.
8: Πολλές συμμετοχές από το εξωτερικό, με το Ocean Man να φιλοξενεί αθλητές ερασιτέχνες και επαγγελματίες από 63 χώρες του κόσμου με πάνω από 1.000 συμμετοχές.
12: τους φέρνει το γεγονός ότι, όπως σας είπα, είναι μια γιορτή, ζουν ένα πάρτι με τους φίλους και τις οικογένειές τους, είναι φυσικά ο καιρός, είναι όλη η φιλοξενία η ελληνική, είναι αυτό το απίστευτο τοπίο που έχουμε εδώ στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
13: It's going to be a challenge.
14: It's my first ocean man race, yes. I hope to finish and to enjoy the race, so that's all and have fun. I have prepared, so I'm curious what it's going to be today.
13: That everybody gets out okay.
15: some of us done Ocean Man in Ibiza. In October. Oh yeah, sun shining, beautiful.
8: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έδειξε για ακόμα μία φορά παγκοσμίως την ομορφιά της, με το φως του ήλιου να λούζει τη Βουλιαγμένη αντανακλώντας τα καταγάλανα νερά. Αθλητές και επισκέπτες έδωσαν νέο ραντεβού για του χρόνου στην ένατη έκδοση του Ocean Man.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους.
16: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
17: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
16: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
18: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
19: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και με γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώστα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας και γύρω από αυτά στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ισχυροί βοριάδες στα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο νότιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει στο μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τους 31 με 34 και στα δυτικά και βόρεια τοπικά τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθυρος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και γύρω από τα ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας πουθενά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1905 γεννιέται στο Παρίσι ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Ζαν-Πολ Σάρτρ. Σπούδασε φιλοσοφία και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση, επηρεασμένος από τη γερμανική φιλοσοφία του υπαρξισμού και απορρίπτοντας τον μπολσεβικισμό, ο Σάρτρ υποστήριζε ένα νέο ουμανισμό σε έναν κόσμο χωρίς την ανάγκη Θεού. Λόγω της αθεϊστικής στάσης του, όλα τα βιβλία του τοποθετήθηκαν από την Καθολική Εκκλησία στη λίστα των απαγορευμένων. Στις 22 Οκτωβρίου του 1964 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, όμως αρνήθηκε να το παραλάβει γιατί θεώρησε ότι επιβραβεύεται η τοποθέτησή του ενάντια στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Κάτι που, όπως υποστήριξε, θα μείωνε το έργο του. Σύντροφός του υπήρξε μέχρι και τον θάνατό του στις 15 Απριλίου του 1980 η Σιμόν ντε Μποβουάρ. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1950 γεννιέται στο χωριό Βάστα της Αρκαδίας ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, ο rock star Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 και μέχρι τις μέρες μας παραμένει πρωταγωνιστής της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες όπως η Θεοδωράκης, Μικρούτσικος και Λοΐζος. Συνεργασίες που άφησαν πίσω τους τραγούδια όπως ο Κουρσάρος, Χαιρετίσματα, Σ' ακολουθώ, Το μαχαίρι, Άσε με να κάνω λάθος και άλλα πολλά.

Γεννιέται στην πόλη Ζέφ από πατέρα Σικελό, ο Μισελ Πλατινί. Αγωνίστηκε σε 3 παγκόσμια κύπελα το 1978, το 1982 που κατέλαβε την 4η θέση και το 1986 που οι τρικολόρ νίκησαν στο μικρό τελικό. Κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1984. Έπαιξε σε 72 μάτς και σημείωσε 41 γκολ με την Εθνική Γαλλίας. Το 1979 τον απέκτησε η Σεντετιέν και πάνω του οι πράσινοι έκτισαν την ομάδα όνειρο που κατέκτησε τη Γαλλία. Το 1982 πήγε στη Γιουβέντους, την οποία έκλεισε την καριέρα του το 1987. Ψηφίστηκε καλύτερος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής το 1983, το 1984 και το 1985. Στην ιστορία έμειναν τα απίστευτα φάουλ μπανάνα, οι τέλειες μπαλιές του και το καθαρό μυαλό μέσα στο παιχνίδι. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με την προπονητική και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο από διοικητικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι και την προεδρία της UEFA. Σαν σήμερα το 1970, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Μέξικο Σίτι, στο στάδιο Αζτέκα η Βραζιλία νικά με 4-1 την Ιταλία. Η Σελεσάο γίνεται η πρώτη ομάδα που κατακτά 3 φορές το τρόπαιο και παίρνει για πάντα σπίτι της το κύπελο Ζιλ Ριμέ. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1985, γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Lana Del Rey. Θεωρείται Εβραίος από τις σημαντικότερες καλλιτέχνηδες της σύγχρονης μουσικής και της έχει δοθεί το προσωνύμιο Βασίλισσα της εναλλακτικής μουσικής. Ο ήχος της ξεχωριστός, με επιρροές από τη μουσική των δεκαετιών του 50 και του 60, από τη hip-hop σκηνή και από τραγουδιστές όπως ο Elvis Presley, η Nancy Sinatra και ο Kurt Cobain των Nirvana. Επιρροές που φαίνονται σε τραγούδια της όπως τα National Anthem και Born to Die.

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
5: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
2: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
10: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
9: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
10: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
4: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Παραγγελία σας.
12: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
11: Δεν ξέρω.
12: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
13: Θα σε περιμένω.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λένε ότι στη Νέα Υόρκη οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι για δύο πράγματα, την πίτσα και το stand-up comedy. Εδώ λέει μπορείς να σταθείς πίσω από ένα μικρόφωνο και να τα βάλεις με πολιτικούς, επιχειρηματίες ή να σπάσεις οποιοδήποτε ταμπού. Κάποιοι θεωρούν ότι ο πατέρας του stand-up comedy είναι ο Mark Twain. Άλλοι πηγαίνουν πιο πίσω, στον Ορφέα ή στον Αριστοφάνη. Και με αυτή την αφορμή σκεφτήκαμε το θέμα της σημερινής εκπομπής. Θα κάνουμε ένα crash test ανάμεσα στο stand-up comedy στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα, για να δούμε ποιος πραγματικά μπορεί να τα βάλει με τους ισχυρούς.
1: Του 2017, πριν ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώσει 100 ημέρες στην Προεδρία, ο Τζον Όλιβερ από την εκπομπή Last Week Tonight του επεφύλαξε μία έκπληξη. Συγκέντρωσε σε ένα βίντεο όλους τους χυδαίους χαρακτηρισμούς που του είχε επιφυλάξει τα προηγούμενα χρόνια. Και ήταν αδυσόπιτος.
2: And our press is at least currently free enough that I can routinely do this. Donald Trump, America's wealthiest hemorrhoid, America's walking, talking brush fire, Rome burning in manfall, an ill-fitting suit full of chickens coming home to roost, Twitter's id made manifest, this sentient circus peanut, a racist voodoo doll made of discarded cat hair, a clown made of mummified foreskin and cotton candy, upside-down piece of candy corn in a wig made of used medical gauze, a clear plastic bag filled with cheeseburgers and Confederate flag belt buckles, an old piece of luggage covered in cheese whiz, a kidney dropped on the floor at a supercut. Basically what happens if the secret gets into the wrong hands. Yeah, I've talked a lot of shit.
1: Το απόσπασμα μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό κολοσσό του HBO. Δυνητικά δηλαδή, έφτασε σε 140 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Και άλλα 20 εκατομμύρια το είδαν στο YouTube. Για αρκετούς, τέτοιου είδους βίντεο αποτελούν την αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι, χάρη στην πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, οι stand-up κομικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τα βάλουν άφοβα με τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη και να επιβιώσουν. Ήταν όμως πάντα έτσι τα πράγματα. Ο Wayne Federman είναι βετεράνος stand-up κωμικός, αλλά και ιστορικός. Και έχει μελετήσει όσο λίγη την πορεία της σάτιρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις φωτεινές και στις πιο σκοτεινές στιγμές της.
3: Our next guest is a talented comedian who has written a new book called The History of Stand-Up, From Mark Twain to Dave Chappelle, which is available now. Please welcome Wayne Federman!
1: Οι ιστορίες που θα μας διηγηθεί ο Φέντερμαν μας φέρνουν στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ορισμένοι κωμικοί άρχισαν να αποκτούν τα χαρακτηριστικά που σήμερα συναντάμε στους stand-up comedian.
4: There were four gentlemen, and in order of birth, Artemus Ward, Mark Twain, who's famous for novels, but also did this incredible comedy lecture tour all over the world, and then Burt Williams and Will Rogers. Those are the four I point to as sort of the foundational gentlemen who started stand-up comedy.
1: Η ιστορία του stand-up στην Αμερική ξεκινά όταν μία ημέρα ο Artemus Ward στάθηκε όρθιος μπροστά στο κοινό και διάβασε ένα κείμενό του που είχε δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα. Η δημοσιογραφία και η σάτιρα είχαν μόλις ανέβει στο σανίδι.
4: There's a couple guys who took what was a lecture circuit at the time and started doing comedic lectures and sort of making fun of the whole genre. And the most famous of those was a gentleman by the name of Artemus Ward. He was a newspaper, kind of wrote funny letters to the editor, became famous for that, and then said, oh, why don't I take what I'm doing on paper and put it on stage?
1: Το 1860, ο Ward θα γίνει αρχισυντάκτης του πρώτου Vanity Fair, που τότε ήταν ένα εβδομαδιαίο σατυρικό περιοδικό της Νέας Υόρκης. Σύντομα, αποκτά φανατικό κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και ανάμεσα στους θαυμαστές του βρισκόταν και ο πρόεδρος Λίνκολν. Λέγεται μάλιστα ότι πριν παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την περίφημη διακήρυξη της χειραφέτησης για την απελευθέρωση των σκλάβων, τους διάβασε και ένα σατυρικό κείμενο του Ward. Σύντομα, ο πρώτος stand-up κωμικός θα γίνει φίλος με τον δεύτερο σημαντικότερο κωμικό της εποχής του, τον Mark Twain. Το 1894, στα 59 του χρόνια, ο Mark Twain ήταν ταυτόχρονα ο πιο καλοπληρωμένος Αμερικανός συγγραφέας και ίσως ο φτωχότερος. Σχεδόν όλες οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες είχαν μόλις χρεοκοπήσει. Και για να ξεχρεώσει, αποφάσισε να ξεκινήσει αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε την πρώτη παγκόσμια περιοδία stand-up. Space. Ο Mark Twain ήταν ένας από τους πιο πολιτικοποιημένους συγγραφείς της εποχής του. Η πολιτική του φήμη, μάλιστα, έφτασε μέχρι το έτος 2364 μετά Χριστόν, όταν τον φιλοξένησαν στην αταξική και για ορισμένους σοσιαλιστική κοινωνία του Star Trek. Young lady, I come from a time when men achieved power and wealth by standing on the backs of the poor, where prejudice and intolerance are commonplace and power is an end unto itself. And you're telling me that isn't how it is anymore?
5: That's right.
1: Παρόλα αυτά, όταν ο Mark Twain στέκεται όρθιος μπροστά στο κοινό του, δεν είναι ο πιο πολιτικός stand-up κωμικός.
4: Mark Twain did political. He satirized people. There was, it wasn't, I would say, overtly, but yeah, he did it. But more in his writing than in his comedy lectures. But the one who really, to me, kicked off the idea that American citizens can criticize their leaders. Was Will Rogers, who ironically was half Cherokee Indian, although he portrayed on stage a cowboy.
1: Ξεκινώντας με ένα λάσο σαν γνήσιος Αμερικανός γελαδάρης, ο Will Rogers θα θέσει τις βάσεις και για ένα άλλο είδος κωμωδίας, το σατυρικό δελτίο ειδήσεων.
4: And so he became less of a rope trick guy and more of a political and social satirist. And he used to say, and this is perfect example of what's going on today, he goes, all I know is what I read in the newspapers. So he would do very topical material about the presidents, about Coolidge, about other presidents, Hoover, obviously, and Roosevelt.
6: Thank you for joining us as we continue the war on bullshit.
7: Πολεμό χαρυπηλίτης τηλεόρασης, καλησπέρα.
8: Φι χάντα χάσε αλα νόμπιλ ζωγότικ έμπλη κίδε.
1: Το γεγονός ότι ένας Ινδιάνος Τσερόκι πρέπει να ντύνεται καουμπόι είναι ελαφρώς προβληματικό. Και δεν είναι το μόνο παράδοξο στη γέννηση της stand-up κωμωδίας. Ένας άλλος από τους πατέρες του stand-up, ο Μπερτ Βίλιαμς, αναγκαζόταν να βάφει το πρόσωπό του μαύρο για να εμφανιστεί στη σκηνή. Και αυτό ενώ ήταν πραγματικά μαύρος. Ο Μπερτ Βίλιαμς θα ξεκινήσει την καριέρα του στα ρατσιστικά minstrel shows, όπου το να είσαι αστείος σήμαινε να παριστάνεις τον μαύρο, τον τεμπέλη και τον χαζό.

0: If you look back at the history of the United States, because we're a melting pot, you will see that the earliest comedy monologists, which are the forefathers of stand-up, were blackface. So looking back, it's horrific to look at, but at the time, that was, that just meant you were in show business. If you were putting on blackface.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η stand-up κωμωδία ήταν πάντα μια πολιτική διαδικασία. Ακόμη δηλαδή και όταν τα σκέτς δεν είχαν την παραμικρή αναφορά στην πολιτική. Οι κωμικοί όμως, ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν συγκρούονταν πάντα με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Μερικές φορές την υπηρετούσαν. Και μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές αυτής της ιστορίας θα έρθει τη δεκαετία του 1930. Καθώς η Αμερική βυθίζεται στη μεγάλη ύφεση και τη μαζική ανεργία, κάνουν την εμφάνισή τους οι λεγόμενοι μαραθώνοι υπερπατήματος και χώρου. Ζευγάρια χορευτών διαγωνίζονται για το ποιο θα αντέξει περισσότερο σε μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει ημέρες. Η σκηνή μετατρέπεται σε μια ρωμαϊκή αρένα, όπου οι διοργανωτές προσφέρουν κυριολεκτικά άρτων και θεάματα. Οι θεατές είχαν δωρεάν φαγητό και στέγαστρο για όσες ημέρες διαρκούσε ο μαραθώνιος και οι νικητές μπορούσαν να κερδίσουν χρήματα που αντιστοιχούσαν στους μισθούς ενός έτους. Σε αυτούς τους χορευτικούς μαραθώνιους, αρκετοί κομικοί της εποχής αναλαμβάνουν να διασκεδάζουν το κοινό, λέγοντας ιστορίες και αστεία. Είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα, θηριοδαμαστές και θηρία. Αυτή ακριβώς τη φρίκη θα αποτυπώσει στο βιβλίο του «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» ο Χόρας Μακόι. Και σε αυτή την ιστορία θα στηριχθεί και η ομότιτλη ταινία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το stand-up στις Ηνωμένες Πολιτείες σε γενικές γραμμές απλώς αναπαράγει την κυρίαρχη αφήγηση. Από τη δεκαετία του 50 και κυρίως του 60 όμως, κάτι αλλάζει. Και η Αμερική οφείλει σε μεγάλο βαθμό την αλλαγή σε έναν άνθρωπο.
0: There was a comedian named Lenny Bruce, who started working in the late 40s and worked until 1966 when he died of a drug overdose. And Lenny Bruce was one of the first comedians to embrace freedom of speech and really talk about very socially taboo topics that usually you wouldn't hear on stage with comedians.
2: You know the meaning of obscenity, don't you? Obscenity has one specific meaning: to appeal to the prurient interest, to get you horny. That's what obscenity means, yes. See, if that's why strippers get arrested for being obscene. They come out and they do a horny dance. The viewer gets horny and rapes somebody who didn't see the show. That's why we have the laws.
1: Ο Λένι Μπρους περνούσε συχνά τις νύχτες του σε αστυνομικά τμήματα, καθώς οι εισαγγελείς έκριναν ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Αυτές τις περιπέτειες θα ερμηνεύσει και ο Ντάστιν Χόφμαν στην ταινία «Λένι».
3: Ladies and gentlemen, Lenny Bruce. He was a comic,
4: a cynic,
3: a satirist,
4: a criminal,
3: a genius.
4: The Manhattan District Attorney said his act was an anthology of filth. Newsweek described his cause of death as an overdose of police.
1: Σήμερα ο Lenny Bruce θεωρείται ο τελευταίος Αμερικανός stand-up κωμικός που διώχθηκε από την αστυνομία. Αν και ο ίδιος δεν παρουσίαζε τόσο συχνά πολιτικά σκέτς, άνοιξε το δρόμο, ώστε οι συνεχιστές του να μπορούν να αμφισβητούν τα ιερά και τα όσια του Αμερικανικού κράτους.
5: The flag burning thing. Oh God, did that bring up some fucking retarded emotions? People going, hey buddy, let me tell you something. My daddy died for that flag. Really? I bought mine. You know, they sell them at Kmart and shit. Yeah, $3. He died in the Korean War for that flag. What a coincidence. Mine was made in Korea. Didn't die for a flag. It's a piece of cloth. He died for what the flag represents, which is the freedom to burn the fucking flag.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Για να φτάσει λοιπόν το αμερικανικό stand-up στα επίπεδα ελευθερίας που απολαμβάνει σήμερα, έπρεπε να περάσουν περίπου 100 χρόνια λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας. Για να καταλάβουμε καλύτερα όμως αυτή τη διαδικασία, σκεφτήκαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, όπου η λογοκρισία και η αυτολογοκρισία των κωμικών έχει ιστορία πάρα πολλών αιώνων.
6: Stand-up comedy είναι πολύ καινούριο φρούτο, αλλά υπάρχει, δεν είναι παρθενογένεση. Στην Ελλάδα υπάρχει η μορφή του κονφερασιέ.
7: Στην ελληνική μυθολογία, σε ρόλο ο κονφερασιέ, συναντάμε τον Ορφέα. Τραγουδιστής, ποιητής, μουσικός, αλλά και προφήτης. Έχει δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας σύγχρονος stand-up κωμικός. Παρεπιπτόντως, έτσι ακριβώς τον φαντάστηκε και ο Βρετανός ηθοποιός Μάρτιν Μπόγκερ το 2015.
8: What the show talked about is about this guy who thought he could overcome the gods, he could defy the gods, he could go and defy mortality to bring his wife back.
7: Ο Ορφέας του Μπόγκερ, προκειμένου να καταφέρει να διηγηθεί την ιστορία του στους θεούς του Ολύμπου, μετατρέπεται σε stand-up κωμικό.
8: Had that edgy quality as well that you find with stand-up, where you've got real things happening, real observations, and a sense that a stand-up comedian has this microphone and therefore can kind of be a challenge to the gods.
7: Εάν πάντως ο Ορφέας ήταν ο πατέρας του stand-up comedy, η ιστορία μας ξεκινά μάλλον προβληματικά. Αν θυμάστε, σύμφωνα με τον Εσχύλο, ο μυθικός τροβαδούρος και διασκεδαστής αμφισβήτησε τους θεούς, δηλαδή την τοπική, πολιτική και οικονομική ελίτ του Ολύμπου. Και αυτοί του έστειλαν τους μπράβους της εποχής, δηλαδή τις μενάδες, οι οποίες κομμάτιασαν το σώμα του και πέταξαν το κεφάλι του στο ποτάμι.
6: Ο κωμικός είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν είναι ο ήρωας, είναι το αντίθετο. Είναι αντιήρωας, είναι ο ιτημένος, είναι ο χαμένος, είναι ο αποτυχημένος, δεν είναι ο όμορφος. Απλώς αγαπιέται, γιατί ξέρεις κάτι, ο άσχημος, ο αποτυχημένος, στο τέλος αυτός παίρνει το κορίτσι.

0: Ανάλογα προβλήματα με τον Ορφέα, αλλά στην αληθινή ζωή, φαίνεται πως αντιμετώπιζε και ένας άλλος αρχαίος Έλληνας που πειραματίστηκε με αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε stand-up κωμωδία. Ο Αριστοφάνης δεν τα βάζει με τους θεούς, αλλά με τους πολιτικούς της εποχής του. Και γι' αυτό χρειάζεται να δημιουργήσει μια ειδική σχέση με το κοινό του.
1: Στην Ελλάδα είχαμε σχέση με αυτό το είδος, χωρίς να ξέρουμε ότι το λένε έτσι, stand-up comedy. Δηλαδή υπήρχε αυτή η αμεσότητα και το κοίταγμα στα μάτια και υπάρχει δηλαδή και στην ιστορία της κωμωδίας. Στον Αριστοφάνη, στα έργα του, υπάρχουν μέσα κομμάτια όπου οι πρωταγωνιστές απευθύνονται στο κοινό άμεσα. Τώρα, αν η απάντηση που θα πάρουν από το κοινό ή δεν θα πάρουν επηρεάζει το έργο ή όχι, δεν έχει καμία σημασία γι' αυτό, το έργο είναι γραμμένο, αλλά υπάρχει η σχέση. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μπορείς να πας στο θέατρο και κάποιος να σου μιλάει κοιτώντας στα μάτια και να περιμένει κάτι από σένα.
2: Κι ύστερα λέω πως κανένας μες στην πόλη, ό,τι κι αν κάνει, τα δικαιώματά του δεν πρέπει να τα χάνει.
0: Ο Αριστοφάνης θα εισαγάγει την άμεση επαφή του ηθοποιού με το κοινό χρησιμοποιώντας την τεχνική της λεγόμενης παράβασης. Ο χορός εγκαταλείπει προς στιγμή το ρόλο του και στρέφεται απευθείας προς τους θεατές. Συχνά μάλιστα τους μιλάει για ένα θέμα της επικαιρότητας που μπορεί να μην σχετίζεται καν με το έργο. Ο Αριστοφάνης μπορεί να μην βρέθηκε με την κεφαλή επιπίνακη όπως ο Ορφέας, οδηγήθηκε όμως στη δικαιοσύνη από τον στρατηγό Κλέωνα.
1: Παρόλο που περηφανευόμαστε ότι εδώ γεννήθηκε σάτυρα, όπως περηφανευόμαστε, ας πούμε, σε ένα παλιό κείμενο το είχαμε αυτό, ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, αλλά ξεχνάμε ότι εδώ γεννήθηκε και η τυραννία. Αυτό το λέμε σιγά. Τη δημοκρατία τη λέμε δυνατά, την τυραννία τη λέμε...
0: Για την ιστορία, τα έργα του Αριστοφάνη θα συνεχίσουν να λογοκρίνονται για αιώνες σε όλο τον κόσμο. Επί του Προέδρου Οδυσσέα Γκραντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επί του Αδόλφου Χίτλερ στη Ναζιστική Γερμανία, επί του Δικτάτορα Παπαδόπουλου στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Η Ελλάδα γεννά την κωμωδία, αλλά δημιουργεί και τη λογοκρισία της. Και το σύγχρονο ελληνικό κράτος θα μείνει πιστό σε αυτήν την παράδοση των διώξεων των κωμικών.
3: Η πρώτη λογοκρισία, καταγεγραμμένη λογοκρισία, δηλαδή με την έννοια του σκανδάλου, είναι μία οπερέτα που έχει γράψει ο Θεόφραστος Ακυλαρίδης, λέγεται «Σία και αράξαμε» και σατιρίσανε με το «Σία και αράξαμε» την κακή κατάσταση του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Απαγορεύτηκε η παράσταση. Ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, Θεοτόκης, άκουσον, πήρε το έργο να το διαβάσει. Κάθισε, ξενύχτησε ο Θεοτόκης και το διόρθωσε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και έγραψε την τρίτη πράξη. Την τρίτη πράξη την έχει γράψει ένας πρωθυπουργός της χώρας μας.
4: Ολόκληρος πρωθυπουργός πρόσβαλε τον ελληνικό στόλμη. Ανέλαβε να το περικόψει.
5: Και δεν έκοψε μόνο την τρίτη πράξη, έκοψε και τον τίτλο. Σία και αράξαμε.
4: Έχετε βέβαια πότε στα κρυφά όπως και τώρα.
5: Δεν τα κατάφερα. Αποτυχία!
0: Ο Δημήτρης Πιατάς μελετά για χρόνια την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής κωμωδίας και η δουλειά του θα ανέβει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στην παράσταση με τίτλο «Η Κωμική», η οποία θα κυκλοφορήσει και σε κόμικ. Η έρευνα και οι ιστορίες που μας διηγείται όμως θα μας επαναφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Hollywood υποδέχεται στα πρώτα του χρόνια Έλληνες μετανάστες κωμικούς, ιδιαίτερα στο βοβό κινηματογράφο, εκεί όπου η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τους ηθοποιούς.
3: ιστορικά. Ο πρώτος ηθοποιός του Hollywood, ο οποίος δεν βρέθηκε μόνο, ξεκίνησε ως τουρίστας, αλλά πολιτογραφήθηκε ηθοποιός, έπαιξε, έζησε και πέθανε στο Hollywood σαν ηθοποιός, ήταν ο Δημήτρης ο Μίτσουρας. Ένας ηθοποιός κωμικός, οπερέτας και τα λοιπά και όλα αυτά, ο οποίος βρέθηκε στις αρχές του 1900, περιοδία με, ήταν κάτι που συνηθιζόταν για την εποχή εκείνη, ένας περιοδεύων θίασος οπερέτας που απευθυνόταν στους Έλληνες της Διασποράς.
6: Τις περισσότερες φορές, οι Έλληνες κωμικοί στην Αμερική δεν πιάνουν πολιτικά θέματα στις παραστάσεις τους. Η ίδια η παρουσία τους όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες, είναι μια πολιτική διαδικασία. Ορισμένοι μάλιστα προχωρούν και ένα βήμα περισσότερο και παίζουν πολιτικά παιχνίδια στο παρασκήνιο.
3: Υπάρχει μια γυναίκα Ελληνίδα, η Ρίτα Καρίτα, δεν είναι το πραγματικό της όνομα, δεν το ξέρουμε, η οποία κάνει επίσης ως κομεντίαν της εποχής εκείνης, ξεκινάει και κάνει και είναι η πρώτη Ελληνίδα που κάνει καριέρα σαν ηθοποιός, η οποία παρακαλώ έπαιξε σε δύο ταινίες, η μία ήταν του Σεσίλ Ντεμίλ. Έκανε αρκετά σημαντική καριέρα στο Broadway στα musical της εποχής εκείνης, μιλάμε για το 1920 πια, 21, η οποία όμως η Ρίτα Καρίτα ήταν και πράκτορας. Ήταν μια ματαχάρη.
6: Η Ρίτα Καρίτα θα βρεθεί στην Αμερική όταν ξεσπά το λεγόμενο πρώτο Red Scare. Ο φόβος της ερυθράς απειλής. Το Αμερικανικό κράτος ξεκινά ένα κυνήγι μαγισσών απέναντι σε αριστερούς, κομμουνιστές και αναρχικούς και καλεί το Hollywood να συστρατευτεί.
3: Ξέροντας ελληνικά, ήταν μεταφράστρια στην υπηρεσία μετανάστευσης για τους Έλληνες και επίσης μετέφραζε ελληνικά στον κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, τον Κούλιτς, ο οποίος μετέπειτα έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Και επίσης κάποια στιγμή δούλεψε στο τμήμα πληροφοριών της Αμερικής και παρακολουθούσε τους μπολσεβίκους, τους εργάτες, τους συνδικαλιστές.
7: Η ελληνική κωμωδία θα συνεχίσει να ακολουθεί την αμερικανική βιομηχανία του θεάματος για ολόκληρο τον 20ο αιώνα.

0: έχει, δεν θυμάμαι αν έχει δουλέψει μαζί ή γνωρίστηκε ή συνεργάστηκε ή με το Λένι το Βρωμόστομο. Επειδή είχα συνεργαστεί με τον Χάρη, μου τον θεωρούσε ως μοντέλο βρωμόστομου ανθρώπου, ο οποίος μπορούσε και επηρέαζε την πολιτική σκηνή της Νέας Υόρκης τότε. Αυτό το είδος το έκανε μοναδικά ο Χάρη Κλίν στην Ελλάδα με τεράστια επιτυχία, αν θέλεις. Η βομολογία και η πολιτική σάτιρα στο απόλυτο πικ του. Νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός.
1: Για τους συνεχιστές πάντως του Λένι Μπρους στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε την πολιτική σάτιρα, τα πράγματα παρέμεναν δύσκολα. Το 1986 ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζητάκης, εμφανίζεται στον εορτασμό της Παναγίας Σουμελά, φορώντας στο λαιμό του ένα τεράστιο σταυρό. Και ο Χάρη Κλίν τον κάνει εξώφυλλο του δίσκου του με τίτλο «Τίποτα».
2: Πανελληνίδες, Πανέλληνες, Πανελληνόπουλα, Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνιοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας του δίσκου για προσβολή θρησκευτικών συμβόλων. Ο Χάρη Κλίν θα δικαιωθεί τελικά στο δικαστήριο. Οι διώξεις όμως των Ελλήνων κωμικών θα συνεχιστούν. Ένα χρόνο αργότερα η αστυνομία εισβάλλει στο θέατρο Αθήνεων και συλλαμβάνει τον Λάκη Λαζόπουλο. Η κατηγορία προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Του ίδιου Προέδρου, του Χρήστου Σαρτζητάκη.
0: Σας θυμίζω τον Λάκη τον Λαζόπουλο εποχής Σαρτζετάκη που συνελήφθη και έγινε μεγάλο σκάνδαλο. Θέλω να πω, μην νομίζετε ότι δεν έγιναν. Γίνανε. Απλώς τώρα πια προσπαθούν να κρατάνε λίγο τα προσχήματα. Δεν υπάρχουν συλλήψεις. Απλώς είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν σε προσλαμβάνω, δεν δουλεύεις, σιωπάς, δεν υπάρχεις. Είναι απλό. Είναι πολύ εύκολο. Υπάρχει τόσος έλεγχος στα μουμούε. Οπότε η κωμωδία κινείται μόνο σε ανώδυνα πράγματα.
1: Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος είναι ένας από τους πιο πολιτικούς stand-up κωμικούς της γενιάς μας και έχει γνωρίσει από πρώτο χέρι κάθε είδους απειλή που μπορεί να δεχθεί σήμερα ένας κωμικός στη σκηνή.
3: Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης εθίγει από τα όσα ανέφερε ο δημοφιλής κωμικός Χριστόφορος Ζαραλίκος και ζητά τη σύλληψή του γιατί τον παρομοίασε με τον Αδόλφο Χίτλερ.
4: Ήταν μια εποχή που τα γερόκια στα καθήκια του Βεζοπλακία.
5: Εγώ λοιπόν που κάνω αυτή τη δουλειά, απειλούμε καθημερινά. Κάθε μέρα, αυτό γλεντάμε πια. Άμα μια μέρα περάσει χωρίς απειλή, λέμε τι κάναμε λάθος. Ήταν μάπα το κείμενο. Πέρα από τα γνωστά, από τις γελίες απειλές που δεν έχουν καμία αξία, των social, ψόφα, σκουπίδι και πάντα. Με απειλές μηνύσεων, αγωγών, άμεσα μηνύματα, όπως επισκέψεις στο θέατρο με φουσκωτούς και πιστόλια.
1: Οι απειλές και τα τηλέφωνα από πολιτικούς δεν θα κάμψουν τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Ο ίδιος όμως ζει σε μια εποχή όπου η λογοκρισία δεν έρχεται από το κράτος, αλλά από τον ιδιωτικό τομέα.
6: Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στο θέατρο Τζένι Καρέζη, όπου ο κωμικός Χριστόφορος Ζαραλίκος παρουσιάζει το έργο 1821-2021, 200 χρόνια δανεικά.
7: Όχι, παιδιά.
6: Σε κάποιο σημείο η παρουσιάστρια Σάσα Σταμάτη και οι φίλοι της ανέβηκαν στη σκηνή. Διέκοψαν την παράσταση και ζητούσαν το λόγο από τον κωμικό για όσα έλεγε.
5: Δύο παιδιά τα οποία ήταν σαν ντουλάπες τρίφυλες. Και ο ένας είχε όπλο, το είδα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία αυτό, το είδα. Είχα μια συμβουλευτική επίσκεψη στο σπίτι του στυλ «Μήνυσε μ***ς, θα γίνεις και μπαμπάς». Και τέλος πάντων κόφτα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο σχετίζεται η δεύτερη επίσκεψη με την πρώτη, αλλά είχαν 5 μέρες διαφορά. Οπότε δεδομένα δεν σχετίζονται. Ποιο είναι το θέμα στη χώρα μας, ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο λέτε εσείς ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας, εδώ θα το πιάσουμε?

0: Πείτε ρε παιδιά. Η ακρίβεια. Τέλεια. Κάτσε. Ποια. Η εκκλησία. Συμφωνώ. Η διαφθορά. Πώς σε λένε. Έλλη. Θες να μιλήσουμε για τη διαφθορά μπροστά σε 400 άτομα, οι οποίοι μισοί μπορεί να είναι ρουφιάνοι, να γράφουν την παράσταση με βίντεο, να τη στείλουν σε έναν εφοπλιστή και να στείλει δύο μπράβους να μου κλάσουν τα μάτια. Τι λες. Εγώ μαζί σου. Θες.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς.
19: ΣΥΡΙΖΑ.
20: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφειν και διαγράφειν με έναν τρόπο αδόκιμο.
1: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
2: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix τιμές, ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips. Με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζάρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση, μόνο 99 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
1: Euronix. Σοβαρά πάντα.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through with the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated.
0: Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
4: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
6: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ, πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση, Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη. Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
8: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
9: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
4: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Έλα, έλα.
11: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθο αγία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια η τεχνική είναι μία, η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις το κομμάτι, το πυλό, έτσι, το οποίο είναι χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγιοπλάστης.
0: Νερό και
1: χώμα,
0: χέρι.
1: Και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Στην Κύθνο είναι από παλιά η αγκιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι, πιθανόν. Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκείνη η κεραμίδη, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγκιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα μέσα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα και εγώ τροχαντζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχαντζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι αντικείμενα που φτιάχναμε πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13 και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή?
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου, όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού.

0: για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχουμε κάνει, που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
1: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
1: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
1: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
1: Λίγο πάνω.
2: Ωραίος.
1: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
1: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω. Πάτα γκάζι, μην το φοβάσαι.
1: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζει και τους αντίχειρες.
1: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
1: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
1: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
1: Θέλει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς. Ναι. Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για να μην κολλάει.
1: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνες.
1: Πολύ ξέρω, παιδιά, ο πύλος. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε? Βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι. Κρατάμε τη λάσπη σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότε με σκυνήσεις.
1: Ωραία.
2: Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
3: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα ακρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα?
1: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό?
2: Αμέ.
1: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθλου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό αριστερά με τους μαρμάρινους στίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, πάντα ξυπνήσεις πρωί, δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Από την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας πούμε έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν, έτσι τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλος στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλος στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξορίξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάλειψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα, γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε, και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Άγιο Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

Βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνος με αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω, δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ,
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απλά. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε, δηλαδή.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει φτιάξει από μόνο.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες. Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνα. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Έχουμε μία απίστευτη είδηση.
9: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
12: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
13: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
14: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
12: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
13: Κωστή.
12: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
13: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
12: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
15: Εκτροπή κλήσης.
13: Παρακαλώ.
12: Κρατήσου.
11: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
17: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
16: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
17: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό.
16: Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
17: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
11: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Έλα, έλα.
19: Έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

Πίσω μου στο βίντεο wall βλέπετε την πόλη της Αθήνας. Και ο σημερινός μας καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγη θα έλεγα. Από μικρό παιδί του άρεσε να παίρνει τη φωτογραφική μηχανή και να φωτογραφίζει κτίρια που του έκαναν εντύπωση. Μπορεί να ήταν καινούρια, μπορεί να ήταν παλιά και εγκατελειμμένα. Αλλά κάτι του έλεγαν εκείνου. Του αρέσει να περπατάει στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνας και αυτό μεγαλώνοντας το έκανε επάγγελμα. Για πάνω από 37 χρόνια εργάζεται στην Καθημερινή και έχει γράψει και πολλά βιβλία για αυτή την πόλη. Παρέα θα ταξιδέψουμε στα μονοπάτια της Αθήνας, αλλά και στα μονοπάτια, όσο μας επιτρέψει, της σκέψης του και της ψυχής του. Ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος γεννήθηκε τη δεκαετία του 60 στην Αθήνα. Μια πόλη που άλλαζε διαρκώς πρόσωπο. Ανήκει στη γενιά που είδε τα νεοκλασικά να χάνονται, τις γειτονιές να μεταμορφώνονται και τη μνήμη να παλεύει με την ανάπτυξη. Εργάζεται για δεκαετίες στην Καθημερινή, όμως ποτέ δεν περιορίστηκε στον ρόλο του δημοσιογράφου. Έγινε περιπατητής, ερευνητής, φωτογράφος και αφηγητής της πόλης. Για τον ίδιο, η Αθήνα δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένα ανοιχτό αρχείο γεμάτο ιστορίες ανθρώπων, δρόμων και κτηρίων. Σήμερα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές για την αστική κληρονομιά της Αθήνας. Ένας αθηναιογράφος που αφιέρωσε τη ζωή του σε μία αποστολή. Να διασώσει τα ίχνη μιας πόλης που αλλάζει πριν αυτά χαθούν για πάντα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος που αγαπάει, θεωρώ, την πόλη της Αθήνας. Είναι συγγραφέας, περιπατητής αυτής της πόλης. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Παπαβασιλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου να έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και να πούμε πράγματα που ελπίζω να ενδιαφέρουν το κοινό.
0: Όταν κανείς μιλάει με ψυχή, πιστεύω ότι αγγίζει τον κόσμο. Και από αυτά που έχω διαβάσει από εσάς, μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι δεν φοβάστε να ανοίξετε όντως την ψυχή σας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Έχω εκπαιδευτεί πολλά χρόνια στη δημόσια έκθεση, αν θέλετε, μέσα της εφημερίδας κυρίως, στην καθημερινή όπου δουλεύω.
0: Πάνω από 37 χρόνια.
1: Ναι. Είμαι ένα παιδί των εφημερίδων. Και μου αρέσει που λέω παιδί, γιατί ακόμα θεωρώ τον εαυτό μου ότι μαθαίνω.
0: Και μακάρι να συνεχίζουμε όλοι να μαθαίνουμε για πάντα.
1: Ναι, εγώ κάθε βράδυ κάνω τον απολογισμό μου και λέω τι έμαθα σήμερα και τι θέλω να κάνω αύριο, με την έννοια όχι του να προσεγγίσω ένα στόχο, αλλά να προσθέσω μία απόλαυση γνώσης.
0: Μία εξέλιξη, άρα.
1: Εξέλιξη, ναι. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι αφορά τους πάντες, ασχέτως της δουλειάς ή των δραστηριοτήτων που έχει κάθε άνθρωπος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό κάθε μέρα να βάζουμε ένα μικρό συν σε αυτό που είμαστε.
0: Θα συμφωνήσω 1000%. Απλά καμιά φορά οι ρυθμοί της καθημερινότητας παρασύρουν την καθημερινότητά μας και εκεί είναι που πρέπει να δημιουργούμε τέτοιες συνήθειες που τρέφουν την ψυχή μας.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι άνθρωπος συνήθειας με την έννοια του ότι από μικρός έχω ένα πρόγραμμα, το τι θέλω να κάνω κάθε μέρα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό με δεσμεύει ή με φυλακίζει, αλλά μου δίνει ένα πλαίσιο. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο θέμα της δημοσιογραφίας, που ναι μεν έχει και το απρόβλεπτο, το αναπάντεχο, έχει την ανατροπή, έχει την δυνατότητα ευελιξίας και ετοιμότητας, όλα αυτά είναι δεδομένα σε όλες τις δουλειές ίσως, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ένας κορμός.
0: Άρα ισορροπία ακούω.
1: Ναι.
0: Και αφού
1: σωστό.
0: Λέμε μικρός, αφού λέμε παιδί, ας πιάσουμε την ιστορία σας από την αρχή.
1: Okay.
0: Πώς ήσασταν σαν μικρό παιδί? Διάβασα σε μία συνέντευξή σας ότι μία από τις πρώτες αναμνήσεις σας ήταν για ένα μικρό κουνιστό αλογάκι.
1: Πήγατε πολύ πίσω.
0: Ναι, σε τι ηλικία ήταν αυτό?
1: Αυτό που ήταν 2 ετών.
0: Τόσο μικρό.
1: Τόσο. Είναι όντως η πρώτη μου ανάμνηση. Και αυτό είχε γίνει σε ένα παιδικό πάρτι, όπου το αγοράκι που είχε γενέθλια είχε δεχθεί δώρο ένα κουνιστό αλογάκι. Αυτό ήταν, ας πούμε, ο πρώτος μου ερώτας, το αλογάκι αυτό. Και όντως είναι η πρώτη μου ανάμνηση.
0: Και τι αισθανόσασταν εκείνη την ώρα?
1: Με τεράστια επιθυμία να το αποκτήσω. Και ίσως ήταν και ένα άνοιγμα, τώρα που συζητάμε ψυχαναλυτικά λίγο, ένα άνοιγμα σε ένα κόσμο φαντασίας, ο οποίος νομίζω πάντα με συνόδευε, ιδίως στα παιδικά μου χρόνια, πάρα πολύ. Ήμουν ένα παιδί που ζούσα παράλληλους κόσμους. Αλλά θεωρώ, μεγαλώντας, κατάλαβα ότι τα περισσότερα παιδιά έτσι είναι. Απλώς κάθε παιδί έχει το κώδικά του και το τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα.
0: Και κάποιοι μεγάλοι το συνεχίζουν και το έχουν και κάποιοι το ξεχνάνε ή το κλείνουν μέσα
1: ναι,
0: τους.
1: Σίγουρα. Εμένα μου αρέσει, και το λέω και σε ανθρώπους που αγαπώ, ας πούμε, χωρίς να μου συζητηθεί συμβουλή, καμιά φορά τη δίνω, που δεν είναι πάντα καλό. Λέω λοιπόν καμιά φορά, προσπάθησε να κάνεις πράγματα μέσα στο πρόγραμμά σου το φορτωμένο, λέω σε κάποιον, που να σου δίνουν και απόλαυση. Σκέψου τι θέλεις να κάνεις, που θα σου δώσει έστω και 10 λεπτά να προσπαθείς να κάνεις κάτι για σένα.
0: Βέβαια, απόλαυση από απόλαυση,
1: ναι,
0: διαφέρει σίγουρα.
1: Σίγουρα, εννοείται. Και νομίζω ότι είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν παρέα με τον εαυτό τους. Είναι κάτι το οποίο το είχα πάντα από ιδιοσυγκρασία, από χαρακτήρα.
0: Άρα
1: από...
0: και μικρός
1: ναι.
0: Παίζατε μόνος σας.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Και επειδή ήμουν πολύ του βιβλίου, από παιδάκι, επειδή διάβαζα πάρα πολύ. Άρχισα να διαβάζω πριν πάω σχολείο. Και είχα τεράστια επιθυμία να μαθαίνω. Εγώ μεγάλωσα στην περιοχή της Πατησίων. Και ας πούμε, μία ανάμνηση το οποίο είναι σημαντική και που δείχνει και τη διαφορά πια. Εμείς ζούσαμε σε ένα στενάκι που έβγαινε στην Πατησίων, στο ύψος της Πλατείας Αμερικής. Και κατά σύμπτωση, γιατί ήταν εξαίρεση και για τότε, απέναντι από την πολυκατοικία στην οποία μέναμε, υπήρχε ένα άχτιστο οικόπεδο. Το οποίο οικόπεδο έδινε σε κάτι το οποίο ήταν σαν ένα ξέφωτο αστικό με ένα παλιό σπίτι. Αυτό υπάρχει, το μέσα υπάρχει σαν παρκάκι τώρα. Η πολυκατοικία χτίστηκε, εννοείται έγινε, το οικόπεδο έγινε πολυκατοικία. Σε αυτό το οικόπεδο μαζευόμασταν τα παιδιά και ξετυλίγαμε κόσμος.
0: Τι παίζατε?
1: Καταρχάς είχαμε τον αρχηγό της συμμορίας, όπως λέγαμε. Θυμάμαι μια μέρα που είχε αποφασίσει, μας είχε πει ότι την επομένη θα μαζευτούμε το απόγευμα και θα μπούμε στο σπίτι το κλειστό, το παλιό σπίτι. Και το κάναμε. Ήταν μια τελείως κινηματογραφική σκηνή. Που μου συνέβαινε στην Πατησίων και ήταν τα παιδιά της γειτονιάς, το παιδί του Ρετυρέ, το παιδί του Θηρορίου, το παιδί του σχολείου, όλα μαζί μια αγκαλιά. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνική όσμωση, η οποία όμως δεν ήταν εξαίρεση. Και συνέβαινε σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας.
0: Ναι. Αυτό τώρα σε μεγάλο βαθμό έχει χαθεί καθώς η πόλη έχει μεγαλώσει. Δεν μπορούν να φύγουν τα παιδιά να παίζουν στις γειτονιές ελεύθερα.
1: Εννοείται όχι. Και ένα από τα πράγματα τα οποία έχω παρατηρήσει και έχω μεταφέρει σε ξεναγήσεις που κάνω στην Αθήνα, μια πολύ σημαντική διαφορά των τελευταίων πολλών ετών φυσικά, είναι η απόσυρση των παιδικών φωνών από τους δρόμους. Του παιδικού παιχνιδιού. Αυτές οι φωνές που το καλοκαίρι κρατούσαν μέχρι πολύ αργά.
0: Ναι.
1: Που έδινε όμως αυτή την εντύπωση της μιας κοινωνικής συνοχής και ένα αίσθημα του ανήκειν, το οποίο...
0: Το ανήκειν πολύ σημαντικό. Υπάρχει
1: φυσικά
0: μοναξιά και ας είμαστε συνδεδεμένοι.
1: Τεράστια μοναξιά. Ναι. Ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας είναι η μοναξιά, η οποία νομίζω εντείνεται και σε ένα μείζον πρόβλημα με πολλά επιφαινόμενα και συνέπειες. Πάντα φυσικά υπήρχε μοναξιά, εννοείται από καταβολής πολιτισμού, αλλά αυτό που βιώνεται τελευταία πολλά χρόνια πια είναι μια απομόνωση πλέον του ανθρώπου και μια απόσχηση από αυτό που σημαίνει κοινωνία. Παρότι πιστεύουμε ίσως ότι συμβαίνει κάτι αντίθετο, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα μοναξιάς και εγκλισμού, θα έλεγα.
0: Εγκλισμού. Όπω. Ναι. Το νιώθω αυτό που περιγράφεται και αναρωτιέμαι. Οι πόλεις αντανακλούν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Η πόλη της Αθήνας τι δείχνει για τους κατοίκους της?
1: Εντάξει, η Αθήνα είναι... έχει αλλάξει τόσο πολύ και αλλάζει. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι η ιδρυτική συνθήκη των πόλεων είναι η αλλαγή. Η πόλη είναι αλλαγή, είναι μεταβολή. Αυτό όμως που συμβαίνει στην Αθήνα είναι νομίζω λίγο σε μια κόψη, θα έλεγα. Ότι τα τελευταία, ας πούμε, 6-7 χρόνια που η Αθήνα έχει μπει, ας πούμε, σε ένα δρόμο κάποιας οικονομικής ανάπτυξης λόγω τουρισμού, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα καθημερινότητας, ποιότητας καθημερινότητας, τεράστιο θέμα. Ένα ζήτημα ιστορικής ταυτότητας και θα έλεγα κυρίως ένα ζήτημα στόχευσης της πόλης.
0: Τι χαρακτήρα θα έχει η πόλη, τι φυσικά σκοπό εξυπηρετεί, πώς θα ζουν καλύτερα οι κάτοικοι?
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια? Πρέπει να δουλεύω τώρα για το πώς θα είμαι σε 20 χρόνια.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
1: Φυσικά και δεν υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε ήδη να τρέχει σαν κορδέλα παντού ένα μπάνερ στο μυαλό μας ή στην πραγματικότητα που θα έλεγε κάτι πολύ απλό. Αθήνα 2034, τα 200 χρόνια πρωτεύουσα. Και νομίζω αυτό θα μπορούσε να κινητοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας, τους οικονομικούς παράγοντες, τους πολιτιστικούς φορείς, σε μια προσπάθεια ανάταξης της πόλης, με ένα στόχο. Με ένα στόχο να βελτιωθεί πρώτα απ' όλα η καθημερινότητα των κατοίκων, να αποκτήσει περηφάνεια η πόλη, που δεν νομίζω ότι έχει, αξιοπρέπεια, και αυτό είναι συζητήσιμο, δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, παρότι είμαι ένας άνθρωπος εξαιρετικά αυθεντικός και φύση αισιόδοξος και λάτρης της Αθήνας.
0: Παρ' όλα αυτά, θέλετε να αναδείξετε και τις αντικειμενικές δυσκολίες για να επιληθούν, από ό,τι
1: καταλαβαίνω.
0: Υπάρχουν
1: τεράστιες δυσκολίες στην Αθήνα, γιατί όπως νομίζω όλοι βιώνουμε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη.
0: Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το ένα το πρόβλημα είναι σε αυτό που αναφερθήκατε με την άνοδο του τουρισμού και στην πόλη. Υπάρχουν δυσκολίες στα ενοίκια.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυσανάλογη επιβάρυνση του μέσου Αθηναίου ή του μέσου Έλληνα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια απασφάλιση ευημερίας.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θέλω να πω ότι αυτό που περιμένει, θεωρώ, ο μέσος πολίτης, ο απλός πολίτης, οι άνθρωποι που ζουν με 800 και 1000 ευρώ μισθό, που μεγαλώνουν παιδιά σε αυτή την συνθήκη, θέλουν να ευημερίσουν. Και θέλουν να ευημερίσουν όσο ζουν και είναι νέοι και παραγωγικοί. Και αυτό είναι ένα, νομίζω, μια υποχρέωση της πολιτείας να το δίνει στους ανθρώπους, έστω ως δυνατότητα ρεαλιστική. Θεωρώ ότι ενώ σίγουρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση και η πόλη έχει αναταχθεί και έχουμε πάρα πολλές επενδύσεις στο τουρισμό, κυρίως, και δεν θέλω να εκφραστώ κατά του τουρισμού, είμαι πολύ υπέρ του τουρισμού, αλλά θεωρώ ότι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η πόλη αυτή πρέπει να σχεδιάσει ένα τρόπο λειτουργίας που να βοηθάει τους ανθρώπους να ζουν με λιγότερο ψυχικό βάρος.
0: Με λιγότερο θόρυβο, ηχορύπανση, ναι, με καθαριότητα,
1: όλα αυτά,
0: με ενοίκια που να είναι προσιτά,
1: ναι,
0: και ανάλογα των μισθών που λαμβάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Με πράσινα κομμάτια, με πολιτιστικά κομμάτια και με έναν χαρακτήρα που είπατε,
1: ναι,
0: που να μας ενώνει και να νιώθουμε υπερήφανοι, ναι, σε αυτή η έκφρασή σας.
1: Ναι.
0: Αυτό το βλέπετε εφικτό να συμβεί?
1: Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό. Τώρα, αν θα γίνει, δεν εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι κάτι, θεωρώ, εύκολο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, θα έλεγα τρία πράγματα, έτσι, πολύ απλά. Το να αποσυμφορηθεί η πόλη από όλη αυτή την τρέλα της κίνησης,
0: ναι,
1: το οποίο σίγουρα υπάρχουν προτάσεις πολύ σοβαρές. Δεύτερο, να επανέλθει μια ισορροπία φύσης και άστεως, δηλαδή είναι μια διεθνής τάση την οποία στην Αθήνα αγνοούμε πλήρως, δηλαδή είναι μια διεθνής τάση που όλες οι μεγάλες πόλεις του προηγουμένου κόσμου ακολουθούν, δηλαδή σπάνε τις σκληρές επιφάνειες της γης, τον μπετόν, την άσφαλτο, όπου μπορούν, όπου μπορούν. Ακόμα και δύο τετραγωνικά πλάκες να σηκώσει και να αφήσει το χώμα για να βάλει ένα δέντρο, να περάσει το νερό της βροχής στον υδροφόρο ορίζοντα, να δημιουργηθεί όλη αυτή η αίσθηση φύσης μέσα στην πόλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας, για την ψυχική μας γαλήνη, για την ισορροπία του περιβάλλοντος και για να καταπολεμηθεί όσο το δυνατόν αυτή η κλιματική κρίση και το μικροκλίμα μέσα στην πόλη.
0: Ναι, γιατί δεν φτάνει που υπάρχει η μια άνοδος της θερμοκρασίας ή πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. Το μπετόν και το τσιμέντο δεν βοηθάει, το κάνει χειρότερο.
1: Βεβαίως, και οι εκτεθειμένες λαμαρίνες των αυτοκινήτων είναι τα κλιματιστικά. Εγώ τις προάλλες έβλεπα μια καινούργια πολυκατοικία που χτίζεται κοντά στα γραφεία της Καθημερινής στο Νέο Φάληρο, που είδαμε πραγματική έκπληξη, τεράστια κλιματιστικά, στο πρώτο και δεύτερο και τρίτο όροφο, τεράστια, δηλαδή ήταν όλο το μπαλκόνι τεράστια, τεράστιες εγκαταστάσεις κλιματισμού σε ένα δρομάκι που ζήτημα είναι 3 μέτρα. Και βλέπεις, δηλαδή χτίζεται το μέλλον μας πάνω σε μια προδιαγραφή ότι η ζωή μας θα είναι με τεχνητούς όρους, διαρκώς. Αντί να δημιουργήσουμε συνθήκες που να ζούμε όσο είναι πιο κοντά σε ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον μες στην πόλη. Και δεν είναι κάτι ούτε ρομαντικό ούτε ανέφικτο.
0: Θέλει όμως να το πάρει κάποιος απόφαση.
1: Εδώ διάβασα, έχω καιρό να πάω στο Παρίσι, αλλά διάβασα και το είδα σε φωτογραφίες, ότι όλη η πλατεία του Δημαρχείου στο Παρίσι που ήταν πλακόστρωτη έγινε ένα δάσος. Σκεφτόμουν την πλατεία Κοντζιά, που είναι ένα τηγάνι από μπετόν. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε για τα αυτοκίνητα, είπαμε για την φύση. Και το άλλο είναι ταυτότητα ιστορική και καινοτομία μαζί. Ναι. Το θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό. Μία πόλη σαν την Αθήνα, με ένα brand name που το έχουν ελάχιστες πόλεις στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχεις την ιστορική σου ταυτότητα που δεν είναι μόνο η Ακρόπολη και οι αρχαιότητες, έτσι. Είναι όλος ο 19ος και 20ος αιώνας. Είναι η ζωή των παππούδων μας και των πατεράδων μας μέσα. Όλοι είμαστε εμείς. Είναι όλη η ιστορία της κατοίκησης αυτής της πόλης. Μαζί με όλο το απόθεμα το ιστορικό και το μέλλον. Η καινοτομία. Οι πόλεις που δεν καινοτομούν δεν προοδεύουν. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν η πόλη να ανασυνταχθεί, να αναταχθεί, περιορίζοντας τα αυτοκίνητα, προσφέροντας καλές δημόσιες συγκοινωνίες, φύση μέσα στη πόλη, ιστορική ταυτότητα, καινοτομία μέλλον. Νομίζω ότι είναι πυλώνες πολύ βασικοί και δεν το λέω κάτι πάρα πολύ περίεργο.
0: Εμένα μου ακούγεται σαν όνειρο, μακάρι να γίνει πραγματικότητα, γιατί νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να ζούμε στην πόλη που περιγράφεται και να γίνει η πόλη μας αυτή η πόλη με την πολύ ωραία της πλευρά.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που μιλάμε για αλλαγές της πόλης, γιατί και εγώ είμαι μεγαλωμένη και τα περισσότερα χρόνια στο κέντρο της πόλης, πώς είδατε την παρέμβαση του μεγάλου περιπάτου,
1: Για την Πανεπιστημίου και τα λοιπά αυτό το θέμα, ή για την Βασιλίση Όλγας, ή γενικά ας πούμε.
0: Όλο μαζί.
1: Όλο μαζί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ημίμετρα. Και ότι είναι και δύο διαφορετικά σκέλη. Ας πούμε, η Βασιλίση Όλγας που είναι κάτι πολύ πρόσφατο και υλοποιημένο, καθώς παραδόθηκε προλίγου στο κοινό, είναι το απόνερο του 2004 της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, που μας πήρε μια 20ετία να το ολοκληρώσουμε. Εντάξει, βρέθηκαν και κάποιες αρχαιότητες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντική. Δεν οφειλόταν σε τόσο σημαντικές αρχαιότητες. Ήταν γενικώς. Έχουμε ένα θέμα. Οι Έλληνες με τα χρονοδιαγράμματα, έτσι. Λοιπόν, η Βασιλίση Όλγας ήταν αυτό που είχε περισσέψει από τις μελέτες της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων που έκανε την Αποστόλου Παύλου και την ιστοριοπαγή του. Δεν πρόλαβαν, παράτησαν τη Βασιλίση Όλγας, έγινε τώρα. Okay.
0: Νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση πάντως.
1: Ναι, σίγουρα έγινε, αλλά και το να απαιτηθεί ότι η Βασιλίση Όλγας πρέπει να ανοίξει τα αυτοκίνητα θεωρώ ότι είναι λάθος, διότι έτσι ενθαρρύνεις τη χρήση του αυτοκίνητου μέσα στο κέντρο. Κάτι το οποίο είναι εντελώς κόντρα σε όλη τη διεθνή τάση που λέει για την ανάκτηση των ιστορικών κέντρων από τους πεζούς.
0: Για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει και με θετικά μέτρα, όπως το να υπάρχουν όλο περισσότεροι τρόποι προσβασιμότητας. Ένας τρόπος εξαιρετικός σίγουρα είναι το μετρό.
1: 100%.
0: Αλλά και με...
1: Έτσι είναι, κύριε Παπαβασιλείου. Και εγώ που το λέω, ξέρω, γιατί μετακινούμε στην Αθήνα και με αυτοκίνητο και με μέσα, ότι ναι μεν είναι ένα ευχολόγιο να περιορίσουμε το αυτοκίνητο, και εγώ με το αυτοκίνητο ήρθα και εδώ και κινούμε με το αυτοκίνητο. Διότι, για τον απλούστατο λόγο, ότι εκεί που θέλω να πάω δεν έχει δυνατότητα. Άλλοι παίρνουν το αυτοκίνητο. Εκτός αν θέλω να ξοδέψω 3 ώρες για να κάνω μια απόσταση μισής ώρας, για να αλλάξω 3 συγκοινωνίες. Ας πούμε, αν θες να πας από τη Βούλα στο Ζωγράφου, πώς θα πας.
0: Που αυτό μετά δεν είναι βιώσιμο για μισή ώρα διαδρομή να κάνει για τις 3 ώρες.
1: Ακριβώς. Οπότε, το μείζον είναι φυσικά οι δημόσιες συγκοινωνίες. Έχουν γίνει κάποια βηματάκια, αλλά εάν κάποιος, και το αναφέρομαι και όσο καλοπροαίρετη μπορεί να είναι ένας υπουργός κτλ., αν δεν έχεις βιώσει, τι σημαίνει να είσαι ένας άνθρωπος των 800 ευρώ, να τελειώσεις τη δουλειά σου και να περιμένεις 35 και 45 λεπτά στη στάση, να σκοτωμένος από τη δουλειά, να θες να πας σπίτι σου, στα παιδιά σου, να ξεκουραστείς κτλ. Αν δεν το έχεις νιώσει, δεν θα το σπρώξεις αυτό το πράγμα. Θα κάνεις κάτι χρονοδιαγράμματα τριετίας.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους πολιτικούς μας να ζήσουμε 400 ευρώ για να το πάρουν απόφαση?
1: Όχι, βεβαίως, εντάξει, δεν χαριτολογούμε κι εμείς, αν και έχει βάση αυτό που λέω, νομίζω.
0: Ωραία, για 5 μέρες, όχι για πάντα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το βίωμα, να καταλαβαίνεις. Εγώ, όλοι περνάμε, όταν βλέπω, ας πούμε, υπάρχει στάση που είναι στον Ευαγγελισμό Βασιλής Σοφίας απέναντι κοντά στο Χίλτον, ναι, το παλιό Χίλτον. Εκεί υπάρχει αυτή τεράστια στάση που περιμένουν τόσες γραμμές. Υπάρχουν πάντα ένα τσαμπιά στα φύλλα.
0: Κοντά στον δρομέα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί. Αυτή η στάση που τη βλέπουν οι πάντες που πας και αυτοί που μένουν στην Κηφισιά θα το δούνε. Δεν είναι δυνατόν να το βλέπεις και να μπορείς να κινηθείς το βράδυ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοί. Εγώ κυρίως συμπονώ πολύ ανθρώπους οι οποίοι ξέρω πόσο δύσκολα παλεύουν και όταν ξεκινάνε από τις 6 το πρωί για να προλάβουν να είναι στην ώρα τους κτλ. Και να πρέπει μετά να περιμένουν 40 λεπτά το. Αυτό είναι προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και ναι, μεν υπάρχει μία βελτίωση στα λεωφορεία, αλλά η συχνότητα των δρομολογίων, όπως φάνηκε και από διάφορες αποκαλύψεις που έγιναν πρόσφατα, δεν έχει επιληθεί. Ή τουλάχιστον δεν έχει επιληθεί στον βαθμό που θα έπρεπε να έχει επιληθεί το 2026.
0: Αυτή την ενσυναίσθηση πρέπει να έχουμε παραπάνω για να μπορούμε να λεγόμαστε προηγμένη κοινωνία και να μπορεί 100%. Ο κάθε πολίτης να ζει καλά.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε προηγμένη κοινωνία, είμαστε. Στη διεθνή κατάταξη κάπως καλά, εννοείται δεν είμαστε μια αφρικανική χώρα, αλλά η Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς, μετά το στραπάτσο της περασμένης δεκαετίας που χάσαμε το 1/4 του εθνικού προϊόντος και που αγωνιζόμαστε να ξαναπάμε εκεί που είμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, αυτό κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να ξαναφτάσουμε εκεί που είμαστε το 2002, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο δρόμο και έχουμε κυλήσει προς τα πίσω. Η ψαλίδα είναι ανοιχτή. Ναι, μεν αναπτυσσόμαστε γρήγορα γιατί έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Αλλά δεν επιτρέπεται το σύνολο της πρώην Ανατολικής Ευρώπης να είναι πιο μπροστά από εμάς. Ή τουλάχιστον να υπάρχει τέτοια επιθυμία προόδου εκεί που εδώ είναι και ο χαρακτήρας του Έλληνα που διαρκώς παραπονιέται και γκρινιάζει.
0: Τι έχουμε κουραστεί και δεν έχουμε εμείς αυτή τη διάθεση να.
1: Κοιτάξτε, ο Έλληνας έχει πάρα πολλά προτερήματα, αλλά έχει και πάρα πολλά μειονεκτήματα και θέματα συμπεριφοράς και ψυχολογικής αντίληψης διαφορών πραγμάτων, που νομίζω ότι καλό να τα συζητάει κανείς και να βλέπει. Είμαστε άνθρωποι της υπερβολής. Δεν έχουμε μέτρο. Είμαστε άνθρωποι της υπερβολής και γι' αυτό και ας πούμε, όταν διαβάζω κάποιες στατιστικές αξιόπιστες που δείχνουν ποιοι είναι οι πιο δυστυχισμένοι στην Ευρώπη και ποιοι είναι πρώτοι Έλληνες ή ποιοι είναι οι πιο δυσαρεστημένοι, αυτό είναι γιατί είναι το θυμικό του Έλληνα να πάει με την υπερβολή του να θυματοποιήσει τον εαυτό του.
0: Έχει ταλαιπωρηθεί όμως και τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
1: Κανείς δεν λέει ότι δεν έχει ταλαιπωρηθεί και πολλές φορές και αδίκως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά τι κάνει ο Έλληνας για να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα.
0: Για να αλλάξει τη ζωή του.
1: Να αλλάξει τη ζωή του.
0: Κρέμομαι από τα χείλη σας, όμως θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
2: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον εξαιρετικό μας καλεσμένο, τον Νίκο Βατόπουλο. Θέλω να κερδίσουμε κι άλλο από το μπλούτο της εμπειρίας σας αυτής της πόλης. Γιατί από πολύ μικρό παιδί φωτογραφίζετε κομμάτια που σας άρεσαν. Τι σημαίνει αυτό για σας, τι σημαίνει...
1: Αυτό, ναι, είναι πολύ κομβικό στο πώς εξελίχθηκε η ματιά μου στην αυτή. Γιατί ξεκίνησα από πολύ μικρός, δηλαδή από την ηλικία του σχολείου. 15-16 χρονών, είχα την επιθυμία της τεκμηρίωσης. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι να φωτογραφίσω αυτό το σπίτι, γιατί αυτό το τεκμήριο το φωτογραφικό θα έχει νόημα να το δω ύστερα από 10, 20, 30 χρόνια. Ή για κάποιον τρίτον θα έχει ενδιαφέρον. Και τότε, δηλαδή στην δεκαετία του 70, με πολύ πρόχειρες φυσικά φωτογραφικές μηχανές και με την τεχνολογία της εποχής εννοείται, είχα αρχίσει και φωτογράφιζα κυρίως παλιά σπίτια. Τα περισσότερα εκ των οποίων δεν υπάρχουν πια. Γιατί ήταν πολλά σε γειτονιές. Αλλά αυτό για μένα ήταν ένας προθάλαμος διαπαιδαγώγησης βλέμματος. Και μιας αφετηρίας, ίδρυσης, μιας σχέσης με την Αθήνα άλλου τύπου. Που δεν είναι πια η καθημερινότητα και το βίωμα, η οικογενειακή αναφορά, το σχολείο, οι παρέες. Είναι αυτό που πια μετακινείσαι και είσαι σε ένα πια γαλαξία, σε μια λεωφόρο δική σου.
0: Και σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το ταξίδι της λεωφόρου που περιγράφατε, της δικής σας, ποιοι σταθμοί, ποιες παρεμβάσεις ήταν οι πιο ωραίες που έχετε δει να γίνονται για την Αθήνα?
1: Για να πούμε κάτι θετικό και για
0: ναι,
1: την πόλη
0: να πούμε
1: μας.
0: Και
1: ναι,
0: ναι,
1: σίγουρα
0: θετικό.
1: Η Αθήνα, είπα και πριν, δεν θέλω να καταδικάζω μια πόλη την οποία λατρεύω ούτως ή άλλως, έτσι. Και καμιά φορά είμαστε σκληροί επειδή αγαπάμε.
0: Και γιατί
1: πολύ.
0: Θέλουμε να γίνει καλύτερη.
1: Ναι, είναι η επιθυμία του ότι δεν δέχεσαι αυτό που αγαπάς να μην είναι καλύτερο, εφόσον μπορεί να είναι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες της Αθήνας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό.
0: Αλλά δεν έχει φτάσει τις δυνατότητες της.
1: Με
0: Μπορούσε να είναι πολύ πιο λειτουργική πόλη και πόλη που...
1: Εγώ θεωρώ ότι ούτε το 10% δεν έχει φτάσει. Αυτό που μπορεί.
0: Άρα ποιες είναι όμως παρεμβάσεις
1: ωραία,
0: θετικές,
1: αν πάμε πίσω, θα έλεγα ότι έγινε μια πολύ σημαντική στροφή μετά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και θα το εξηγήσω πολύ πρόχειρα και γρήγορα, ότι γιατί τα είχα βιώσει ως νέος φυσικά, πολύ νέος, έφηβος, 74, 75, 76, 77 και άλλα τα χρόνια. Μέσα σε όλη την διάθεση να ξεναχτιστούν όλα τα πράγματα εξ αρχής, στη μεταπολίτευση, υπήρχε και μία τρομερά ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χαρακτήρα της Αθήνας. Δηλαδή, ο κόσμος πια είχε συνειδητοποιήσει ότι η Αθήνα είχε καταστραφεί επί της ουσίας, καθώς δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη τα προηγούμενα χρόνια, και εκείνα τα χρόνια υπήρχε τρομερό πρόβλημα μόλυνσης περιβάλλοντος, το περίφημο νέφος, τρομερή αύξηση κίνησης ορτροχοφόρων κτλ. Κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι γύρω στο 79-80 το οφείλουμε στο Στέφανο Μάνο, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι έκανε αυτό το... άρχισε την πολύ σωστή διαχείριση του θέματος της πλάκας. Και έβαλε ένα τέρμα σε αυτό το έσχος που ως τότε γινόταν στην πλάκα με τα μπουζουκομάγαζα, την χορύπανση, το παράνομο παρκάρισμα, τον ευτελισμό αυτής της συνοικίας της Αθήνας. Θυμάμαι το 1979 είχε βγει ένα σοκαριστικό τότε δημοσίευμα στο Time, το αμερικανικό περιοδικό, που έλεγε «Η Αθήνα πεθαίνει». Και είχε μια φωτογραφία από την Ερμού με διπλοπαρκαρισμένα, τότε η Ερμού ήταν φυσικά ελεύθερη για τροχοφόρα κτλ. Κτλ. Η Αθήνα είχε φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο τότε. Είχε αυξηθεί ο πληθυσμός, δεν είχε προλάβει να καταλάβει τι είχε γίνει. Τότε λοιπόν άρχισε μια σοβαρή συζήτηση παρεμβάσεων. Η πλάκα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, συνεχίστηκε και ο Τρίτσης βεβαίως είχε πολύ μεγάλη συμβολή. Μπήκε το θέμα της πόλης σε μια δημόσια συζήτηση, ασχέτως αν πολλά δεν έγιναν, αλλά ετέθη ένα θέμα. βιωσιμότητας και προοπτικής της πόλης. Και τότε συζητήθηκε για πρώτη φορά το θέμα της διατήρησης, το θέμα της διατήρησης της ιδιωτικής αρχιτεκτονικής. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι το 80 περίπου, ελάχιστα σημαντικά νεοκλασικά κτίρια, ελάχιστα σημαντικά νεοκλασικά κτίρια είχαν κρατική προστασία, πέραν κάποιων μνημείων. Πάντως για πολλά χρόνια, δηλαδή θα έλεγα δεκαετία 80-90, δεν έγιναν πολλά πράγματα στην Αθήνα. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι μεν η Αθήνα και λόγω της αλλαγής εποχής, εισόδου στην ευρωπαϊκή κοινότητα τότε, την αύξηση της κατανάλωσης, την αλλαγή τρόπου ζωής, έδινε και έδινε σίγουρα ένα αέρα ευημερία σε σχέση με το παρελθόν. Ούτε είχα ζήσει στο έπακρο τότε, είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως στο θέμα της κατανάλωσης και της ατομικής οικογενειακής ευημερίας, που ήταν, εντάξει, σε σχέση με το 60, το 90 ήταν άλλος κόσμος, εννοείται. Αλλά η πόλη, νομίζω ότι πήγαινε πίσω. Αναμφισβήτητα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες βοήθησαν για τις μεγάλες τομές. Αυτό, εντάξει, είναι αυτονόητο.

0: κάπως.
1: Ναι. Το θετικό της Αθήνας είναι, για να πω όντως μερικά θετικά, ότι διασώζει σε, ας πούμε, σε σμίκρινση, μία αστική ζωή κατά τόπους που είναι σπάνια, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή έχει μία αίσθηση ασφάλειας σε πολλές συνοικίες, όσμωσης, και το έχω δει και πολύ ξένοι, και κυρίως Αμερικανοί που ζουν σε πόλεις που είναι πιο διασκορπισμένες, με πολύ μεγάλα οικονομικά τετράγωνα κτλ. Ας πούμε το Παγκράτη, που είναι μια περιοχή που τη ξέρουν όλοι, που είναι οι πολυκατοικίες, τα εστιατόρια, τα καφέ, το φαρμακείο, το βενζινάδικο, όλα το ένα γύρω. Αυτό εννοώ, η πόλη πυκνή, που αυτό το διασφαλίζει η αθηναϊκή γειτονιά, το οποίο είναι κάτι θετικό. Αίσθηση πρόσβαση στους ανθρώπους. Νιώθεις ότι υπάρχει μια... Σε
0: Η
1: τυλίγει,
0: γειτονιά που
1: ακριβώς,
0: λέμε.
1: σε
0: Η
1: τυλίγει
0: γειτονιά που
1: κάτι
0: ξέρουμε μετά
1: πολύ
0: στο
1: σωστά.
0: φαρμακείο ποιος είναι, στο
1: Ναι,
0: περίπτερο,
1: ναι,
0: στο μινι μάρκετ.
1: ναι.
0: Ο Νίκος νομίζω, και αυτό θεωρώ πολύ βασικό, είναι από τους τελευταίους αναλογικούς περιπατητές αυτής της πόλης. Σημαίνει ότι ο Νίκος έχει λιώσει παπούτσια. Κυκλοφορώντας στην Αθήνα, σε όλες τις γειτονιές της. Και τα μάτια του στην οθόνη, αλλά κυρίως είναι παρόν, είναι εκεί. Ό,τι μεταφέρει είναι βιωμένο. Από το σύνολο μέχρι την ελάχιστη λεπτομέρεια. Μέσα από τον Νίκο ξαναείδαμε την Αθήνα. Στις μικρές της λεπτομέρειες, στις μικρές της ιστορίες και στο μεγάλο ιστορικό πλαίσιό της. Το μικρό και το μεγάλο μέσα από τον Νίκο διαλύθηκαν και ξανασυναρμολογήθηκαν και η Αθήνα που έχουμε, μας έχει παραδώσει αυτή τη στιγμή, είναι η Αθήνα του παρόντος και η Αθήνα του μέλλοντός μας. Θέλω να πιάσουμε και ένα άλλο πολύ έτσι σημαντικό κεφάλαιο. Τι σας ενέπνευσε εσάς να αρχίσετε να γράφετε βιβλία?
1: Η αλήθεια είναι ότι από παιδί είχα απαντήσει σε ερώτημα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Βέβαια, η πρώτη μου απάντηση σε αυτήν την ερώτηση ήταν ότι θέλω να γίνω λούστρος. Τότε υπήρχαν λουστράκια στην Αθήνα και ήταν ένα ανέκδοτο
0: Πώς τα
1: οικογενειακό αυτό. Δεν
0: συνδυάσατε
1: ξέρω.
0: αυτά?
1: Πάντα μ' άρεσε το να φτιάχνω κάτι που είναι έτσι παραμελημένο, να το φτιάχνω. Και έβλεπα τα παπούτσια που έφτιαχναν και έλεγα να θέλω και εγώ να συμβάλλω σε αυτό. Ανοησίες. Αλλά ναι, έλεγα ότι ήθελα να γίνω δημοσιογράφος και συγγραφέας μέσα μου το έλεγα. Βέβαια, δεν έχω ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Έχω κάνει κάποια βιβλία τα οποία είναι λίγο υβριδικά στο ύφος, δηλαδή είναι και δοκιμιακά και πραγματολογικά και αναμνήσεις και δικές μου σκέψεις και είναι αυτή η σύνθεση, ιδίως ένα που έχω γράψει που αφορά τα χρόνια της κατοχής μέσα από το ημερολόγιο του πατέρα μου. Αυτό είναι το πιο, θα έλεγα, λογοτεχνικό, ας πούμε. Αλλά γενικότερα ήθελα, ναι, νομίζω πάντα ήθελα να κάνω κάτι, να εκδώσω κάτι, αλλά άλλο το θέλω,
0: Και άλλο το κάνω πράξη.
1: άλλο το κάνω πράξη. Γιατί νομίζω ότι η επίδοξη συγγραφής πρέπει να είναι μερικά δισεκατομμύρια.
0: Ισχύει. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι φίλοι λένε,
1: Ναι.
0: αχ, πολύ θα ήθελα να γράψω ένα
1: Εάν
0: βιβλίο. Το έχω
1: δεν
0: ακούσει ότι...
1: πεις ότι εγώ θα σηκωθώ σήμερα και θα γράψω 1.000 λέξεις και δεν θα σηκωθώ από την καρέκλα να γράψω 1.000 λέξεις, δεν θα το γράψεις ποτέ.
0: Με όλους τους συγγραφείς που έχω συνομιλήσει, μου λένε αυτό για την
1: Ναι,
0: πειθαρχία, ότι
1: πειθαρχία.
0: κάθονται, έχουν, δεν έχουν έμπνευση
1: Ναι.
0: στο γραφείο τους να προσπαθήσουν να γράψουν και το κάνουν καθημερινά
1: Έτσι.
0: για να μπορούν να παράξουν έργο.
1: Μόνο έτσι. Η έμπνευση έρχεται από τη δουλειά. Δεν υπάρχει έμπνευση με
0: Είναι
1: την
0: μια γένα
1: έννοια.
0: λοιπόν.
1: Είναι γένα. Και η χαρά της συγγραφής, ότι και να γράψει ένα άρθρο, μπορεί να γράψει 300 λέξεων. Αλλά μπορεί, την ώρα που γράφεις, γεννιούνται οι αλληλουχίες. Και λες, ναι, φυσικά, ναι, λες. Αν δεν είσαι στη διαδικασία, δεν μπορεί να σου έρθει ποτέ. Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα. 1934-1944. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο βγήκε αβίαστα από μέσα μου. Ήταν μια επιθυμία να πιαστώ με ένα χειρόγραφο του πατέρα μου που το έγραφε όταν ήταν παιδί. Ήταν το ημερολόγιο του εκείνα τα χρόνια που στο οποίο αναφέρομαι. το οποίο όταν

0: Το διάβασα ως ενήλικας πια. Είδα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αποτέλεσε μια βάση για μένα να σταθώ και να χτίσω ένα βιβλίο, στο οποίο ναι μεν να μιλάω για την επιθυμία, για το όνειρο ενός παιδιού να ζήσει εκείνα τα χρόνια, μέσα από όλα τα στοιχεία της καθημερινότητας και από εκεί πέρα να απλώσω εγώ τη δική μου ματιά και να μπλέξω την πόλη και να την ανασύρω σαν πρωταγωνίστρια τότε και τώρα. Και ήταν κάτι που μου έδωσε χαρά, ήταν κάτι συνοπτικό, πυκνό και νομίζω ότι έχει την μοναδικότητα, αν μου επιτραπεί, το ότι αξιοποιεί ένα υλικό, γιατί έχουμε πολλές μαρτυρίες από την κατοχή φυσικά, που προέρχεται από ένα παιδί που το έγραφε τότε.
1: Όπως τα νιώθω όταν ήταν παιδί.
0: Όπως σου τα έγραφε όταν ήταν παιδί.
1: Ωραίο.
0: Την επιθυμία να κάνει ένα θαλάσσιο μπάνιο το καλοκαίρι. Τα
1: Α.
0: καταγράφει. Την επιθυμία να πάει σινεμά. Το πόσο ακρίβηναν τα τρόφιμα και γράφει τις τιμές και πόσο
1: Πω πω.
0: δυσκολεύει και. Αυτό ήταν, ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν κάτι ξεχωριστό, αλλά αυτό που κάνω συστηματικά είναι οι περιπλανήσεις στον αστικό ιστό της Αθήνας.
1: Μας κάνει ίσως λοιπόν αυτό το βιβλίο να εκτιμήσουμε τη ζωή και διαφορετικά.
0: Πιστεύω ναι, τουλάχιστον αυτό θα το ήθελα, ναι.
1: Και αυτό το βιβλίο από το Μουσείο στην Κυψέλη.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο πρόσφατο που κυκλοφορεί από τα βιβλία μου. Είναι η αρχή μια σειρά. Τώρα γράφω το δεύτερο βιβλίο σε αυτή τη σειρά που αφορά το κέντρο τη Αθήνα. Αυτό είναι η Πατησίων. Όπως είπα στην αρχή τη συνομιλία μα, μεγάλωσα στην Πατησίων. Έχω βίωμα λοιπόν από την.
1: Έχει και
0: Μετά,
1: ωραίες
0: μετά.
1: φωτογραφίες
0: Έχει,
1: κτιρίων
0: ναι,
1: μέσα.
0: είναι δικέ μου οι περισσότερε. Και είναι είναι δύο μεγάλοι περίπατοι. Ο ένα στο Μουσείο και στην Πατησίων και ο άλλο στην Κυψέλη Φωκίωνος Νέγρη, που είναι κτίριο-κτίριο, δρόμο-δρόμο. Και επί της ουσίας είναι όλη η ανασύσταση
1: Άρα μπορώ να το διαβάζω και μετά να πηγαίνω και να
0: και
1: βλέπω και τα
0: αυτό.
1: κτίρια στην πόλη και
0: Και
1: να τους
0: αυτό.
1: συνδέω.
0: Είναι διπλής χρήσης
1: Ναι.
0: το βιβλίο αυτό, ναι. Και νομίζω ότι αυτό που προκύπτει, δηλαδή από αυτό που κάνω με τα βιβλία, είναι χτίζω ένα χάρτη της Αθήνας, ο οποίος είναι σίγουρα η προσωπική μου ματιά στην πόλη. Με πολύ βαθιές τομές στο πρόσφατο αστικό παρελθόν, με σκέψεις σύγχρονες και μπλέκονται όλα αυτά μαζί.
1: Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι γέφυρες. Το να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, να
0: Ναι.
1: αγκαλιάζουμε το καινούριο, να προχωράμε, να μαθαίνουμε και να μην μαθαίνουμε μόνο μόνοι μας, να μαθαίνουμε από τον δίπλα μας και από όλη την πόλη.
0: Ναι. Να πω κάτι το οποίο τώρα μου γεννήθηκε με τη συζήτηση μου. Ένα μεγάλο δώρο, μια που μιλάμε για δώρα καμιά φορά, που εισπράττω καμιά φορά, που την επικοινωνούμε με τους αναγνώστες, είτε βιβλίων είτε άρθρων. Μπορεί να δημοσιεύσω κάτι για έναν δρόμο που εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά γράφω αυτό που νιώθω.
1: Ναι.
0: Και μου έρχονται γράμματα, email, από ανθρώπους που έχουν βιώσει τις γειτονιές αυτές και μου λένε παιδικές μνήμες. Θυμάμαι, ήταν μια καταπληκτική αντίδραση μια γυναίκα. Είχα γράψει για ένα σπίτι καταλελειμμένο κοντά στο Μουσείο τη Ακρόπολη, στο Μακρυγιάννη.
1: Α.
0: Το οποίο εγώ από ένα άνοιγμα τη πόρτα είχα φωτογραφίσει τη εσωτερική σκάλα, τη ξύλινη που ανέβαινε στα δωμάτια πάνω. Και το είχα
1: Ανατριχιάζω.
0: γράψει.
1: Πείτε μου ότι ζούσε εκεί εκείνη η κυρία.
0: Ναι, και μου γράφει. Το σπίτι μου ήταν ερείπιο και ακόμα είναι ερείπιο. Μου γράφει λοιπόν αυτή η γυναίκα. Μου λέει, γιατί έλεγα ότι υπάρχει και ένα μαγαζί κάτω κλειστό. Μου λέει, αυτό ήταν ο φούρνο τη γειτονιά. Επάνω ήταν το δωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά και πίσω το δικό μου. Από αυτή τη σκάλα που φωτογραφίσατε κατέβηκα το 1954 νύφη.
1: Πω πω.
0: Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που έρχεται μετά και είναι μια ψηφίδα που μαζί με όλες τις άλλες και έχω μαζέψει αμέτρητες. Αμέτρητες. Αυτά. Και θεωρώ ότι αυτή η μικροϊστορία είναι αυτή που φτιάχνει την πόλη με ψυχή. Και καταλαβαίνεις ότι προσπερνάμε πολυκατοικίες που σημαίνουν σπίτια, δρόμους. Και αυτό είναι ιστορίες ανθρώπων.
1: Έχουμε μιλήσει πολύ για τον τόπο, πώς συνδεόμαστε και για τις ζωές ανθρώπων και θέλω να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα παραπέρα που είναι ακόμα πιο βαθιά, που είναι η αγάπη και ο έρωτας. Είχα διαβάσει σε συνέντευξή σας να λέτε ότι ο έρωτας είναι εγωιστικός, αλλά η αγάπη θέλει ταπεινότητα.
0: Ναι.
1: Και μ' άρεσε πολύ.
0: Ναι. Εντάξει, ίσως ήταν λίγο απόλυτο το για τον έρωτα, αλλά σίγουρα ο έρωτας είναι κάτι απαραίτητο να το ζήσει ο άνθρωπος. Αλλά θεωρώ ότι η αγάπη είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται. Είναι ενστικτόδης φυσικά, αλλά το να μπορείς να προσφέρεις αγάπη μαζί με ελευθερία είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον άνθρωπο.
1: Η όρημη αγάπη, ίσως, αν μου επιτραπεί να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: Θεωρώ
1: και ο τρόπος που σχετιζόμαστε αλλάζει με τις δεκαετίες.
0: 100% και υπάρχουν τυπολογίες σχέσεων, έτσι, η γονική αγάπη, η ερωτική αγάπη, η φιλική, η οτιδήποτε αγάπη. Αλλά θεωρώ ότι σε κάθε αγάπη πρέπει να υπάρχει αέρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγαπώ τον άλλο γιατί είναι αυτός που είναι.
1: Να μην τον αλλάξουμε.
0: Ναι, 100%.
1: Έλα, δεν πρέπει να εξελισσόμαστε κιόλας απ' την άλλη.
0: Είναι θέμα του άλλου να εξελιχθεί. Δεν είναι δικό
1: και
0: μας
1: αν σε
0: θέμα.
1: Παιδεύει.
0: Ίσως δεν υπάρχει πραγματική αγάπη.
1: Oh.
0: Ή υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει και αγάπη που οποία θυματοποιεί. Εγώ μιλάω για την ελευθερία μες στην αγάπη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις. Στο δίνει ο χρόνος. Γι' αυτό και καμιά φορά η εφηβεία ή η νιώτη έχουν αυτή την κτητικότητα ή κάποιες ιδιοσυγκρασίες έχουν αυτή την κτητικότητα που μπορεί να σε πνίξει ή κάποιοι γονείς, εννοείται με όλη την καλή πρόθεση, εννοείται, δημιουργούν μια ασφυξία στα παιδιά. Απαραίτητη ασφάλεια στα παιδιά, αλλά πρέπει και το παιδί να ξεδιπλώσει την προσωπικότητά του.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν παραπάνω φόβο
0: ναι.
1: Στο να αφήσουμε ελεύθερα
0: Ναι.
1: τα νέα παιδιά.
0: Ναι. Βέβαια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Σίγουρα.
0: Διότι οι περιπτώσεις παλαιότερων γενεών, και ιδίως, και όχι μόνο γυναικών, αλλά και ανδρών, αλλά κυρίως γυναικών, που δεν ήταν επιτρεπτό το να ξεδιπλώσεις τον πραγματικό εαυτό σου. Άκουγα τις προάλλες ένα καταπληκτικό podcast του Άρη Δημοκίδη, που είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που κάνει podcast καταπληκτικά. Και έχει για διάφορες προσωπικότητες. Τυχαία προχθές οδηγώντας, γιατί μου αρέσει τον οδηγό να ακούω podcast, άκουγα την ιστορία της Τζέννης Καρέζη. Όλοι τη ξέρουμε φυσικά. Και έλεγε τη δυσκολία που είχε με τον πατέρα της, τον οποίο ήταν τόσο δεσποτικός και που δεν δεχόταν να γίνει η Τζέννη Καρέζη αυτό που ήθελε, που στην ουσία τον άφησαν μαζί με τη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη και ήταν στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα για να πω το ότι πόσο δύσκολο τελικά είναι να επιτρέπεις έναν άνθρωπο που αγαπάς το να συναντήσει τον εαυτό του. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή μας είναι ένας αγώνας να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Πω, πω, πω. Και το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον συνάνθρωπό μας είναι την αποδοχή του πραγματικού του εαυτού.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι, επειδή μεγαλώσατε σε μια εποχή που είχε πολλά πρέπει.
0: Πολλά, βέβαια.
1: Εσείς νιώσατε αυτή την καταπίεση τότε?
0: Σε έναν βαθμό φυσικά, γιατί μεγάλωσα σε ένα, όχι τόσο στο οικογενειακό μου περιβάλλον, όσο στο ευρύτερο περιβάλλον. Ξέρετε ότι έζησα και τα χρόνια του σχολείου επί χούντας, που υπήρχε ένας αυταρχισμός σίγουρα. Πολύ έντονος και υπήρχε και μία διάκριση μεταξύ ελευθεριών ανάμεσα στα κορίτσια και στα αγόρια. Εμείς πηγαίναμε τα αγοράκια με τα ρούχα που θέλαμε και τα κορίτσια ήταν με τυποδιά και την κορδέλα. Αμέσως δημιουργεί μία
1: την
0: αίσθηση.
1: Αυτή την καταλαβαίνατε τότε,
0: ναι,
1: την
0: ναι.
1: Καταλάβατε μεγάλος?
0: Την καταλαβαίναμε και όλοι ήταν, επειδή ήταν τόσο παροχημένο τότε και για τότε όλο αυτό. Νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα της μεταπολίτευσης ήταν αυτή, υπήρχε πολύ έντονο το θέμα του φεμινισμού τότε και της ανατροπής του τόσο παλαιϊκού και παροχημένου οικογενειακού δικαίου, κάτι που έγινε τελικά το 82. Ήταν θέματα που απασχολούσαν τον κόσμο τότε. Απλώς είναι οι διαδικασίες τόσο αργές. Πολλές φορές η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από τις θεσμικές μεταβολές και τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Πολύ συχνά γίνεται αυτό.
1: Τι ωραία θέματα που ανοίγεται και πόσο σημαντικά, και ακόμα έχουμε αγώνα και δρόμο για την ισότητα σε πολλά πράγματα.
0: Βέβαια, εμένα η ισότητα πιάνει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μεταξύ των φύλων. Η ισότητα είναι, για να επανέλθω σε αυτό που είπα προλίγου, η ισότητα είναι μεταξύ της τεράστιας ποικιλίας των ανθρώπων. Εγώ αυτό, όσο μεγαλώνω, βλέπω πώς εκπληκτικά ξετυλίγεται το θαύμα της ζωής σε τόσες πολλές διαφορετικές δυνατότητες. Οι άνθρωποι έχουν, ξέρετε ότι κάθε άνθρωπος είναι άλλο καλούπι. Και έχουμε, ξέρω, 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους στη γη αυτή τη στιγμή. Και πώς έχουν ζήσει, αναρρύθμιτοι. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, είναι διαφορετικός. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Αναρωτιέμαι, είπατε ότι το ταξίδι, το να συναντηθούμε με το πραγματικό μας εαυτό, είναι ένα ταξίδι που κρατάει όλη μας τη ζωή.
0: Ναι.
1: Για όλο ψάχνουμε να ανακαλύψουμε, να ανακαλύψουμε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό που εσείς ανακαλύψατε, για παράδειγμα, για σας και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω και ίσως βοηθήσω ότι σε κάποιες περιόδους που είχα στριμωχτεί ψυχολογικά, στην ηλικία του 35, μια ηλικία την οποία νομίζω ότι είναι κρίσιμη για πολλούς ανθρώπους, όχι για όλους, γιατί είσαι νέος, αλλά έχεις εμπειρία και σου φαίνεται το 40 και δύσκολο. Καλά, τώρα που είμαι σε άλλη ηλικία μου φαίνεται απλοϊκό αυτό, αλλά όταν είσαι τότε είναι σημαντικό. Τέλος πάντων, είχα κάνει ψυχοθεραπεία στη ζωή μου ίσως 10 χρόνια. Με τρεις διαφορετικούς ψυχοθεραπευτές, δύο άντρες, μία γυναίκα, όλοι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και το λέω διότι είναι κάτι το οποίο δημιουργεί στον άνθρωπο μια νέα τυπολογία σχέσης. Διότι με τον ψυχοθεραπευτή εσύ ανοίγεσαι πλήρως σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ξέρεις τίποτα και δεν πρέπει να ξέρεις τίποτα. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι, γιατί πολλοί άνθρωποι μου λένε, εντάξει, να τα πεις στο φίλο σου, να τα πεις στη φίλη σου και να τα σε βοηθήσει.
1: Εντελώς διαφορετικό.
0: Έτσι.
1: Και χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράζεστε μαζί μας. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, γιατί το είπα, γιατί με βοήθησε εμένα. Μπορεί άλλος να με βοηθάει, αλλά θεωρώ ότι γενικά σε βάζει σε μια διαδικασία. Πρώτα απ' όλα να δεχθείς τον εαυτό σου, να συγχωρέσεις. Πάρα
1: Φύγει
0: πολύ
1: ο θυμός,
0: σημαντικό.
1: Η στεναχώρια.
0: Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε την φυσική τάση να θεωρούμε ότι κάπου κάποιος φταίει για μερικά πράγματα. Νομίζω ότι όσο ενηλικιώνεται ο άνθρωπος και οριμάζει, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
1: Μα και να φταίει, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να ζήσουμε καλύτερες καταστάσεις.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αν δεν το κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας, δεν θα το κάνει κανείς. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα, την επιθυμία βαθιά μέσα μας. Αλλά κάθε φορά τη φοβόμαστε αυτή την επιθυμία. Να πάμε λίγο παρακεί. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και οφείλεται, εφαρμόζεται και στο να μάθουμε τον εαυτό μας, αλλά και στο να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας σε κάτι καινούργιο, είναι να βγούμε από το κουτί μας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ, κύριε Παπαβασιλείου, ήταν υπέροχη η συζήτησή μας. Μου δώσατε χαρά να κάνατε να πω πράγματα που δεν είχα φαντασία ότι θα πω. Και νομίζω ότι είναι κέρδος αυτό, τουλάχιστον για μένα ήταν.
1: Και για μας, και έχω χαρεί πάρα πολύ πραγματικά.
0: Και εγώ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά.
1: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας. Ελπίζω αυτός ο περίπατος της σκέψης, της καρδιάς να σας ταξίδεψε και εσάς. Να περνάτε υπέροχα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
2: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
4: I'm gonna solve this.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: άδεια και δίπλωμα.
1: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
0: Λαβάνη, over.
1: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
3: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζάρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση μόνο 99 ευρώ.
4: Σοβαρά τώρα.
3: Euronics. Σοβαρά πάντα.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε τέσσερις παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

think I'm lost.

Ha ha ha.

3, 2, 1. Without. 4, 3, 2, 1. Go. Go.

ask for forgiveness and permission, right?

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
16: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
17: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
16: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
18: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
2: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
3: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
5: That's a shug off.
6: 20 feet.
5: Paces. Your Russian is rusty.
6: I don't get much practice. I learned it for work.
5: Holt makes me speak English too much. He's big talker. So, what's a chugov? Noisy. So rabbit hears you. Yeah?
6: Mm-hmm.
5: And then, stop. Rabbit feels danger. But we wait. Very quiet. And after time, he thinks... How would you say?
6: The coast is clear.
5: Yeah, coast is clear. But it's not. We will shoot him. No rabbit here.
6: It's a big gun for rabbits.
5: Rabbits used to be bigger. Mujahideen.
6: You were in Afghanistan.
5: 1980 to 1981. I was sniper.
6: The Soviets conscripted you?
5: They did not want me in the beginning.
6: So then why'd you join?
5: Like I say, they did not want me. So I need to show them their mistake. Why are you here?
6: To find a killer.
5: Oh, there's so many of them here.
6: This one murdered a lot of people.
5: Justice. Good reason.
6: And my mother.
5: Even a better reason. Be ready.
6: Do you ever miss?
5: I was best shot in the whole regiment. 67 confirmed.
6: I can't remember my number.
5: I can't forget.

0: claiming to stay alive.
1: To wound.
2: Yeah. Rex.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
12: Okay, you have the fentanyl killer case and the Tyler Brandon Mills case reports, right?
13: I do, yes.
14: Here we go.
15: Here comes Director Webb.
16: Good afternoon, sir.
17: Julianne.
13: Foster.
17: How are you?
13: Hey, it's been too long.
17: How's Boston been treating you?
13: Not too bad, yeah. How's Gwen and Blake?
17: Growing like weeds.
13: Yeah, oh, of course. I can imagine.
16: Oh, come on.
13: Thanks for picking him up from school.
18: Actually, we took the day off.
13: Nick, school is important for Flynn. Routine is a key part of his therapy.
18: I'm starting to think that Flynn doesn't need to go to therapy. He should be with us, his family.
13: He spent his childhood thinking his mother was dead. He met and lost his biological grandmother in days, and then Warren's health scare. Trust me, he needs Dr. Odewale's support and expertise. We all do.
18: Maybe he'd need less of Dr. Rowe's support if you weren't so distracted lately.
13: Are you really putting this on my job when you've barely been home? You take a few days off and think you're father of the year?
18: I think that I'm doing my best. How much more shit am I gonna get about being busy for a few weeks?
13: Weeks? You've been a stranger for months. Ever since the miscarriage.
18: I was giving you space. You said that you didn't want to talk about it.
13: For a few days, not forever. It's like I don't exist to you. You don't spend time with me, you barely even look at me.
18: Well, does someone else have that covered now?
13: What is that supposed
18: to
13: mean?
18: Why are you at a hotel?
13: I took an afternoon to decompress.
18: Sure you did.
13: You're being insane.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Flo αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή Ιστιοπλοϊκή Οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα media. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στη μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός, όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεόντερα Μενκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεόντερα Μενκούρ. Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxime Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για ένα μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μία ρεγκάτα ή μία κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους μας, λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση? Στην Εθνική Γαλλίας είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
1: And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country.
0: Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stage μέχρι το τελευταίο. Ήταν κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους της σεζόν, οπότε ήμουν αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουν περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω.

0: And that's what happened. Yeah, it was a great feeling.
1: Ικανότητα, ταλέντο. Μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά, γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα, μου αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing.
0: I'm Axel Mazzella. I'm 2-time Kite 4 World Series champion.
1: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκαιη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν.

0: Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια νορμάλ θέση και σιγά-σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως, θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε, εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στο μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω την θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης, υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πώς θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
1: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω,
2: κατεβάζω.
0: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
5: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
2: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
1: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
2: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
1: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
2: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
1: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
2: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
1: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
3: I'm out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
4: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
5: Πάρε ανάσα.
6: Σκέψου.
7: Πάρ' το απόφαση.
8: Ξεκίνα ξανά.
9: Βγαίνεις ελεύθερος.
10: Μπορείς.
4: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συναντήσαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξι. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλώων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX, αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας, αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών, αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998. Αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή.
Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλι